Από μακριά. Πόσο μακριά. Από μακριά το κάνεις έτσι το λινού. Δεν χρειαζόταν. Ούτε τούτο δεν έγινε. Παράπονο το είχε. Και το παράπονο του έγινε ευλογία. Και η ευλογία έγινε εμπειρία. Μια εμπειρία που τώρα τη ζούμε. Όσους και να έχεις, όποιους και να έχεις, σειρά να είναι. Μπορούν να σταθούν κοντά σου, μπορούν να κλάψουν μαζί σου, να σε παρασταθούν, να σε παρηγορήσουν. Χίλια πράγματα μπορούν να τα κάνουν. Από κάτω σούμα να βγάλουν με απελευθέρωσε. Ερίσθην εκ στόματος λέοντος. Έβαλε το χέρι του ο Ιησούς Χριστός και με το ένα του χέρι άρπαξε από το στήθος το λιοντάρι έτσι. Και μετά άλλο το χέρι το βάλε μέσα στο στόμα του λιονταριού και με τράβηξε που μ' είχε χάψει. Αυτό σημαίνει ερίσθη. Με απελευθέρωσε. Α, ευλογημένη εμπειρία και δυνατή ανάγκη. Όμορφη πραγματικότητα. Και απαραίτητο μάθημα προσευχηθείτε στη ζωή μου. Πάντα να υπογραμμίζεις σε όποιον σου βρεθεί μπροστά και να του λες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε κάποτε στον Χριστό. Λέει, τι να τα κάνουμε Κύριε, λέει. Εδώ έχουμε λέει και τα μέσα. Και τα μέσα. Εγώ λέει δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στο νερό. Πάντα να το θυμάσαι αυτό. Τι να τον κάνεις τον άνθρωπο. Εδώ είναι ο ίδιος ο Κύριος που μπορεί να σε γιατρέψει χωρίς άγγελο, χωρίς νερό, χωρίς κίνηση νερού, χωρίς από καιρού εις καιρών. Ο ίδιος τώρα απόλυτα. Όλα τα άλλα αγαπητοί μου είναι χριστιανική φιλολογία. Όλα τα άλλα είναι ωραία πράγματα για ενθουσιασμούς, ευλογημένοι. Η ψυχούλα εκείνη η οποία έμαθε αυτό το δυνατό μάθημα. Ένα σημείο. Ουδή. Ένα. Ρωμαίου. Τελευταίο κεφάλαιο. 1006. Να μου φιλήσετε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Βεβαίως αυτοί δεν είναι πλέον εδώ. Τους έχει διώξει ο Κλάβδιος με το μεγάλο διώγμα. Να μου φιλήσετε τον Επένετο. Να μου φιλήσετε τη Μαριά μου. Να μου φιλήσετε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Να μου φιλήσετε τον Αμπλία. Να μου φιλήσετε τον Ουρβανό. Τον Στάχη. Τον Απελή. Να μου φιλήσετε όλους τους εκ της οικογενείας του Αριστόπουλου. Να μου φιλήσετε τον Ηρωδίωνα. Να μου φιλήσετε εκείνους που είναι εν Χριστώ από την οικογένεια του Νάρκης. Να μου φιλήσετε την Τρίφαινα. Να μου φιλήσετε την Τρυφώσα. Να μου φιλήσετε την Περσίδα. Να μου φιλήσετε το Ρούφο. Το Ρούφο. Να μου φιλήσετε τη Μανούλα του. Να μου φιλήσετε τον Ασύγκριτο. Τον Φλέγωνα. Φλέγοντα. Τον Ερμά. Τον Πατρόβα. Τον Ερμή και όλους τους αδελφούς που είναι κοντά τους. Να μου φιλήσετε το Φιλόλογο, να μου φιλήσετε την Ιουλία, να μου φιλήσετε τον Ιρέα, να μου φιλήσετε την αδελφούλα του, μαζί τους και τον Ολυμπά. Να φιλήσετε όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Βλέπετε, μαζί τους άλλοι, μαζί τους άλλοι. Είναι συνάξεις, συνάξεις. Είναι απέραντη εκείνη η Ρώμη. Είναι επιμέρους συνάξεις. Κατοίκον ρωτάς. Και κανένας. Ένα. Και την ώρα που η απάντηση έρχεται στο ξερό τοίχο του κελιού και ο λιγμός και το παράπονο ξαναγυρίζει στην καρδιά του Παύλου. Κανένας. Και πάνω στο κανένας προβάλλει. Δεν χτύπησε την πόρτα σου κανένας Παύλε. Και πριν πει ο Παύλος, όχι, ο Κύριος τιμά μας. Εκείνο που θα ήθελα να μας απασχολήσει στο σπίτι μας, από μια αλυσίδα με κρίκους πολλούς, δεν είναι μπορετό να τα πούμε όλα απόψε.
ένας κρίκος είναι. Γιατί προτιμάς εκείνους που δεν θα σου παρασταθούν? Κι αν σου παρασταθούν δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Εις βάρος, γιατί το κάνουμε? Κάποτε ο ίδιος ο Θεός, μιλώντας με πίκρα και με παράπονο, είπε στο Μωυσή, ο λαός αυτός τώρα λέει, γιατί το κάνει, γιατί με παροργίζει, γιατί με οδηγεί σε κατάσταση ζηλοτυπίας. Προστείλε, γιατί. Τώρα αυτό που έκαμε τώρα λέει, γιατί το έκαμε. Γιατί ξέρεις, ξέρω, πως αυτό που κάνω, που αυτό που κάνεις, δεν το θέλει ο Κύριος. Και παρά το γεγονός που το ξέρεις αυτό, ξέρεις ότι θα τον λυπήσει τον Κύριο αυτό. Λες, τι να κάνουμε λέει τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Έχει γίνει, ξέρετε τώρα πλέον και της μόδας, να γίνουμε ακοινώνητοι. Γιατί δεν χάνεις ένα μεροκάματο από την προσωπική σου δουλειά να πεις στο αφεντικό, αύριο αφεντικό θα δουλεύω. Γιατί, δεν θα δουλέψω αύριο, το χάσω το μεροκάματο. Να μην είσαι ακοινώνητος, να πας αύριο. Φροντίζω για το μεροκάματό μου, για τα πάντα φροντίζω. Και στο τέλος πρέπει να είμαι και κοινωνικός. Αντιλαμβάνεστε τώρα τελικά τι θα γίνει, Είμαι κοινωνικός συνήθως εις βάρος της εκκλησίας. Δεν σε είδαμε. Πού να με δείτε, λέει. Εγιόρταζε ο πρώτος ξάδερφος της ξαδέλφης της θείας μου. 35ου βαθμού συγγένεια. Στο παράδειγμα που συνήθως επαναλαμβάνουμε, έχουμε οι δυο μας ένα περίπτερο και περιμένω να μου φέρεις το χιλιάρικο το Σάββατο να ζήσω και μου φέρνεις 800 δραχμές στο νοσοκομείο που είμαι άρρωστος. Λοιπόν, σου έβγαλε το περίπτερο, λέει 2.000. Λέει το χιλιάρικό μου, λέει, σου έφερα, λέει, 800 δραχμές και 200 δραχμές λουλούδια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, από τα δικά μου λεφτά μου φέρες λουλούδια να μου κάνεις τον ευγενή. Με τα δικά μου τα λεφτά. Τα παίρνω μόνος μου, κύριε μου. Δεν θα μου φέρεις τα λουλούδια εμένα. Λέει, να έρθω έτσι, λέει, με τα χέρια δυνάμεις, φέρω λίγα λουλούδια. Με τα δικά μου τα λεφτά θα μου φέρεις λουλούδια για να είσαι ευγενής. Εις βάρος του Κυρίου η κοινωνικότης. Εις βάρος του Κυρίου οι διακοπές. Μάθαμε και τα εδάφια, ξέρετε. Άλλοι, το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τραβιέται δε πολλές φορές το αμήν. Ή συνοδεύεται από εκείνο το αλληλούια, λέει. Αμήν. Και τούτο λέει τι σημαίνει. Λέει, δεν ερχόμαστε, λέει, και τακτικά στην εκκλησία, λέει. Μάιο 4 φορές. Τον Ιούνιο ζέστης, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, λέει. Πάμε εξοχή. Τον Νοέμβρη, λέει, αν δεν βρέχει. Και το Δεκέμβριο με τα παιδιά σου, Κυριακό Σχολείο. Αγαπητοί μου, σας το έχω ξαναπεί. Τα σινεμά χωρίζονται σε θερινά και χειμερινά. Οι χριστιανοί τώρα σε χειμερινούς και θερινούς χριστιανούς δεν αποκλείεται. Να είναι έτσι, δεν το ξέρω, ίσως να είναι και έτσι. Απλώς θα τα βοηθήσετε, με το καταλαβαίνω. Ένα τηλέφωνο πάνω να ανοίξει και έχει τόσα σύρματα, τα αφήνει κάτω. Δεν το ξέρω. Να το βάλω στη θέση. Γιατί αφού δεν το ξέρω, δεν τροπή. Εις βάρος του Κυρίου. Να μην δυσαρεστηθεί ο ένας εις βάρος του Κυρίου. Να μην δυσαρεστηθεί ο άλλος εις βάρος του Κυρίου. Να μην τον πικράνουμε τον άλλον εις βάρος του Κυρίου. Τι περιμένεις να σταθούν δίπλα σου? Πόσοι? Ποιοι να σταθούν δίπλα σου? Και αν σταθούν δίπλα σου, τι περιμένεις πως μπορούν να σου προσφέρουν αυτοί? Τι? Δεν ξέρω. Θα σας παρακαλέσω πολύ, αν μπορέσετε καμία φορά, να καθίσετε κάπου εκεί κοντά, όταν συλληπούνται, που κάνονται εκεί στις κηδείες, ξέρετε, να φάσει κάτι καρέκλες και πέρα στο κέντρο του καφενείου, και όταν συλληπούνται οι άνθρωποι, να ακούσετε τι λένε. Συνήθως λέει ο ένας, ας πούμε, έρωτα, μην κάνεις έτσι, κουράγιο. Ή, τώρα τι θα κάνεις, υπομονή. Πώς τρώγεται αυτό, δηλαδή. Πρέπει κάτι να πει, καταλάβατε. Τι να πει, ας πούμε, πρέπει κάτι να πει. Πρέπει κάτι να πει. Επειδή δεν πρέπει κάτι να πει, αντί να πει τίποτα. Να ζήσετε, να τον θυμώ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες ότι περνάει δίπλα σου, αν είναι μπορετό, 1.000.000 και σου σφίγγουνε το χέρι. Στο τέλος σου σπάσουν, αλλά πες ότι δεν σπάει. Τι βγήκε. Και
Και τελευταίος περνάει ο Κύριος και σου λέει, περί τίνος πρόκειται. Λέει, Κύριε, τον άνθρωπό μου. Δεν σου αρκώ. Δεν σου φτάνω. Ο Κύριος είναι ο Θεός πάσης παρηγορίας. Ο δύσκολος ο φόνος, ο Κύριος το ξέρει. Και τα μάτια οι βρυσούλες που τρέχουνε, αυτός τις έβαλε. Μην του το πεις του Κυρίου, λέει, Κύριε, λέει, κλαίω. Μα ο Κύριος σου έβαλε τις βρυσούλες για να κλαίς. Είναι μια εκτόνωση. Και εκείνο θα σταματήσει. Τι περιμένεις από τους ανθρώπους? Τι μπορούν να σου δώσουν οι άνθρωποι? Πόσο ανόητο θα φανταζόσουν κάποιον ο οποίος κρατώντας το ετοιμοθάνατο παιδί του έδωσε μία από τον τοίχο και μπήκε μέσα στο νεκροταφείο και φώναζε «Ένα γιατρό! Βοηθήστε με! Ένα γιατρό! Μέσα στο νεκροταφείο!» Τι να σου δώσουνε? Και να σου προσφέρουνε? Τι να σου προσφέρουνε? Και ποιος να σου προσφέρει εκεί που πήγες? Θα ήθελα μονάχα να σε παρακαλέσω να μην απογοητευτείς. Γιατί χωρίς να αποκλείεται και ο Παύλος έμαθε κάτι που πολλό μάλλον και εμείς πρέπει να μάθουμε. Έμαθε να μην περιμένει από κανέναν. Έμαθε να μην ακουμπάει σε κανέναν. Έμαθε να μην εμπιστεύεται σε κανέναν. Χωρίς αυτό να μειώσει καθόλου την αγάπη. Ας πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται. Υπάρχουν ψυχές που δεν εμπιστεύονται ολοκληρωτικά εις τον Κύριο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει σκανδαλίστη. Λέει, τι σκανδαλίστη. Δεν μου φερθήκαν καλά. Καλά να πάθεις που περίμενες άνθρωποι να σου φερθούν καλά. Μίλησε στον Κύριο και δεν ήρθε. Τον εκάλεσε και έφυγε. Του ζήτησε και δεν σου δώσε. Σε λύπησε. Σε σκανδάλισε. Σε πίκρανε. Σε έδιωξε. Σου είπε ποτέ δεν έχω ώρα. Και όταν τον πήρε στο τηλέφωνο να είσαι πιο σύντομος, διότι περιμένω κι άλλο τηλεφώνημα. Ο Κύριος, ποτέ. Φίλιππε, πόσο λίγο με ξέρει. Και πόσο πολύ, πόσο περισσότερη πολύ προσευχή πρέπει να κάνουμε. Γιατί τον Κύριο δεν τον γνωρίσαμε. Ποιος πράγματι, μια από τις τραγικές εκείνες σελίδες της ιστορίας του λαού Ισραήλ, όταν ο πατέρας, ο Κύριος, εκάλεσε ο Θεός του Ισραήλ, το Μωυσή του είπε, άκουσε Μωυσή. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω τον δάσκαλο με αυτούς. Τους τιμώρησα. Είναι λαός σκληροτράχηλος. Λοιπόν, σου είπα να τους εξολοθρέψω, μου είπες όχι. Τώρα λέει θα κάνω κάτι άλλο. Θα φύγω από το στρατόπεδο. Θα αποσύρω την παρουσία μου. Θα τραβήξω το χέρι μου. Άκου λέει Μωυσή, δεν πρόκειται να έρθω μαζί σας. Πήγαινε, πορευτείτε ή φάγετε. Λέει Μωυσής, και πού να πάμε? Εμείς, εδώ θα μείνουμε στην έρημο και εδώ θα πεθάνουμε. Αν η παρουσία σου δεν είναι μαζί μας. Πού να πάμε? Και ο Θεός να μας αξιώσει. Να γιομίσουμε από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Θεός να με μάθει να μου αρκεί ο Χριστός. Κάποιο βράδυ, στην ώρα εκείνη της τρικυμίας, όταν το καράβι γιόμισε νερά και ήταν έτοιμο να καταποντιστεί στη λίμνη, κάποιος θα είπε, αν είχαμε και τον πρώτο ξάδερφο εδώ του Πέτρου που είναι πράγματι λέει καλό στα πανιά. Κι άλλος θα σκέφτηκε αν είχαμε ένα πιο γερό πλεούμενο. Πόσα αν. Γιατί όλοι τους είχαν ξεχάσει κάτι. Ότι μέσα στα πανιόλα της βάρκας κοιμόταν. Θα βάλεις μέσα στη βαρκούλα σου τον Κύριο. Τώρα. Αν μπορείς τα κουπιά να μην είναι δεμένα με σπάγκους και με κουρέλια, καλόν. Κι αν μπορείς τα πανιά της βάρκας πριν ξεκινήσεις, αρμάτωσέ τα, καλόν. Κι αν μπορείς το παιδί να το μάθεις 10 γράμματα, μάθε το.
Και αν το μάθεις μια τέχνη να γίνει καλός τεχνίτης. Καλό. Και αν μπορείς να κουμαντάρεις το τιμόνι, ευλογία είναι. Έτσι και με πάρεις εμένα να κρατήσω το τιμόνι, μάλλον θα κάνουμε παρέα στα φύκια. Δεν γίνεται αλλιώς.

πλάκα εκεί, δύο στην πλάτη σας, μία στην ομοπλάτη, αφήστε τα. Βαστίχτε ένα. Αυτό το ένα ας είναι ο Κύριος. Ας μάθω να μου αρκεί ο Κύριος. Ας μάθω να μένω με τον Κύριο. Είναι λυπηρό και προσβλητικό να περιμένω και από κάπου αλλού όταν ο Κύριος μου είπε ότι πρέπει να σου αρκώ. Όλοι αν στεκόνταν δίπλα στον Παύλο, στη Σούμα, όταν ξαναρχίσαμε, όταν πρώτα αρχίσαμε, είπαμε ότι όλοι θα κλαίγανε. Και ίσως κλαίγανε ειλικρινά και γοερά. Αλλά δεν έβγαινε κανένα αποτέλεσμα. Στάθηκε ένα μαζί του, δίπλα του, κοντά του. Και αυτός ο ένα. Κάθε φορά που ανεβαίνει παράπονο στα χείλη σου, ρώτησε τον Θεό. Πριν του ζητήσεις να στολίσει, Κύριε, ακόμα κάτι, πριν σε παρακαλέσω για απάντηση. Είναι δικαιολογημένο το παράπονό μου, πες μου το ειλικρινά, Κύριε. Διότι φοβούμαι ότι το 80% από τα παράπονά μας είναι ανεδικαιολόγητα και το 90% των αιτημάτων μας χωρίς περιεχόμενο. Μοιάζουμε με τα μικρά τα παιδιά που αν κάνεις έναν κατάλογο από το πρωί μέχρι το βράδυ τι σου ζητάνε, θα έβλεπες ότι αν τους τα έπαιρνες όλα, πρώτα θα είχαν κόψει τουλάχιστον 3 δάχτυλα, θα είχαν αρρωστήσει από το στομάχι τους, θα είχαν βγάλει κανένα μάτι κανένας παιδιού, γιατί είναι κάτι όπλα, κάτι τόξα, ό,τι μπορούνε. Βγαλτισούμε όμως το τέλος της ημέρας. Και ήθε ο Κύριος να με μάθει να του λέω, επαναλαμβάνω, Κύριε, είναι δικαιολογημένο αυτό? Μου κάνει καλό αυτό? Ειλικρινά, Κύριε, ξέρω ότι ίσως με πικράνει το όχι σου. Θα το συνηθίσω όμως, όπως συνηθίζω το φάρμακο. Γιατί ξέρεις να δίνεις. Ζούμε απόψε. Ο κατάλογος με τις δυο στήλες. Από ο καθένας μας να το πει απόψε. Κύριε, θα σου εμπιστευτώ. Άλλωστε θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος. Ποτέ δεν είπε πιστέψτε με. Κάτι άλλο είπε. Δοκιμάστε με. Θα δοκιμάσεις απόψε. Και είναι θαυμάσιος. Και είναι δυνατός. Να κάνει μεγάλα πράγματα. Να ξέρεις την φύση μας. Την ψυχοσύνθεσή μας. Το χαρακτήρα μας. Τη ζωή μας, τους δρόμους μας και τα δύνατα σημεία μας αναμφισβήτητα. Και εσύ ξέρεις, Κύριε, πως πολλές φορές μέσα στο κελί της μοναξιάς, κλεισμένη, μονωμένη, έστω μέσα σε εκατομμύρια κόσμο, αλλά κανένας δεν ακούει, κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν μιλάει τη γλώσσα μας και δεν εννοεί να καταλάβει και να εννοήσει το βαθύτερο λεπτό του ερωτηματικού της ψυχής μας, ότι πολλές φορές μια αδιόρατη, μια σκιά μελαγχολίας μας πίκρανε, μας λύπησε. Ίσως φτάσαμε στο σκαλοπάτι της απογοητεύσεως. Απόψε θα ήθελα να μου μιλήσεις. Ξέρεις πόσο το έχω ανάγκη. Για ένα μεγάλο μάθημα. Στη λύση ενός μεγάλου προβλήματος. Να μάθεις όλους μας να μας αρκείς. Να μας φτάνεις εσύ. Όταν το ξέρεις εσύ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και όταν το εμπιστευτούμε σε σένα, δεν θα ήταν καλό να το δώσουμε και σε κάποιον άλλον. Πρέπει να είναι ντροπή για έναν καθηγητή, όταν ένας μαθητής πήγε το βράδυ στο σπίτι του και του είπε «Δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα», και αυτός του το λύσε. Ύστερα να πάει σε έναν άλλο συμμαθητή του, που κι αυτός είναι του 2 και του 3. «Κύριε, Κύριε, πώς μπορεί να γίνει αυτό?» Και να δει και να του πει «Ο καθηγητής το έλυσε, εσύ τι λες?» Και αυτό το κάναμε πολλές φορές και σου ζητάμε συγγνώμη, Κύριε. Συγγνώμη. Η πλατιά σου καρδιά σου θα σκεπάσει. Και οι δυνάμεις της Αναστάσεως σου ας δουλέψουν μέσα μας. Ξανά τα παιδιά μας. Ξανά την εκκλησία σου. Ξανά το δίωρο που θα επακολουθήσει. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ευλογημένε, εσύ ο Θεός των νυκτυρμών και του ελέους, ερχόμεθα ενωπιόν σου το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την δοξολογία μας προς εσέ τον Θεόν των αιώνιων. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τον Υιό, τον αγαπημένο, τον μόνο γενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς για όλους εμάς. Δεν μας άφησες τις αμαρτίες μας, δεν μας άφησες τα δεσμά μας, δεν μας άφησες εγκαταλελειμμένους στην άβυσσο στην οποία είχαμε πέσει, αλλά έκανες έργο θαυμαστό αγάπης, χάριτος και ελέους, άπλωσες χέρια επάνω μας, μας έλαβες, μας οδήγησες διευθείας οδού, μας έδειξες τους ιχτυρμούς σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Η καρδιά μας χέρι αγάλεται, εφραίνεται, σε δοξάζει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας οικοδομεί και μας οδηγεί στην λατρεία του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Θεέ μας, τούτη την ώρα εσύ να υψωθείς, να λατρευτείς, να μεγαλυνθείς στις καρδιές όλων μας. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου. Μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου. Δόξασε τον Υιόν σου, τον μόνο γενή τον Ιησού Χριστόν, μέσα στην καρδιά του καθενός από μας. Κύκλωσέ μας με τους αγγέλους σου, επιτίμησε των εχθρών και απομακρυνέτων και δώσ' μας ώρα αγαλιάσεως χαράς από προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθεί στο έθνος μας. Σήμερα γιορτάζει την λύτρωσή του, την εθνική, την απελευθέρωσή του. Αλλά όμως, Θεέ μας, δώσε τους αφύπνιση να ζητήσουν την πραγματική απελευθέρωση, την οποία δίνει ο Υιός, ο δικός σου, με την θυσία του στο Σταυρό, την απελευθέρωση από τις αμαρτίες. Παρακαλούμε, κλείνε τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων στην πίστη του Χριστού, στην υπακοή του θελήματός σου, σε πλήρη μετάνοια. Παρακαλούμε, δώσ' μας μια κυβέρνηση, καθώς θα έχουμε και αντιμετωπίζουμε τις εκλογές, η οποία θα σε δοξάσει και θα σε τιμήσει μέσα στην όλη της δράση και όλη της διακυβέρνηση. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς την παγκόσμια εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, τις κατατόπους συναθροίσεις σου, να ζωογονήσεις, να δώσεις μαρτυρία, να δοξαστεί το όνομα του Χριστού μες στη ζωή της των εκκλησιών σου. Παρακαλούμε πολύ επίσης να ελεήσεις τα έθνη της γης, να τα φέρεις σε αφύπνιση, σε κατανόηση, ειδού έρχεται ο λυτρωτής, έρχεται ο σωτήρας, ο Θεέ μας, δώσ' τους αφύπνιση, ο καιρός πλησίασε. Και ακόμα σε παρακαλούμε το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δοξάστηκε ανάμεσά μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον θαυμάσιο ψαλμό Ροζίδα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγος είναι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών, από ανατολής και δύσεως, από βορρά και νότου. Περιεπλανώντο εν διερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν, ήσαν πεινώντες και διψώντες. Η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλεφέρωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού. Δια να υπάγωση εις πόλην κατοικίας, ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησε από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν, για τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσαν και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγε αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψε. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού
και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και με οχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Οι άφρονες βασανίζονται για τα παραβάσεις αυτών και για τα ανομίας αυτών. Παν φαγητών βδελίτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσι έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών και υμνολογώσει στον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Και ας θυσιάζωση θυσίας εν έσεως και ας κηρύττωση τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάνοντες εργασίας εν είδαση πολλής. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γενόμενα εις τα βάθη, διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσι έως των ουρανών και καταβαίνουσι έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς. Σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής και φρένονται διότι ησύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων και ας υψώνωση αυτών εν τη συνάξη του λαού και εν το συνεδρίο των πρεσβυτέρων ας ενώσει αυτών. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον, πηγάς υδάτων εις ξηρασίαν, την καρποφόρον γίνη σαν μοιράν, δια την κακίαν των κατοικούντων εν αυτή. Μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηράν γίν εις πηγάς υδάτων. Και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και συγκροτούσι πόλεις εις κατοίκησιν και σπήρουσι αγρούς και φυτεύουσι αμπελώνας ή την εσκάμνουσι καρπούς γεννήματος και ευλογεί αυτούς και πληθύνοντες φόδρα και δεν ολιγοστεύει τα κτίνη αυτών. Ολιγοστεύουσι όμως έπειτα και ταπεινώνονται από τη στενοχωρίας της συμφοράς και του πόνου. Επιχαίει καταφρόνηση επί τους άρχοντας και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Τον δε παίρνει τα υψώνει από της πτωχίας και καθιστά ως πίμνια της οικογενείας. Οι ευθύς βλέπουσι και φρένονται. Πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Ως της είναι σοφός, ας παρατηρεί τα αυτά και θέλουσι εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Είναι λιγάκι μακρύς ο ψαλμός αυτός, αλλά τον διάβασα για να ακουστεί ο λόγος του Θεού, διότι ομολογουμένος είναι ένας υπέροχος ψαλμός. Πολύ μου αρέσει να το διαβάζω, διότι διηγείται και εξιστορεί τις ενέργειες της χάριτος του Θεού, τα ελέη του Θεού, η λυτρωτική δύναμη και επέμβαση του Θεού προς τους ανθρώπους, ενώ βρίσκονται σε ποικίλες καταστάσεις, σε ποικίλες ανάγκες, σε προβλήματα, δεμένοι όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού πραγματικά εδώ πέρα, και έρχεται ο Θεός, που το κύριο χαρακτηριστικό του είναι λυτρωτής, και έρχεται και λυτρώνει. Και σήμερα ο ψαλμός αυτός παίρνει μια ιδιαίτερη σημασία για μας, καθώς το έθνος τούτο γιορτάζει με παρελάσεις την ημέρα την ανάμνηση της απελευθερωσεώς του από τον τουρκικό ζυγό. 400 ολόκληρα χρόνια δουλείας, τότε που όπως λέει ο εθνικός ποιητής, πώς το λέει εκεί, τα έσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Ζήσανε οι άνθρωποι εκείνοι χρόνια μέσα σε ατίμωση, μέσα σε ταπεινώσεις, μέσα σε χλεβασμούς, μέσα σε στερήσεις, μέσα σε δοκιμασίες. Τη ζωή τους δεν την είχαν στα χέρια τους. Άλλος εξουσίαζε τη ζωή τους. Δεν μπορούσαν να έχουν δικαίωμα ζωής. Ρακένδυτοι, πτωχοί, εγκαταλελειμμένοι. Και ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Αλλά η λύτρωση δεν έγινε και τυχαία. Η λύτρωση δεν γίνει και τόσο εύκολα. Για να γίνει η λύτρωση και η απελευθέρωση έπρεπε να πληρωθεί το λύτρον. Λύτρο, σπουδαίο, μοναδικό. Και αυτό ήταν το αίμα όλων εκείνων οι οποίοι ξεσηκώθηκαν για να ελευθερώσουν αυτό το έθνος. Το λύτρο. Και εδώ πέρα μέσα στον ψαλμό τούτο, και καλά κάνουμε που τα θυμούμεθα βέβαια και γιορτάζουμε πώς ελευθερωθήκαμε. Αλλά μακάρι αυτή η μνήμη
να ερχόταν πιο βαθιά μέσα στην ψυχή, ώστε οι άνθρωποι να θυμηθούν μια άλλη λύτρωση την οποία ο Θεός κάνει στον άνθρωπο, την πραγματική και την αληθινή. Διότι και παρόλη την εκείνη την εθνική λύτρωση, εάν πραγματικά δεν λυτρωθούμε και ελευθερωθούμε, είμαι θα δούλοι και στον εαυτό μας και στα πάθη μας και σε κοινωνικές συνήθειες και σε διαφόρους που εκμεταλλεύονται τη ζωή και μπορούμε να γίνουμε και δούλοι άλλων εθνών. Τα πάντα είναι δυνατά. Εάν ο άνθρωπος δεν ζήσει και δεν ελευθερωθεί πραγματικά στην ελευθερία που του δίνει ο Θεός. Και ο ψαλμός τούτος έρχεται ακριβώς να μας δώσει τις επεμβάσεις του Θεού, τις λυτρωτικές, για διαφόρους ανθρώπους σε ποικίλες καταστάσεις και ανάγκες στις οποίες βρίσκονται. Μας απαριθμεί πρώτα απ' όλα εκείνους οι οποίοι περιεπλανώντο, είτε φυσικώς στον κόσμο τούτον, είτε σε ιδεολογικές αναζητήσεις, περιεπλανώντο ψάχνανε να βρουν ανάπαυση, να δώσουν ησυχία στην ψυχή τους και δεν μπορούσαν να βρουν, ώσπου έφτασαν να αποκάμουν και να βοήσουν στον Κύριον. Και τότε ο Θεός στο έλεος του και στους ικτυρμούς του επενέβη, τους έσωσε, τους οδήγησε διευθείας οδού εις πόλην κατοικίας, περιπλανώντο εν διερήμο. Έρημος είναι τούτη ζωή

από τη σκιά του θανάτου και συντρίβει τα δεσμά τους. Συντρίβει ύλες χάλκινες μέσα στις οποίες ήσαν κλεισμένοι και συντρίβει δεσμά μοχλούς, σιδηρούς, κατακόπτη εις τους οποίους ήσαν δεμένοι. Έπειτα μας αναφέρει όλους εκείνους οι οποίοι έπραξαν αμαρτίες και έφτασαν, είναι άφρονες, αμαρτάνουν και φτάνει η ψυχή τους κάποια στιγμή να μην μπορούν ούτε να φάνε, να μην θέλουν να φάνε, να μην θέλουν να ζήσουν, πλησιάζουν έως των θυλών του θανάτου. Δελείτονται παν φαγητών, βοούν όμως προς τον Κύριον, τελικά τους σώζει από τις ανάγκες τους και στέλνει το λόγο του και τους ελευθερώνει. Και τελικά, τέταρτη κατηγορία, εκείνοι που κατεβαίνουν στις θάλασσες, που βρίσκονται σε φυσικούς κινδύνους, τα κύματα υψώνονται σαν βουνά, μια στις κορφές, μια στην άβυσσο, κινδυνεύουν να χαθούν, είναι απογοητευμένοι, απελπισμένοι, φωνάζουν στο Θεό και ο Θεός καταπάβει τα κύματα και τους οδηγεί. Όλες αυτές οι ενέργειες του Θεού εδώ πέρα, όπως αναφέρονται, μας δείχνουν αυτή την ιδιότητα, την ιδιαίτερη του Θεού, ότι είναι Θεός λυτρωτής. Είναι Θεός ο οποίος κάνει λύτρωση και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις ανάγκες του. Και οι εικόνες αυτές είναι αντιπροσωπευτικές πολλών άλλων καταστάσεων εις τις οποίες βρίσκονται οι άνθρωποι και εις τις οποίες βρεθήκαμε κι εμείς, ώσπου έφτασε η ώρα της απόγνωσης, δεν είχες πού να πιαστείς, εστράφηκες εις το Θεό και ζήτησες το Θεό και εκείνος σε ελευθέρωσε. Καμία κατάσταση σαν αμφισβήτητα και στην οποία ευρίσκεται ο άνθρωπος δεν είναι σταθερά. Μπορεί κάποιος να είναι ευτυχής σήμερα, κάποιος άλλος αύριο. Νομίζει ότι έχει τα πάντα στα χέρια του και για μια στιγμή χάνονται, όπως μας λέγει ο ψαλμός τούτος. Είναι δυνατόν ο Θεός να στερήσει το νεράκι εξαιτίας των κατοίκων της γης, εξαιτίας της κακίας των. Είναι δυνατόν να μεταβάλει άλλες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν στη ζωή κεκτημένα δικαιώματα. Ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε. Δεν μπορεί να πει ότι κατέχω τούτο και αύριο θα το έχω. Δεν θα το έχεις. Δεν είναι σίγουρο αν θα το έχεις. Το μόνο το οποίο καλείται να προσέξει ο άνθρωπος είναι η σχέση του με τον Θεό. Εάν η σχέση του είναι ομαλή με τον Θεό, μπορεί να έχει ησυχία, ειρήνη, γαλήνη μέσα του, ότι ο Θεός είναι μαζί του και ο Θεός θα τον ευλογήσει. Άλλος μπορεί να περιέλθει σε δεινές καταστάσεις. Όλες τούτες οι συμφορές, βέβαια, που έρχονται μέσα στη ζωή, δεν είναι τυχαίες και έχουν ένα βάθος πολύ μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο φανταζόμεθα. Είναι διότι ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει και είναι διότι ο Θεός κάνει κρίση επάνω του, με απότερο σκοπό την διαπαιδαγώγησή του, την ανύψωσή του, την επιστροφή του εις το Θεό για να μπορέσει να ζήσει. Για να τον φέρει λοιπόν σε αυτή την στροφή και σε αυτή την εκζήτηση του Θεού, τον παραδίδει σε συμφορές τέτοιες, οι οποίες συμφορές έχουν τον τεχνίτη τους, τον αυτόν που τις φτιάχνει, και αυτός είναι ο Σατάν. Είναι ο εχθρός, ο ανθρωποκτόνος απαρχής, που μισεί τον άνθρωπο και θέλει να φέρει τον άνθρωπο στην καταστροφή. Και αν ο Θεός επιτρέψει και δώσει το δικαίωμα, τον παίρνει και μέχρι εκεί που του ορίζει ο Θεός, από τον απλό, ένα απλό κακό που μπορεί να τον βρει, μέχρι σε έναν βασανισμό, μέχρι μια ταλαιπωρία, μέχρι ισότου ο άνθρωπος στάσει, μέχρι του θανάτου που λέει ο λόγος, και ο Θεός μπορεί να τον επιστρέψει από εκεί, να τον ελευθερώσει. Και λέει στον ψαλμό τούτο, τους ελευθέρωσε από τα χέρια του εχθρού. Μεγάλη λέξη σε αυτή. Από τα χέρια του εχθρού. Όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες μας αναφέρει εδώ μέσα. Είμεθα με άλλα λόγια σκλάβη σε εκείνον. Δούλη σε εκείνον. Μια παγκόσμια αθλειώτης έχει ξεχυθεί στον κόσμο ολόκληρο και καλύπτει ολόκληρη την υδρόγειο και όλοι οι άνθρωποι είναι σκλάβοι στον εχθρό της ψυχής εξαιτίας της αποστασίας των αμαρτιών τους, εξαιτίας της στάσεως την οποία τηρούν απέναντι του Θεού. Είναι άλλο να το δεις αμαρτία. Την αμαρτία έπεσε, γλίστρισε, έκανε τούτο. Και άλλο να καταλάβεις τη σημασία της, να δεις την εκτασή της και να δεις τι συνέπειες έχει.

ότι ο άνθρωπος υποδουλώνεται εις τον εχθρόν από τον οποίο δεν βγαίνεις. Δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθείς εύκολα. Δεν βγαίνεις αν δεν πληρωθεί τίμημα με καμία σου προσπάθεια. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σε λυτρώσει από τα χέρια του εχθρού είναι ο Θεός, ο ελευθερωτής. Αλλά σε ελευθερώνει πληρώνοντας κάποιο λύτρο μεγάλο και ακριβό. Να ψάλλει η χοροδία μας και θα συνεχίσουμε.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τα ελέη σου, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός λυτρωτής, κάνεις λύτρωση στην ψυχή που πάσχει και υποφέρει. Σε ευχαριστούμε για όσα μας αποκαλύπτει στο λόγο σου και παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Η μεγαλύτερη σκλαβιά στην οποία μπορεί να υποβληθεί ο άνθρωπος είναι η αμαρτία. Την έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να την πράττουμε που δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Αλλά για θυμηθείτε τι λέει στον ψαλμό. Μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε, πύλας χαλκίνας. Τι είναι αυτά? Θα πήγε ο άνθρωπος, και πού τα βλέπω εγώ, ούτε τα αισθάνομαι. Ποιες πύλες χάλκινες? Για προσπάθησε όμως να ελευθερωθείς από τα πάθη σου και μου λες μετά. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να υπερνικήσει τα πάθη του και να ελευθερωθεί? Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να νικήσει μέσα του την αμαρτία? Και εκείνοι οι οποίοι ήσαν οι πλέον ευσεβείς και αφιερωμένοι, που η ψυχή τους αντιστάθηκε στην αμαρτία και είχαν έφεση προς τον Θεό. Παρ τον Παύλο, τον Απόστολο, μας δίνει στο 7ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους την δική του προσωπική πείρα. Είναι η πείρα καθενός ευσεβούς Ιουδαίου εκεί, αλλά του Παύλου πρώτα απ' όλα, του ίδιου. Ο ίδιος εκθέτει τη δική του προσωπική πείρα. Ήθελα τον νόμο του Θεού και ωρεγόμουν στην ψυχή μου. Πού να τον, τον πράξω όμως? Κάθε προσπάθεια πετύχανε. Ήταν άλλοι νόμοι οι οποίοι με δένανε από μέσα. Μοχλή σιδηρή τον δένανε. Χάλκινες φύλες, φυλακισμένος μέσα σε εκείνο το εγώ του, το οποίο επηρεαζόταν από τη δύναμη της αμαρτίας που είχε μπει από τον Αδάμ τον προπάτορα και είχε γίνει φύσης σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο το ανθρώπινο είδος. Η δύναμη της αμαρτίας σπάει? Δεν σπάει. Με κανένα τρόπο δεν σπάει. Έσπασε όταν ήρθε στο Χριστό. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι δύναται να με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ το Θεό για Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σαν μετανόησε και πίστεψε εις το Χριστό, σπάσανε οι σιδηροί μοχλοί. Οι χάλκινες φύλες άνοιξαν για να ελευθερωθεί ο δέσμιος της αμαρτίας. Και όχι μονάχα ελευθερώνεσαι, αλλά σου δίνει ο Χριστός τη δύναμη να πατήσεις απάνω σε όφης και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Στα χέρια λοιπόν του εχθρού ήμεθα. Και εκείνος, επειδή είναι ανθρωποκτόνος, σε περιποιήθηκε εξ αρχής. Περιποιήθηκε τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του. Ήρθες προς εμέ, θα σε περιποιηθώ. Άκουσες την φωνή μου, θα σε περιποιηθώ. Μας έκλεισε μέσα σε χάλκινες φύλες, φυλακές, οι οποίες δεν άνοιγαν με κανένα τρόπο, και μοχλοί σιδηροί μας δένανε. Δεμένος ο άνθρωπος από μοχλούς σιδηρούς. Ένας έχει την πλαστήμια, δεν μπορεί να την κόψει. Ο άλλος έχει το χαρτοπένιο, δεν μπορεί να το κόψει. Ο άλλος έχει το σεξ, πάθη, δεν μπορεί να τα κόψει. Ο άλλος έχει το ψέμα, δεν μπορεί να τα κόψει. Να τα βγάλει από μέσα του. Πάρε, διάβασε στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, να δεις την κατάντια της ανθρωπότητας όπως την περιγράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο πρώτο Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο, από το εδάφιο 24. Διά τούτο παρέδωκεν ο Θεός εξαιτίας των αμαρτιών τους. Διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, εις πάθεια τιμίας, για να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Πάθη επέσυντα, πάθη εξευτελιστικά, πάθη που καταρακώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου, πάθη τα οποία διαλύουν τον άνθρωπο. Δεν μπορούσαν να φύγουν, δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν. Και μας λέει στη συνέχεια, τους παραδίνει ο Θεός σε αδόκιμο νου να πράττουν τα μη πρέποντα, πλήρης κακίας, αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γεμάτη φθόνο, φόνο, έρηδα, δόλο, κακοήθεια, ψιθυριστές, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετές κακών, απειθίστους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλακνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Θες άλλα? Ολόκληρος κατάλογος μαύρος. Αυτή είναι η ανθρωπότης. Έξω από το Χριστό είναι η ανθρωπότης, δούλη και σκλάβα. Δεν είναι αστεία πράγματα.
Είναι αλλές αμαρτία. Και τι είναι η αμαρτία? Τι είναι η αμαρτία? Σιδερένιες πύλες, πας τις αν μπορείς και βγες. Μοχλή σιδηρή και χάλκινες πύλες. Εύκολα τα σπάσει κανείς. Όλη η ανθρωπότηση ήταν δεμένη εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας, αλυσίδες που δένουν τον κόσμο. Πόσο πλανώνται εκείνοι όλοι που νομίζουν ότι με τη διδασκαλία, με την ηθική, με τη μόρφωση, πανεπιστήμια, ακαδημίες, σχολές, πολιτισμός μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Ιδού έχουμε, ο πολιτισμός ο δικός μας είναι ο καλύτερος από όλους όσοι υπήρξαν στους αιώνες μέχρι σήμερα. Σε τεχνολογία πρώτη, έχουμε φτάσει εκεί που δεν ούτε μπορούσαν να το φανταστούν οι αρχαίοι. Σε επιστήμη προχωρημένη. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με τα πάθη. Τι γίνεται με την ηθική υποδούλωση. Τι γίνεται με όλη αυτή τη σκλαβιά που δένει τον κόσμο. Ο κόσμος είναι υποδουλωμένος σε πάθη τα οποία δεν μπορεί να υπερνικήσει και δεν μπορεί να σπάσει, να ξεπεράσει. Και δεν θα υπήρχε λύτρο. Θυμόσαστε τη συζήτηση που είχε όταν είδε ο Κύριος έναν νέον πλούσιον που είπε πάντα τα αυτά τους νόμους ετήρησα τις εντολές εκ νεότητός μου. Ο Κύριος του βάνει το δάκτυλό του στο νευραλγικό σημείο που τον έκαιγε μέσα του. Στον πλούτο. Πώλησε τα υπάρχοντά σου και έλα ακολούθησέ με. Και σκυθροπός κατέβασε το κεφάλι του και έφυγε. Και ο Κύριος είπε πόσο δύσκολο οι έχοντες τα χρήματα, όχι πλούσιοι. Αν ένας πλούσιος είναι ένα άνθρωπος ταπεινός, αφιερωμένος, αλλά εκείνοι που έχουν τα χρήματα είδωλο μέσα τους, μπορούν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Πέτρος έκπληκτος ρωτάει, και τότε ποιος δύναται να σωθεί? Να σωθεί παρανθρώπης αδύνατον, λέει ο Κύριος. Και προσέξτε το αυτό. Παρανθρώπης αδύνατον. Τι κάνουν οι μεγάλοι? Να ελευθερώσουν την ανθρωπότητα από τι? Τι να δώσουν στην ανθρωπότητα? Ποιος μπορούσε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία? Ποιος? Παρανθρώπης αδύνατον. Αλλά είναι δυνατά τα πάντα παρά το Θεό. Και ήταν η καρδιά και η αγάπη του Πατέρα που το σκέφτηκε και το θέλησε. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός. Για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Τόσον ηγάπησε ο Θεός. Αλλά βλέπετε, αυτή η επέμβαση του Θεού και η θυσία δεν ήταν χωρίς κάποιο κόστος. Εστίχησε στο Θεό την θυσία του μονογενούς. Αλλά εστίχησε και στον Υιόν. Πάρα πολύ. Να χάσει εκείνο το οποίο ήταν πιο πολύτιμο για αυτόν. Η κοινωνία με τον Πατέρα. Αφήνει τη δόξα του. Σαν Θεός Λόγος. Κατεβαίνει και γίνεται σαξ, όπως εσύ και εγώ, δοκιμάζεται, πειράζεται, παρεκτός αμαρτίας, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Και τον βλέπεις την τελευταία στιγμή στη Γεθσημανή, μέσα σε εκείνη την αγωνία, την ασύλληπτη. Δεν είναι ο θάνατος ο φυσικός, είναι η αντιμετώπιση της εγκατάληψης από τον Πατέρα, ο πνευματικός θάνατος. Να αποστρέψει ο Πατέρας το πρόσωπό του από αυτόν που ήταν αγιότατος και του οποίου πιο πολύτιμο πράγμα δεν υπήρχε από αυτή την κοινωνία με τον Πατέρα. Ότι αγωνία, υδρός, ο σύθρομπι αίματος, ο άγγελος που ήρθε να τον ενισχύσει, μπορείς να φανταστείς τι γινότανε. Η κραυγή, η δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Και όμως έπρεπε να το πιει το ποτήρι. Πέρασε μέσα από θάλασσα ίδρεων χλεβασμών, προφυλακισμών από τους στρατιώτες και τους διαφόρους εκεί και από τα πλήθη και στέκει μπροστά στον τόπο εκεί του μαρτυρίου, στη δικαιοσύνη του Θεού και δίνει το λύτρο. Ποιο ήταν το λύτρο? Η ζωή του. Η Άγια, η δίκαιη ζωή του. Δεν υπήρχε σε ολόκληρο τον κόσμο μαργαριτάρι πιο ακριβό από αυτό. Όλοι είστε δεμένοι στη σκλαβιά της αμαρτίας. Όλοι δούλοι του διαβόλου. Όλοι δεμένοι σε φυλακές με πύλες χάλκινες και μοχλούς σιδηρούς. Ο μόνος ο οποίος ήταν ελεύθερος ήταν εκείνος. Δεν έπραξε αμαρτία.
Δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα στον εχθρό. Έμεινε τόσο στη σχέση του με τον πατέρα ενωμένος, σε κοινωνία με τον πατέρα, στο θέλημα του πατέρα. Και τώρα να, που καλείται να δώσει την ζωή του την Άγια και δίκαιη, λύτρον για σένα και για μένα. Το λύτρο αυτό το προσφέρει στη δικαιοσύνη του Θεού. Μερικοί νομίζουν ότι το έδωσε στο διάβολο. Όχι, στο Θεό το έδωσε, στη δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί οφείλεται. Άρα όλοι εμείς που είμαστε μέσα στη φυλακή, τώρα μια και πληρώθηκε το λύτρο στη δικαιοσύνη του Θεού, και η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει τίποτε εναντίον σου, δεν έχει πια να βάθει, να σε κυνηγήσει, να πράξει κάτι εναντίον σου. Η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε. Ο εχθρός παραλύει πλέον, οι πύλες ανοίγουν, οι χάλκινες, οι μοχλοί, οι σιδεροί σπάζουν, όταν εσύ που είσαι φυλακισμένος επικαλεστείς τον λυτρωτή σου και επικαλεστείς την εξόφληση που έκαμε, το λύτρον, και στηριχτείς εις αυτό. Αυτό θα πει πίστη στον Χριστό. Πιστέψεις στον Χριστό. Στηριχτείς εις το λύτρον το οποίο πληρώθηκε. Τότε ελευθερώνεσαι. Δεν γίνεται απελευθέρωσης αλλιώς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ελευθερωθείς. Έπρεπε να πληρωθεί το λύτρον. Τον μειγνώντα αμαρτία, υπερημών αμαρτία επίγησε. Στην προς Ρωμαίους ο Παύλος θα πει «Έτι αμαρτωλώνων των ημών Χριστός υπερημών απέθανε». Και ο Πέτρος θα πει «Δια του μόλοκος του οποίου, με τις πληγές του οποίου, εσείς ιώθητε, εθεραπεύθητε». Ήταν ανάγκη να πληρωθεί λύτρον. Χωρίς λύτρον απελευθέρωσης δεν γίνεται. Αν τούτοι οι ανθρωπάκηδες οι οποίοι ξεσηκώθηκαν εναντίον μιας μεγάλης δυνάμεως πλήρωσαν με το αίμα τους λύτρο για μια εθνική απελευθέρωση. Για αυτούτη τη σκλαβιά που ήταν πολύ μεγαλύτερη, πολύ εκτενέστερη, έπρεπε να πληρωθεί πολύ πιο ακριβό λύτρο. Και το λύτρο αυτό ήταν το αίμα του Υιού του Θεού. Πολύ εκτενέστερη. Έπρεπε να πληρωθεί πολύ πιο ακριβό λύτρο. Και το λύτρο αυτό ήταν το αίμα του Υιού του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε πει στο Μωυσή, άκουσε του λέει, θα παριθμίσεις όλο το λαό τον Ισραήλ από ηλικίας 20 ετών και πάνω. Και από ηλικίας 20 ετών και πάνω όλοι τους θα πληρώσουν κεφαλικό φόρο. Δεν έχει να πληρώσει, δεν θα τον πληρώσει, θα πεθάνει. Φόρος κεφαλικός, τι? Μισό σύκλο για τον καθέναν. Είτε μεγάλος είναι, είτε νέος είναι 20 χρονών, είτε γέρον. Είτε έξυπνος, είτε κουτός, είτε πλούσιος, είτε πτωχός. Είτε οτιδήποτε, μισό σύκλον ήταν το λύτρο. Λύτρο για να μπορέσει να υπάρχει στη ζωή. Ελεύθερος. Γι' αυτό αντιπροσωπεύει το λύτρο. Το οποίο ο Θεός είχε κατά νου ότι έπρεπε να πληρωθεί από τον καθένα μας. Μεγάλοι ή μικροί, άνθρωποι ικανοτήτων ή μη ικανοτήτων, ποικίλων κοινωνικών τάξεων και μορφώσεως, συναντώμεθα όλοι μας στο ίδιο έδαφος. Αδύνατο να υπάρξεις, αδύνατο να ζήσεις, εάν δεν έχεις λύτρον να το πληρώσεις. Πρέπει να πληρώσεις το λύτρο. Το λύτρο είναι ίδιο για όλους. Άλλο οι ικανότητες μετά τι θα κάνεις. Το λύτρο όμως, βασικά είναι το λύτρον. Και το λύτρον ήταν αυτό, το οποίο ο λυτρωτής πλήρωσε. Και το προσφέρει σε όλους μας. Και ο μικρός έχει το λύτρον του. Και ο μεγάλος έχει το λύτρον του. Και εσύ φίλε μορφωμένε και επιστήμονα και τρανέ και φιλόσοφε και συγγραφέα και οτιδήποτε. Μα ουρανούς δεν θα δεις. Αιωνιότητα δεν θα ζήσεις. Αν δεν καταβάλεις το λύτρον. Και ο πτωχός, ο ταλέπορος, ο ζητιάνος, ο εγκαταλελειμμένος πρέπει να πληρώσει το λύτρον. Και εσύ ο δυνατός, ο ισχυρός, ο παντοδύναμος, ο οποιοδήποτε πρέπει να πληρώσεις το λύτρον. Το λύτρον ενώνει όλους μας στην ίδια βάση και μας ταπεινώνει. Μας κατεβάζει και μας δείχνει ότι τίποτε, καμία αξία δεν έχουμε από τον εαυτό μας. Είμαστε φυλακισμένοι δούλοι και σκλάβοι. Και μόνο αν πληρωθεί το λύτρο. Πληρώθηκε για σένα λύτρο. Έχεις λύτρο, που θα πάει να το βρεις. Θα έρθεις στις γειτονιές, θα ζητήσεις από τους άλλους, μα και άλλοι δεν έχουν. Και πρέπει να το βρουν. Να ο λυτρωτής. Το παρέχει δωρεάν στον καθένα. Πάρε το λύτρο.
Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λέει στον ψαλμό Μηθήτα 7, ωραίος ψαλμός αυτός, και λέει σε ένα σημείο στο Μηθήτα 7, λέει, ουδείς δύναται να εξαγοράσει αδελφόν. Εξαγοράσεις, μα αφού είσαι φυλακισμένος ο ίδιος, τι να εξαγοράσεις. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, μη δε να δώσεις στο Θεόν λίτρον δι' αυτόν. Δεν υπάρχει να δώσεις λίτρον για να τον λυτρώσεις. Πληρώνανε, θυμόσαστε, παλιές εποχές, αλλά και τώρα μήπως δεν το κάνουν, ληστές διάφοροι που αρπάζουν ανθρώπους, λέει λίτρα, θα πληρώσετε λίτρα για να τον ελευθερώσετε. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς που μπορεί να δώσει λίτρον εις τον Θεόν για τον αδελφόν του, διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός. Ναι, υπάρχει λίτρο. Το λίτρο το πλήρωσε ο λυτρωτής που ήρθε από τον ουρανό. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού ψάλλει. Τι ψάλλει η Εκκλησία? Ποιος είναι ο ύμνος μας? Ύμνος ευχαριστίας. Το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Εις τον αγαπήσαντα ημάς, τον αγαπώντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Ευχαριστούμε το Θεό για το λύτρο. Ψάλλουμε για το λύτρο. Έχουμε το λύτρο στα χέρια μας και μπορούμε να υπάρξουμε. Η σκλαβιά φεύγει, τα σίδερα κόβονται, οι πύλες, οι χάλκινες ανοίγουν. Ελυτρώθητε, λέει ο Πέτρος, όχι δια θάρτων αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Μα να λες ότι είσαι

οτιδήποτε. Είσαι θρησκευτικός, δεν πιάνει τίποτα. Όσο να είσαι θρησκευτικός, λίτρο! Θα πληρώσεις λίτρο! Αλλιώτικα δεν σώζεσαι. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Λίγο μας παίρνει η ώρα, μας έφυγε, διότι αργήσαμε να αρχίσουμε. Ύμνος υπαριθμών 144. Οποίων έργων έκανε ο Ιησούς για μένα.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τον Υιό. Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε διότι άφησες την δόξα σου, τον θρόνο επάνω και ήρθες στο σταυρό και γίνηκες ο λυτρωτής μας. Τα χερουβήμ εκπλήσονται, οι άγγελοι θαυμάζουν. Όποιον έργον έκαμες εσύ για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Είναι ο τίτλος σου, είναι η τιμή σου, είναι η καύχησή σου, είναι το στέμα σου. Είσαι ο λυτρωτής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Έτσι θα σε δοξάζομαι και θα σε λατρεύομαι μες στην καρδιά μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και ήτανε στην αρχή της μεσιανικής του σταδιοδρομίας, πριν ακόμα φανερωθεί πολύ επίσημα στο Ισραήλ, στο ξεκίνημά του, που στον τόπο του, εκεί που ζούσε στη Ναζαρέτ, πήγε στη συναγωγή μας, λέει, ο Λόγος του Θεού. Και καθώς εισήλθε κατά τη συνήθεια στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου, σηκώθηκε να διαβάσει. Ήταν δικαίωμα κάθε Ισραηλίτου να ανοίξει και να διαβάσει κάποιο κομμάτι. Και δόθηκε σε αυτόν το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο επίτηδες. Ειδικά έβρε τον τόπον όπου ήταν διαγραμμένον και ακούστε τι τους διάβασε. «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδίαν, να κηρύξω στους εκμαλώτους ελευθερίαν, στους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντετλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον του Κυρίου εν αυτόν». Και όλα τα μάτια λέει σαν έτσι. Στυλωμένα σε αυτόν και τον κοιτούσαν. Και άρα ήθελε να πει, μίλαγε το πράγμα μόνο του. Ο Κύριος με έχρισε και με απέστειλε. Και ήταν στα χέρια του τα κλειδιά για κάθε φυλακή να ελευθερώσει τους φυλακισμένους. Ήταν στα χέρια του το φάρμακο της θεραπείας για κάθε άρρωστο. Ήταν στα χείλη του ο λόγος ο παρήγορος για γιατριά της ψυχής. Ήταν εκείνος που θα δίνε απελευθέρωση στους ανθρώπους. Ήταν ο ίδιος το λύτρο. Τους είδε σαν σκλάβους. Τα μάτια του Ιησού έβλεπαν πολύ βαθύτερα από εκείνα που βλέπουμε εμείς. Έβλεπε τους ανθρώπους δεμένους. Σκλάβους. Και ήταν ο μόνος που δεν ήταν δεμένος. Ο μόνος που μπορούσε να προσφέρει το λύτρο. Και το λύτρο ήταν ο ίδιος ο εαυτός του. Θυσία. Για να σωθούν. Όταν κουβέντιασε κάποτε με τους Ιουδαίους και τους είπε ότι είσαστε δούλοι της αμαρτίας, λες λέει, εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ, ποτέ δεν υποδουλωθήκαμε σε κανέναν. Εκείνος που πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Και τους λέει, εάν ο Υιός δεν σας ελευθερώσει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελευθερίστε. Αλλιώτικα είστε δούλοι. Δεν υπάρχει απελευθέρωση. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ελευθεριά. Αν εκείνος ελευθερώσει. Σε ελευθερώνει παντελώς. Σε λυτρώνει. Όχι μονάχα πληρώνει τις αμαρτίες και τέλος πάντων ανοίγει φυλακή, βγαίνεις. Παίρνεις και δύναμη για να ζήσεις και να περπατήσεις σαν άνθρωπος ελεύθερος, λυτρωμένη του Χριστού. Σταματάω σε μία σκηνή, πάρα πολλές μες στη γραφή. Αλλά τούτη εδώ είναι τραγική και δραματική, γιατί δείχνει πολύ φανερά, χτυπητά θα έλεγε κανείς, πού φτάνει ο άνθρωπος όταν είναι στα χέρια του εχθρού. Πού φτάνει ο άνθρωπος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι που δεν έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση δεν είναι δούλοι. Υπάρχουν μερικά μεγάλα ονόματα, κάτι μεγάλη. Ιούλιος Κέσαρ, πάνως χάρη σου λέει. Μέγας Αλέξανδρος, πάνως χάρη. Τι ήταν ο Αλέξανδρος. Σπουδαίος, στρατηγός, ικανός, πολεμιστής. Μέθυσος, γυναικάς. Το πολύ κρασί πέθανε. Και αρρώστησε, λέμε. Αλλά μεθούσε. Γυναικάς. Ο Ιούλιος Κέσαρας. Τα βιβλία γράφουν ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Πάθη. Μεγάλα ονόματα. Μα είναι σκλάβοι. Και αν δεν φτάσανε στην κατάσταση τούτη, τον οποίο αναφέρει η γραφή, δεν θα πει ότι δεν είσαντε, ότι είσαντε αυτοί ελεύθεροι. Εάν ο Υιός
δεν σας ελευθερώσει, δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε. Ετούτος ο ταλέπορος είχε πάει ο Κύριος, λέει, στην απέναντι εκεί στη χώρα των Γαδαρινών και ήτανε, ξέρετε την ιστορία, αυτή η ταλέπορη ψυχή ο Γαδαρινός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε δεμένος από τον διάβολο. Είχε πνεύμα κάθαρτο. Ο διάβολος τον οδήγησε να κατοικεί στα μνημεία μέσα, στα νεκροταφεία. Κανείς δεν μπορούσε να το δέσει με αλυσίδες. Τις έσπαγε. Ούτε είχε τη δύναμη. Δεν ήταν δική του. Ήταν οι δαίμονες. Διότι πολλάκις είχε δεθεί με ποδόδεσμα και με αλύσεις και διασπάστησαν επ' αυτού. Αλύσεις και τα ποδόδεσμα συνετρίφθησαν. Και κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Και μέρα και νύχτα ήταν στα βουνά, στα όρη και στα μνημεία και έκραζε τρομερές κραυγές. Οι άνθρωποι αισχυζόταν η καρδιά τους και κατέκοπτε τον εαυτόν του με λιθάρια. Κοιτάξτε κατάντια του ανθρώπου. Στα χέρια του εχθρού, άμα θα σε περιποιηθεί. Και αν αυτή η περιποίηση γίνεται σε τούτο τον κόσμο, σκέψτε τι θα είναι στην αιωνιότητα όταν θα είσαι στα χέρια του. Μια αιωνιότητα στα χέρια του. Μπορεί να φανταστείς τη σκλαβιά αυτή, την τρομερή σκλαβιά. Και ο Κύριος πήγε εκεί. Ίσως μόνον για αυτή την ψυχή. Ίσως μόνον για αυτή την ψυχή. Και μας λέει η Γραφή, σαν τον είδε ο Ιησούς από μακριά. Ή μάλλον αυτός είδε τον Ιησού από μακριά. Και έτρεξε, έδρανε και προσκύνησε αυτόν. Βλέπετε, τα δαιμόνια ανεγνώριζαν την υπεροχή του Κυρίου. Και κράξας. Με τα φωνής μεγάλης είπε, τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Σε ορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις. Γιατί ο Ιησούς τους έλεγε στο δαιμόνιο να βγει. Μη με βασανίσεις, τον φοβούνται. Αυτός είναι Κύριος. Δικαιοσύνη του, η αγιώτης του. Η θεότης του, η υπεροχή του, Κύριος. Του είπε να βγει και λέει, τι είναι το όνομά σου, τον ρωτάει, το ακάθαρτο πνεύμα. Και απεκρίθηκε λέγον, λεγεών, διότι είμαι θα πολύ. Μια σκέψου, μια λεγεώνα ρωμαϊκή είχε 6.000. 6.000 δαίμονες σε μια ψυχή. Θα μου πεις που κατοικούσαν, μα δεν είναι θέμα χώρου, ήταν πνεύματα, δεν πιάνουν χώρο. Μέσα σε μια ψυχή. 6.000 δαίμονες. Βέβαια δεν είχαν μαζευτεί όλοι από όλη την Ιδρώιο. Αυτό ήταν ένα τμήμα. Έξω υπήρχαν άλλοι, άλλες ψυχές. 7 είχε η Μαγδαληνή. Άλλοι. Δαιμόνια κοσμικότητος που εμβάλλουν ποικίλα πάθη. Τον βλέπεις. Κάποια είναι κοσμικιά. Δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος. Θέλει να δίνεται, θέλει να δείχνεται, θέλει να κάνει. Μπορεί να έχει δαιμόνιο κοσμικότητος. Δαιμόνιο βλασφημίας, δαιμόνιο χαρτοπεξίας, δαιμόνια διαστροφής, σε διάφορα πάθη. Όλοι οι ανθρωπότης δούλοι. Αν τούτος δω έφτασε σε αυτό το σημείο το τραγικό, είναι διότι οι γραφές ήθελαν να μας δείξουν μερικά χτυπητά παραδείγματα. Για να δούμε τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Και τους ζητάνε να τους επιτρέψει να μην τα στείλει στην Άφησο. Υπάρχουν μερικά μυστηριώδη εδάφια στη Γραφή, τα οποία θέλουμε πολύ ώρα για να τα ερμηνεύσουμε ίσως. Και δεν θα τα ξέρουμε σε όλο το βάθος. Γιατί στην Άβυσσο. Άβυσσο θα πει, είδα τα βαθιά σκοτεινά. Τι θα κάνανε αυτά πνεύματα στην Άβυσσο. Θα τα βλάψει στο νερό, αφού μπήκανε στους χείρους και πέσανε στο νερό. Φαίνεται πως στην Άβυσσο είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Οι τόποι στους οποίους άλλοτε ποτέ αυτά τα όντα πριν του ανθρώπου κατοικούσαν. Και είναι μερικά κακοποιά όντα τέτοια, τα οποία λέει θα ελευθερωθούν στους τελευταίους καιρούς και θα χτυπούν τον άνθρωπο και θα υποφέρει και θα πονάει και θα ζητάει το θάνατο και δεν θα τον βρίσκει ο άνθρωπος. Και αυτά τα δαιμόνια, τα κακοποιά είναι στην Άβυσσο μέσα, σε φυλακές κάτω στην Άβυσσο. Και στην Αποκάλυψη μας λέει έχουν και άγγελον τον Απολύοντα από πάνω. Ο Απολύον, ο καταστροφές, Σατάν. Έχουν άγγελον φύλακα από πάνω. Φυλακές δαιμονίων κακοποιών. Μην τα στείλει στην Άβυσσο. Και τους ζητούν να μπουν στους χείρους. Και ο Κύριος για να γίνει ορατό το γεγονός, τι ήταν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, να πάτε λέει στους χείρους.
Και πήγαν και όρμησαν χείρι στη θάλασσα, στον κρεμό και πνίγησαν. Τρομερά πράγματα μας δείχνει η Γραφή. Φοβερά πράγματα. Από τα οποία ελευθερώνει ο λυτρωτής, ο Χριστός. Όλο το διάβα του στην Καινή Διαθήκη, τα 3,5 εκείνα χρόνια, και το διάβα του μες στην ανθρώπινη ιστορία είναι λυτρωτικό. Λυτρώνει εκείνους, λυτρώνει εμάς, λυτρώνει τον καθένα, λυτρώνει σένα. Σήμερα αν θελήσεις να στραφείς εκείνο. Και τα δαιμόνια τον σπάραξαν, βγήκαν από μέσα του. Και όταν τα πλήθη από το χωριό ήρθαν να δουν τι γίνεται, μάθανε ότι τα χοιρινά τους πέσανε στη θάλασσα. Και ήρθαν να δουν, βρήκανε λέει των δαιμονισμένων σοφρονούντα στα πόδια του Ιησού. Τι όμορφο πράγμα ο λυτρωτής. Πώς να μην ψάλει αυτός στον αγαπήσαντα ημάς και δούσαντα ημάς από τον ονοματιώνυμο. Πώς. Έχεις εσύ αυτό τον ύμνο. Το λες μέσα στην ψυχή σου. Μπορεί να το ψάλεις στο λυτρωτή σου. Τον αναγνωρίζεις σαν λυτρωτή. Του αποδίδεις τη δόξα που του πρέπει. Εκείνη την ημέρα στην αιωνιότητα όλοι θα ψάλουμε στον αγαπήσαντα, τον αγαπώντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών. Το είσαι και εσύ. Και θέλησε λέει να ακολουθήσει τον Ιησού. Και ο Κύριος του λέει όχι. Δεν θα έρθεις μαζί. Πήγαινε στον κόσμο και διηγήσου τι έκανε ο Θεός σε σένα. Μα στέλνει μάρτυρες δικούς του στον κόσμο. Και μάρτυρες τίνων πραγμάτων. Τι θα πάντου πεις. Για την ηθική του Ιησού. Εσχατολογία θα κάνεις. Φιλοσοφία ή θεολογία θα κάνεις. Διηγήσου τη λύτρωσή σου. Πες ότι σε λύτρωσε ο λυτρωτής και με ποιο τρόπο. Τι λύτρο πληρώθηκε για σένα. Πήγαινε πες τι έκανε ο Θεός σε σένα. Μεγάλο πράγμα. Λυτρωμένοι του Χριστού. Με ακριβό λύτρο αγορασμένοι. Ας βγούμε στους δρόμους και ας πούμε απλώς. Δύο κουβεντούλες. Ήμουν σκλάβος. Χάλκινες πύλες. Μοχλή σιδηρή με δέναν. Με ελευθέρωσε. Με λύτρωσε. Επλήρωσε εκείνος το λύτρο για μένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και το τέλος της υποθέσεως είναι εκείνο το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή. Στην ελευθερία στην οποία ο Χριστός σας ελευθέρωσε, μείνετε σε αυτήν. Και μη ζυγών δουλείας πάλιν υπόκειστε. Μείνε στην ελευθερία που σε ελευθέρωσε ο Χριστός. Σαν λυτρωμένος του. Να ψάζεις, να υμνείς, να διηγείσαι. Πρόσεξε την αμαρτία. Μην πας στα χωράφια του εχθρού. Θα σε φυλακίσει πάλι. Θα σαρπάξει, δεν θα γλιτώσεις. Μείνε ενωμένος με τον Χριστό. Στην ελευθερία που σε ελευθέρωσε. Και μη επιστρέφεις πάλι και υπόκεισε σε ζυγόν δουλείας. Ας ψάλλουμε στον Χριστό από την καρδιά μας. Ας τον εννοούμε από την καρδιά μας. Ας ήμεθα στον κόσμο αυτό που είχαμε γράψει εδώ πάνω και μου το έχουν στερήσει και τόσο υποφέρω που το έχουμε στερηθεί. Θα το φτιάξουμε όμως. Θα γίνει. Καλοκαίρι όταν θα σκορπιστείτε θα γίνει ανακαίνιση της αιθούσης και θα μπουν και τα γράμματα όλα. Και δεν θα ησυχάσω εάν δεν μπουν και αν δεν γίνει η αίθουσα όπως ήταν. Να γράφει εδώ πέρα εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Τέτοια πρέπει να είναι η Εκκλησία. Είναι μια μαρτυρία μας και ομολογία μας. Εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Να είμαστε έξω και μέσα εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού. Ο Κύριος να μας αξιώσει. Εύχομαι σε όλους σας να χαρείτε τη λύτρωσή σας και να τη χαίρεστε κάθε μέρα. Και εύχομαι από την καρδιά σας να δοξάζετε τον λυτρωτή για την αγάπη του. Στον αγαπήσαντα εμάς και λούσαντα εμάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Η δόξα στον Κύριο.

0: Ευλογημένε πολύ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή την απίθμενη, την ανεξιχνίαστη, ώστε να στείλεις για μας τον Υιόν, να εξασφαλίσεις το λύτρο για την απελευθέρωσή μας. Έσπασες μοχλούς σιδηρούς, πύλας χαλκίνας άνοιξες για να μας ελευθερώσεις. Πού είμαι θα άλλοτε ο Θεέ μας σε ποια σκλαβιά, τι αλυσίδες μας δένανε. Και τώρα ελεύθεροι πια δοξάζομαι, μεγαλύνομαι το όνομα του λυτρωτού. Δοξάζομαι σένα Θεέ μας, είμαι θα η ελευθερωμένη σου, η λυτρωμένη σου. Δώσε μας τη χάρη σε αυτή την λύτρωση και απελευθέρωση στην οποία μας κάλεσε ο Χριστός, σε αυτή να μείνουμε και να μην υποβληθούμε πάλι σε δουλεία αμαρτίας, σε δεσμά.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

0: ασθενώ.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ο Θεός τα ξέρει. Ο Θεός βλέπει ότι είμαστε στραβοί. Ο Θεός μας βλέπει ότι βρισκόμεθα σε ανάγκη. Αλλά θέλει να αισθανόμεθα ότι εξαρτώμεθα από Αυτόν και ότι δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή μας που να μην του το αναθέσουμε αυτού και του αρέσει αυτό του Θεού. Ας μη γελιόμαστε λοιπόν ότι ο Θεός είναι παντογνώστης και καρδιογνώστης και τα γνωρίζει όλα και δεν πειράζει και αν δεν προσευχηθώ δεν θα μου δώσει σημασία. Το θέλει ο Κύριος να πηγαίνουμε σε Αυτόν. Διότι καμαρώνει ο Κύριος όταν δείχνουμε ότι τίποτε δεν μπορούμε να επιλύσουμε εδώ στη ζωή χωρίς τη δική του επέμβαση. Του αρέσει αυτό του Θεού. Και μόλις είδε ο Κύριος και άκουσε το αίτημα αυτού του τυφλού, αμέσως ήρθε η θαυματουργική του επέμβαση. Να ειδείς θέλεις, να ειδείς, 100 φορές, όχι μία. Και είδε ο άνθρωπος, είδε ορίζοντα, είδε φίλους, είδε λουλούδια, είδε τη μάνα του, είδε τον πατέρα του. Και ακολούθη τον Ιησού δοξάζον τον Θεό. Να η ευγνωμοσύνη της ανθρώπινης καρδιάς μπροστά στο έλεος του Θεού. Να σηκωθείς το πρωί να πας στη δουλειά σου και να πεις τι έκαμε ο Χριστός στη ζωή σου. Μήπως κι άλλος βάλει μυαλό. Να τεινάξεις το μανίκι και να του πεις πατριωτάκι, ξέρεις ποιος ήμουν εγώ, ξέρεις πως σκεφτόμουν, ξέρεις πως σχεδίαζα τα πράγματα, να έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και τώρα έχω αλλάξει. Ο Χριστός με άλλαξε. Ο Χριστός που σταυρώθηκε για μένα και πλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες μου. Αυτός αναστήθηκε επάνω και με περιμένει και είναι ο σωτήρας μου, ο μεσίτης μου, ο αρχιερέας μου εις τον αιώνα. Και θέλει να έρθει και στη δική σου καρδιά. Βάλε μυαλό. Βάλε μυαλό καημένε. Μην ταλαιπωρείσαι περισσότερο. Τηγανίζεσαι στο ίδιο σου το λάδι. Βάλε μυαλό και γύρισε στον Θεό για να βρεις το έλεος του Θεού στη ζωή σου. Και να δοξάζεις τον Θεό, να γίνεσαι ένα όργανο δόξης του Θεού. Τι πιο τιμητικό πράγμα εδώ στη ζωή. Μακάρι ο Θεός να δώσει χάρη έτσι ώστε αυτές οι αλήθειες να ριζώσουν βαθύτερα το Χριστό στην καρδιά μας. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα και την αξία που έχει ο Χριστός στη ζωή του καθενός μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει.

Σας παρακαλώ να σηκωθούμε όλοι την αποστολή. Ευλογημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ελέησες δια του Ιησού Χριστού. Είμεθα κι εμείς αντικείμενα πάνω στα οποία έβρεξες το πλούσιο σου έλεος. Και ήρθαμε από μια ζωή εξευτελισμού και αμαρτίας και ασωτείας σε μια ζωή δόξης και τιμής, για να ανέβουμε κατά την υπόσχεσή σου εκεί που είσαι και εσύ ανεβασμένος, στη δόξα του Πατέρα. Τα σκεφτόμεθα, τα διαβάζουμε, τα συζητάμε, τα ακούμε και είναι τόσο μεγάλα και θαυμαστά που καμιά φορά δεν τα πιστεύουμε όπως πρέπει. Ανανέωσε μέσα μας ένα φρόνημα δυνάμεως και χάριτος, έτσι ώστε να εμπιστευόμεθα στην αλήθεια αυτών των υποσχέσεών σου και να συμμορφώσουμε τη ζωή μας ανάλογα. Έτσι ώστε να είμεθα αντάξιοι της κλήσεως εις την οποία μας εκάλεσες. Διότι η κλήση αυτή είναι πράγματι υψηλή και τιμημένη κλήση. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς καρδιές, τη φωνή καρδιών που έχουν πίστη προς εσένα και εμπιστοσύνη και απαντάς σε κάθε ανάγκη και ικανοποιείς κάθε ερώτημα και πλουτίζεις κάθε φτώχεια. Έτσι ώστε εδώ στη ζωή ενώ σου ζούμε να είμαι θα δέκτες αυτού του ελέου σου και να δοξάζομαι το όνομά σου με τη μαρτυρία της ζωής μας, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα και τα θαυμαστά πράγματα που έκανες και κάνεις για μας. Όλοι μας εδώ που ακούσαμε το λόγο σου έχουμε ανάγκες, μεγάλες ανάγκες, κυρίως πνευματικές ανάγκες. Αισθανόμεθα πολλές φορές ότι σου χαλάμε την καρδιά. Εσύ ο Θεός να εξακολουθείς να δείχνεις το πλούσιο σου έλεος επάνω μας, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στα σχέδιά μας, στην υγεία μας, στο επάγγελμά μας. Έτσι ώστε να ζούμε κάθε μέρα σε αυτή τη ζωή όχι αντάρτες και αποστάτες, αλλά να ζούμε σαν άνθρωποι οι οποίοι μάθαμε αρκετά από τη ζωή, για να συμπεράνουμε ότι μια ζωή μακριά από τον Χριστό είναι αποτυχημένη ζωή. Είναι μας χάρη να στηριχθούμε μόνο σε σένα και στις υποσχέσεις σου, πιστεύοντες ότι σε κάθε μας ανάγκη θα απαντάς κατά τον πρέποντα τρόπον και στην πρέπουσα περίσταση. Ανάλαβε την Εκκλησία μας εδώ, εσύ ο Θεός άνδρωσέ την, καθάρισέ την, καρποφόρησέ την, έτσι ώστε να φαίνεται η μαρτυρία του Ιησού Χριστού με λόγια και με ζωή. Και οδήγη μας τώρα εις πανέργων αγαθών, τον καθένα μας χωριστά, προς δόξαν σου και δόξαν του Πατέρα. Εν το ονόματι αυτού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μα και ευλάβεια και χαρά στην καρδιά μας ερχόμαστε μπροστά σου να σε ευχαριστήσουμε για το αγαθό σου το πρόσωπο, για την ομορφιά σου την απαράμιλη, για την αγιότητά σου, για την αλήθεια σου, τη δικαιοσύνη σου, την αγάπη σου, για την αγαθότητά σου η οποία προετοιμάζει για μας όσα μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν για να τα επιθυμήσει. Κι όμως εσύ ο αγαθός Θεός άπλωσες το Άγιο σου πρόσωπο προς τα εμάς, καταγίνηκες και καταγίνεσαι μαζί μας, μας χάρισες τον Υιό σου, έκανες θυσίες που δεν τις χρώσταγες, συγκατάβαση που την προδώσαμε πολλές φορές εμείς, υπομονή ατέλειωτη μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγαθότητά σου ετοίμασε μια θέση για τον καθένα μας μέσα στο λαμπρό το ένοξο σχέδιο, ένα ενδεχόμενο για κάθε άνθρωπο που θα έρχονταν στο φως να σε γνωρίσει, να ελκυστεί από το Άγιο σου πρόσωπο, να μπει στη ζωή και να απολαμβάνει τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά έχουν και μεγαλείο και τρυφερότητα, όλα αυτά έχουν εκ μέρους σου όλα τα στοιχεία ενός πολύ μεγάλου προσώπου, ασύλληπτου, που όμως στη συγκατάβασή του αποκαλύπτει σε μας τις πτυχές του χαρακτήρα του, τα βάθη των βουλών του, εκφράζοντας το θέλημά του. Αξίωσέ μας όλους εμάς που και με την παρουσία μας τούτη την ώρα εκδηλώνουμε ενδιαφέρον για το πρόσωπό σου και αναζήτησή του. Αξίωσέ μας όλους εμάς να σε πλησιάσουμε, να σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε μαζί σου μέσα στο κλίμα το δικό σου, γιατί ξέρουμε ότι αν πάρουμε δικούς μας δρόμους δεν

δωρεά την οποία έκανες προς εμάς, τη νέα διαθήκη εν το αίματι του Χριστού, να την τιμήσουμε, να σε τιμήσουμε και σένα Πατέρα μας και το λατρευτό Υιό Σου και το Πνεύμα το Άγιο. Αξίωσέ μας σήμερα το πρωί ο Λόγος Σου να μας πλησιάσει και εμείς να πλησιάσουμε το Λόγο Σου, έτσι ώστε αυτά που θα ακούσουμε να είναι σε μας ενωμένα με την πίστη, ώστε να μας ωφελήσουν. Αξίωσέ μας να μην κάνουμε λάθος αυτή την ώρα και βάλουμε άλλα πράγματα μέσα στη σκέψη μας και την αφήσουμε αλλού να ταξιδέψει. Και αξίωσέ μας αυτά που θα πεις να μην ξεχάσουμε την προστιγμή, ότι τα λέει ο αξιόπιστος Θεός, ο Θεός της αγάπης, του ελέους και των νυκτηρμών, που έχει σωτηρία και ζωή για μας. Σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά Σου, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας έδωσες και σήμερα, δοξάζουμε το όνομά Σου και το επενούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 9ο κεφάλαιο, αρχίζοντας από το εδάφιο 9. Άρα λοιπόν Ματθαίος 9, 9, θ9, όπου μας μεταφέρεται, πολύ ολιγόλογα είναι αλήθεια, το γεγονός της επιστροφής του ίδιου του Ματθαίου, τότε που ο Κύριος Ιησούς τον εκάλεσε. Αυτό δεν μας παραξενεύει, γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει λόγους να μιλάει πολύ για τον εαυτό του, κυρίως όταν έχει περάσει από εκείνη την διαδικασία την πνευματική, που επιστρέφοντας τον Κύριο, με την επιστροφή του την ίδια, ομολογούσε και αναγνώριζε ότι ο ίδιος δεν είναι για πολλές αναφορές. Μόνο αρνητικές και μόνο κακές αναφορές μπορεί να υπάρχουν. Και η ευγνωμοσύνη κάνει τον άνθρωπο να περιγράφει και το δικό του το συμβάν, όπως έτσι πάντοτε γίνεται. Ένας άλλος μαθητής, ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, όταν γράφει στο Ευαγγέλιο του τα περιστατικά που τον αφορούν, και αυτός δεν αναφέρει το όνομά του. Στο τέλος βέβαια λύνει το γρίφο, λέει, αυτός είναι ο μαθητής που... Και ένας ακόμα, ο Λουκάς, όταν στις πράξεις των Αποστόλων επίσης περιγράφει γεγονότα που έζησε, δεν αποφεύγει μεν τη δίγηση στον πληθυντικό αριθμό, πήγαμε, κάναμε, δείξαμε, αλλά λέει τόσα λίγα για τον εαυτό του και για τον φυσικό του αδελφό τον Τίτο, ώστε υπάρχει μέσα στις αφηγήσεις και του Αποστόλου Παύλου μια αποσιώπηση των ονομάτων πολλές φορές και μιλάει για τον αδελφό του οποίου ο έπαινος είναι εν το Ευαγγελίο. Πιθανόν μιλάει για τον Τίτο, αλλά αδελφό του Λουκά, φυσικό αδελφό του Λουκά. Αλλά τα αναφέρω όλα αυτά γιατί δεν έχει σημασία ποιος γράφει τι γράφει για τον εαυτό του, τα ελάχιστα και αν χρειάζονται και αυτά. Το θέμα είναι ότι όλο το Ευαγγέλιο προβάλλει ένα πρόσωπο και μια σχέση με αυτό το πρόσωπο. Έτσι, το πρόσωπο αυτό που είναι ο Κύριος μας Ιησούς έχει την κυρίαρχη θέση, αξίζει γι' αυτό να μιλάμε, γι' αυτό να μιλήσουμε όσο μας παίρνει η ώρα και όσο δεν μας παίρνει η ώρα. Να μιλήσουμε σήμερα και να μιλήσουμε και αύριο και να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί όσο περισσότερο ενημερωνόμαστε για το πρόσωπο του Κυρίου μας, τόσο καλύτερο για τη ζωή μας. Γιατί ο λόγος που εγγράφηκαν όλα αυτά είναι για να πιστέψουμε. Να ακουμπήσουμε δηλαδή τη ζωή μας πάνω στο όμορφο, χαριτωμένο, αληθινό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι η σανίδα του ναυαγού. Είναι το ψηλό το βουνό πάνω στο οποίο όταν ανέβουμε θα δούμε τη ζωή όσο γίνεται πιο αληθινή, πιο πραγματική. Είναι ο ήλιος που όταν φωτίσει τη ζωή μας και την ψυχή μας, τότε και τα σκοτεινά θα πάρουν τη θέση τους και θα γίνουν φανερά και όλη η ομορφιά της ζωής, η ζωή ίδια, ταυτισμένη με το φως, ταυτισμένη με τον ήλιο, τον πνευματικό, τον ήλιο της δικαιοσύνης, θα αρχίσει να προβάλλεται στα μάτια μας και να είναι ελκυστική. Υπάρχουν πολλές θρησκείες στον κόσμο και σήμερα ακόμα. Μπορεί να ζούμε σε έναν τόπο που νομίζει ότι είναι χριστιανικός. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι, νομίζουν άλλα για τον εαυτό τους και άλλα είναι. Υπάρχουν πολλοί κύριοι, υπάρχουν πολλές βίβλοι, εκτός από τη βίβλο που ξέρετε εσείς και ξέρω εγώ. Αλλά

καμιά βίβλος δεν είναι σαν την βίβλο του Θεού. Το βιβλίο της αποκάλυψης του Θεού για το θέλημά Του, της βαθιάς γνώσης Του για τον άνθρωπο, πώς είναι, πώς θα έπρεπε να είναι, πώς μπορεί να γίνει. Κανένας Κύριος δεν είναι σαν τον Κύριό μου και σαν τον Κύριό σου. Γιατί υπάρχουν πολλοί Κύριοι, αλλά δέστε αυτοί οι Κύριοι τι θέλουν για εκείνους οι οποίοι τους εμπιστεύονται τη ζωή τους. Είδατε κάποιον να πεθάνει για να σωθούν εκείνοι που τον εμπιστεύονται? Είδατε κάποιον να τους δίνει ζωή, ζωή Θεού? Ποιος μετήχε από τους μεγάλους δασκάλους, μύστες, σωτήρες υποτιθέμενος της ανθρωπότητας, ποιος ήξερε τη ζωή του Θεού? Ο Πατέρας εις τον Υιό έδωσε ζωήν έχειν εν εαυτό. Και όποιος θέλει, ο Υιός του Θεού τους ζωοποιεί, τους κάνει ζωντανές υπάρξεις. Δεν φτάνει να υπάρχουμε. Πρέπει να έχουμε ζωή μέσα μας. Και αυτό είναι η ποιότητα του τρόπου της ύπαρξης του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν Κύριο που είναι ο Κύριος, που κάποια μέρα όλοι θα τον ομολογήσουν ότι αυτός και όχι άλλος. Αυτός και άλλος κανείς. Έχουμε μια αγάπη την οποία την ψάχνουμε να δούμε πού είναι οι άκρες της, πού είναι οι πηγές της, από πού πια ξεκινάει αυτή η ατέλειωτη αγάπη. Και με έκπληξή μας βρισκόμαστε μπροστά όχι απλώς σε μια πηγή, άλλωστε η αγάπη δεν είναι νερό να βγαίνει από τα σπλάχνα κάποιας γης, αλλά βγαίνει από τα βάθη του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγαθός ο Κύριος. Με αυτό το Θεό ερχόμαστε σε κουβέντα σήμερα το πρωί. Προηγουμένως που του μιλούσαμε ξέροντας ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και κατοικεί σε απρόσιτο τόπο αγιότητας, αλλά να πως η αγάπη του βρήκε μέσο και τρόπο. Δέχεται του ανθρώπου τη συνομιλία, δέχεται του ανθρώπου τη φωνή. Το αυτή του μάλιστα είναι προσεκτικό για εκείνον ο οποίος τον ζητάει. Όχι του ζητάει, τον ζητάει. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε μαθημένοι να ζητάμε για να καλύψουμε προσωρινά όπως τις ανάγκες μας. Ο Θεός είναι Θεός, ο οποίος θέλει την καρδιά μας, την προσοχή μας, την αγάπη μας, για να μπορέσει να υπάρχει μια ανταπόκριση σε αυτό που κάνει αυτός. Αυτός την καρδιά του μας έδωσε, την αγάπη του μας έδωσε. Και θέλει να είμαστε κοινωνοί του Υιού Του, να μετέχουμε σε ό,τι είναι του Υιού Του και στη ζωή του Υιού Του. Με αυτή την αγαθή γλυκιά σκέψη, ας αρχίσουμε να διαβάζουμε. Εκείνος ο οποίος πλησιάζει εδώ πέρα τον Ματθαίο είναι αυτός που έρχεται την αγάπη του Θεού να τη φέρει κοντά στην κάθε μια καρδιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ξέρουμε ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι αγάπη και με βάση την αγάπη Του έτσι αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή για να μην χαθεί. Ο Απόστολος Παύλος γράφει του Χριστού του αγαπήσαντος με. Αυτή η αγάπη είναι και δική μου αγάπη. Και λέει στη Γραφή ότι ο Πατέρας Θεός αγάπησε εκείνους που είναι του Χριστού όπως αγάπησε τον Χριστό. Τον Υιό Του, το θαυμαστό, τον Άγιο Υιό Του. Εκείνον που αξίζει την αγάπη. Δέστε στην Αποκάλυψη πρόσωπα που ξέρουν τα πράγματα, σε τι ύμνο ξεσπούν, σε τι δοξολογία ξεσπούν. Άξιος είσαι να πάρεις τη δύναμη και τη δόξα και την ισχύ, γιατί εσφάγεις και μας ηγόρασες αυτούς εις τον Θεόν ημών. Για να είμαστε βασιλείς και ιερείς εις τον Θεό μας. Άξιος είναι ο Κύριος να έχει την αγάπη μας. Δέστε τον με πόση τρυφερότητα πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο. Δέστε τον που δεν εμποδίζεται από την κατάσταση του ανθρώπου. Εμείς οι άνθρωποι με την προσοχή που την ασκούμε, με την δυνατότητά μας όσο μπορούμε προσέχουμε, καμιά φορά προσέχουμε πιο πολύ από ό,τι πρέπει, καμιά φορά εκεί που θα έπρεπε να προσέχουμε είμαστε τόσο απρόσεχτοι ώστε είναι εγκληματική η αφέλειά μας. Δέστε τον πώς πλησιάζει τον άνθρωπο, όχι με βάση αυτό που είναι, αλλά με βάση αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όταν αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Εμάς αν μας λέγανε ποιοι είναι κατάλληλοι για τον ουρανό,
θα κάναμε λίστες με κριτήρια για να τους κατατάξουμε με βάση αυτά που εμείς νομίζουμε. Ο Θεός τους ανθρώπους τους βλέπει με βάση το έργο του Χριστού, τη δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν συμμετοχή στο έργο του Χριστού και την πραγματική θέση που ο καθένας παίρνει απέναντι στην προσφορά του Θεού. «Ω αν ήξερες την προσφορά του Θεού», είπε κάποτε, «τη δωρεά του Θεού», πιο συγκεκριμένα, είπε κάποτε ο Κύριος Ιησούς στη Σαμαρίτισσα, «αν ήξερες την δωρεά του Θεού, θα έκανες κινήσεις, θα ερχόσουν να πάρεις, θα μου ζητούσες». Υπάρχει μια δωρεά που ο Θεός την έχει ετοιμάσει για μας, μακάρι, με βάση τη δωρεά Του, εμπιστευόμενη την αγαθότητά Του, εμπιστευόμενη την αξιοπιστία Του, ότι αυτό που δίνει, εκείνος πραγματικά το δίνει, να πάρουμε σήμερα ο καθένας μας ό,τι έχει δώσει ο Θεός μες στο Λόγο Του για μας. Ανάγνωση τώρα, Ματθαίος 9:9. «Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη, και σηκωθείς, οικολούθησεν αυτόν». Είδατε με πόσες λίγες λέξεις είπε την ιστορία της ζωής του ο Ματθαίος. Ήταν τελώνης και καθόταν στο τελώνιο. Αλλά πέρασε μια μέρα από εκεί ο Ιησούς και του είπε, «Μαζί μου, έλα». Και εκείνος όταν του είπε «έλα», είχε μπροστά του ένα τραπέζι ίσως. Είχε ένα γραφείο, καθόταν σε μια καρέκλα. Είχε ένα ταμείο. Και σηκώθηκε και έκλεισε με αυτή την κίνηση ένα παρελθόν. Και τον οικολούθησε ανοίγοντας ένα παρόν και ένα μέλλον αλλιώτικο τελείως. Συνεχίζουμε την ανάγνωση. «Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζα εις τον οίκον», εδώ το σκηνικό είναι άλλο, εν τη οικία. «Ενώ εκάθητο εις την τράπεζα εν τη οικία», τώρα ενώ ακολουθούσε τον Κύριο, τώρα τους βλέπουμε μαζί. Πού? Στο σπίτι του. Πολλοί νομίζουν ότι η σχέση με τον Κύριο τους καλεί να βγούνε από τη ζωή τους, να φύγουν από τους τέσσερις τείχους στους οποίους ζούσανε, να κόψουν την καλημέρα στους πειρασμούς τους γειτονικούς και να αποτραβηχτούν κάπου αλλού. Εδώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπω ότι όλα φαίνονται αλλιώτικα. Από αυτά που θα διαβάσουμε στη συνέχεια γίνεται πιο φανερό, αλλά όλα είναι αλλιώτικα στον ίδιο χώρο. Είναι εν τη οικία. Δεν έφταιγε η οικία. Δεν ξέρω πριν τι γινόταν σε αυτό το σπίτι. Ίσως γίνονταν άλλα. Θα γίνονταν άλλα. Ήταν η χρήση της λοιπόν που δεν ήταν η σωστή. Αλλά τώρα μέσα στο σπίτι αυτό είναι ο Ιησούς. Και τώρα στο σπίτι αυτό είναι ο Ματθαίος με τον Ιησού. Ο Ιησούς με τον Ματθαίο. Του είπε σήκω, φύγε, όχι. Του είπε ακολούθησέ με. Και το να ακολουθείς τον Ιησού είναι να είναι ο Ιησούς όπου είσαι εσύ. Και όπου είσαι εσύ να μην είσαι χωρίς τον Ιησού. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση. «Ενώ εκάθιντο εις την τράπεζα εν τη οικία, ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθιντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητές αυτού, προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών». Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες αλλοιπάσχοντες. Υπάγεται δε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, διότι δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Εδώ πέρα ο Κύριος μας Ιησούς δεν μιλάει για ορισμένες πράξεις που ενδεχομένως έκανε, κινήσεις που ορισμένα έκανε ο
Ματθαίος σίγουρα έκανε. Αλλά δεν λέει, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Ο Κύριος βλέπει ότι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήρθαν να δουν τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτοί μετρούσανε τις καταστάσεις με τα δικά τους άσπλαχνα μέτρα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να έχουν μια λίστα με όλα όσα πρέπει να κάνει ο καλός υπάκος Ισραηλίτης. Αλλά ανάμεσα στις γραμμές έχαναν το πνεύμα. Και ανάμεσα στις λέξεις και στην προσήλωσή τους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, χάνανε την ουσία του πράγματος. Δεν την είχανε. Τους είπε ο Κύριος, πηγαίνετε να μάθετε, πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεον, έλεον ή έλεος, η ίδια λέξη, έλεον θέλω και όχι θυσία. Αυτοί αποδεκατίζαν τα μεγάλα, τα πιο μικρά και στο τέλος λέγανε, κοιτούσαν πονηρά τη γλάστρα τους και λέγανε τώρα τη γλάστρα θα το αποδεκατίσουμε ή όχι. Για λόγους ασφαλείας κόβανε και από εκεί, από τα 10 κλωναράκια το ένα και δίνανε το δυόσμο, το βασιλικό, αυτό το ελάχιστο δείγμα της πλήρους υπακοής σύμφωνα με τα δικά τους. Εντάξει, πολύ καλά αυτά. Δεν τους είπε ο Κύριος ότι κακώς τα κάνανε όλα αυτά. Αλλά τους είπε υπάρχει κάτι άλλο που το είχαν αφήσει και τους έλεγε και τούτο να πράξετε αλλά και να μην το αφήνετε. Και αυτοί είχαν αφήσει τα βαρύτερα του νόμου. Την υπακοή, την αγάπη, το έλεος. Εκείνα τα οποία ο νόμος τα εννοούσε πιο πολύ απ' όλα. Αυτά ήταν που είχε επιθυμήσει ο Θεός, αυτά ήταν που είχε δώσει. Και τα άλλα ήταν επιμέρους εφαρμογές αυτών. Αν είσαι άνθρωπος που έχει καταλάβει το έλεος, θα φέρεσαι έτσι. Και αν είσαι άνθρωπος που έχει καταλάβει την υπακοή, θα φέρεται εδώ. Όχι όπως οι άνθρωποι φέρονται συνήθως, αλλά θα φέρεται έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αλλιώς από τους ανθρώπους. Και εδώ πέρα δεν θα ήθελα να μείνουμε πάρα πολύ. Με έχει συναρπάσει αυτές τις μέρες αυτή η αίσθηση της τακτοποίησης των πραγμάτων σε βάθος. Του πώς ο Κύριος βάζει τα πράγματα στην αφετηρία του, στη ρίζα του και θέλει να τα λύσει εκεί. Δεν λέει κάνεις 10, κάνει 11 τώρα. Να βελτιώνεσαι, να είσαι πιο καλός. Προσέχεις από 10, να προσέχεις από 11 τώρα. Για να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το θέλημά μου. Ο Κύριος λέει το θέλημά μου το ζητάς. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού γιατί δεν το θέλουμε. Αν γινότανε να κάνουμε 3 πράγματα εξωτερικά και με αυτά να είμαστε εντάξει, θα κάναμε 3 πράγματα και θα είμαστε πρόθυμοι και για το 4ο και για το 5ο. Αλλά να είναι εξωτερικά. Τον αγώνα να πιάσουμε τα βάθη μας και να τα δούμε με τα μάτια του Θεού, τον αποφεύγουμε γιατί μας είναι οδυνηρός. Ο Κύριος έστενε την διεισδυτική ματιά του στο βάθος των πραγμάτων. Εκεί έβλεπαν έναν Φαρισαίο, έναν τελώνη, ο ένας αντίστοιχα κοίταζε τον άλλον. Αυτοί βλέπανε έναν κακό τελώνι, ο οποίος ήταν αρπακτικός πολύ και γι' αυτό μισητός πολύ και η καρδιά τους δεν τον ήθελε, τον απόδιωχνε. Είχε κάποιο δίκιο όλο αυτό. Εκείνος έβλεπε μέσα στον άνθρωπο τη δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος να γίνει του Χριστού, να αφαιθούν οι αμαρτίες του, να ξεκινήσει τη ζωή του αλλιώς με τον Κύριο. Είδατε πως στα λίγα του λόγια ο Ματθαίος μπορεί και είναι πολύ ουσιαστικός. Είδατε πώς περιγράφει τη σύνθεση της παρέας. Του είπε ο Κύριος ακολούθησέ με και σηκώθηκε και είπε μαζί σου, αλλά πώς βρέθηκαν στο σπίτι. Γιατί εκεί ήταν ο χώρος της ζωής του και έπρεπε ο χώρος της ζωής του να πάρει άλλο νόημα. Και έκανε μεγάλη δεξίωση και έκανε μεγάλη γιορτή. Και είδατε τι όμορφα που το περιγράφει. Και ειδού, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί, ελθόντες συνεκάθυντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Τελώνες, γιατί ήταν συνάδελφοι στο επάγγελμα. Αμαρτωλοί, γιατί ήταν συνάδελφοι στη ζωή. Ένας άνθρωπος με εύκολα πολλά χρήματα τα χρησιμοποιούσε με έναν εύκολο και άσχημο τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποιος που λόγω του επαγγέλματος αυτοί οι άνθρωποι πέραν το προνόμιο από τον Ρωμαίο κατακτητή να είναι οι εισπράκτορες των φόρων και δεν εισέπραταν τα συμφωνημένα ή την ενδεικτική τιμή που τους έδινε ο Ρωμαίος κατακτητής, έπαιρναν όσα μπορούσαν και όσα θέλανε. Πλήρωναν τα συμφωνημένα και εισέπραταν όσα μπορούσαν. Και στέναζε ο λαός κάτω από την βαριά και άδικη αρπακτική τους συμπεριφορά μέσω της φορολογίας. Και
Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι ήταν έξω από κάθε υπόλοιψη. Κανείς δεν τους λογάριαζε για σωστούς ανθρώπους. Και κάποιο καλό να είχαν στη ζωή τους, αυτό σβηνόταν. Ήταν τελώνης. Το όνομά του τα έλεγε όλα. Αυτό είναι μια ευκολία των ανθρώπων να στηρίζονται για τον άλλο άνθρωπο στην ταμπέλα, στην ετικέτα. Τελώνης. Λοιπόν, να σας πω εγώ τι είναι τελώνης. Τελώνης είναι ένας κακός άνθρωπος, το περιέγραψα, δεν είναι? Ναι, αλλά αυτός ο τελώνης άκουσε το κάλεσμα του Ιησού. Τι δουλειά έκανε αυτός? Τελώνης. Αλλά τελώνης ο οποίος είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού. Θυμάστε έναν άλλο αρχή τελώνη, τον Ζακχαίο, ο οποίος όταν σε μια αντίστοιχη επαφή με τον Ιησού του έκανε και αυτός υποδοχή στο σπίτι του, έχοντας πια μια άλλη όραση του κόσμου, μια άλλη κατάταξη των πραγμάτων, λέει: Κύριε, κύριε, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος αδικήθηκε από μένα, θα τον αποζημιώσω, δίνοντάς του 4 φορές αυτό στο οποίο τον αδίκησα. Που σημαίνει ότι δεν ήταν όλα όσα είχε προϊόν αδικίας, γιατί είχε δώσει τα μισά και ήταν πρόθυμος να αποζημιώσει. Είχε να αποζημιώσει 4 φορές πάνω από το άδικο. Άρα το άδικο ήταν το 1/4 εντός της μισής περιουσίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είχαν και καλές στιγμές, ότι είχαν και καλά, αλλά δεν τους τα αναγνώριζε κανείς. Γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκτήσει το κακό όνομα του φταίχτη ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι εντάξει και δεν είναι άξιος να έχει σχέση με το Θεό. Και έρχεται ο Κύριος και αυτά τα ανατρέπει. Γιατί ο Κύριος έρχεται να μας βάλει σε ένα κλίμα ελέους, σε ένα κλίμα τακτοποίησης. Και λέει ότι εγώ θέλω έλεος και όχι θυσία. Γιατί όταν μαζεύτηκαν πολλοί τελώνες, πολλοί αμαρτωλοί, και εκεί ο Ιησούς, το ενδιαφέρον και η περιέργεια των Φαρισαίων πετάχτηκε στα ύψη. Γεια στάσου. Γεια στάσου. Να μπαίνεις στο σπίτι του τελώνη, του Ματθαίου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά να είναι γεμάτο το σπίτι από τέτοιους ανθρώπους και να είναι εκεί και ο Ιησούς, ή δεν είναι Άγιος, όπως αφήνεται να εννοηθεί και πολλές ενδείξεις τέτοιες υπάρχουν, ή κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει εδώ που εμείς δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Πάμε και να διεκδικήσουμε την νομιμότητα των θυσιών, την νομιμότητα που υπάρχει μονάχα όταν ο άνθρωπος κάνει το θέλημα του Θεού, εκτελεί τις εντολές, θυσιάζει. Και λέει ο Κύριος, πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεος, θέλω και όχι θυσία. Είναι κι άλλη μια φορά που ο Ματθαίος στο 12ο κεφάλαιο αναφέρει την ίδια φράση όταν οι μαθητές του, κάνοντας πράγματα τα οποία δεν ήταν συνηθισμένα στα μάτια των υπολείπων, ενώ επορεύεται ο Ιησούς δια των Σπαρτών εν Σαββάτο, οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να ανασπώσει αστάχεια και να τρώγουσι. Ήτανε Σάββατο και έκαναν μία πράξη που είχε σχέση με το φαγητό της ημέρας. Πώς κάποιος μαγειρεύει και μετά κάθεται και τρώει? Αυτοί σπάγαν τα στάχια, το αντίστοιχο. Γιατί βρισκόντουσαν κάπου που δεν είχαν φαγητό. Ήταν όμως Σάββατο. Και για τον Εβραίο το να σπάς το στάχι ήταν σαν να το θερίζεις εκείνη την ώρα. Σπάγανε μικρές ποσότητες με τα χέρια τους. Ήταν σαν να θερίζουν εκείνη την ώρα. Πέρανε, κάναν δουλειά δηλαδή. Και θεωρήθηκε ότι είναι παραβάτες του Σαββάτου. Και ο Θεός, θέλοντας προφανέστατα να τους μάθει να σέβονται ό,τι είναι δικό του και να σέβονται και νόμους που είχε βάλει εκείνος για την ίδια τους την ανάπαυση, που ήταν πρόθυμη μέσα στην λεμαργία τους να μην την τηρήσουν αυτή την πρόθεση του Θεού, της ξεκούρασης, ο Θεός είχε αναδείξει το Σάββατο σε μια μέρα που θα τη σέβονται οι άνθρωποι. Δεν θα κάνουν κανένα έργο. Και το φαγητό τους άλλη ώρα το είχαν ετοιμασμένο. Αργότερα, στο ίδιο κομμάτι,
στο εδάφιο 8, ο Κύριος θα πει «Ο Υιός του ανθρώπου», μιλούσε για τον εαυτό του, «το κάνει ό,τι θέλει το Σάββατο». Ο απεσταλμένος του Θεού να βάλει στη θέση του τα πράγματα όπως ο Θεός τα θέλει, δεν θα επηρεαστεί από τους φραγμούς που έχουν οι νόμοι, αλλά θα θεσμοθετήσει και θα νομοθετήσει ο ίδιος. Και εκείνος νομοθέτησε το έλεος. Και εκείνος νομοθέτησε τη σχέση, τη διαρκή, την ανοιχτή με τον Θεό. Ο Υιός του ανθρώπου, Κύριος είναι και του Σαββάτου. Αλλά έγινε ένας διάλογος πάλι με τους Φαρισαίους, οι οποίοι ειδώντες, διαβάζω το εδάφιο ΙΒ2, ειδώντες, είπαν προς αυτόν, «Ιδού οι μαθητές σου πράτουσι ότι δεν συγχωρείται να πράτητε το Σάββατον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Δεν αναγνώσατε τι έπραξε ο Δαβίδ, ότε επίνασε αυτός και η μεταυτού. Πώς εισήλθε εις τον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν ήτο συγκεχωρημένον εις αυτό να φάγει, ούτε εις τους μεταυτού ή μη εις τους ιερείς μόνους. Ή δεν αναγνώσατε εν τον νόμο ότι εν τη Σάβαση οι ιερείς δεβηλώνησου το Σάββατο εν το ιερό και είναι αθώοι. Σας λέγω δε ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, δεν ηθέλατε καταδικάσει τους αθώους». Αθώοι ήταν οι μαθητές αυτή την ώρα. Και γιατί ήταν αθώοι? Γιατί δεν είχαν πράξει στα μάτια του Κυρίου αμάρτημα. Γιατί ήταν η παρουσία του Κυρίου εκεί και άλλαζε τα πράγματα. Αν μιλάγαμε για μια άλλη εποχή, όπου δεν υπήρχε η πλούσια παρουσία του Κυρίου που βάζει τα πράγματα σε μια καινούργια βάση, θα λέγαμε δίκιο έχουν οι Φαρισαίοι. Έπρεπε να είναι προσεκτικοί, δεν ξέρουμε γιατί το έκαναν. Το έκαναν γιατί ήταν παρόν ο Κύριος. Και είχαν μια αίσθηση ότι αφού είναι ο Κύριος εδώ, ο Κύριος κανονίζει τι είναι σωστό, τι δεν είναι. Τι είναι αγαθό, τι δεν είναι. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Και τους λέει, αν ξέρατε το πνεύμα της γραφής που λέει ότι εγώ θέλω έλεος και όχι θυσία, δεν θα καταφερόσαστε εναντίον των μαθητών μου. Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ, που έφαγε τους άρτους της προθέσεως. Αλλά μέσα στο ιερό είναι αλλιώς, γιατί πρέπει να γίνουν τα έργα του ιερού. Εκείνος ο οποίος καθιέρωσε, αγίασε το ιερό, εκείνος σας είπε ότι εσείς θα πρέπει να προσέχετε το Σάββατο. Αλλά εδώ είναι ο χώρος του, μέσα στο ιερό. Και μέσα στο χώρο του κάνει αυτό που χρειάζεται για τον χώρο του. Κάντε και εσείς αυτό που χρειάζεται στον δικό σας το χώρο. Αλλά με πνεύμα Θεού. Αλλά να ξέρετε πόσο ο Θεός το θέλει. Και για να ρίξουμε μια ματιά στην Παλαιά Διαθήκη, όπου αυτά τα πράγματα πρώτο υπόθηκαν, εκεί που τους έστελνε, δηλαδή ο Κύριος τους ανέπεμπε εκεί, τους παρέπεμπε εκεί, δεν διαβάσατε, δεν ξέρετε. Πηγαίνετε να μάθετε. Πού να πάνε να μάθουνε? Εκεί που το έλεγε. Και εμείς θα πάμε να δούμε πού το πρώτο είπε αυτό. Εκείνο που θα κρατήσουμε ήδη στη σκέψη μας είναι ότι η παρουσία του Κυρίου αλλάζει τα πράγματα. Και μια ζωή η οποία είναι ζωή που δεν την εκτιμάει κανείς, γιατί έχει πάρει μέσα της στοιχεία ανυποληψίας, αμαρτίας, αυτή η ζωή μπορεί να αλλάξει. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Δεν θα σε μετρήσει ο Κύριος με αυτά που έκανες και δεν έπρεπε να κάνεις, ούτε με αυτά που έπρεπε να κάνεις και δεν τα έκανες. Όταν καταφύγεις στο έλεος του, θα σε πάρει συνολικά σε έναν άνθρωπο που καταφεύγει στο έλεος. Αυτή η ελευθερία που δίνει ο Χριστός είναι ασύλλητη. Να μπορεί να του μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ανάξιος, με βρώμικο στόμα να μιλάει στον Κύριο. Εδώ πέρα κάποτε ένας σοβαρός άνθρωπος, προφήτης του Θεού, ο Ισαΐας, άκουσε ότι ο Θεός θέλει κάποιος να μεταφέρει τα λόγια του και έδειξε προθυμία στην καρδιά του, αλλά σκόνταυτε στην ακαθαρσία του και στην ακαταλληλότητά του και λέει, «Εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Και θα με πάρουν και στο ψηλό οι γείτονές μου, γιατί και εκείνοι είναι από το ίδιο και εγώ από το ίδιο. Πώς εγώ θα πάω από τα λόγια σου? Αλλά βρισκόταν στο χώρο του Θεού εκείνη την ώρα. Βρισκόταν μέσα σε ένα κλίμα αγιαστηρίου εκείνη την ώρα. Και ένας άγγελος πήρε
από του αγιαστηρίου τα αναμένα κάρβουνα και τα κούμπησε στο στόμα του και τον εκαθάρισε. Τώρα μπορούσε να τα πει. Τώρα ήταν καθαρισμένο, απολυμασμένο, καυτεριασμένο το χείλη του. Τώρα μπορούσε η ανάσα του να βγάλει την πνοή της ομορφιάς του Θεού που καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια και επιστροφή, γιατί ο ίδιος πιο μπροστά είχε καθαριστεί. Υπάρχει μια άνεση που έρχεται στη ζωή μας και μια δικαιωματική σχέση με τον Θεό που έρχεται στη ζωή μας όταν μεσολαβήσει κάτι. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και εδώ λάθος ακόμα. Και εδώ ακόμα μπορεί να γίνει λάθος. Να πει ο άνθρωπος δεν με δέχεται ο Κύριος. Και θα απαντήσει η Γραφή και βέβαια σε δέχεται. Δεν είναι εδώ πέρα ένα άλλο κλίμα γιατί είναι η παρουσία του Κυρίου και δεν θα με μετρήσει με τη θυσία μου. Και έρχεται η απάντηση της Γραφής, μα βέβαια. Έχεις να κάνεις με τον ίδιο τον Κύριο τώρα. Όχι με τις πράξεις σου μόνο. Και θα πει ο άνθρωπος, με δέχεται. Και θα απαντήσει η Γραφή, σε δέχεται. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Τι το κάνεις αυτό το λάθος. Γιατί το θέλημα της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η αλαζονία του βίου, το θέλημα της σάρκας και το θέλημα των διαλογισμών, έτσι τα καταλαβαίνω εγώ, έτσι τα θέλω εγώ, έτσι νομίζω εγώ ότι είναι. Αυτά είναι που μας οδηγούν σε μια κατάσταση ζωής που έτσι και πει κάποιος ο τάδε είναι του Χριστού, θα πούνε οι άλλοι, α, μη λες τέτοια, έτσι είναι οι άνθρωποι του Χριστού. Η αυτονομημένη σάρκα και η αυτονομημένη σκέψη οδηγούν τον άνθρωπο να κάνει πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Και έρχεται μια στιγμή που κάνουμε λογαριασμό με τον Κύριο και λέμε, Κύριε, εγώ θέλω μαζί σου μία σχέση. Και σου λέει, έλα. Χαίρο γιατί το είπες. Χαίρο γιατί το αισθάνθηκες και γιατί το θέλησες. Κάτσε να τα πούμε. Κοιτάς τα πράγματα με το μάτι του Φαρισαίου και λες, αυτός εδώ μόνο με τον Χριστό δεν έχει σχέση. Ή ο Χριστός δεν είναι εντάξει ή εγώ τρελάθηκα με αυτά που βλέπω. Τι δουλειά έχει αυτός με τον Χριστό. Αυτός έχει τη ζωή του τη βρώμικη. Αυτός έχει τη συμπεριφορά του την ελεηνή. Ήταν ξεσηκωμένοι. Ο κόσμος ερχόταν το πάνω κάτω. Είχαν κάποια κριτήρια που τα κοιτάγανε, τα ξανακοιτάγανε, τα διαβάζανε, τα ξαναδιαβάζανε και όλα είχαν ανατραπεί. Γιατί ο Χριστός καθόταν και γύρω ήταν κοντά του ο οικοδεσπότης, ο Ματθαίος. Ο Κύριος τελώνης. Και αυτός τελώνης δεν είναι. Και εκείνος τελώνης δεν είναι. Όλοι τελώνες ήταν εκεί πέρα. Και όποιοι δεν ήταν τελώνες, είχαν την ποιότητα των τελωνών και αυξημένη. Ήταν άνθρωποι δηλωμένοι εκτός ηθικής και εκτός νόμου, αμαρτωλοί. Και στη μέση ο Χριστός. Να τρελαθείς. Στη μέση ο Χριστός. Είναι δυνατόν. Με αυτούς κάνει παρέα. Για αυτούς που κοιτάνε τα πράγματα μέσα από την οπτική γωνία του Φαρισαίου, πράγματι εδώ συνέβαινε το απίστευτο. Ευτυχώς. Γιατί αυτό το απίστευτο ήταν η βάση της αλλαγής μιας ζωής. Ξέρω πολύ καλά, ξέροντας από τον εαυτό μου, πόσο ο άνθρωπος περισσότερο θα προτιμούσε να είναι αυτός που είναι, αυτός που τραβάνε οι ορέξεις του, αυτός που τραβάνε οι σκέψεις του, αυτός ο οποίος θα κάνει ό,τι επιθυμεί, μα ό,τι επιθυμεί. Άκουγα μια διαφήμιση ραδιοφωνική που έλεγε «Οι επιθυμίες δεν πρέπει να περιμένουν». Οι επιθυμίες, οι οποίες είναι εκδήλωση μιας ζωής η οποία δεν έχει μετρηθεί με το θέλημα του Θεού. Οι επιθυμίες μιας ζωής ανθρώπων οι οποίοι είναι επιθυμητές κακών. Θα αφήσουν τους εαυτούς τους τις επιθυμίες τους. Κακά θα πράξουν. Οι επιθυμίες. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, όχι έτσι άλλο. Αλλάζει η βάση. Θα επιθυμήσεις τα αγαθά και θα είμαι μαζί σου και θα είμαι δικά σου. Θα επιθυμήσεις το πρόσωπό μου και θα στο φανερώσω. Λέει η Γραφή. Λόγια ανθρώπου που ζούσε με τον Κύριο. Χορτασμός, εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου.
τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου. Που σημαίνει χορτάτη ζωή. Ζωή γεμάτη από χαρά και ευφροσύνη. Και δεν πάει κανείς. Δεν πάει κανείς. Πόσοι στους χίλιους πάνε και πόσοι στο εκατομμύριο. Πόσοι στον κόσμο αυτή τη στιγμή ζητάνε το πρόσωπο του Θεού. Ελάχιστοι. Πόσοι εδώ μέσα. Ο Κύριος ξέρει πόσοι. Δεν είναι δηλαδή χορτασμός ευφροσύνης. Δηλαδή δεν μπορεί να σε χορτάσει να είσαι άνθρωπος ισορροπημένος, ικανοποιημένος, αληθινός. Δεν μπορεί. Λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Μπορεί να μην το δεχτείς αν δεν θέλεις. Αλλά δεν λέει ψέματα. Όποιος ανοίγεται σε σχέση μαζί του, πραγματικά τον απολαμβάνει. Και απολαμβάνει τη ζωή. Και έρχεται ισορροπία μέσα του. Και έρχεται ένας άλλος τρόπος ύπαρξης. Ας διαβάσουμε από τον προφήτη Οσιέ, 6ο κεφάλαιο, 6ο εδάφιο, Οσιέ 6:6. Θα διαβάσω από την αρχή του κεφαλαίου, να έχουμε όλη την αίσθηση. Έλθετε και ας επιστρέψουμε εις τον Κύριο. Διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγήν ημών. Θέλει αναζωοποιήσει μας με τα δύο ημέρας. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού. Είναι η τρίτη ημέρα προφητικά στην οποία αναστήθηκε ο Κύριός μας. Είναι η τρίτη μέρα στην οποία προφητικά αναστήθηκε κάθε πιστός. Γιατί με τις ίδιες δυνάμεις της Ανάστασης του Χριστού ανιστά και εμάς. Αλλά έλθετε και ας επιστρέψουμε εις τον Κύριο. Από εκεί ξεκινάει η αλλαγή της σχέσης. Εδάφιο 3. Τότε θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι τον γνωρίσαμε και δεν έχουμε ανάγκη άλλο πια να τον γνωρίζουμε. Αν το είπαμε, ας μην το ξαναπούμε. Και αν το σκεφτήκαμε, ας μην το ξανασκεφτούμε. Γιατί γνωρίζουμε, αφού μετανοήσουμε και αφού μας ζωοποιήσει, γνωρίζουμε και εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Η έξοδος του είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή και θέλει έλθει προς εμάς ως βροχή, ως ιετός, ως βροχή όψιμος και πρόημος επί την γη. Τι να κάνω, είσαι Εφραήμ? Τι να κάνω, είσαι Ιούδα? Διότι η καλοσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωινή και ως δρόσος εωθινή ήτης παρέρχεται. Δια τούτο κατέκοψα αυτούς, δια των προφητών. Εφώνευσα αυτούς, δια των λόγων του στόματός μου. Και η κρίση σου θέλουσι εξέλθει εις φως. Διότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν. Και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Αυτοί όμως όσο Αδάμ παρέβησαν την Διαθήκη. Εν τούτο εφέρθησαν απίστως προς εμέ. Αυτοί, όσο Αδάμ, παρέβησαν την συμφωνία. Εγώ όμως, σας λέω, ας έρθουμε πίσω στον Κύριο. Ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Κι αν εκείνος αποδοκίμασε τη ζωή μας, θα δέσει τις πληγές μας τώρα, αν επιστρέψουμε. Κι αν εκείνος στάθηκε εναντίον στις βουλές μας, τώρα θα δούμε ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ας μπούμε στο κλίμα το δικό του. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Ανάλογα λέει και ο προφήτης Μιχαίας. Πάλι στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 6. Στο εδάφιο 6. Μιχαίας 6:6. Με τι θα έρθω ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω έρθει ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών, εις μυριάδας ποταμών ελαίου. Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασή μου και τον καρπό της κοιλίας μου για την αμαρτία της ψυχής μου. Αυτό σου έδειξε άνθρωπος, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιον,
να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Πάλι το έλεος. Και πάλι η ανάγκη να καταλάβουμε το έλεος του Κυρίου προς εμάς. Και να μπούμε στο έλεος του, όχι με περγαμηνές, εγώ έκανα αυτό και εγώ έκανα εκείνο, αλλά εμπιστευμένοι στο έλεος. Κύριε, έχεις έλεος και για μένα. Σε ευχαριστώ. Τι ζητάει από σένα ο Κύριος? Παρά να μπεις στο έλεος του και να περπατάς ταπεινός μετά του Θεού σου. Να τον γνωρίζεις και να τον γνωρίζεις. Να ζεις στο κλίμα της αγιότητάς του. Και δεν είναι δύσκολο αυτό να γίνει αν επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Εκείνος θα επιδέσει τα τραύματά μας και θα τακτοποιήσει ολόκληρη τη ζωή μας. Εκείνος θα γεμίσει το σπίτι μας και θα γεμίσει την ψυχή μας. Μπορεί οι άνθρωποι να το βλέπουν παράξενο, αλλά ελάτε να επιστρέψουμε στον Κύριο σε αυτή την καινούργια σχέση, σε αυτή την καινούργια επανατοποθέτηση. Πάλι, από την αρχή, ξανά με τον Κύριο, υπάρχει η ευτυχία μας. Για μια ευτυχία τα πουλάμε όλα πολλές φορές. Και εδώ υπάρχει η ευτυχία όπου προσλαμβάνουμε έλεος και ανασένουμε έλεος και χαιρόμαστε έλεος. Ένα έλεος που δεν μας δίνει την ελευθεριότητα να αμαρτάνουμε, αλλά μας οδηγεί σε μια πραγματική ελευθερία, που είμαστε ελεύθεροι από εκείνα τα οποία μας έκαναν σκλάβους της αμαρτίας προηγουμένως. Ο Θεός να μας αξιώσει όλους, όπου και αν βρισκόμαστε, να ξαναδούμε τη θέση μας και να μάθουμε ότι ευτυχώς μπορούμε να στηριχτούμε στο έλεος, στην αγάπη και στην αγαθότητα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Άγιου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλαγή της ζωής μας που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή μας. Είμαστε έτσι παιδιά από Αλβανία. Εθνικότητα δεν είναι πολύ μακριά Αλβανία από εδώ βέβαια. Αλλά μια ζωή και κάποιες εποχές ζούσαμε μακριά από τον Χριστό. Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μας αυτό ακριβώς, να μπούμε έτσι μια βραδιά έτσι όλοι μαζί εδώ ξέχωρα. Όχι για να δείξουμε ότι είμαστε κάποιο άλλο κομμάτι, αλλά απλά μιλάμε άλλη γλώσσα. Ή μάλλον μιλάμε και άλλη γλώσσα. Ή μιλάμε και λίγα ελληνικά. Και θέλω να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας έχει τιμήσει που μας έχει τοποθετήσει σε αυτή την εκκλησία. Προσωπικά το δοξάζω πάρα πολύ, γιατί για μένα όσα χρόνια είμαι εδώ σταθήκατε στήριγμα και βοήθεια και αδέρφια αγαπητά, και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας που δείξατε σε εμάς. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της βραδιάς. Η βραδιά αυτή έχει σκοπό συγκεκριμένα για κάποια παιδιά ανάμεσά μας, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό, ή μάλλον έχουν δώσει ήδη τη ζωή στον Χριστό. Απλά σήμερα θα το ανακοινώσουν, θα το πούνε έτσι μπροστά μας, για να τους γνωρίσει η Εκκλησία, και είναι παιδιά που θέλουν και ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά τους να βαπτιστούν. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια και κάποιους ύμνους, οι οποίοι θα είναι στα αλβανικά, και ότι ο Κύριος βάλει άλλο στην καρδιά μας. Επειδή, όπως έμαθα, δεν προλάβατε να κάνετε προσευχή, εμείς αργήσαμε λίγο. Όσοι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, να καλούμε την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Στεχόμαστε μπροστά σου με φόβο, με σεβασμό. Έχουμε αρχίσει και γνωρίζουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε και αισθανόμαστε, Κύριε, αιώνια ευγνωμοσύνη σε Σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί φρόντισες για μας να μην χαθούμε. Φρόντισες για μας να μην τελειώσει η ύπαρξή μας κάπου σε ένα σκοτεινό μέρος, στην κόλαση, στο αιώνιο θάνατο, αλλά να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη, να γνωρίσουμε Σένα που είσαι το φως, που είσαι η ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βρήκες τρόπο να μας ενώσεις με τον εαυτό σου, Θεέ μας. Ο Χριστός ήταν η γέφυρα, ο Χριστός είναι η λύση, είναι η ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί σε πολλούς από εμάς εδώ το έχεις δείξει, μας βοήθησες να το καταλάβουμε, να το αποδεχτούμε. Και έτσι μας έβαλες μέσα στη ζωή, να έχουμε και εμείς στην καρδιά μας ζωή. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα. Σε παρακαλούμε να τιμηθεί και να δοξαστεί το όνομά σου. Ό,τι υποθεί, ακόμα και η ύμνη, ό,τι, Κύριε, εσύ βάλεις στα χείλη μας και στην καρδιά μας, να είναι για δική σου δόξα και να τιμηθεί το δικό σου πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, γιατί μας έχεις δώσει συγχώρεση, μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί και μας έχεις δώσει και την Εκκλησία σου να σταθούμε και να περπατήσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού Πατέρα μας. Αμήν. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο ύμνο. Ονομάζεται και ο τίτλος είναι «Δόξα στον Κύριο που μας σώζει». Ας το ακούσουμε.

0: Στην πορεία μας, εδώ, ο κύριος μας έχει τιμήσει με την παρουσία του γενικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να της να πούμε και λίγα λόγια το πώς εξελίχθηκε η ιστορία αυτής της μικρής ομάδας που ανοίγει σε αυτή την εκκλησία. Έτσι, στην πορεία ήρθανε κοντά μας παιδιά που τους αγαπάγαμε, φίλοι μας, γνωστοί μας, αλλά οι οποίοι δεν ξέρανε για τον Κύριο ή είχαν ακούσει κάτι λίγα. Και αυτό ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε. Είναι ο αγαπητός μας αδερφός, ο Όλτσι, έτσι είναι το όνομά του, που θα μας πει και εκείνος με λίγα λόγια πώς ήταν η συνάντησή του με το Κύριο, πότε, πώς ήταν οι συνθήκες. Τον καλώ να έρθει και να πει την ομολογία.
1: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Πρίφτης Όλση, είμαι από την Αλβανία, από την Αυλώνα. Θα ήθελα να σας πω τη ζωή μου και τα βήματά μου με τον Κύριο, πώς ήρθα στην επαφή. Η επαφή μου με τον Κύριο ήταν η πρώτη επαφή, πριν από πολύ πολύ καιρό, όταν στην Αλβανία δεν επιτρεπόταν καν να πεις τη λέξη Θεό. Ήμασταν τότε μια μικρή παρέα, ήταν Έλληνες δύο φίλοι μου και κάτι ξέραν για το Θεό. Ήμουνα σε ηλικία περίπου 10 χρονών τότε, 10 με 12 χρονών. Οι μόνες κουβέντες που ξέραμε ήταν κάποιες λέξεις στα ελληνικά, κάποιες μικρές προσευχές και πολύ λίγα πράγματα. Αλλά σχεδόν δεν ξέραμε τίποτα για το Θεό. Από εκείνη τη στιγμή μου μπήκε στη καρδιά και αγάπησα το Θεό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα έφτιαξα και ένα μικρό σταυρό που τότε απαγορεύονταν αυστηρά μα αυστηρά πολύ. Μου τη βρίσκει η μάνα μου λίγο χερό αργότερα όταν με πλένει. Και έχω φάει για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα ιερό ξύλο για το Κύριο. Μετά από αυτή τη στιγμή και έως που μεγάλωσα, έως που στην Αλβανία ήρθε η δημοκρατία, η επαφή μου με τον Κύριο είχε χαθεί εντελώς. Μεγάλωσα ταυτόχρονα, ξέχασα εντελώς αν υπήρξε ή όχι, αν ήταν ή όχι Θεός. Οι προσδοκίες μου και ό,τι ήθελα εγώ ήταν οτιδήποτε εκτός από το Θεό. Ήταν τα πρώτα χρόνια που είχε, οι πρώτες μέρες που είχαν μπει κάποια από τα αδέρφια από το εξωτερικό και είχαν μιλήσει στην οικογένειά μου για το Θεό. Η πρώτη που πίστεψε από την οικογένειά μου ήταν μια ξαδερφή μου, με την οποία ήμασταν σαν αδέρφια. Μου μίλησε για το Κύριο. Στην αρχή δεν το πήρα στα σοβαρά. Δεν γελούσα, αλλά ήμουν εντελώς ψύχρεμος. Έτσι περνούσε ο χερός, αλλά στον εαυτό μου είχε αρχίσει να βαράει κάποια καμπάνα. Όποτε έκανα κάτι, όποτε ήθελα να κάνω κάτι, ερχόταν ταυτόχρονα στις σκέψεις μου και ο Θεός. Αλλά περνούσαν οι μέρες, περνούσε ο χερός και εγώ ήμουν μέσα στη ζωή μου, μέσα στη λάσπη, μέσα στη δυστυχία. Έτσι πέρναγε ο χερός, εν τω μεταξύ μου μιλούσανε. Μία μέρα μου κάνει πρόσκληση αυτή η ξάδερφη να πάω και σε μια εκκλησία στην Αυλώνα. Πηγαίνω 2-3 φορές εκεί πέρα, 2-3 Κυριακές. Δεν με έπεισε όμως. Και έτσι συνέχισα στη ζωή μου. Τη ζωή μου. Έως που φτάνουμε πριν από 4-5 χρόνια, πριν έρθω στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή γνωρίζω και την γυναίκα μου, την Ιωνίδα. Εν τω μεταξύ ζούσα στον κόσμο. Ήμουν εκτός και χώρια από το Θεό. Για να την καλοπιάσω, για να την κάνω δικιά μου, της λέω και ψέματα, ότι είμαι πιστός. Δεν συνέχισε πολύ όμως, γιατί εγώ ήρθα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά μου. Μεταξύ εδώ πέρα, όταν ήρθα, είχα τη διεύθυνση της εκκλησίας, ήξερα που να στραφώ, αν θα ήθελα το Κύριο, αν θα ζητούσα το Κύριο, αλλά δεν το έκανα. Οι φιλίες μου, οι παρέες μου ήταν από τις πιο άσχημες που κάποιος μπορεί να φανταστεί. Δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω. Και οι προσδοκίες μου ήταν εντελώς άλλες. Ήθελα πάρα πολύ και αγαπούσα πάρα πολύ τις πολεμικές τέχνες. Εκείνη τη στιγμή, την εποχή, είχαν μπει στη καρδιά μου οι πολεμικές τέχνες. Έτσι, γράφουμε σε κάποια σχολή. Και μάλιστα στη καλύτερα, στη καλύτερη σχολή, γιατί νόμιζα ότι θα γίνω καλύτερος και έτσι θα ήμουν καλύτερος. Ήθελα όλοι να με σέβονται, όλοι να πούν ότι να, κάποιος θα γίνει σπουδαίος. Ήθελα να γίνω σπουδαίος. Μετά από ένα χρόνο έρχεται και η Ιωνίτα, η γυναίκα μου στην Ελλάδα. Μου μιλάει, είχε γίνει, είχε καταλάβει ήδη τη ζωή μου. Είχαν ψυχρή, η σχέση μας είχε ξεπέσει, είχε ψυχραθεί. Αλλά για να μην την χάσω, δέχομαι να έρθω στην εκκλησία. Έρχομαι εδώ στην εκκλησία, αλλά και πάλι δεν μπορούσα. Και έτσι συνέχισα τη ζωή μου. Χωρίς από την Ιωνίτα, μετά από λίγο καιρό, συνέχισα τη ζωή μου. Προσπαθούσα με όλες τις δυνάμεις μου να στραφώ στο Κύριο, να δέχομαι το Κύριο, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ένιωθα τον Κύριο κοντά μου. Ενώ αντίθετα με τα πράγματα του κόσμου, τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Μια μέρα, μετά από πολύ καιρό, ενώ είχα φτάσει σε κάποιο επίπεδο στη ζωή που συνέχισα, στις πολεμικές τέχνες, γίνεται κάποιο πρωτάθλημα. Και νομίζοντας ότι ήμουν ο καλύτερος, πηγαίνω με τη σκέψη ότι θα νικήσω και από εκεί και πέρα η ζωή μου θα άλλαξε εντελώς. Από εκεί και πέρα θα κέρδισα πολλά πράγματα. Η αλήθεια όμως δεν ήταν έτσι. Πριν πάω εκεί, και ενώ είχα ξανασμίξει, ας πούμε, με την γυναίκα μου, δεν ήταν τότε γυναίκα μου βέβαια, γνωστή μου, φίλη μου, μου είχε πει κάτι πριν πω και το θυμάμαι αρκετά καλά. Ότι όλοι, αν θες να κερδίσεις ή να γίνεσαι πρωταθλητής σε κάτι, μόνο στο Κύριο θα γίνεις. Μην ψάχνεις κάπου αλλού. Θα δυστυχηθείς. Δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος. Όμως δεν τα πήρα στο σοβαρά, ούτε καν τα υπολόγισα αυτά τα λόγια. Και έτσι πηγαίνοντας εκεί πέρα, χάνω στους ημιτελικούς. Εκεί πέρα ήταν σαν να έχασα όλη μου τη ζωή. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα καν να συζητήσω με κανέναν, δεν ήθελα καν να με βλέπουν. Νόμιζα ότι γελούσαν όλοι μαζί μου. Όταν πηγαίνω σπίτι, δυστυχισμένος και καθώς έκλαιγα για την ατυχία μου, δήθεν, τα μάτια μου πηγαίνουν στο Ευαγγέλιο, κάπου εκεί που την είχα βάλει σε κάποιο ράφτη, και την ανοίγω. Την ανοίγω και διαβάζοντας κάποια εδάφια από το Κύριο, αναζωογόνομαι. Από εκείνη τη βραδιά, προσεύχομαι και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε μου ό,τι νομίζεις. Εγώ δεν μπορώ άλλο, λέω. Τα είχα δοκιμάσει όλα στον κόσμο και με τα πάντα ήμουν δυστυχής. Και λέω, εσύ αποφάσισε. Και σιγά σιγά μετά από εκείνη την περίοδο, ξεκίνησα να έρθουμε στην εκκλησία με την βοήθεια των αδερφών εδώ, του Μπλέντι, του Άντι, του Σπύρου, του Πορτινού, που το σέβομαι πάρα πολύ και τον αγαπώ πάρα πολύ, και πολλοί άλλοι, με βοήθησαν και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Κυρίου μου, άνοιξαν τα μάτια μου. Άλλαξε η ζωή μου πλέον, άλλαξαν οι συνήθειες μου πλέον, τουλάχιστον τα περισσότερα. Έβαλε μια ειρήνη και μια αγάπη στην καρδιά μου ο Κύριος που δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή τη στιγμή και είμαι πανευτυχής. Αγαπώ τον Κύριο και έχω αποφασίσει να ζω μαζί Του. Ο Θεός θα με βοηθήσει. Ευχαριστώ. Μια σύντομη περιγραφή γιατί...
0: Ο ύμνος αυτός είναι «Ο Θεά να ρωτιέμαι» στα ελληνικά, αλλά επειδή υπάρχει κάποια διαφορά στη μετάφραση φαίνεται, είναι «Η αγάπη σου Θεέ, πώς θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν». Ντασούρια Ιωτεβάδο.

Ήθελα απλά τώρα σύντομα να σας πω λίγα λόγια το πώς ήταν η εξέλιξη όλης αυτής της ομάδας. Έχει τώρα κάμποσα χρόνια. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έφερε άτομα από Αλβανία και διάφορα παιδιά που ενωθήκαμε εδώ. Θυμόσαστε κι εσείς, ήταν τότε ο Πέτρος, ο Σπύρος, ήταν τότε ο Παολίν που είχε έρθει από την Αλβανία. Όλοι μαζί ήμασταν στην αρχή 4 άτομα περίπου. Αλλά θυμάμαι και πριν ακόμα έρθουν, ακόμα και ο Πέτρος δεν ήταν εκείνη την εποχή που είχαμε μείνει. Ήταν κάποια παιδιά που δεν είναι σήμερα μεταξύ μας και γινόμασταν εκεί στην Τζένιφερ, μαζευόμασταν. Μάλλον μαζευόντουσαν και ήμασταν και εμείς εκεί. 2 άτομα, 3 άτομα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η φλόγα να ανάβει, μπορώ να πω. Γιατί λέγαμε, εφόσον μαζευόμαστε και μιλάμε την ίδια γλώσσα, 2 άτομα, 3 άτομα, να αρχίσουμε να ψέλνουμε κάτι για τον Κύριο. Και έτσι αρχίσαμε. Πέρασε καιρός, αρχίσαμε γιατί να μην μοιραζόμαστε και λίγο από το λόγο του Θεού μαζί. Και έτσι κάναμε. Πέρασε ο καιρός, μετά δεν ξέρουμε για ποιες και αιτίες, μαζευόμασταν περισσότεροι Αλβανοί παρά άλλες εθνικότητες, μέχρι που στο τέλος μείναμε εμείς εκεί. Τα παιδιά, όπως τα βλέπετε, μαζευόμαστε εκεί στην Τζένιφερ, είναι μια ευλογία την οποία δεν τη χάνουμε με τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν τη χάνουμε επειδή για μας είναι μεγάλη ευλογία, αλλά δεν τη χάνουμε επειδή και ο Κύριος Σπύρος δεν μας αφήνει ποτέ. Ακόμα είναι εκεί, καλοκαίρι, άρρωστος, δυσκολίες, και τον ευχαριστούμε μπροστά στον Κύριο και τον Κύριο πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η Πέμπτη, θέλω να πω, στάθηκε έτσι μια μεγάλη ευλογία για πολλούς από εμάς. Τολμώ να πω ότι για όλους μας. Γιατί ακριβώς εκεί μάθαμε τα βασικά πράγματα, τη βάση της πίστεώς μας, μάθαμε να ζούμε πρακτικά, μάθαμε να ζούμε μαζί. Και τον δοξάζουμε τον Κύριο γιατί χρησιμοποίησε αυτή την ημέρα και χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι που δεν είναι ένα σπίτι, αλλά είναι, μπορώ να πω, ένα κτίριο που εκεί μαζεύεται η Εκκλησία του Χριστού και τον δοξάζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και έτσι περάσανε μήνες, χρόνια και ο Κύριος πρόσθεσε την Εκκλησία του σωσμένους. Έτσι λέει και η Γραφή. Κάτι που προσωπικά το έχω παρατηρήσει και θα το φέρω και μπροστά σας, το είχαμε πει και στο Περιστέρι όταν ήμασταν και τα παιδιά το ξέρουνε, είναι ότι αυτή η Εκκλησία σκοπό δεν είχε μόνο να κηρύξει την αλήθεια και να φέρει ψυχές να σωθούνε, αλλά επειδή είμαστε ένας λαός οι οποίοι έχουμε φύγει από την πατρίδα μας και έχουμε έρθει σε ξένο τόπο και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, ήρθανε μαζί με άλλους και πιστοί από εκεί. Οπότε αυτοί οι πιστοί κάπου πρέπει να πηγαίνουνε. Σε μια εκκλησία πρέπει να τραφούνε. Δεν γινόταν αλλιώς. Έτσι ο Κύριος ευλόγησε να μαζευτούμε. Κάπου σε ένα ευαγγελισμό που πηγαίναμε στα πρακτορία, κάπου στο παζάρι, την Κυριακή. Έτσι βρίσκαμε ένας τον άλλον και μαζευόμασταν. Είναι μεγάλη ευλογία και ο Κύριος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη σύναξη και γενικά ό,τι γίνεται με τα παιδιά και στους Αλβανούς. Και έχουμε μαζευτεί οι πιστοί και γι' αυτό είμαστε και έτσι πολλοί. Δόξα στον Κύριο όμως ότι, γιατί μας έχει δείξει ότι μέχρι τώρα εκείνος δεν βασίζεται στους αριθμούς, δεν βασίζεται στα πολλά άτομα και αυτή είναι μεγάλη ευλογία για μας, όσοι και αν είμαστε, λατρεύουμε τον Κύριό μας. Στην πορεία ο Κύριος μας ευλόγησε και με πολλά άλλα πράγματα και μεγάλες ευλογίες, η εφημερίδα μας που με τη χάρη του Κυρίου βγαίνει από μέσα μας, από αυτή την εκκλησία και από παιδιά που χρησιμοποιεί για μεταφράσεις, από μεταφράσεις που γίνονται από χριστιανικά περιοδικά και εφημερίδες. Επίσης, διάφορα φυλάδια που με τη χάρη του Κυρίου εξασφαλίζουμε, μας έρχονται από το εξωτερικό, έτσι μπορούμε και πλησιάζουμε τους συμπατριώτες μας και δίνουμε σε εκείνους το καλό το σπόρο, το καλό μήνυμα. Έτσι, επίσης, ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά μας να κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Ας πούμε, έχει βάλει στην καρδιά μας να πάμε και σε άλλες εκκλησίες και να πούμε ότι είμαστε σωσμένοι. Αυτό είναι ο σκοπό μα που πάμε στι άλλε εκκλησίε, ότι ο Κύριος έχει κάνει ένα έργο τέλειο και ένα έργο που ο ίδιος θα το ολοκληρώσει την ημέρα που θα παρουσιαστούμε μπροστά του. Δοξάζουμε τον Κύριο, θα ψάλουμε και πάλι και θα ακούσουμε και άλλη ομολογία. Ιησούς είναι

0: μάλλον ξέχασα να σας πω ότι δεν ήρθαμε έτσι να πούμε το καλλιτεχνικό μας μέρος, έτσι το είπα. Απλά ήρθαμε έτσι με τη φυσιολογικότητά μας, έτσι όπως ψέλουμε παντού, στην Τζένιφερ επάνω, να σας πούμε μερικούς ύμνους. Οπότε θα μας συγχωρέσετε κάποια σφάλματα, κύριε Παύλε. Οπότε τώρα έχουμε μια άλλη ομολογία. Η κοπέλα, η αδερφή μας λέγεται Μαρσέλα, που θα σηκωθεί, έχει λίγο τρακ. Μάλλον έχει πολύ τρακ, αλλά θα το ξεπεράσει.
1: Καλησπέρα από μένα. Θα το πω αλβανικά.
0: Ωραία. Αυτό το κρατήσω εγώ, έτσι.
1: Εδώ όσοι μότρα δεν βρίζετε τιέρ, εδώ αυτό με βρίσκει.
0: Ήρθα εδώ στην Ελλάδα, όπως και άλλα αδέρφια και αδερφές.
1: Ουμπέρα πίσω ήταν αυτό με βρίσκει.
0: Εδώ ήταν που πίστεψα.
1: Μότρα είμαι μάγια σβήσιν τάρε.
0: Η μεγαλύτερη μου αδερφή είναι πιστή.
1: Μου ξεφόλου και μια Συπρία προς τότε.
0: Μου είχε μιλήσει από την Αλβανία για τον κύριο.
1: Μου είχε ξαδώσουμε έτσι.
0: Δεν είχα δώσει έτσι πολύ σημασία σε αυτά.
1: Και σαν πάει το βιοτρέ, σπίσε.
0: Είχα πάει 2-3 φορές εκεί στην σύναξη στην Αλβανία που γινόταν, στην εκκλησία.
1: Μου πήγε σουμ, κέγκες, ατοχηθώς είναι προς δότη.
0: Μ' άρεσαν οι ύμνοι και τα λόγια που άκουγα για τον Κύριο εκεί.
1: Φόρου, και ξαπανώς δότη.
0: Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Κύριο στην καρδιά μου.
1: Δεν με βόλε έρθει με νεκροχή.
0: Αργότερα χρειάστηκε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Έρθα αυτόν οπτικής.
0: Ήρθα εδώ, σε αυτή την εκκλησία.
1: Δε βίας πες έρθου δε τεκτζένι.
0: Ερχόμουν συχνά και εδώ και στην Τζένιφερ.
1: Πορνού και ξα πρανούρα ακόμα ζώτην, ίσα χέρ νορούγνε μπότες δε χέρ νοκείς.
0: Αλλά δεν είχα δεχτεί και πάλι ακόμα τον Κύριο. Συχνά ήμουν στην οδό τη σωστή και συχνά βρισκόμουν απ' έξω.
1: Δηλούτε σαν ζώτη τζιθμόν και με τη μόντα και τη μέρια δεούν νιχάπ τα πρανούρα ζώτην.
0: Και ζήταγα από τον Κύριο με προσευχή να κάνω αυτό το βήμα, να δεχτώ εκείνο στην καρδιά μου.
1: Δεν ζω τη μαντιμόη.
0: Και ο Κύριος με βοήθησε.
1: Νούχμα άλλο είναι μπότον και ίσα.
0: Δεν με ξέχασε σε αυτό το κόσμο που ήμουν.
1: Μας όλοι πραντή.
0: Με έφερε κοντά του.
1: Πραντιούς.
0: Κοντά σας.
1: Με θα ρέντε ροή σου ζώτην.
0: Και ευχαριστώ πολύ τον Κύριο.
1: Για ποιοι θα το είχε καμπέρ προμούαν για την τίμε και καν το σου για την τίμε.
0: Για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μου, που άλλαξε τη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις αδερφές και τα αδέρφια που βρήκα εδώ, που ήταν εδώ. Αγαπώ πολύ τον Κύριό μου. Προσεύχομαι να είμαι πάντα κοντά του. Ωραία. Τώρα θα σας ψάλουμε ένα άλλο ύμνο, αλλά επειδή έχετε έτσι λίγη άγνοια στα αλβανικά, δεν τα πάτε πολύ καλά μάλλον, δεν είναι. Ναι, να σας πω τι λέει αυτός ο ύμνος. Είναι υπό αριθμό 17. Λέει το όνομά σου, Κύριε, υψώνουμε. Τραγούδι λατρείας, ψέλνουμε σε σένα. Τι χαρά που είμαι δικό σου, τι χαρά που είσαι σωτήρας μου. Εσύ έρχεσαι από τον ουρανό στη γη, το δρόμο μας δείχνεις, από τη γη στο σταυρό πεθαίνει στη θέση μας, από το σταυρό στο τάφο και από το τάφο και πάλι στον ουρανό, Κύριε, το όνομά σου υψώνουμε.

0: Είναι γνωστό σε όλους μας, πιστεύω, ότι ο Κύριος ευλογεί αυτούς που ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Τους ευλογεί αποκαλύπτοντας τον εαυτό σου. Τους ευλογεί δείχνοντάς τους το θέλημά του και το πώς θα πρέπει να περπατήσουν στη ζωή. Αυτό ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα το πόσο και πόσα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, πόσα γράμματα έχει και πόσα σχολεία έχει βγάλει. Έτσι, ανάμεσά μας, μεταξύ πολλών αδελφών τώρα στον Χριστό που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Κυρίου και περπατάνε με τον Κύριο, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερο ο Κύριος για να τον ζουν περισσότερο, έχουμε και μια έφηβη. Είναι η Μαρινέλα. Περισσότεροι από εσάς τη ξέρετε, γιατί έρχεται και στο Κυριακό. Χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι από αυτά τα παιδιά που ακόμα και πιο μικρή όταν ήταν έδειχνε τον ενδιαφέρον της και έδειχνε τη σοβαρότητά της με τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε σήμερα να ακούσουμε την ομολογία της. Να ακούσουμε αυτά που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή της και να χαιρόμαστε, γιατί ο Κύριος ευλογεί, γιατί ο Κύριος αναγεννά και εφήβους. Γι' αυτό την καλούμε.
1: Μισό η Μαρινέλα.
0: Το όνομά μου είναι Μαρινέλα.
1: Είμαι από Σύπρια.
0: Από την Αλβανία.
1: Αφιέρι.
0: Από το Φιέρι.
1: Είχα πέμπτη.
0: Γνώρισα τον Κύριο, τον Θεό.
1: Κουρίσα τέτ νον διέτσα.
0: 8-9 χρονών.
1: Βάκα με πεις.
0: Σκόβα, με συγχωρείτε. Πήγα στην εκκλησία.
1: Μου πηγαίνει στον κάντα.
0: Μάσαν πολλοί ύμνοι εκεί. Και εκεί στο Κυριακό οι ιστορίες από τη γραφή που μας λέγανε οι δασκάλες μας. Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Θεό στην καρδιά μου. Απλά ερχόμουν επειδή μ' άρεσε, επειδή είχα παρέα, επειδή ψέλανε τους ωραίους ύμνους. Αλλά δεν είχα αλλάξει σαν άνθρωπος. Έτσι συνέχισα, έτσι πολύ καιρό, επειδή δεν δεχόμουν το Κύριο στην καρδιά μου, πήγαινα να δω, έτσι. Αργότερα ήρθα στην Ελλάδα. Ήρθα σε αυτή την εκκλησία, όπως έχετε δει κι εσείς.
1: The youth mom the joya to thos in a blazery in a gayuch of this morning se perndia sukurumu at ne yoch perndia to des taniku do tiem
0: Άκουγα έτσι από τις ομολογίες που είχαν υποθεί εδώ στην εκκλησία ότι αν ο Κύριος με παίρνει αυτή τη στιγμή, πού θα είμαι, αν τελειώσει η ζωή μου εδώ.
1: Εντία σου μίσεψε, νου το τβίαν κύριε.
0: Ήξερα πολύ καλά ότι στον ουρανό δεν θα πήγαινα. Έλεγα στον εαυτό μου ψέματα, δηλαδή, και ήμουν υποκρίτρια με τον εαυτό μου. Και ρώταγα τον εαυτό μου αν ερχόμουν στην εκκλησία για να πιάσω απλά μια θέση, μια καρέκλα.
1: Μου βγουν παστάει, θα σου τον τρουσόι.
0: Αργότερα σκέφτηκα ότι αυτή η ζωή, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.
1: Κορκόβα πρέπει να δει.
0: Ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση.
1: Δε. Φαλεντρό επενδύσεψε. Αγίου Τζοντόδη.
0: Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό που του ζήτησα το έκανε, έγινε.
1: Ίσα εχούμπουρδε εγκέτα.
0: Ήμουν χαμένη και τώρα τον βρήκα.
1: Τανί.
0: Τώρα ελπίζω και πιστεύω ότι θα περπατήσω στον δρόμο με εκείνον.
1: Γιατί
0: τον αγαπώ. Ένας άλλος λόγος που έτσι ήρθαμε μπροστά σας είναι και να μας έχετε στην προσευχή σας περισσότερο. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, γιατί όπως βλέπετε δεν ξεπερνάμε έτσι πολύ την νεανική ηλικία. Και όλοι μας ξέρουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και έχουμε πολλά προβλήματα. Ακόμα και οι δυσκολίες όσον αφορά τις δουλειές μας και όλα αυτά, είναι θέματα που μας εμποδίζουν. Έτσι να παρακολουθούμε και να πάμε στον δρόμο το σωστό με τον Κύριο πάντα. Τώρα θα ακούσετε δύο ύμνους. Το ένα θα είναι solo και το άλλο θα το πούμε όλοι μαζί. Έχουμε τον κιθαρίστα μας εδώ, τον Μπλερίμ. Κύριε, θα μας πει ένα σόλο, εδώ από πάνω, για να τον βλέπετε όλοι, και να έχει το μικρόφωνο κάπου εδώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, όχι.
2: Δεν την μπορείς να πεις τα λόγια καλύτερα.
0: Αυτό το νήμα το έχετε, αλλά φαντάζομαι υπό άλλη μουσική. Προσωπικά και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά έχει αρέσει με το καιρό που είναι καινούριο για μας. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που έχει τη λαχτάρα να γνωρίσει το Θεό και έχει υπόψη του τον ναό και ζητάει, «Κύριε, πάρε με από την αυλή να περάσω στο Άγιο Τόπο και να περάσω και ακόμα και μπροστά από τον θυσιαστήριο». Γιατί, Κύριε, ζητάω να σε γνωρίσω, να σε βλέπω καλύτερα. Πάρε με από το πλήθος, πάρε με και από τους Λεβίτες που είναι και δοξάζουν εσένα. Γιατί, Κύριε, έχω δίψα στην καρδιά μου. Έχω δίψα για τη δικαιοσύνη σου και ζητάω εσένα. Και η Εποδός λέει ότι, Κύριε, πάρε με στα Άγια των Αγίων, διαμέσου του αίματος, του αρνίου, πάρε με στα Άγια των Αγίων, πάρε και... φωτιά από το θυσιαστήριό σου, το λέμε το κάρβονο, το αναμένο. Φωτιά από το θυσιαστήριο, να μου καθαρίσει τα χείλη, Κύριε, ιδού εγώ.

Η ώρα μας έχει περάσει βέβαια, αλλά θα σας παρακαλέσουμε να σας πάρουμε έτσι λίγα λεπτά ακόμα. Απλά και μόνο έτσι δύο σκέψεις από τη γραφή, από το λόγο του Κυρίου μας να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την ευκαιρία που μας έδωσε. Πραγματικά αισθανόμαστε την παρουσία του και πιστεύω από αυτούς τους ύμνους να πάει τη δόξα που του ανήκει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν την ομολογία του σήμερα, αλλά θέμα χρόνου δεν μπορούμε αυτό. Κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που ήθελα να μοιράσω μαζί σας είναι από τον Εκκλησιαστή, τον 7ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Λίγες σκέψεις θα κάνουμε εκεί, πάνω σε αυτά τα εδάφια. Διαβάζω. Καλύτερα ένα καλό όνομα παρά μύρο πολύτιμο και η μέρα του θανάτου παρά η μέρα της γέννησης. Καλύτερα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι πένθους παρά να πάει σε ένα σπίτι συμποσίου. Επειδή αυτό είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και αυτός που ζει θα το βάλει αυτό στην καρδιά του. Καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Επειδή από τη σκυθροπότητα του, σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αφρώνων σε ένα σπίτι εφροσύνης. Απλά λίγες σκέψεις επάνω στο θέμα. Σκεφτόμενος τον Σολομόν, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε γράψει αυτό, ένας άνθρωπος που έκανε μια σωστή επιλογή μπροστά στον Κύριο κάποια στιγμή της ζωής του που του δόθηκε ευκαιρία και ζήτησε σοφία και αυτή η σοφία του δόθηκε. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που, όπως μας λέει, ερεύνησε τα πράγματα κάτω από τον ήλιο. Τα έβλεπε με το μάτι, όπως ο καθένας μας θα μπορούσε να δει τα πράγματα και έτσι πιστεύω ότι ήταν ένας μαθητής σε όλη τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή που στάθηκε σωστά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ένας άνθρωπος που τα πράγματα που έβλεπε γύρω του ζήταγε να πάρει κάποια μαθήματα, ζήταγε κάτι να καταλάβει, ζήταγε τη γνώση. Ο ίδιος το δέχεται αυτό. Και έτσι ένα αποτέλεσμα που βγάζει αυτός ο άνθρωπος, έτσι με την πρώτη ματιά που όπως το διαβάζουμε, είναι ότι λέει ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα σπίτι που κλαίνε, που κρατάνε πένθος, παρά σε ένα σπίτι που γιορτάζουνε, που κάνουν το παναγύρι τους, γιορτές, τα τύμπανα και όλα τα όργανα που παίζουνε. Καταρχήν αυτό είναι έτσι ένα παράξενο αποτέλεσμα. Λέω και τονίζω ότι για πρώτη ματιά, έτσι πως το βλέπουμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή, αν το ρώταγες, αν με ρωτάγατε, πού θα θέλεις να πας, αν είχα δύο επιλογές. Να πας σε ένα σπίτι που κρατάνε πένθος ή κάπου που χαίρονται και το απολαμβάνουν έτσι, τη γιορτή. Φυσικά ο καθένας μας το πιο φυσιολογικό θα πήγαινε στο σπίτι που γινόταν η γιορτή και που όλα ήταν καλά. Αλλά όπως είπαμε, επειδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε από τη ζωή να μάθαινε έτσι, τα πράγματα και να τα βλέπε σωστά και πιστεύω ότι αυτό ήθελε να περάσει και σε εμάς. Λέει ότι μη χάσει την ευκαιρία να μάθεις κάτι. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλίου λέει να πας λέει σε αυτό το σπίτι και να δεις ότι το τέλος κάθε ανθρώπου είναι θάνατος. Και αυτός λέει που ζει, το οποίο εμείς ξέρουμε θα είναι αυτός που θα κάνει την επίσκεψη σε αυτό το σπίτι, θα το καταλάβει, θα δει και θα το βάλει στην καρδιά του. Ότι το τέλος είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ποιο τέλος? Το τέλος αυτής της απόλαυσης, το τέλος αυτής της ωραίας ζωής. Ο καθένας μας έκανε όνειρα, πιστεύω πριν πιστέψει. Ο καθένας μας μπορεί και κάποιος ανάμεσά μας ακόμα να ονειρεύεται τη ζωή του, έτσι με λαχτάρα, τα σχέδια για τη ζωή, την ομορφιά της ζωής. Και όμως ο Εκκλησιαστής, ο Σολομών, του δίνει μια συμβουλή που είναι πολύτιμη. Πήγαινε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι που κάποιος πέθανε εκεί. Να δεις ότι το τέλος αυτής της ωραίας ζωής, αυτής της πλούσιας ζωής και όπως και να είναι αυτή η ζωή που κάνεις, είναι ο θάνατος. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να συλλογιστεί, πρέπει να σκεφτεί αυτή τη ζωή, να τη μετρήσει καλά. Πιστεύω ότι αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει σε κάποιο ψαλμό, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να μετρήσουμε τη ζωή με το μέτρημα του Κυρίου. Η ζωή δεν μετριέται ούτε με τα χρόνια και ούτε με τα λεπτά που το μετράμε εμείς. Μετριέται μάλλον με ευκαιρίες. Ο Κύριος δίνει ευκαιρίες στη ζωή μας, τις οποίες προσωπικά δεν ξέρω αν τις έχω εκμεταλλευτεί όλο το περιθώριο και τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει εκείνος. Έτσι ο Θεός, πιστεύω εκείνη τη στιγμή θα μας δώσει να καταλάβουν και θα δώσει το καθένα να καταλάβει ότι αυτή η χάρη, εφόσον αυτός είναι εν ζωή και έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί και όχι να είναι στη θέση του πεθαμένου, είναι χάρη και είναι έλεος και είναι η καλοσύνη του που τον κρατάει. Και κάτι λέει στους Ρωμαίους σχετικά με αυτό. Λέει ότι η χάρη του Θεού, η καλοσύνη του, η πλούσια καλοσύνη του,
δεν είναι έτσι απλά και μόνο για να είναι, αλλά είναι να το εκμεταλλευτούμε και να το γυρίσουμε αυτό, να το κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πιστεύω αυτό, θέλω να πιστεύω ότι ο εκκλησιαστής κάτι τέτοιο είχε στην καρδιά του και στο μυαλό του όταν έγραφε αυτό. Ότι οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν είναι απλά για να, ότι είναι γραμμένα για να περνάνε από μπροστά μας. Είναι απλά να τις χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Και όχι μόνο για απίστους ανθρώπους, αλλά και για άτομα που είναι σωσμένα. Κάθε ευκαιρία που ο Κύριος δίνει και είμαστε εν ζωή και περνάει από μπροστά μας, είναι η χάρη του που το επιτρέπει και είναι η καλοσύνη του για να μπορέσουμε να το πάρουμε στη ζωή μας. Επίσης, το τρίτο κεφάλι λέει ότι είναι καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Και εδώ στάθηκα λίγο καθώς το διάβαζα. Δεν λέει καλύτερα λύπη παρά χαρά. Λέει γέλιο. Είναι και πιο κάτω λέει πάλι κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικά του προσώπου. Γιατί λέει η σκυθροπότητα του, η σκυθροπότητα του προσώπου του πάλι αναφέρεται στο πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση και έμεινα και το

στην καρδιά μας, αλλά υπάρχει αυτό, η εμπιστοσύνη στο σήμερα. Ας κάνω εγώ ό,τι μου έρθει σήμερα και για το αύριο βλέπουμε. Αυτό είναι στον κόσμο. Για τον άνθρωπο του Θεού όμως, εμείς το εξετάζουμε λίγο το θέμα, δεν το περνάμε έτσι απλά τι προτιμάμε, γέλιο ή λύπη. Γιατί το καθένα? Η Γραφή μας λέει ότι υπάρχει λύπη από τον Θεό, που έχει την αρχή από τον Θεό. Και το λέει ο Παύλος, ενώ είχε γράψει, φαίνεται στους Κορινθίους, τους είχε μαλώσει, και κάποια στιγμή λέει, χαίρομαι λέει, που λυπηθήκατε. Και τότε θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, έμεινα εκεί. Δηλαδή πώς χαίρεται ότι λυπήθηκα? Και μετά το εξηγεί ο ίδιος από κάτω. Λέει, χαίρομαι γιατί αυτή η λύπη θα σας οδηγήσει σε μετάνοια. Θα είναι για καλό. Στο τέλος θα χαρείτε. Στο τέλος η καρδιά σας θα εφραίνεται. Γιατί αυτό είναι η λύπη που οδηγεί στη μετάνοια. Είναι αυτή η λύπη που ο Θεός επιτρέπει, που ο Θεός αφήνει να υπάρχει στη ζωή μας. Και είναι πολλές φορές ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που φέρνει αυτή τη λύπη στην καρδιά μας. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί πολλές αλήθειες από εδώ τις έμαθα. Ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει για να πατήσει και να κάνει βάσανο τη ζωή του πιστού. Ελέγχει για να διορθώσει τη ζωή του. Για να σταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να το βοηθήσει να το ξεπεράσει. Ο Κύριος να βοηθήσει να γιατρευτεί από όποια αμαρτία, από όποια πληγή που υπάρχει στη ζωή του. Οπότε ο Θεός έχει αυτό το σκοπό. Ναι μεν αφήνει τη λύπη, ναι μεν αφήνει να λυπηθεί ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει αυτό το σκοπό, να τον αφήνει μες στη λύπη του. Έχει το σκοπό να τον οδηγεί κοντά του. Και έτσι πάλι μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια που λέει στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Λέει, από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά να γίνεται φεδρότερη. Δηλαδή, μπορεί έτσι η πρώτη γεύση να είναι στεναχώρια. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά γιατί μετά λέει, δεν θα χαμογελάσει μετά που θα έχει σκυθροπότητα? Γιατί τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το τώρα. Ή τουλάχιστον δεν τον ενδιαφέρει μόνο το τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να χαμογελάσουμε ή πρόσχερα να περάσουμε καλά. Η καρδιά τον ενδιαφέρει. Εκεί θέλει να κάνει την επέμβασή του. Εκεί θέλει να κάνει την αλλαγή. Εκεί έκανε την αλλαγή στα αδέρφια που ακούσαμε την ομολογία τους. Εκεί έκανε σε μένα την αλλαγή. Δηλαδή έτσι πιστεύουμε μια καινούρια καρδιά, με μια καρδιά που ξέρει να χαίρεται και να το διασκεδάσει τώρα πια με τον Κύριο, μπορούμε να ξεπεράσουμε και τη λύπη. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αυτή η λύπη. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι η λύπη έρχεται επειδή κάναμε κάτι άσχημο, ή η λύπη είναι επειδή αμαρτήσαμε. Την Τετάρτη εδώ, ο αδερφός ο Δημήτρης είχε το μήνυμα και είπε κάτι ωραίο, μάλλον δεν το είχα προσέξει. Ότι ο Ιώβ ήταν ο πρώτος διδάσκαλος αυτής της θεωρίας που κάνανε οι φίλοι του, οι διπλανοί του, που έχει αμαρτήσει που ζει σε τέτοια κατάσταση. Δεν είσαι εντάξει μπροστά στον Θεό που κάνεις αυτή τη ζωή τώρα, την άσχημη ζωή. Και λέει, εγώ λέει, σας τα έλεγα αυτά, ήμουν ο πρώτος που τα δίδασκα αυτά. Και ο Δήμος τώρα έβλεπε ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ήταν δίκαιος. Ότι δεν είχε αμαρτήσει μπροστά στον Κύριο. Έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, τους πιστούς να περνάνε λύπες. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί μεθόδους και αφήνει για να πάρουμε κάποια μαθήματα στη ζωή, από κάποια λύπη, από κάποια στενοχώρια, για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι πρέπει να κάνουμε, όχι το τι κάναμε λάθος, το τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος αυτά ήθελε να πει. Πιστεύω ότι όσα ήταν δικά του, να τα βάλει στην καρδιά μας. Και θέλω να θυμίσουμε το τελευταίο εδάφιο, με συγχωρείτε που δεν τα ανοίγω. Είναι αυτό που λέει τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό. Τα οποία πιστεύω έχουν, το οποίο εδάφιο έχει πολύ σχέση με αυτό που λέμε. Εάν ο Κύριος επιτρέπει λύπη στη ζωή μας, πιστεύω ότι πρέπει να έχω το θάρρος πρώτα απ' όλα να του πω ευχαριστώ. Να του πω ότι δέχομαι τη λύπη και δέχομαι τη στεναχώρια. Εφόσον εκείνος το επιτρέπει, κάτι ξέρει. Ελέγχει την κατάσταση και θα το χρησιμοποιήσει για καλό. Η δόξα ανήκει στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε, επειδή πήγε αργά. Και μόνο γι' αυτό. Είναι και τέταρτο. Οπότε να κλείσουμε με προσευχή, γιατί μπορεί κάποια αδέρφια να βιάζουν να πάνε στα σπίτια τους. Κάποιος αδερφός, ο κύριος Σπύρος, θα μπορούσε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, ευλογητέ αιώνιε Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα απαρχής, τα ένδοξα, που συνέλαβες να φέρεις στην ύπαρξη όντα που να Σου μοιάζουν και μας δημιούργησες. Και δεν σταθήκαμε στο ύψος, όπου Εσύ θα μας ανέβαζες να μας ενθεώσεις, να μας κάνεις από τότε όμοιό Σου. Όμως, παρά την αποστασία μας και παρά τις χιλιατηρίδες που πέρασαν, στάθηκες Θεός αγάπης, ελέους και εκτιρμών. Σχεδίασες και εκτέλεσες ένα έργο σοφίας, πρόνοιας, λύτρωσης, που πίσω από όλα αυτά κρυβόταν η αιώνια αγάπη Σου, να στείλεις τον Υιόν Σου, τον μονογενή, να πεθάνει Αυτός στη θέση του κάθε ενός από μας και κάθε ανθρώπου που πέρασε, υπάρχει ή θα περάσει σε αυτή τη γη. Σήμερα το πρωί υψώνουμε τις καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη, λατρεία σε Σένα τον Κύριο, για αυτό που έκανες και για αυτό που προσφέρεις στον κάθε άνθρωπο, για αυτό που είσαι και που θέλουμε να το γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο, το πρόσωπό Σου. Και ήρθαμε εδώ ο καθένας μας σήμερα το πρωί να σταθούμε κάτω από τη βροχή του ελέου Σου και των ευλογιών Σου, της αίσθησης της παρουσίας Σου, και να Σε παρακαλέσουμε να μας μιλήσεις, να μιλήσεις στα βάθη των καρδιών μας, να μας αξιώσεις να δούμε τον εαυτό μας όπως Εσύ μας βλέπεις, να δούμε όμως ταυτόχρονα και την προσφορά Σου και το μεγαλείο Σου. Κάμε παρακαλούμε να είναι πολύ πολύ ζωντανή και αισθητή η παρουσία Σου ανάμεσά μας. Ευλόγησε κάθε συναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και πάνω στο σούνιο τους νέους, και βγάλε καρπό πολύ και δώσε πολλές ευλογίες. Επίσκεψε την πατρίδα μας, φύλαξέ μας από ταραχές εσωτερικές, εξωτερικές, και προπαντός δώσε πείνα και δίψα και παρότρινση από εκείνους που είναι υπεύθυνοι, Κύριε. Ο λαός να διαβάσει το λόγο Σου. Μόνο μέσα από το λόγο Σου έρχεται σωτηρία, γιατί εκείνο το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, περιμένουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως πάντοτε, ένα κομμάτι που βρίσκεται στον Ψαλμό 40, Ψαλμός Μη. Είναι στη σελίδα 531, αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας. Σελίδα 531, από τον Ψαλμό Μη. Θα διαβάσουμε τα τρία πρώτα εδάφια και το πέμπτο, 1 έως 3 και 5. Σελίδα 531, Ψαλμός Μη. Ψαλμός Μη, 40, 1 έως 3 και το 5. Διαβάζω. Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασεν εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού, και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών. Θέλουσι ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Και το 5. Πολλά έκαμε σύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εις σε. Εάν ήθελω να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι ότι χωρίς τον Χριστό η ζωή μας είναι ένας λάκκος ταλαιπωρίας για το τώρα και για το ύστερα, για την παρούσα ζωή και για την αιωνιότητα. Εάν προσέξουμε λιγάκι στα λόγια που διαβάσαμε, που ελπίζω οι περισσότεροι από εμάς ίσως τα ξέρουμε και από στήθους, τα έχουμε αποστηθήσει, τα γνωρίζουμε καλά, μέσα σε 5 πινελιές που δίνει ο Λόγος του Θεού, χαρακτηρίζει την ζωή των ανθρώπων εκείνων που δεν είναι ικανοποιημένοι από όσα βλέπουν και ζουν, δεν έχουν ακόμα, επιτρέψτε μου τη φράση γιατί είναι πολύ βιβλική, δεν έχουν ακόμα αποκτηνωθεί και δεν ζουν μόνο στα 5 αισθητήριά τους, αλλά ζητούν κάτι μεγαλύτερο και κάτι περισσότερο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εκπρόσωπος μιας μεγαλύτερης κατηγορίας ανθρώπων, οι οποίοι ενώ ζουν παράλληλα με τους άλλους και αναπνέουν το ίδιο οξυγόνο, κοινωνικό, αν θέλετε πνευματικό σε εισαγωγικά, και είναι ένα κομμάτι από το ίδιο φύραμα, εντούτοις μέσα τους έχουν μια ανησυχία. Γνωρίζουν ότι κάπου υπάρχει αυτός ο Θεός, ο οποίος μπορεί να παρέμβει στη ζωή τους και ο οποίος επιτέλους μπορεί να την αλλάξει. Γι' αυτό και ξεκινάει να απαριθμεί τα όσα είπε με τη λέξη «περιέμεινα». Περίμενα, άφησα ένα παραθυράκι μικρό της ελπίδας ανοιχτό και είπα μήπως αυτός ο Θεός έρθει να με βοηθήσει. Και είναι συγκεκριμένος αυτός ο Θεός τον οποίον ο ίδιος περίμενε. Από το άλλο μέρος, καθώς θα διαβάσουμε αυτή την ανάλυση σε 5 πινελιές, όπως είπαμε και πριν, που είναι τόσο χρωματιστές και δυνατές και απαριθμίζουν όλο το είναι και τη διάρθρωση την εσωτερική της ψυχής και της ζωής του ανθρώπου, θα δούμε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο αόρατο το οποίο παρεμβαίνει και πραγματικά αλλάζει εσωτερικά και πέρα για πέρα τον άνθρωπο. Διαβάζουμε δηλαδή ότι με ανεβίβασε, με έστησε, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου ένα καινούριο τραγούδι. Είναι λοιπόν κάποιος εξωτερικός παράγοντας, κάτι το έξω από τον άνθρωπο που επεμβαίνει δυναμικά και αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο. Και επαναλαμβάνω, τέτοιοι τύποι ανθρώπων υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί που θα ήθελαν την παρέμβαση αυτού του ένα, του προσώπου εκείνου που δυναμικά μπορεί να τους αλλάξει. Αλλά θα ήθελα να δούμε μέσα στο πρώτο από τα τρία μέρη που χωρίζουμε συνήθως την Κυριακή το μήνυμά μας, να δούμε τι ήταν από την αρνητική πλευρά το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε. Μας λέει εδώ ότι η ζωή του ήταν ένας λάκκος. Και όπως ξέρουμε από την φυσική κατασκευή ενός λάκκου, έχει έναν πάτο, έχει 4
έτσι ακατέργαστους στίχους, και ένα από πάνω σημάδι ξάστερο, ανοιχτό, από το οποίο ελπίζει κανείς να βγει, γιατί όπως φαίνεται εδώ ο λάκκος αυτός είναι πολύ βαθύς και δεν μπορούσε να ανέβει επάνω. Έβλεπε μια μικρή πορτίτσα ελπίδας, αλλά δεν μπορούσε να βγει. Αυτό είναι το πρώτο. Ότι ζούσε σε ένα λάκκο από τον οποίο δεν μπορούσε να βγει. Αλλά επιτέλους λάκκος. Αλλά μήπως μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα και να απολαύσει αυτή τη μικρή του ζωή? Όχι, μας λέει. Γιατί αυτός ο λάκκος θα τον χαρακτήριζα ότι ήταν λάκκος ταλαιπωρίας. Δηλαδή μέσα εκεί που ζούσα δεν ένιωθα τίποτα που να με χαροποιεί, αλλά από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί οι νότες της μουσικής εκεί μέσα που ζούσα ήταν ταλαιπωρία και τίποτα άλλο. Από το άλλο μέρος μας λέει ότι κάτω, ενώ οι λάκοι συνήθως έχουν, έστω και όσο βαθύς και αν είναι, ένα πάτο στον οποίο να στηριχτούν και να πατήσουν τα πόδια σου, αυτός ο πάτος στο δικό μου το λάκκο, λέει ο ψαλμωδός, ήταν από βορβορώδη πυλό. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ ή αν έχετε διαβάσει έστω κάποια πραγματική ιστορία ανθρώπων που περπατούσαν σε κάποια ελώδη περιοχή, όπου δεν μπορείς εκεί ούτε να σταθείς, αλλά ούτε και να βρεις πάτο, και όλο κλονίζεσαι και όλο χάνεσαι. Και σε κάποια στιγμή φοβάσαι ότι αυτή η λάσπη, ο πυλός από κάτω, θα σε απορροφήσει. Έτσι χαρακτηρίζει τη ζωή του εκεί μέσα ο άνθρωπος αυτός, που επαναλαμβάνω είναι εκπρόσωπος πολλών που ζουν σήμερα μέσα στο ίδιο πνευματικό κλίμα. Ήταν λάκκος ταλαιπωρίας από βορβορώδη πυλό. Δεν είχα κάπου να πατήσω, και αυτό το λέει με τα λόγια όταν μιλάει για την πέτρα που σταθήκαν τα πόδια. Δεν είχα επίσης ένα τραγούδι χαράς να εκφράσω και να τραγουδήσω, αλλά το τραγούδι μου ήταν μυρολόγοι και δάκρυα, τίποτα άλλο. Και μέσα εκεί, επαναλαμβάνω, άφησα, λέγει, το μικρό παράθυρο της ελπίδας. Στο Λονδίνο, ένας πολύ ιδιόρυθμος άνθρωπος επισκέφθηκε έναν ψυχίατρο, γιατί τα είχε όλα, και δόξες και τιμές και χρήματα, και εν πάση περιπτώσει δεν του έλειπε ανθρώπινα τίποτε. Όμως μέσα του αισθανόταν ένα πάτημα της ψυχής και πήγε να συμβουλευτεί έναν από τους καλύτερους ψυχιάτρους του Λονδίνου. Όταν τον εξήτασε σε βάθος ο ψυχίατρος, του είπε: «Σε βρίσκω κατά πάντα υγιέστατο, δεν έχεις τίποτα. Διαπιστώνω μόνο ότι πάσχεις από μία βαθιά κατάθλιψη». Και τότε του ήρθε μία ιδέα του ψυχίατρου. «Θα σου συνιστούσα», του είπε, «αυτές τις μέρες είναι στο Λονδίνο και διαβάζω στις εφημερίδες για έναν θαυμάσιο γελοτοποιό, τον Γκριμάλντι. Σου χρειάζεται λοιπόν να πάνε να γελάσεις. Πήγαινε, δες μερικές παραστάσεις, έτσι να ξεδώσεις και να γελάσεις». Και τότε ο ασθενής γύρισε στο ψυχίατρο και του είπε: «Γιατρέ, αυτός ο γελοτοποιός είναι μπροστά σου, είναι εγώ. Ένας άνθρωπος που έκανε τους άλλους να γελάσουν, γιατί ήταν το επάγγελμά του και έξερε την τέχνη να σου δημιουργεί το γέλιο, αλλά ο ίδιος με όλα τα μέσα, τις δόξες, τις τιμές και την τέχνη να γελάς, ήταν καταθλιμμένος, του έλειπε». Η περιγραφή του ψαλμωδού είναι ακριβώς σε αυτόν τον τόνο. Ότι μπορεί να τα έχω όλα και τα είχε, γιατί πρόκειται για ένα βασιλιά, και δόξες και τιμές και χρήματα και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να έχει, και την υγεία του ακόμα είχε, και όμως αισθάνομαι, λέει, ότι είμαι μέσα σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας που δεν μπορώ να πατήσω, λάσπη που όζει κυριολεκτικά γύρω μου, και μέσα στη ζωή μου ένα λυπητερό τραγούδι ακούγεται συνεχώς. Και τότε άνοιξα την πόρτα αυτή της ελπίδας, κοίταξα προς τα πάνω και είπα: «Έχω ακούσει για αυτόν τον Κύριο. Θα τον περιμένω, θα τον ζητήσω, θα τον παρακαλέσω να έρθει στη ζωή μου και να με βγάλει. Και ρωτώ για όσους από εσάς τυχόν δεν ξέρουν τι είναι αυτός ο Κύριος που η Βίβλος μας περιγράφει. Κατά πόσο δηλαδή ανταποκρίνεται σε τέτοιες βαθιές επιθυμίες της ψυχής, σε αναζητήσεις του πνεύματος, αν ανταποκρίνεται». Και εδώ θα τον δούμε να έρχεται και δυναμικά να μπαίνει στη ζωή του και να τον αλλάζει ριζικά από τα βάθη του και να τον κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Τότε, λέει, έστρεψε σε μένα το αυτί του και άκουσε την κραυγή μου, δεν λέει τη φωνή μου, ενώ σε άλλα σημεία μιλάει για τη φωνή που υψώνεται στο Θεό. Κράβγαζε από μέσα με πόνο και με θλίψη.
έλα να με σώσεις και να με βγάλεις. Και τότε ήρθε και με ανέβασε. Αυτό το ανεβίβασε σημαίνει ότι με έβγαλε από πολύ χαμηλά, από που δεν μπορούσα μόνος μου να βγω, όπως είπαμε και πριν, και με ανέβασε, με έβγαλε από εκεί μέσα. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ο Χριστός για τον οποίο σήμερα μιλάμε ένα πρόσωπο το οποίο σε βγάζει απλώς και μετά σου λέει τώρα πήγαινε στο καλό και τράβηξε το δρόμο σου. Όχι. Αλλά κάνει ένα έργο δυναμικό, όπως θα δούμε και τώρα, στην αρχή και αργότερα, ένα έργο βαθύ στον άνθρωπο, τον αλλάζει ολοκληρωτικά σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος να είναι τέλεια ευτυχισμένος, λυτρωμένος από το α μέχρι το ω, χωρίς να σου αφήσει κανένα παράξενο ζήτημα που σε βασανίζει ή πάθος που να σε έχει κατακτήσει. Με ανέβασε λοιπόν από το λάκκο της ταλαιπωρίας και από το βορβορό διπυλό. Βήμα πρώτο. Βήμα δεύτερο. Έστησε επί πέτρα τους πόδες μου. Πάνω σε πέτρα τώρα, όχι σε βορβορό διπυλό. Έστησε τα πόδια μου. Και για να είμαστε πάντα μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, γνωρίζουμε ότι η πέτρα αυτή από την Παλιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός εδώ αναφέρεται μέσα από τις γραφές ότι είναι εκείνος πάνω στον οποίο στάθηκε τούτος ο ταλέπορος άνθρωπος, η ταλέπορη ψυχή του. Είναι η πέτρα. Και ο Χριστός είπε στους μαθητές, αυτή είναι η πέτρα πάνω στην οποία όποιος στηριχθεί και με ομολογήσει, δεν πρόκειται οι πύλες του Άδου να τον μετακινήσουν. Ανήκει στην οικογένεια τη δική μου, στην εκκλησία μου. Με έβαλε λοιπόν, λέει, να σταθώ πάνω στην πέτρα. Και το τρίτο που έκανε είναι ότι τα πόδια μου πλέον τα στερέωσε τα βήματά μου, άρχισε να περπατάει. Δεν μπορούσε παρά κύκλους έκανε μέσα στο περιβάλλον που ζούσε. Τώρα όμως άρχισε να περπατώ και τα πόδια μου ήταν στερεά, ήταν σίγουρα. Από κάτω είχαν επίπεδες βάσης και πλατιές βάσης, πέδιλα στα οποία περπατούσα στερεωμένος. Βλέπετε, είναι το ξεκίνημα της ζωής που δίνει ο Ιησούς Χριστός σε εκείνον ο οποίος θέλει να ακούσει και να ζητήσει τη λύτρωσή του. Και το άλλο είναι το τελευταίο που εδώ μας αναφέρει στα τρία πρώτα χωρία, ότι έβαλε ένα τραγούδι στο στόμα μου, αλλά καινούριο, νέο, που σημαίνει είχα τραγούδι, αλλά τραγούδια που τα ακούτε έξω. Υπάρχει η επιστήμη της κοινωνιολογίας σήμερα που εξετάζει από τα τραγούδια που τραγουδάει ο άνθρωπος τι σόι άνθρωπος είναι και τι μέσα του γραμμές έχει και τι σκοτάδια και τι ελπίδες. Πάρε τα τραγούδια απ' έξω, ένα τραγούδι και ανάλυσέ το προσωπικά στο σπίτι σου να δεις τι έχει ο άνθρωπος, αυτό που τραγουδάει αυτό είναι. Είχα, λέει, τραγούδι, αλλά ήταν τραγούδι με δάκρυα, λυπητερό, που έλεγα τον πόνο μου, το αχ και το αχ, αλλά ποτέ το καινούριο τραγούδι της χαράς. Έβαλε τώρα ύμνο στο στόμα μου, άσμα νέο, που είναι συγκεκριμένο ύμνο όχι στη σάρκα, όχι σε οποιασδήποτε ομορφιές της ζωής που ίσως είναι δικαιολογημένες, η φύση κτλ, αλλά σε σένα που τα έδωσες όλα. Το ύμνο, τον ύμνο στον Κύριο των Θεών μου, των Θεών ημών. Και θα έλεγε κανείς, να το, ένα έργο ολοκληρωμένο. Και είναι. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο Θεός έχει εκπλήξεις πάνω σε εκπλήξεις. Ο Θεός της Βίβλου δεν είναι ένας Θεός στασιμότητας, ούτε ένας Θεός που σου λέει, αν εδώ τώρα φτάσεις, μετά θα φτάσεις εκεί και τελείωσε. Όχι. Αλλά είναι ο αιώνιος Κύριος, όπου το να εμβαθύνεις σε αυτόν, όπως λέει ο Παύλος, να γνωρίζω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, είναι ένα ατέρμονο, ένας ατέρμονας δρόμος, τον οποίο μπορείς να περπατάς μαζί του. Ακούστε δύο γραμμές από το εδάφιο 5 που διαβάσαμε. Σε κάποια στιγμή, ύστερα από την απελευθέρωση της ταλαιπωρίας του, λέει, πολλά έκαμε εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμού σου. Δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τη ζησέ. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα ρυθμών. Είναι, βλέπετε, μια διπλή κατηγορία που ανοίγει εδώ. Πρώτα εκείνα που έκανες, τα θαυμαστά, τα μεγάλα μέσα στη ζωή μου. Είναι πάρα πολλά, είναι αναρρύθμιτα. Αλλά και εκείνα που σκέφτεσαι να κάνεις και να πραγματοποιήσεις, οι διαλογισμοί σου για το μέλλον, η σκοπή σου, η αγαθή της αγάπης σου για μένα. Δεν μπορώ ούτε τα μένουν ούτε τα δε να τα απαριθμίσω. Είναι τεράστια σε αριθμό, δεν αριθμούνται. Είσαι θαυμάσιος, Κύριος. Ο άνθρωπος που καλείται να γνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να γκρεμίσει μέσα του μια παρεξήγηση η οποία έχει δημιουργηθεί στη ζωή του. Νομίζουμε ότι όταν ασχοληθούμε με το Ευαγγέλιο και με τον Χριστό,
ότι πρέπει να φορέσουμε ένα σχήμα μοναχικό και να πάμε να κλειστούμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και η ζωή μας να περάσει εκεί. Λάθος. Ψέμα. Το μεγαλύτερο ψέμα που κέρδισε ο εχθρός των ψυχών μας δεν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο. Όχι. Ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο είναι να σε βγάλει μέσα από την ταλαιπωρία σου, να σταριώσει τα βήματά σου και να σε στείλει μέσα στη ζωή θριαμβευτή και νικητή, να γεμίσει το στόμα σου και την ψυχή σου με γέλιο και με τραγούδι, γνήσιος, όχι σαν τον Γκριμάλντι, τον γελοτοποιό, και να σε κάνει έναν ευτυχισμένο άνθρωπο και μέσα στη ζωή σου να εμβαθύνεις σε εκείνο το πρόσωπο που σε αγάπησε και να μην μπορείς να μαζέψεις τις ευλογίες που σου δίνει κάθε μέρα και κάθε στιγμή τώρα, αλλά σου ανοίγει και τη δόξα και την αιωνιότητα έπειτα. Αυτός είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γκρέμισε λοιπόν την ψεύτικη εντύπωση που έχεις για τον Θεό. Ούτε στιάχτρο είναι ο Θεός, ούτε είναι ο Θεός που θέλει να σου στερήσει τη ζωή, ούτε είναι ο Θεός ο οποίος θέλει να σε βάλει σε μια γωνιά και να είσαι παραπεταμένος. Ο Θεός θέλει να σε βγάλει από την κατάθλιψη, από τη στενοχώρια σου, από τις ανοησίες της ζωής σου, από τα ερείπια που έχεις δημιουργήσει μόνος σου και να σε φέρει μέσα σε έναν δρόμο ευτυχίας και χαράς. Δεν σημαίνει ότι εκεί θα λείψουν οι θλίψεις, θα το πούμε εξάλλου αργότερα. Όχι. Αλλά όμως είσαι ο νικητής και ο θριαμβευτής. Έχεις πιάσει τη ζωή και με τα δυο σου χέρια και τη χορταίνεις και τη ζεις. Είσαι ο πετυχημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός έπλασε για να του μοιάσει κατά πάντα. Πριν προχωρήσουμε, να ψάλλουμε έναν ακόμα ύμνο, τρεις στροφές μόνον, πρώτη, δεύτερη

Το 4, δε πορεία, πέτυχα, δεν πέτυχα στη ζωή, κάποτε θα τελειώσει και θα φύγω. Αλλά εδώ, αγαπητέ, εάν έτσι σκέφτεσαι, είσαι μέσα σε μια τρομερή πλάνη. Μια πλάνη η οποία κάποτε θα αποβεί για σένα ολέθρια. Δεν είναι ότι χάνεις μόνο τούτη τη ζωή. Χάνεις και την αιωνιότητα. Είτε το θέλεις είτε όχι, είτε το πιστεύεις είτε όχι, δεν μπορείς να αλλάξεις εκείνο που υπάρχει. Η αιωνιότητα είναι μια πραγματικότητα. Χωρίς τον Χριστό σήμερα, ολόκληρη ζωή είναι λάκκος ταλαιπωρίας. Αλλά χωρίς τον Χριστό μέσα στην αιωνιότητα, η ζωή σου είναι ένας λάκκος θλίψης, αιώνιας και απώλειας μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. Ένας χρόνος αιωνιότητα, αν μπορούμε έτσι να τον ονομάσουμε, που δεν τελειώνει ποτέ. Έχουν διηγηθεί για να μετρήσουν το χρόνο ότι μοιάζει σαν την σφαίρα της γης σε όγκο που αποτελείται από σκληρό γρανίτη και που ένα πουλάκι πετάει κάθε 1000 χρόνια και χτυπάει μια φορά το ράμφος του και φεύγει. Όταν λοιπόν αυτός ο βράχος από εκείνα τα χτυπήματα κάθε 1000 χρόνια εκείνο το πουλιού κάνει ο βράχος αυτός να φθαρεί, τότε δεν θα έχει τελειώσει η αιωνιότητα, αλλά μόνο μια μέρα από την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε με δικά μας σταθμά και μέτρα τι είναι αιωνιότητα. Είναι κάτι ατέλειωτο, ασύλληπτο. Και ήρθε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού να μας μιλήσει για αυτή την κατάσταση και την πραγματικότητα στην οποία θα βρεθούμε. Εκτός εάν τώρα η εκλογή μας έγινε έτσι ώστε η στροφή ήταν 180 μοιρών και σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι με τον Χριστό, αλλά και στην αιωνιότητα ο δρόμος άνοιξε, γιατί είπε: «Όποιος είναι μαζί μου, θα έρθει και μαζί μου», είπε ο Χριστός. «Εγώ είμαι ο δρόμος και η πόρτα από την οποία θα περάσετε. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα εκτός μόνο μέσα από μένα». Και θέλησε ο Ιησούς να μιλήσει για αυτό τον λάκκο της αιωνιότητας σε μια εικόνα, μια ζωντανή περιγραφή και εξιστόρηση την οποία έκανε, και που είναι από τις λίγες όταν ο Ιησούς Χριστός σηκώνει λίγο τα παρασκήνια για να δούμε πίσω από τη σκηνή τι γίνεται. Και αυτή η σκηνή που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά μας αποκαλύπτει από το ίδιο το στόμα του Χριστού τι συμβαίνει τώρα, αλλά τι θα συμβαίνει και αργότερα στην αιωνιότητα. Μίλησε ο Ιησούς Χριστός για κάποιον πετυχημένο άνθρωπο, πλούσιο, υγιέστατο, κοινωνικά πολύ ψηλά ανεβασμένο, σε σημείο που όλοι γύρω του υποκλίνονταν. Κάθε μέρα καλοπερνούσε. Ζούσε, μας λέει η Γραφή, μεγαλοπρεπώς. Και φυσικά αναφέρει για κάποιον δίπλα, φτωχό, ταλέπορο, ο οποίος ήταν ένα σκουπίδι της ζωής και δεν έδινε γι' αυτόν κανένας σημασία, ούτε και τον κοίταζε, και προσπαθούσε ο καημένος να ζήσει από τα περισσεύματα των πλουσίων, όπως συμβαίνει και σήμερα. Το 1/3 της γης υποσιτίζεται, ζουν από τα περισσεύματα των πλουσίων, και οι πλούσιοι τα καταναλώνουν στη φωτιά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, για το τίποτα. Μόνο με ένα υπεροκειάνιο, μόνο με ένα τέτοιο, θα μπορούσαν να κτιστούν κατοικίες για ολόκληρη την Ελλάδα, για όλους τους άστεγους. Για ένα, βάλτε όλο τον εξοπλισμό Αμερικής, Ρωσίας, Ευρώπης και των άλλων χωρών, ακόμα και της Ινδίας που ετοιμάζεται για την ατομική βόμβα, πάρτε τα αυτά για ένα χρόνο και μαζέψτε τις δεκαετίες που πέρασαν και αυτές που θα έρθουν, αν έρθουν κάποιες δεκαετίες. Τι χρήματα άσκοπα καίγονται. Γιατί ξοδεύετε τα χρήματά σας όχι για ψωμί και χορτασμό, αλλά για την καταστροφή, την αυτοκαταστροφή σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Ήταν αυτός ο φτωχός, αλλά υπήρχε μια ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο. Για τον κόσμο υπήρχε ο πλούσιος, ο ένας που φαινόταν και κυριαρχούσε. Ο φτωχός, απορριμμένος, πεταμένος στην άκρη. Αλλά για τον Θεό η εικόνα ήταν αντεστραμμένη. Ο Θεός έβλεπε τον φτωχό, όχι γιατί ήταν φτωχός, η φτώχεια δεν σε βάζει μέσα στη δόξα, ποτέ. Αλλά γιατί είχε σχετιστεί με τον Θεό και είχε ρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο και είπε: «Έστω και αν κακοπεράσω στη ζωή, τι να κάνουμε. Έχω όμως ελπίδα ότι η ζωή μου με τον Θεό είναι πολύ καλύτερη». Και
έρχεται η στιγμή της πραγματικότητας, ο θάνατος, και στον έναν και στον άλλον. Έπεσε η ταφόπετρα και οι δύο έφυγαν από τη ζωή. Και τώρα, τώρα είναι που ο Ιησούς Χριστός σηκώνει τα παρασκήνια να δούμε. Ποιος μας περιγράφει ο Χριστός, βλέπει από μακριά τον φτωχό τον Λάζαρο και τον γνώρισε. Ήξερε τι γινόταν γύρω του, μόνο που δεν έδινε σημασία στη ζωή αυτή. Και ίσως ο Λάζαρος να έριχνε και κάποιο μήνυμα ζωής και ελπίδας και πίστης στο Θεό. Και αυτός να μην άκουγε. Τον βλέπει από μακριά και τον βλέπει μέσα στην ευτυχία. Όχι στον κόλπο, στους κόλπους του Αβραάμ που θέλει να δείξει την ευτυχία εκείνη που ο Κύριος την ονόμασε «Υπάγωνα σε ετοιμάσω τόπο μεγάλο, απέραντο, με αποστάσεις και διαστάσεις της αιωνιότητας πλέον». Και του λέει, σε παρακαλώ, γίνεται μια στιχομηθεία πολύ ενδιαφέρουσα, είναι στο κεφάλαιο 16 του Λουκά, από τα εδάφια 19-31, όποιος θέλει να σημειώσει, θα διαβάσει το σπίτι με προσοχή, Λουκάς 16-19-31. Και εκεί λέει, σε παρακαλώ, Πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να μου δώσει μια σταγονίτσα νερό, να μπορέσω να δροσιστώ και εγώ μέσα στη φλόγα. Ευασανίζεται, ήταν η λέξη της Καινής Διαθήκης. Και του λέει ο Αβραάμ, και αν ήθελα να το κάνω, μου είναι αδύνατο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ανάμεσα σε σένα και σε εμάς εδώ υπάρχει ένα χάσμα τεράστιο, αγεφύρωτο. Είναι ο λάκκος της αιωνιότητας. Δεν μπορεί να τον περάσει κανείς. Εσύ διάλεξες αυτή τη θέση. Απόλαυσες τη ζωή σου τα αγαθά, τώρα βρίσκεσαι εδώ. Εκείνος έλπιζε στο Θεό, είχε περιφρονηθεί, αλλά εδώ βρίσκεται μέσα στη δόξα. Και τότε ξυπνάνε οι διανοητικές του λειτουργίες και λέει, αν αυτό για μένα δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον για τα αδέλφια μου, στείλ τον κάτω να τους πει, να τους μιλήσει για αυτή την πραγματικότητα. Και λέει ο Αβραάμ, όχι, δεν χρειάζεται. Μα χρειάζεται, πατέρα Αβραάμ, δεν χρειάζεται. Έχουν τις Άγιες Γραφές. Ας ανοίξουν τις Άγιες Γραφές. Μα αν πάει κάποιος και αναστηθεί εκ των νεκρών να τον πιστέψουν, αδύνατον, λέει ο Αβραάμ, φτάνει ο νόμος και οι προφήτες. Ο Μωυσής και οι προφήτες φτάνουν. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερη περιγραφή της όλης εικόνας, αλλά θα ήθελα να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, αυτή την πραγματικότητα η οποία έτσι αλλιώς υπάρχει. Δεν μπορείς να την παραμερίσεις με τίποτα. Και εσύ και εγώ θα βρεθούμε μια μέρα. Τώρα, πού, αν η θέση μας θα είναι στη θέση που πήρε ο πλούσιος, γιατί ο άλλοτε πλούσιος και έγινε δυστυχισμένος, και στη θέση που πήρε ο άλλοτε φτωχός ο Λάζαρος και έγινε ευτυχισμένος, αυτό είναι θέμα που σήμερα θα εξαρτηθεί από εμάς. Σήμερα υπάρχει μια γέφυρα, σύμφωνα με την Άγια Γραφή. Η γέφυρα αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Για να περάσεις απέναντι σε αυτό το χάσμα και να πας στον άλλο, στην αντίπερα όχθη, στον άλλο τόπο του Θεού, πρέπει να περάσεις από τον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν στον κόσμο διάφορες θρησκείες, δεν υπάρχει, ας πούμε, ο βουδισμός, κομφουκιανισμός, μαομεθανισμός, γιανζεϊσμός και πολλά σεϊσμός σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά αυτά μπορεί να είναι δρόμοι, αλλά που δεν καταλήγουν πουθενά. Οι Κινέζοι με το Τάο εννοούσαν δρόμο, αλλά τον δρόμο που σε έβαζε να εμβαθύνεις μέσα σου και να χαθείς μέσα σου, αλλά μέσα σου είναι σκοτάδι και ταλαιπωρία και λάκκωστα.

πάρει, θέλει να σου δώσει και να σε χορτάσει. Δεύτερον, πρέπει να μάθεις ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για όλες τις αμαρτίες σου, όλες ανεξαιρέτως, μικρές και μεγάλες. Δεν υπάρχει αμαρτία συγχώρητη για τον Ιησού Χριστό. Μη πεις εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Δεν υπάρχει πολύ αμαρτωλός. Γιατί αυτός είναι πολύ μεγάλος σωτήρας. Λέει ο Παύλος, όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρις. Όπου υπάρχει πολλή αμαρτία, θα σε καλύψει και θα ξεχυλήσει απάνω σου η συγχώρηση και η χάρη του Ιησού Χριστού. Οι αμαρτίες σου λοιπόν, όποιος και αν είναι, συγχωρούνται από Αυτόν. Τρίτον, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να μείνεις σε αυτή την αναγνώριση. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ναι, είναι σωστά όλα αυτά, είμαι αμαρτωλός. Δεν φτάνει. Σε αυτή τη θέση πολλοί βρίσκονται σήμερα στην κόλαση μαζί με τον πλούσιο και βασανίζονται εκεί μέσα στη φωτιά. Δεν φτάνει η αναγνώριση. Πρέπει να κάνεις κάτι για να φύγει από πάνω σου η αμαρτία. Και τι είναι αυτό που θα κάνεις εσύ? Δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσεις χρήματα, ούτε να διαθέσεις κάποια ώρα για να τρέξεις σε κάποιο τόπο. Μερικοί μάλιστα μπουσουλάνε να πάνε σε κάποιο τόπο με τα γόνατά τους και με τα χέρια τους, σαν να είναι τετράποδα, για την αμαρτία τους. Δεν χρειάζεται. Αλλά τι χρειάζεται? Χρειάζεται να πεις νοερά από μέσα σου στον Ιησού Χριστό, Κύριε, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Αυτό είναι όλο. Αλλά πρέπει να το κάνεις εσύ αυτό. Γιατί? Γιατί είναι η απόφαση της ζωής σου η μεγάλη. Πρέπει να το αποφασίσεις. Που σημαίνει ότι αν το κάνεις αυτό, εγκαταλείπεις αυτά που έζησες, τα περιφρονείς και κατάλαβες που ήσουν μέσα ταλαιπωρία και σε λάκκο ταλαιπωρίας. Δεύτερο, αναγνωρίζεις ότι τώρα μπορείς να ζήσεις μόνο με τον Χριστό. Και αυτός, εκείνη την ώρα, εάν του το ζητήσεις, εάν τον ευχαριστήσεις, εάν του πεις ευχαριστώ, είσαι σωτήρας μου και σε δέχομαι, τότε θα ανοίξει από πάνω αόρατους μεν αλλά πραγματικούς καταράχτες επάνω σου. Πρώτα-πρώτα θα σε αγκαλιάσει και θα σε φιλήσει. Θα σου πει, σε παιδί μου, σε περίμενα χρόνια. Γιατί ξέφευγες από κοντά μου? Πού πήγαινες? Τι αναζητούσες να βρεις μακριά από μένα? Η αγκαλιά του Ιησού Χριστού θα σε σφίξει και θα σου δώσει το φιλί της συγχώρησης και της αγάπης. Οι αμαρτίες σου θα σβηστούν όλες. Η καρδιά σου θα αλλάξει, γιατί το Πνεύμα του Θεού αυτόματα, είτε το ξέρεις είτε δεν το ξέρεις, θα μπει μέσα σου και θα σε κάνει καινούριο άνθρωπο, θα σε αναγεννήσει. Κατόπιν μέσα σου θα αρχίσεις να έχεις το καινούριο τραγούδι που είπαμε στην αρχή, το άσμα των νέων των Θεών σου. Θα ψάλεις χαρούμενος, θα πετάς, δεν ξέρεις πού πατάς. Γιατί ο Κύριος είναι ο λυτρωτής σου. Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό? Είναι κάτι που στοιχίζει? Δεν θέλεις να απαλλαγείς από την ταλαιπωρία, την προσωπική? Μην ξεχνάς ότι για να μην μπεις εσύ στο λάκκο της αιωνιότητας και της ταλαιπωρίας και της απώλειας, μπήκε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μπήκε μέσα στην κόλαση την ίδια με τα μάτια του, και εκεί πήγε και έδεσε τον ηγεμόνα της κόλασης, τον Άδη, αυτόν τον άγγελο, τον πονηρό, τον έδεσε. Εκεί έδωσε το κήρυγμα, το μήνυμά του στις ψυχές πριν έρθει στον κόσμο αυτός, και τους είπε. Άλλοι με δέχτηκαν, άλλοι απόρρισαν, τον απέρριψαν, και όσοι τον δέχτηκαν τους πήρε ως πρωτόλια και τον έβασε στην Ανάστασή του μαζί επάνω την δική του. Μπήκε όμως μέσα, εκπρόσωπός μας, δικό σου και δικός μου, ο Ιησούς Χριστός, για να λυτρωθείς εσύ. Μην πεις γιατί υπάρχουν αιώνια βάσανα, υπάρχει κόλαση, μην το πεις αυτό. Πες μόνο, γιατί δεν θέλω να βγω από εκεί και να ελευθερωθώ? Γιατί δεν θέλω να σωθώ? Σήμερα σου προσφέρεται η μοναδική ευκαιρία. Άρπαξέ την με τα δυο σου χέρια, θα έλεγα. Άρπαξέ την και πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν ήξερα ότι είναι τόσο απλό. Τα έχει όλα ετοιμάσει. Εσύ είναι απλώς να τα αποδεχθείς, να τον ευχαριστήσεις και να τραβήξεις μαζί του το δρόμο σου. Το δρόμο όμως που, μελετώντας το λόγο του και έχοντας επικοινωνία μαζί του, να σε οδηγεί αυτός σε επικοινωνία με άλλους που έχουν το ίδιο πνεύμα, αδελφούς σου, μια οικογένεια πνευματική, θα πορευτείς. Στην αρχή θα ξέρεις λίγα, θα μάθεις περισσότερα, θα σε διδάσκει ο Παράκλητος, ο οποίος είναι στην καρδιά σου, θα σε οδηγεί βήμα με βήμα. Δεν θα είσαι μόνος. Θα έχεις τον Κύριο μαζί σου και θα σε κάνει να αυξάνεις πνευματικά και να προχωρήσεις ανάλογα με το ζήλο σου και το κέφι που έχεις. Θα προχωράς στην πνευματική σου πορεία προς τα πάνω. Σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, μη απορρίψεις την πρόσκλησή του σήμερα το πρωί.

σε καλεί προσωπικά με το όνομά σου. Έλα να σε σώσω. Μη χάσει την ευκαιρία αυτή. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, επαναλαμβάνω. Να αποδεχθείς την αγάπη του και τη λύτρωσή του για σένα. Θα το ήθελες? Με αυτό το πνεύμα θα ψάλλουμε έναν ακόμα ύμνο, τον ύμνο 87. Τι αναμένεις, φίλε, προς τι δισταγμό σε κρατεί 87?

Ναι, Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί την ευκαιρία αυτή την έχεις τώρα για κάποια ψυχή ανάμεσά μας. Σε παρακαλούμε, κάλεσέ την κοντά σου. Οδήγησέ την στην αποκάλυψη του εαυτού της, στα πνευματικά της χάλια και συντρίμια και στη χάρη την προσφορά της αγάπης σου για τη σωτηρία της. Και δώσε μας ακόμα, παρακαλούμε, μια μερίδα τροφής για όλους εκείνους που σε γνωρίζουν. Ένα κομμάτι που στη ζωή μας θα γίνει πολύτιμο, χρήσιμο, ενθαρρυντικό, μια διδασκαλία πνευματική για την αύξησή μας. Στο όνομα το δικό σου, μαζί με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Αλλά θα πει κανείς, καλά, μας έβγαλε από το λάκκο της ταλαιπωρίας. Έχουμε την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι ο λάκκος της αιωνιότητας δεν είναι για μας, παρά μόνο για εκείνους οι οποίοι αμελούν να πάρουν απόφαση τώρα και θέση για τη δική τους σωτηρία, μαζί με τον Χριστό. Η ζωή μας λοιπόν και η πορεία μας και ο δρόμος μας θα είναι γεμάτος ροδοπέταλα, όμορφος, χωρίς θλίψεις, χωρίς λάκκους. Όχι βέβαια, είπαμε κάτι στην αρχή, ότι και η δική μας η ζωή έχει τους λάκκους της. Όμως υπάρχει η διαφορά του θριάμβου και της νίκης, όπως θα δούμε και όπως γνωρίζουμε επειδή διαβάζουμε τις Άγιες Γραφές. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία πράγματα για τα οποία οι λάκκοι αυτοί στην πνευματική πορεία δημιουργούνται. Πρώτον, θα έχεις πνευματικούς λάκκους και ταλαιπωρίες για την πίστη σου, επειδή αγαπάς τον Κύριο. Δεύτερον, θα έχεις ταλαιπωρία και λάκκος στη ζωή σου από εκεί που δεν θα έπρεπε, από τον φθόνο των αδελφών σου. Και τρίτον, θα έχεις ταλαιπωρία και λάκκο ή λάκκους εξαιτίας τυχών παραχώρησή σου σε πειρασμούς και δελεάσματα του κόσμου, της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή μας δίνει δυο όμορφες εικόνες που χαρακτηρίζουν αυτές τις τρεις γραμμές. Αλλά μην τις ξεχνάμε, ότι για την πίστη μας θα περάσουμε θλίψεις, κάποιους λάκκους ταλαιπωρίας. Αλλά είναι εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, το ελαφρόν της θλίψεως ημών εργάζεται κάθε υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Εάν είναι για την πίστη σου να ταλαιπωρηθείς, δόξασε τον Θεό. Εγώ όταν πίστεψα στον Χριστό ήμουν 20 χρόνων και με έδιωξαν οι δικοί μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέλφια μου, φύγε από εμάς, δεν σε θέλουμε. Εσένα μπορεί να σε διώξουν από τη δουλειά σου ή να σε περιφρονήσουν οι φίλοι σου και να αρχίζουν σκοπτικά να σε πειράζουν ή δεν ξέρω τι άλλο, για την πίστη σου. Μην το βάλεις κάτω. Θα συμβεί αυτό, αλλά έχεις δίπλα σου τον αιώνιο, τον Κύριο. Μη φοβηθείς ποτέ. Θυμηθείτε τον Δανίλ, ο οποίος έμενε σταθερός, παρόλο που πέρασαν από κοντά του 4-5 μεγάλοι κοσμοκράτορες τότε. Εκείνος αμετάβλητος στην πορεία του, μαζί με τον Θεό, ζούσε όλη την ημέρα. Δεν του έβρισκαν πάτημα, διότι ανέβηκε ψηλά, τον ανέβασε ο Θεός ψηλά και ανεβάζει τους δικούς του ψηλά, γιατί είναι άνθρωποι αξιόλογοι. Ξέρουν πώς τα πράγματα χειρίζονται. Θυμάμαι κάποτε είχαμε στο Αμβούργο έναν γενικό πρόξενο και μου λέει, κύριε φίλο, σας παρακαλώ, όταν συμβαίνει κανένα πρόβλημα να μου το λέτε, γιατί εσείς έχετε καθαρό μυαλό, εγώ το έχω σκοτισμένο. Έβλεπε τη διαφορά ο άνθρωπος, διότι όλοι μας είχαμε τα προβλήματά μας, τα ατομικά, οικογενειακά, τα εργασιακά, αλλά κάτι μπερδεμένο δεν το έχει μέσα ο πιστός. Δεν ξεκάθαρο το πνεύμα του. Είναι κοφτερό το πνεύμα, τα βλέπει όλα. Σε κάνει ο Θεός τέτοιον. Και τον φθόνησαν. Και είπαν τίποτα άλλο παρά μόνο για την πίστη του. Εκεί θα τον πιάσουν. Και κατάφεραν, όπως ξέρετε την ιστορία, να πάρουν το διάταγμα και τη σφραγίδα του βασιλιά. Όποιος προσευχηθεί για ένα μήνα σε άλλον Θεό εκτός από τον βασιλιά, εκείνον που βασίλευε, θα τον ρίξουν μέσα στον λάκκο των λεόντων. Αλλά ο Δανιήλ βέβαια δεν νοιάζονταν καθόλου, δεν ήθελε να κάνει καμιά υποχώρηση, αλλά για την πίστη του έπρεπε να περάσει τη θλίψη και τον έριξε μέσα στο λάκκο. Και η προστασία ήρθε, όχι μόνο, και ο θρίαμβος ήρθε και ο βασιλιάς χάρηκε, γιατί κατάλαβε ότι ήταν πλεκτάνη και τον είχαν μπερδέψει και αυτόν, και στο τέλος έβγαλε και μια διαταγή
που είναι από εκείνες που ψάχνουν μέχρι σήμερα αρχαιολόγοι, καθώς και άλλα μνήμια ιστορικά, να τα βρουν σε κάποια αρχεία. Και να δοξαστεί ο Θεός σε όλα τα έθνη στα οποία κυριαρχούσε, χάρη του Δανίλη. Βλέπετε, εξαιτίας της πίστης έπρεπε να περάσει από λάκκο. Αλλά ο λάκκος αυτός ήταν για τη δόξα του Θεού, για τη δύναμη του Θεού, έκλεισε τα στόματα των λιονταριών, είδε τη δύναμη του Θεού να δίνεται μαρτυρία, είδε με λύπη του την καταστροφή εκείνων που τον φθόνησαν και ο Θεός δοξάστηκε μέσα από όλο αυτό. Αλλά όμως, ο Δανίλη, που ήταν άγιος άνθρωπος του Θεού, πέρασε από ταλαιπωρία. Μήπως περιμένουμε εμείς να μην περάσουμε από κάποια ταλαιπωρία στη ζωή μας, χάρη της πίστης μας, ναι. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ότι αγαπητά μας πρόσωπα, αδελφοί μας, ίσως συγγενείς μας, ίσως άλλοι, ίσως και πνευματικοί αδελφοί μας, θα γίνουν αφορμή να μπούμε μέσα σε λάκκο, να μας φθονίσουν. Τρομερό αυτό που ακούγεται, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Όσο και αν φαίνεται τρομερό, ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο «ον». Η Αγία Γραφή έχει ένα χαρακτηρισμό πολύ χρήσιμο σε αυτό το σημείο και λέει ότι τα εντός του ανθρώπου και η καρδία είναι βυθός. Δεν μπαίνεις, δεν βρίσκεις πάτο. Άντε τώρα να εξερευνήσεις τον ανθρώπινο βυθό που έχει μέσα στην ψυχή του. Δεν εξερευνάται ποτέ. Ένας άνθρωπος κατά πάντα ακέραιος ενώπιον του Θεού, ο Ιωσήφ, με του Θεού τα σχέδια για τη ζωή του που τα ξετύλιγε ένα-ένα ο Θεός, τον φθόνησαν τα αδέλφια του. Και ξέρουμε το αποτέλεσμα. Κατάφερε να τον δέσουν μια μέρα που τον αναζήτησε να μάθει ο πατέρας τι γίνονται, είχαν αργήσει πολύ από την οικογένεια, τα νέα δεν υπήρχαν. Τον έριξαν μέσα στο λάκκο της ταλαιπωρίας. Ρε παιδιά, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, θα έλεγε κανείς. Θεέ μου, θα προσευχόταν ο Ιωσήφ. Γιατί αυτός ο λάκκος μέσα στη ζωή μου, Ιωσήφ. Σε φθόνησαν τα αδέλφια σου. Γι' αυτό σε ρίξανε μέσα. Και πού είσαι ακόμα. Ο φθόνος αυτός θα σε οδηγήσει και σε άλλες ταλαιπωρίες. Να μην παραξενευόμαστε για τον φθόνο. Είτε είναι φανερός, είτε είναι κρυφός. Που όμως δημιουργείται μέσα στη ζωή μας. Ας χαιρόμαστε ότι έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Ο Ιωσήφ δεν ενέδωσε ποτέ στο θέμα της σχέσης του με τον Θεό. Εκεί έμενε σταθερός και ποτέ τίποτα δεν τον κλώνησε. Τον πήραν από εκεί σε μια στιγμή και τον πούλησαν κάτω στην Αίγυπτο. Η ταλαιπωρία του βέβαια διονυζόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Αίγυπτο περνούσε αρκετά καλά. Θα έλεγα στη γλώσσα τη σημερινή είχε γίνει γενικός γραμματέας υπουργείου. Γιατί ο Πετεφρής ήταν υπουργός μέσα στο Φαραώ στην Αίγυπτο. Και του είχε δώσει λέει τα πάντα και τα κυβερνούσε αυτός, τα πάντα. Δεν ήξερε τι του γινόταν, το αριστερά, το δεξιά, περιουσιακά στοιχεία, εργασιακές σχέσεις με τους δούλους που είχε. Ό,τι υπήρχε, τα πάντα ήταν, τα είχε στα χέρια του Ιωσήφ. Γενικός γραμματέας, έδαινε και έλυνε. Και σε κάποια στιγμή η γυναίκα του Πετεφή τον είδε, μας λέει ότι ήταν μια κορμοστασιά, το λέει ότι ήταν ευηδής και ωραίος στην όψη. Ευηδής είναι όσον αφορά το είδος και μια κορμοστασιά και ωραίος στην όψη ήταν όμορφος. Πολύ χαριτωμένος. 17 χρόνων ο Ιωσήφ. Και έριξε τα μάτια της πορνείας απάνω του. Και τον παρακίνησε, του λέει, έλα να κοιμηθείς μαζί μου. Και λέει, Ιωσήφ, αδύνατον. Όχι μόνο γιατί το αφεντικό μου τίποτα άλλο δεν είναι εκείνο που δεν μου επιτρέπει, παρά μόνο εσένα, όλα τα άλλα είναι στη διάθεσή μου. Αλλά πώς να αμαρτήσω μπροστά στον Θεό, πώς να αμαρτήσω. Έρχεται η δεύτερη, η τρίτη στη σειρά των όσων είπαμε, αιτία ταλαιπωρίας του πιστού ανθρώπου, να ενδώσει την αμαρτία στον κόσμο, στην προσφορά της. Λέει ο Ιωσήφ, με τίποτα, δεν το δίνω. Και ξέρουμε την συνέχεια, κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε στις φυλακές και όταν ο Θεός άρχισε να δίνει μια χαραμάδα φωτός και ελπίδας, λέει σε αυτούς τους δύο που τους εξήγησε τα όνειρα, όταν βγείτε, είναι χαρακτηριστική η φράση, πέστε και σε μένα που με έχουν σε αυτό το λάκκο της ταλαιπωρίας εδώ, χωρίς αιτία. Ένας λάκκος ταλαιπωρίας. Εάν η ιστορία του πράγματος σταματούσε ως εδώ, θα λέγαμε κρίμα που έδωσε στην καρδιά σου και τη ζωή σου να ζεις με τον Θεό. Κρίμα. Σαν εκείνο στον Ψαλμό 73, στον όμικρο γάμα που λέει, δηλαδή, άδικα ένιψα τα χέρια μου. Αυτοί πλουτίζουν και περιφρονούν τους πάντες και παχαίνουν και χορταίνουν και δοξάζονται. Εγώ, λέει, όταν μπαίνω στο αγιαστήριο του Θεού, τότε κατάλαβα.
Εάν δεν καταλάβεις τον δρόμο του αγιαστηρίου, δεν θα καταλάβεις ποτέ. Λέει στους ψαλμούς πολλές φορές, ο δρόμος του Θεού είναι εν το αγιαστηρίο αυτού. Αν θέλεις να μπεις στα μυστικά του Θεού, πρέπει να πλησιάσεις τον Θεό κοντά στο αγιαστήριό του. Τότε θα μάθεις τα μυστικά του. Τότε θα καταλάβεις τη γλώσσα του Θεού. Αν λοιπόν βλέπαμε ως εδώ όλα είναι αποτυχημένα. Όμως, δείτε τι εκπλήξεις έχει ο Θεός. Από εκεί ανεβαίνει ο Ιωσήφ, φτάνει στα ανώτατα αξιώματα, γίνεται αμέσως μετά το Φαρό, ίσως με το Φαρό, διότι αυτός πλέον κυβερνούσε. Και όχι μόνο, αλλά διασώζει ολόκληρο το έθνος του και δι' αυτού ολόκληρο το σχέδιο του Θεού πραγματοποιείται και οι προφήτες αργότερα και ο σωτήρας που έρχεται στον κόσμο μέσω της υπακοής ενός Ιωσήφ. Φθονήθηκε, έμεινε πιστός. Έπεσε σε λάκκο, αλλά έμεινε πιστός. Του ζήτησε ο κόσμος η αμαρτία να ενδώσει. Είπε όχι. Εγώ δεν κάνω πίσω. Θα τραβήξω μόνο με τον Θεό. Μα θα σε οδηγήσουμε στην ταλαιπωρία. Δεν με πειράζει. Μπήκε στο λάκκο το δεύτερο, της ταλαιπωρίας. Και ο Θεός όταν ήρθε η ώρα του, τον έβγαλε και τον ανέβασε. Αδελφοί αγαπητοί, για μας Κύριος τα λέμε αυτά που αγκαλιάσαμε με πίστη τον Ιησού Χριστό. Θα έχουμε θλίψεις, πολυπίκυλες, αλλά που έρχονται πάντα από αυτές τις τρεις γωνίες, τις οπτικές του πνεύματος. Η πρώτη είναι εξαιτίας της πίστης σου, θα περάσεις ταλαιπωρίες. Η δεύτερη είναι επειδή προοδεύεις πνευματικά, επειδή ο Κύριος σε ευλογεί, θα σε φθονίσουν κάποιοι και μπορεί να σου βάλουν εμπόδια και στενοχώριες. Μην είναι πιστός. Και το τρίτο είναι χάρη της ζωής σου και της αφιέρωσής σου. Μην ξυρίσεις ποτέ τα μαλλιά του Ναζιραίου από πάνω σου. Μην πιστός μέχρι τέλους. Μην αφιερωμένος στον Κύριο σου, έστω και αν μπει στη φυλακή εκεί την εσωτερική μέσα στην Αίγυπτο. Ο Θεός έχει σχέδια για σένα. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού, διότι ενώ μεν επιτρέπει το ένα, δίπλα είναι αυτός. Και μόλις διότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο, οπ, μας σηκώνει ψηλά. Δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας. Ποτέ. Εκείνος θα κάνει μετά του πειρασμού, δηλαδή μαζί με τον πειρασμό που επέτρεψε και την έκπαση. Είναι και τα δύο μαζί. Σου δίνει την ταλαιπωρία και από κάτω σε κρατάει ο ίδιος και σε βγάζει. Και σου δίνει το φως, την ελπίδα, τη χαρά. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ενθαρρύνω όλα τα παιδιά του Θεού. Παρά τις θλίψεις, παρά τις δυσκολίες, παρά τα οποιαδήποτε φαινομενικά ατυχήματα, μείνετε αδελφοί στέρεοι στον Κύριο. Και αυτός θα βγάλει το πόδι σας σε ευρυχωρία και τους δρόμους σας θα τους ανοίξει πλατής και φαρδής. Αρκεί συμβιβασμοί να μην γίνουν με την αμαρτία και για την πίστη μας. Καθόλου νερό στο κρασί. Να είναι το κρασί μας ανώθευτο, καθαρό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ θα κλείσουμε ψάλλοντας τρεις στροφές από τον ύμνο 185, πρώτη, τρίτη και τέταρτη. Πρώτη, τρίτη και τέταρτη από τον ύμνο 185 Χριστιανέ Οθάρι.

πριν κάνουμε προσευχή, παρέλειψα να διαβάσω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Το απόγευμα, 7 με 8 είναι ομιλία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για τα μηνύματά σου αυτό το πρωί. Ήθε το πνεύμα το ηγεμονικό, το Άγιο, να εργαστεί ανάσα μας και να κάνει ώστε να δοξαστεί ο Χριστός σε σωτηρία, σε οικοδομή, σε αφιέρωση, σε επανόρθωση, σε παρηγορία. Παρακαλούμε να μας σκεπάσεις όλους καθώς φεύγουμε, να μας οδηγήσεις στα σπίτια μας με τη χάρη και το έλεος το δικό σου και να μας δώσεις κάθε χαρά και ειρήνη στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Το αρμόνι θα παίξει μια στροφή μόνο.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δεν είναι η μόνη αιτιολογία, δικαιολογία αυτή. Ο αδελφός ο Σώτης θα μου επέτρεπε, παρακαλώ, εισαγωγικά, χωρίς να ενισχύω, επαναλαμβάνω αυτή την θέση, ότι φταίνε οι τελευταίες μέρες και τι μπορεί να κάνουμε, αφού είναι οι τελευταίες μέρες, πώς θα πάμε προς τα πίσω, δεν γίνεται. Να διαβάσω εν τούτης μια σειρά από χαρακτηριστικά κείμενα που δίνουν όντως το κλίμα της Καινής Διαθήκης, τις αναφορές, το στίγμα της Καινής Διαθήκης εν σχέση με αυτές τις μέρες που περνάμε. Έτσι, διαβάζω Α Τιμοθέου 4. Το δε Άγιο Πνεύμα ρητά λέγει ότι στους ύστερους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονικές, πιστεύοντες σε διδαχές τις οποίες άνθρωποι ψευδολόγοι, υποκριτές θα ρίχνουν στην Εκκλησία. Πρόκειται περί ανθρώπων που έχουν στη συνείδησή τους καυτηριασμένη. Ας πούμε, θα έχουν διδαχές που θα εμποδίζουν το γάμο, θα προστάζουν να απέχουν οι πιστοί από ορισμένα είδη τροφίμων και φαγητών, φαγητών τα οποία άλλωστε ο Θεός έκτισε για να τα παίρνουν οι άνθρωποι, οι πιστοί με ευχαριστία και αυτοί που εγνώρισαν την αλήθεια. Λίγο πιο κοντά, προς το τέλος, η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 3, Τιμόθεος 3. Να ξέρεις τούτο, παιδί μου Τιμόθεε, ότι στους στερνούς καιρούς και τις τελευταίες μέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, κακοί. Οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι. Δεν θα έχουν τίποτα το όσιο μέσα τους. Δεν θα έχουν σπλάχνα. Θα είναι άνθρωποι που δεν θα θέλουν να συμφιλιωθούν. Και του απλώνεις το χέρι και του λες «Sorry». Τίποτα. Αδιάλακτοι. Συκοφάντες. Αβάστιχτοι στον κατήφορο του κακού και της ντροπής. Άνθρωποι άγριοι, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότες, προπετείς, φαντασμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Εξωτερικά θα εμφανίζονται βέβαια με μορφή ευσέβειας, αλλά να ξέρετε ότι στο βάθος την δύναμη που έχει η ευσέβεια την έχουν ήδη αρνηθεί. Στην ίδια επιστολή 4-3 διαβάζω. Διότι θα έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν να ακούνε και να τους διδάσκουν μια διδασκαλία υγιένουσα. Θα μαζέψουν για τους εαυτούς των δασκάλους και αυτοί οι δάσκαλοι θα τους λένε πράγματα που τους αρέσουν και οι ίδιοι με αυτά που ακούνε θα γαργαλίζουν την ακοή τους. Ο Πέτρος, στην β' επιστολή του 2:1 διαβάζω. Να ξέρετε ότι κάποτε υπήρξαν μεταξύ του λαού Ισραήλ ψευδοδιδάσκαλοι. Άλλωστε αυτό συμβαίνει τώρα και μεταξύ σας. Είναι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι θα μπουν βαθιά μέσα στην Εκκλησία από τη διπλανή πόρτα. Παρ εισάγω. Άγω εις παρά. Όχι από την πόρτα, από το παραθύρι δίπλα. Παρ εισάγω. Ο Ιούδας λέει παρισέδησαν. μπαίνουν βαθιά το 2, παρισάγου, και οι οποίοι θα διδάξουν αιρέσεις που θα οδηγήσουν σε απώλεια. Άνθρωποι οι οποίοι τελικά αρνούνται εκείνον που τους αγόρασε επάνω εις τον Σταυρόν, το Δεσπότη Κύριο. Και εις το τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, το ένα χωρίο, θέλω με τούτο το δεύτερο γράμμα που σας γράφω να σας ξεσηκώσω τη μνήμη σας και να την οδηγήσω σε ειλικρινείς δρόμους και να θυμηθείτε τα λόγια που από παλιά οι Άγιοι Προφήτες μας είχαν πει και μας είχαν παραγγείλει οι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να ξέρετε ότι στις στερνές μέρες θα έρθουνε άνθρωποι εμπέκτες που θα περιπατούνε σύμφωνα με τις δικές τους τις επιθυμίες. Ο Παύλος στη δεύτερη Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο Θεσσαλονικής, Β, 2, 3. Δεν θέλω άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και γύρω από τα εσχατολογικά και το πότε θα έρθει ο Χριστός να σας εξαπατήσει κανένας. Διότι δεν πρόκειται να έρθει εκείνη η μέρα εάν προηγουμένως δεν συμβεί η αποστασία και φανερώσει το πραγματικό πρόσωπό του, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απώλειας. Δύο καταλόγους θα θυμηθώ, κλείνω, από το βιβλίο της Αποκάλυψης 22:15. Χαρακτηριστικούς καταλόγους έξω από την ουράνια σιών της παρουσίας του Θεού βρίσκονται όλοι οι βρώμικοι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει κίνες. Οι μάγοι κοιτάνε τα οροσκόπια, κοιτάνε τον καφέ, κοιτάνε τα μάγια, χτυπάνε ξύλο. Αυτά είναι μάγοι. Οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι ειδωλολάτρες και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει στο τρίτο κεφάλαιο Φιλιππισίους 3, κλείνω, Φιλιππισίους 3, να προσέχετε όλους εκείνους τους, μιλήσαμε ξανά για τα σκυλιά εκείνα, τους κακούς εργάτες. Να προσέχετε αυτούς που ερευνούν, εξετάζουν και βγάζουν συμπεράσματα σύμφωνα με εξωτερικά στοιχεία, όπως οι Εβραίοι κοιτάζουν στην περιτομή. Εφεσίους 5, 5. Θέλω να ξέρετε ότι οποιοδήποτε είναι αυτός, ο οποίος είναι πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης. Όταν λέω πλεονέκτης, εννοώ ότι είναι ειδωλολάτρης. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν κληρονομία στη Βασιλεία του Χριστού, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα είναι το κλίμα. Έτσι αρχίζει και διαμορφώνεται το κλίμα στις μέρες μας.
2: Γιατί απ' όλα. Είχατε μια πολύ ωραία συλλογή εδαφίων για το πώς θα είναι οι άνθρωποι καθώς φθήρονται. Πώς να το πιάσουμε. Την περασμένη φορά που συζητήσαμε, ανάμεσα στα άλλα, είπαμε ότι στην εποχή μας το τι είναι αμαρτία έχει γίνει σχετικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ο απόλυτος ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος τι είναι αμαρτία, τι ο Θεός εννοεί αμαρτία, τι είναι για μας η αμαρτία, επειδή έχει καλλιεργηθεί μια διαφοροποίηση της ανθρώπινης σκέψης, η οποία δεν μπορεί να δεχθεί τα πράγματα που της φαίνονται απόλυτα διατυπωμένα, γιατί όλα τα αφήνει να παίζονται. Όλα τα θέλει να είναι προς συζήτηση, διαρκή συζήτηση, χωρίς να καταλήγει πουθενά. Ανάμεσα στα θύματα αυτής της φιλοσοφίας, που είναι ένα τμήμα του όλου θέματος και του όλου προβλήματος, είναι και η έννοια της αμαρτίας. Τα τελευταία εδάφια που ακούσαμε λένε ότι ο Θεός έχει συγκεκριμένους όρους εισόδου και παραμονής στον ουρανό. Και προφανώς αυτοί οι όροι είναι οι όροι της αγιότητας. Ό,τι ταιριάζει στο Θεό θα μείνει εκεί, ό,τι δεν ταιριάζει στο Θεό δεν θα μπει καν, γιατί δεν έχει λόγους να μπει και να πεταχτεί έξω. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι του Χριστού, δεν θα φτάσει στον ουρανό και θα τον πετάξουν έξω, δεν θα τον αφήσουν να μπει καθόλου. Αυτό είναι το εδάφιο που ακούσαμε. Από την άλλη τη μεριά, υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά για τα οποία ο Θεός έστειλε τον Υιό Του να πεθάνει για μας, τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και ο Θεός δεν τα εννοεί με τον τρόπο τον θολό τον δικό μας, και έτσι είναι και λίγο αλλιώς είναι. Για το Θεό κάθε τι είναι αυτό που είναι. Και κάθε τι είναι ξεκάθαρο. Αν λοιπόν ο Θεός έστειλε τον Υιό Του για να μας απαλλάξει από την αμαρτία και να μας κάνει λαό εκλεκτό, ζηλωτή καλών έργων, σημαίνει ότι ο Θεός έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο μυαλό Του, μέσα στη σκέψη Του, χάρη των οποίων θυσίασε τον Υιό Του. Έτσι λοιπόν, έχουμε από τη μια μεριά έναν Θεό ο οποίος εννοεί τα πράγματα με ορισμένο τρόπο, έχουμε τον Υιό του Θεού ο οποίος έδωσε τον εαυτό Του για να λυτρωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να έχει ένα άγιο τρόπο ζωής, και έχουμε τώρα όλους εμάς, ας μην μιλήσουμε για τους παραέξω, τους άλλους που δεν είναι και παρόντες, αλλά έχουμε όλους εμάς οι οποίοι στον ένα ή στον άλλο βαθμό, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, διακηρύσουμε ότι θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Και πιστεύω ότι κανείς δεν το λέει χωρίς να είναι ειλικρινής. Αλλά πώς θα βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, να εννοούμε τα πράγματα με έναν τρόπο, και αυτός ο τρόπος να είναι του Θεού. Να μιλάμε για αμαρτία και να εννοούμε την αμαρτία όπως ο Θεός την εννοεί. Θυμίζω θα μπορούσαμε να έχουμε ένα παράδειγμα από τις συζητήσεις που έκανε ο Κυριός μας όταν του θέτανε ερωτήσεις. Μήπως βρούμε στα λόγια του Κυρίου μας την μέθοδο της επιστροφής και της δικής μας σε αυτό που ο Θεός θεωρεί για το κάθε θέμα. Ας πούμε, θυμάστε σίγουρα την συζήτηση των Ιουδαίων, οι οποίοι ρώτησαν τον Κύριο ποιοι είναι οι όροι για να δώσουν διαζύγιο. Να μας το θυμίσετε λίγο περισσότερο.
1: Ναι.

0: πάντοτε υπήρχε μέσα στο σχεδιασμό του Θεού. Έτσι λέγω, είναι βέβαιο, αδελφοί, ότι τα εξωτερικά σχήματα, η αμαρτία, η οποία, ξέρετε, δεν ακούγεται πια, ή με χαμηλούς και σιγανούς τόνους. Να μου επιτρέψετε να θυμίσω αυτό που είπα, την παραδοξολογία, γιατί όχι την Παρασκευή, ότι ο αιώνας, ο αιώνας εις τον οποίο μπήκαμε, είναι ο αιώνας της αποποινικοποιήσεως των πάντων. Δεν θα υπάρχει ποινικό αδίκημα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό που λέτε. Μάλιστα, προσπαθώ να θυμηθώ σε ποια συνάθεση, ποια ώρα το άκουσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η διατύπωση. Δεν ξέρω αν είχε γραφτεί στο μαγνητόφωνο. Είπατε δύο πράγματα ως τώρα. Το ένα είναι αυτό που και εγώ το σπρώξα λιγάκι να το φέρω στο προσκήνιο, ότι ο Κύριος όταν θέλει να δώσει γνώμη για ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν το ερμηνεύει με τα κοινωνικά στοιχεία της εποχής. Τα λαμβάνει υπόψη του ίσως. Και εκεί ίσως οφείλεται και η ερμηνεία. Δηλαδή όταν λέει ο Μωυσής σας έδωσε την δυνατότητα να δίνετε διαζύγιο, εξήγησε ότι αυτό ήταν απόρρια του γεγονότος ότι είχε σκληρύνει η καρδιά τους και δεν είχε την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχει η καρδιά του ανθρώπου όταν ο Θεός του δώσε να έχει και σύντροφο. Δηλαδή ερμηνεύει πράγματι γιατί συμβαίνει κάτι στραβό, αλλά από την άλλη τη μεριά, ή κάτι ανεπαρκές, εν πάση περιπτώσει, αλλά από την άλλη τη μεριά το φέρνει το πράγμα στην αρχική του, την κατασκευαστική, ας πούμε, αναφορά. Λέει, απ' αρχής δεν έγινε ούτω, ότι ο Θεός έκανε τους ανθρώπους για να είναι ο ένας απέναντι στον άλλο και να ζουν μαζί. Άρα αυτό θα επρότεινα να το βάλουμε στην άκρη όλοι μας σαν εργαλείο μελέτης. Όταν μελετάμε ένα θέμα μέσα στη γραφή, θα πρέπει να ψάχνουμε, να βρούμε ποια είναι η αρχική αναφορά πάνω στο θέμα. Πώς ο Θεός το είπε. Η ιστορία λέει και, μάλλον η γραφή λέει και ιστορίες, να το πάρουμε έτσι. Η γραφή λέει και ιστορίες, γεγονότα, αναφορές κάνει σε πράγματα τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή, την άλλη εποχή, την παράλληλη εποχή. Αλλά όταν μιλάει για το πώς πρέπει να είναι κάτι, αυτό το ανάγει στην αρχική κατασκευή του ανθρώπου από τον Θεό. Στο άλλο το θέμα που είπατε για την αποποινικοποίηση, επίσης θα πρέπει να δούμε, και εδώ να σκεφτούμε όλοι μας, να δούμε και έναν μηχανισμό ο οποίος υπάρχει μέσα σε αυτό. Δηλαδή, πώς έφτασε η εποχή να θεωρείται κάτι ότι δεν είναι αμαρτία και γι' αυτό το λόγο δεν είναι, όπως συνηθίζουν να το λένε, κολάσιμο, δεν επιφέρει, δεν επισύρει επάνω του τιμωρία. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, ίσως να πάρουμε το παράδειγμα το ίδιο ή κάποιο άλλο, πώς φτάνουμε κάτι που για το Θεό είναι αμαρτία, για τον άνθρωπο να μην είναι και μάλιστα να μην, έχει και, να μην λαμβάνει και καθόλου υπόψη του τη γνώμη του Θεού, ο οποίος εξακολουθεί και το θεωρεί αμαρτία. Εκτός αν ο Θεός αλλάζει γνώμη ανάλογα με το τι συμβαίνει στη γη. Ένα σχολείο σας.
0: Να πω ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και θέλει να διοριστεί σε μια υπηρεσία ή μια επιχείρηση, του λέει, για να σου εμπιστευθώ κάποια κομμάτια της επιχειρήσεως, ευαίσθητα λεπτά, να μου φέρεις ένα ποινικό μητρό. Αυτός φέρνει το ποινικό μητρό, πάει εκεί στην εισαγγελία, παίρνει το ποινικό μητρό, άσπρο. Λέει, άσπρο, μα νομίζω είχε σκοτώσει, λέει, τον παππού σου και τη γιαγιά σου. Λέει, σωστό, λέει, όχι μόνο, λέει, και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, λέει, και τρεις θείους. Αλλά αυτό το έχαμε, λέει, διαλόγους ευθανασίας. Γι' αυτό μου δώσανε ποινικό μητρό. Και είχε, λέει, και καμιά σαρανταριά εκτάρια γης στο Αφιόν Καραχισάρ και έβγαζε παπαρούνα. Λέει, αποποινικοποιήθηκε, λέει, και η καλλιέργεια της παπαρούνας και η μετάλλαξή της σε όλο εκείνο το φάσμα των ναρκωτικών. Αυτά συζητούνται στις μέρες μας. Επαναλαμβάνω, η Βουλή της Ολλανδίας εψήφισε νόμο όπου επιτρέπεται η ευθανασία αρκεί εκείνος ο οποίος θα τύχει αυτής της ευεργεσίας, μόνος του κάποτε να το είχε δηλώσει, αλλά και αν

0: είχε δηλώσει οι πλησιέστεροι συγγενείς του θα πρέπει με ειδική αναφορά, με ένα ειδικό έγγραφο κάποιου κύρους και βάρους να το επιθυμήσουν. Ώστε, κοιτάξτε, δεν είναι τρίτο θέμα, είμαστε στο συνδυασμό των δύο θεμάτων. Πόσο έξω, πολύ σύντομα, μακράν θα βρεθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, πόσο μακριά θα βρεθεί από ό,τι θα ισχύει, θα είναι λογικό, επιτρεπτό και νόμιμο σε όλο τον κόσμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εσείς ποιοι είστε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, εσείς πού ζείτε? Και εσύ θα του λες, εδώ και 2000 χρόνια είχε γραφτεί σε ένα βιβλίο. Εδώ και 2000 χρόνια. Αυτοί θα προχωρούνε. Τι είναι αμαρτία? Σιγά σιγά θα στενεύει. Θα στενεύει. Τι είναι αμαρτία? Η ίδια η Βουλή της Ολλανδίας το 1998 εψήφισε νόμο και μάλιστα προσέβαλε την Βουλή των Κοινοτήτων της Αγγλίας, διότι τον ψήφισαν πρώτα οι Ολλανδοί και μετά τον ψήφισαν οι Άγγλοι, το Αγγλικό Κοινοβούλιο, περί γάμου μεταξύ προσώπων του αυτού φύλου. Πολύ σύντομα δε είχαμε και ιερουργία, δηλαδή άνθρωπος της Εκκλησίας, της όποιας δογματικής αποχρώσεως, ιερούργησε, εκάλεσε τον Θεόν, αυτό σημαίνει, και του είπε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ευλόγησε αυτούς τους δύο. Και τι να κάνει ο Θεός, πληρώθηκε ο ιερουργός και τους ευλόγησε. Παρακαλώ ιδιαίτερα, προσέξτε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, θα έχει και βρίσκεται ήδη σε αδιέξοδα, σε ύψιστους προβληματισμούς. Τι να πείτε στο σύγχρονο παιδί, τι να πείτε? Σήμερα το πρωί επήγε ένας κάποιος τραγουδιστής σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, στο οποίο έχει διευθυντική θέση ένα παιδί της Εκκλησίας που δουλεύει στο χώρο αυτό, στο εξωτερικό. Όταν αυτός ο τραγουδιστής ή καλλιτέχνης, γιατί όχι, άνοιξε την μπαλκονόπορτα του πελώριου διαμερίσματος που ενίκησε, της σουίτας, και άρχισε και πέταγε τα έπιπλα από κάτω. Πω, δεύτερο, όλα τα έπιπλα. Ανέβηκε η αστυνομία, ανέβηκε να πάνε, με συγχωρείτε πολύ, λέει. Πόσα λεφτά θέλετε? Τόσα. Θα τα πληρώσει αυτός ο μάνατζερ που με έφερε εδώ να τραγουδήσω. Και ήταν αξίας 50 εκατομμυρίων δραχμών τα έπιπλα που επέταξε ο καλλιτέχνης από κάτω. Αυτό άμα γίνει μία φορά, δύο φορές, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, δεν θα πάει πλέον η αστυνομία, θα λέει είναι μέσα στα δικαιώματα του ενοικιαστού, αρκεί να σας πληρώσει. Λέει σας πλήρωσε, λέει μας πλήρωσε. Τότε τι θέλετε? Βλέπετε, αργά και σταθερά η κοινωνία εμάς τους ανθρώπους μας εθίζει, μας συνηθίζει σε κάτι που μέχρι χθες εμείς το λέγαμε παράνομο. Ποιος σου είπε ότι είναι παράνομο?
1: Ναι, Ιάκωβε.
2: Αδελφοί, χαίρομαι για αυτόν τον τρόπο που μαζεμένοι εδώ με ρωτάμε τον λόγο του Θεού. Ο αδελφός του Σπύρος διάβασε αρκετά εγγράφια, πολύ βασικά και με μια αλληλουχία του ενός προς το άλλο. Αλλά λίγο δεν θα μπορέσουμε όλα μαζί να τα εμπεδώσουμε. Στο σημείο το οποίο εκτάσει, ο σκοπός μας, πιστεύω, σαν Εκκλησία είναι αυτός τον οποίο μας γράφει το Λόγο του Θεού στο τέταρτο κεφάλαιο της Επιστολής του Εφεσίου. Και αυτός έδωκε άλλους με ένα αποστόλ, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων και δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταδείχνουν τους πάντες εις την ενότητα της πίστεως, της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνθρωπος τέλειο, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. για να μη είμαι τον λέω, μη κυβερνησόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο τη διδασκαλία δια τη νεολιότητος των ανθρώπων, δια τη πανοργία ή στο μεθοδεύεστε την κλάμα. Πιστεύω ότι ζούμε ακριβώς εις αυτή την περίοδο, όχι σαν έθνος, αλλά σαν συγκεκριμένη εκκλησία. Και τι εννοώ. Σαν εκκλησία έχουμε μία οντότητα και μία αρχή, η οποία με λείπει, διαπιστώνω, από σποραδικές περιπτώσεις όπου η πίστη της εκκλησίας αυτής δεν οδηγεί και δεν ορίζεται από τους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί μόνο εις την διδασκαλία της εκκλησίας, αλλά ακριβώς εις το πνεύμα το οποίο ανέφερε και ο αδελφός ο Βασίλης το πρωί, εις το να κατοικούνται αδελφοί εκτός της κατήχησης της εκκλησίας. Αυτό έχει ολέθρια αποτελέσματα. Ίσως είναι αιτία ότι σήμερα πλέον αυτονόητα θέματα τα οποία στο παρελθόν ήταν, δεν χρειάζεται κανείς να ανατρέξει στο λόγο του Θεού για να τα διακρίνει, αλλά λόγω της διάθετης γνώσης του Ευαγγελίου εις τους συνανθρώπους μας υπήρχαν ορισμένες προϋποθέσεις. Παράδειγμα, νεαρά μητέρα ρωτάει νεαρά κοπέλα, εσύ ακόμη δεν έχεις παιδί. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο στο παρελθόν, όχι μέσα στην Εκκλησία, όχι από ανθρώπους που κρατούν το Ευαγγέλιο, αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να αρθρωθεί. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε σαν Εκκλησία να έχουμε ενότητα πνεύματος, ώστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή, ο Χριστός εξ του παρ το σώμα συναμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογα ενέργεια εντός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού με αγάπη. Αδελφοί, ας εντείνουμε την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας προς τον Κύριο και προς την ενότητα της πίστεως μας για να διατηρηθούμε μέσα εις αυτόν τον πονηρό κόσμο καθαρή, αγνή, προσμένοντες τον Κύριο.
1: Ο Βασίλης. Άλλωστε, να πάρει το λόγο, ο αδελφός Ιάκωβος ανέφερε μια παραδοξολογία άλλης εποχής, κάποια συζήτηση. Μην σταθούμε σε, πώς να το πούμε, σε αφορμές, έστω και αν είναι πολύ κοντινές. Ζητάμε το κλίμα, αλλά σαν παρατήρηση για το κλίμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό. Δηλαδή, πράγματα που δεν θα διανοείται κανείς παλιότερα να τα συζητήσει, τώρα μπορεί να περνάνε από το μυαλό μας σαν ενδεχόμενα. Αυτό οφείλεται σε μια αλλαγή του γενικού κλίματος. Και αν κάποιος δεν θέλει να πάρει το λόγο αμέσως, θέλω να πω το εξής. Άνοιξτε, αν θέλετε, στο 7ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ, στο εδάφιο 25, μιλάει για την τελευταία κοσμοκρατορία και το πρόσωπο που θα επικρατεί στην τελευταία εποχή. Το πρόσωπο που θα επικρατεί στην τελευταία εποχή δεν θα είναι ένα πρόσωπο που ξαφνικά θα ξεφυτρώσει. Θα είναι γέννημα ολόκληρης εποχής. Θα έχει τα χαρακτηριστικά που θα έχουν τύχη επεξεργασίας από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο που, για να πάρουμε την παραβατικότητα η οποία αναφέρθηκε, καταπολεμείται. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι σε μια στατιστική για το πόσες παραβάσεις έχουν επισημανθεί σε κάθε κράτος στα θέματα των ναρκωτικών, η Ολλανδία, η οποία έχει σε τέτοια θέματα φαίνεται αρκετά πρωτεία, είναι πολύ προχωρημένη σε τέτοια θέματα, δεν είχε πολλές παραβάσεις σε προβλήματα ναρκωτικών. Θα λέει κανείς, μπα, εγώ ακούω ότι στην Ολλανδία πουλιώνται στο καφενείο τα ναρκωτικά. Πώς δεν είχε παραβάσεις? Μα δεν είχε παραβάσεις επειδή και εκεί έχουμε μια αποποινικοποίηση. Δηλαδή, δεν θεωρείται ότι είναι παράβαση η διακίνηση και η χρήση ναρκωτικών, άρα δεν υπάρχει παράβαση. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει αστοχία. Οι ανθρώπινοι νόμοι διαμορφώνονται και όπου για τιμωρία ή να κατεβάσουμε λιγάκι τον πύχη, να είναι πιο μαλακός ο νόμος, να μην είναι πολύ απαιτητικός. Νομίζω και αυτό είναι ένα τμήμα της διαδικασίας, πώς φτάνουμε, ενώ ο Θεός έχει τις απαιτήσεις που έχει για τον άνθρωπο γενικά, οι ανθρώπινες κοινωνίες στο μάκρος του χρόνου σιγά σιγά να έχουν αλλάξει τα πράγματα, οπότε όταν φτάσει το πράγμα κανείς να μην μπορεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού, πια γεννάται το ερώτημα και τι να κάνει κανείς. Να σταματήσουμε να το απαιτούμε. Τότε οριμάζει η εποχή που θα βγει κάποιος ο οποίος θα κοιτάξει αυτό το νόμο να τον ξεριζώσει από το βάθος του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 25 ότι ο Αντίχριστος, γι' αυτόν μιλάει, το πρόσωπο αυτό το διακεκριμένο στην ιστορία των τελευταίων καιρών,
0: θα αναλύσει λόγος.
1: Σε ποιο εδάφιο είμαστε?
0: 25.
1: Σωστά το είπα, έτσι, στο 25.
0: Θα αναλύσει λόγος.
1: Θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν μιλάει για ένα νόμο πόσο να είναι η φορολογία, αν πρέπει να μειωθεί ο φόρος ή όχι. Εδώ πρόκειται για τους θεμελιώδεις νόμους. Δηλαδή, θα βάλει στο μυαλό του να ανατρέψει σαν πράγματα που πρέπει να φύγουν από τη μέση, ό,τι είναι του Θεού. Θα είναι δε γνωστό και θα το αντιμετωπίζουμε όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο, ότι ό,τι είναι του Θεού θα αρχίσει να καταπολεμάται και να απορρίπτεται.
0: Αφού πρώτα συζητηθεί.
1: Θα συζητάτε. Η συζήτηση δεν εμποδίζει κανέναν, έτσι. Θα συζητάτε με ορισμένους όρους, σε ορισμένους χώρους, που είναι βολικοί για το είδος, και θα λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες θα είναι για πολλούς και για όλους. Αν δεν μιλάμε σε εποχή παγκοσμιοποίησης, για πρόσωπα που ό,τι λένε, το μεταδίδουν τα κανάλια όλα, το μεταδίδει το ίντερνετ, το μεταδίδουν όλες τις εφημερίδες καθώς από κοινή πηγή προμηθεύονται τις ειδήσεις τους. Συγκλίνουν σε αυτό όλοι οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέροντα ή είναι ισχυροί της γης. Θα ακούγεται αυτό που και προηγουμένως σχολιάστηκε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν άλλη γνώμη και που τη βρήκανε. Αφού όλοι το ίδιο πιστεύουμε, θα αλλάξει αυτός ο νόμος. Και αυτό που θεωρεί το αμαρτία δεν θα θεωρεί το αμαρτία. Και αυτό που θεωρεί το αταξία, μη τήρηση νόμου, δεν θα θεωρείται κάτι τέτοιο. Το τονίζω αυτό για να προσέξουμε πώς θα γίνονται οι διαδικασίες και να μην απορούμε πώς ξαφνικά ο Αντίχριστος θα κοιτάξει να αλλάξει καιρούς και νόμους. Θα είναι όλο το κλίμα τέτοιο που θα του επιτρέπει να απαιτήσει την ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι καλό πράγμα, αλλά δεν είναι μόνο του. Ποτέ δεν είναι μόνο της ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι μια διαφάνεια για να δούμε μέσα από τη διαφάνεια, δηλαδή από το διαφανές, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και η ειλικρίνεια πρέπει να υπάρχει και η πραγματικότητα πρέπει να είναι καλή. όταν υπάρχει μόνο ειλικρίνεια, αλλά οδηγεί στο να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός έκανε λάθος, όταν αυτή είναι η πρόταση, δεν μας ωφελεί και πολύ ειλικρίνεια, δεν μας ωφελεί και το θολό, ούτε συζήτηση, αλλά δεν μας λυτρώνει η ειλικρίνεια. Χρειάζεται ειλικρίνεια και αγαθό, καλό, η αλήθεια, η πραγματικότητα του Θεού.
0: Να πω κάτι. Μέχρι...
1: Μετά. Συνεχίστε, γιατί ο Σπύρος θα πάρει το λόγο, δεν ξέρουμε πώς πήγε κάτι άλλο.
0: Λέω, σε ένα νησί της Καραϊβικής, πριν πολλά χρόνια, φτώχεια, όρισαν μια παραλία από τις καλύτερες παραλίες τους και ιδρύθηκε και λειτουργήσε ένα γυμνιστικό κέντρο. Αλλά ήταν τόση η πηγή, τέτοια η πηγή εσόδων για το τμήμα αυτό τον πρόεδρο της κοινότητος, ώστε πολύ γρήγορα και άλλες παραλίες και άλλα τμήματα της νήσου απεδέχτησαν να ιδρύσουν, να λειτουργήσουν γυμνιστικά κέντρα. Και έφτασε σε κάποιο σημείο, εδώ ήταν ακριβώς το σημείο που, καθώς πρέπει να κλείσουμε, να φτάσουμε στα πρώτα συμπεράσματα, να διαμαρτυρηθούν κάποιοι άνθρωποι στο νησί. Και έγινε το εξής παράξενο. Τους ίδρυσαν ένα περιορισμένο κέντρο για να κάνουν μπάνιο με τα μπανιέρα τους.
1: Πολύ χαρακτηριστικό.
0: Χαρακτηριστικό.
1: Το κόψατε αυτό, το έχετε το απόκομμα?
0: Δεν το έχω το απόκομμα.
1: Όταν βρίσκετε τέτοια αποκόμματα, τέτοιες ανακοινώσεις στην εφημερίδα ή σε ένα περιοδικό, ή ακούτε κάτι σε μια εκπομπή, σημειώστε που πότε το βρήκατε, που το ακούσατε, με ημερομηνία και πηγή. Μας χρειάζονται όλα αυτά για να ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι.
0: Άλλη μια φορά. Πώς ξεκινήσαμε? Το τέλος των ημερών θα χαρακτηριστεί από μια συνεχή πτώση του τι είναι επιτέλους αμαρτία. Θα διευρύνεται συνεχώς και συνεχώς και θα αμφισβητείτε. Ποιος σας το είπε ότι αυτό είναι αμαρτία? Και αυτό, σαν καθεστώς, θα πλαισιούται από κοινοβούλια με νόμους, διατάγματα, κυβερνητικές εντολές. Τι είναι αμαρτία, τι να είναι αμαρτία, όταν προβάλλονται πρόσωπα τα οποία είναι βαθιά αμαρτωλά και δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Δεν το κρύβουν οι άνθρωποι.
1: Εδώ είναι άλλο ένα, αμέσως Σπύρο, θα πάρεις το λόγο. Εδώ πρόκειται για μια άλλη τεχνική. Προσέξτε σε πόσα πράγματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο προσκήνιο υπό μία ιδιότητα και αυτή η μία ιδιότητα μας εξοικειώνει με το πρόσωπο, που όμως έχει και μια άλλη ιδιότητα με την οποία δεν θα θέλαμε που δεν είναι να εξοικειωθούμε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην ζωή τους έχουν διαλέξει να μην λειτουργούν ως άνδρες ή ως γυναίκες, ανάλογα με το πώς είναι η κατασκευή τους, όπως είναι η επιθυμία του Θεού για κάθε άνθρωπο. Να ανήκει σε ένα από τα δύο φύλλα. Τα φύλλα είναι δύο, δεν υπάρχει άλλη έννοια μέσα στην κατασκευή του κατασκευαστή Θεού. Και εκείνοι διαλέγουν να αφαιθούν σε ορέξεις, σε δοκιμές, σε ένα άλλο τρόπο που τους κάνει να είναι εκτός της αρχικής κατασκευής του Θεού. Αυτό σε παλιότερες εποχές ήταν αδύνατον να γίνει αποδεκτό ηθικά και κοινωνικά. Και όλοι όσοι ξέρανε ότι υπάρχει τέτοιου είδους αλλαγή, συμπεριφορά στην ζωή κάποιου ανθρώπου, αυτό το θεωρούσαν ότι είναι αστοχημένο. Αυτό θα πει, μην ξεχνάμε, η λέξη αμαρτία. Μπορεί να μην λέγανε τη λέξη αμαρτία όπως η Βίβλος την εννοεί, αλλά αυτό πάντοτε εννοούσανε. Αν αυτά τα πρόσωπα όμως συνέβη να είναι πολύ δυνατοί καλλιτέχνες, για παράδειγμα, στον χώρο τον εικαστικό ή στον χώρο τον μουσικό, μεγάλοι ζωγράφοι, γλύπτες, συνθέτες, τραγουδιστές, από αυτούς μάλιστα οι οποίοι γίνονται πολύ γνωστοί και πολύ αγαπητοί, προβλήθηκε και προβάλλεται τελευταία, γιατί σαν μέθοδος έχει πιάσει. Προβάλλεται πολύ η καλλιτεχνική ικανότητα, δεξιότητα, το ταλέντο, και ο άνθρωπος ανεβαίνει στις συνειδήσεις με βάση την καλλιτεχνική του ιδιότητα, συγχρόνως όμως δοξάζεται ο άνθρωπος στο σύνολό του. Τιμάται ο άνθρωπος στο σύνολό του και γίνεται αποδεκτός ο άνθρωπος στο πρόσωπό του. Στο σύνολό του. Άρα, στο τέλος καταλήγουμε, φτάνουμε, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ανήθικη τελείως ζωή, χάρη όμως του ταλέντου τους και χάρη της επιδεξιότητάς τους και χάρη της φήμης τους, γίνονται αποδεκτοί, και όταν γίνονται αποδεκτοί για το ένα, γίνονται αποδεκτοί και για το άλλο, το οποίο είναι ένα βηματάκι, μια προώθηση στο να γίνει αποδεκτή η ομοφιλοφιλία, για παράδειγμα. Και να μην θεωρείτε ότι είναι και τόσο πολύ κακό, αφού και ο Τάδε είναι έτσι, και ο Δίνα είναι έτσι, και ο Τρίτος και ο Τέταρτος. Έτσι βλέπουμε τους ανθρώπους να μεθοδεύουν ακριβώς αυτήν την διαδικασία, όπου στο τέλος προσφέρεται ένα δεύτερο στοιχείο που αποκρύπτεται, ενώ προβάλλεται ένα πρώτο που δεν είναι ο τελικός σκοπός. Παρακολουθώ σε σειρά εντύπων, εφημερίδων και περιοδικών, πως σχεδόν αποκλειστικά τα προβαλλόμενα πρόσωπα είναι αυτής της κατηγορίας του παραδείγματος που ανέφερα προηγουμένως. Κάτι επιδιώκουν σίγουρα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει μια τέτοια κοινωνική αναλογία να είναι τόσο πολλοί οι άνθρωποι αυτής της τοποθέτησης, της κατηγορίας, της ομαδοποίησης, αν έτσι το δούνε, τόσο πολύ, και να μην υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, όπως ο Θεός τους έκανε, και εκεί πέρα να μην υπάρχουν τόσο καλοί λόγοι, τόσο καλοί μελωδοί, τόσο καλοί συνθέτες, τόσο καλοί ζωγράφοι. Δουλεύετε κάτι, ίσως επειδή ο σκοπός, ο στόχος είναι ό,τι είναι του Θεού
0: να εξωστρακίζεται,
1: να φύγει από το προσκήνιο και να παρουσιάζεται το άλλο σε σημείο που να θεωρείται το άλλο φυσιολογικό. Μετά από το Σπύρο που περιμένει, αν μείνει χρόνο, σας πω και ένα παράδειγμα για το τι είναι κανονικό και τι όχι.
3: Άνθρωπος σημερινού τύπου καθιστά υπεύθυνη την Ολλανδική κυβέρνηση για την ποιότητα της μαριχουάνας που κυκλοφορεί στο κράτος, διότι έτσι θα προστατεύσει την υγεία των Χριστών.
1: Των Χριστών, το χρημεϊτά. Αυτό που τη χρησιμοποιούν. Δηλαδή το κράτος θα τους μαλώσει άμα δεν δίνουνε. Θυμάμαι ένα τίτλο μιας ταινίας την οποία δεν είχα δει. Η μαριχουάνα της μαμάς μου είναι καλύτερη. Κάτι τέτοιο, ε.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη.
4: Άκουσα ένα τίτλο και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικός στον κύκλο των εκκλησιών μας. Ο χαδελφισμός. Ο χρεαδελφισμός. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται, όχι ρε αδελφέ, τώρα για αυτά θα συζητάμε. Και το κλίμα αυτό φοβάμαι ότι καλλιεργείται και μέσα στις εκκλησίες μας. Γιατί όχι μέσα στη δική μας εκκλησία, για να μην απλωνόμαστε σε άλλες εκκλησίες που δεν τις ξέρουμε κιόλας. Όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα κακώς κείμενα, την αμαρτία δηλαδή, η απάντηση που συνήθως ακούω εγώ προσωπικά, αυτά είναι επουσιώδη, να ασχολούμαστε με τα ουσιώδη. Και όταν προσπαθώ να μάθω ποιο είναι το ουσιώδες και ποιο το εκουσιώδες, ποτέ δεν έχω πάρει την απάντηση. Οτιδήποτε δηλαδή εμείς στείλουμε σαν αμαρτία, για τους άλλους οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν την αμαρτία, την κατατάσσουν στην περιοχή των εκουσιωδών. Και δεν ξέρω αν στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν εκουσιώδεις αμαρτίες και ουσιώδεις αμαρτίες για τον Θεό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο. Κακά παραδείγματα άλλων εκκλησιών, ανθρώπων δηλαδή που ζουν σε άλλες εκκλησίες ή που κακώς δικαιολογήθηκαν στις άλλες εκκλησίες, γίνονται παραδείγματα και αφετηρία, θα λέγαμε, για κάποιες άλλες αμαρτίες, ίσως εδώ στην εκκλησία μας. Και πολλές φορές που συζητάω με ανθρώπους λένε «Καλά και εκείνο το δικαιολογείς που έγινε σε εκείνη την εκκλησία». Η μόνη μια απάντηση είναι όχι, δεν δικαιολογώ εκείνη την αμαρτία, αλλά εμείς δεν μιλάμε τώρα για αυτή την αμαρτία. Μιλάμε για αυτό το είδος αμαρτίας. Ας λύσουμε πρώτα αυτό το είδος αμαρτίας και μετά θα πάμε στην άλλη αμαρτία. Και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλα είναι ανακατεμένα, μακαρόνια με κοιμά, και όλα μετά κατατάσσονται στα επουσιώδη και δεν μπορούμε να μάθουμε ποια είναι τα ουσιώδη. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση ίσως από τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται την εργασία στην τοπική μας την εκκλησία, επάνω σε αυτά τα θέματα της αμαρτίας. Και κάποτε θα πρέπει να ακούσουμε εάν υπάρχουν ουσιώδη ή επουσιώδη και ποια είναι τα κριτήρια. Γιατί άλλα κριτήρια είναι τα δικά μου περί αμαρτίας κάποιας και άλλα είναι τα κριτήρια κάποιου αδελφού στην ίδια εκκλησία για το ίδιο θέμα. Και γιατί να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Ίσως θα πρέπει να μας δοθεί κάποια ερμηνεία.
0: Θα παρακαλέσω να, να με ανεχθείτε. Θυμήθηκα, το σημείωσα. Ο Διομήδης Κυριακός, παλιός καθηγητής Πανεπιστημίου στην εκκλησιαστική ιστορία Θανών, το σύγγραμμά του θεωρείται κλασικό. Έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ήξερε την αλήθεια. Όπου βλέπει πράγματα που δεν είναι σωστά, λέει κατά το λεγόμενο ή φέρεται ή λέγεται, ποτέ δεν τα αποδέχεται. Ο άνθρωπος αυτός δίνει μια ερμηνεία πώς ξαφνικά το σύνολο όλου εκείνου του αρχαίου κόσμου, φιλόσοφοι, ποιητές, συγγραφείς, ιστορικοί, μα πώς όλοι μαζί ξεσηκώθηκαν και ενώθηκαν εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Ευαγγελίου, των πιστών, του Χριστού σε τελευταία ανάλυση. Και την ερμηνεία που δίδει είναι η εξής. Διότι, λέει, οι άνθρωποι αυτοί αμέσως απέκλεισαν και είπανε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν γίνεται δεκτό. Δεν έδεσαν δηλαδή το πρόσωπο με τα όσα ενδεχομένως μεγάλης αξίας έλεγε, πίστευε, δίδασκε αυτό το πρόσωπο. Παράδειγμα δικό μου. Έρχεται κάποιος και μας λέει, εδώ είναι ο τάδε κύριος, μεγάλος φιλόσοφος, να έρθει να σας κάνει μια διάλεξη. Εμείς δεν τον απορρίπτουμε. Λέμε όμως, Κυριάκο τον ξέρεις, σε παρακαλώ πολύ, λέει, κάντε μου τη χάρη. Τι σχέση έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ, αυτός είναι φοβερός και τρομερός στο ήθος του. Εντάξει Κυριάκο, έρχεται τώρα η άλλη πλευρά, ένα λεπτό λέει, δεν έχετε δίκιο, φτάνουμε κάπου στο τέλος. Γιατί δεν έχουμε δίκιο. Αυτός λέει, άστον να είναι ό,τι θέλει. Άστον να ζει όπως θέλει, άστον να βιώνει όπως νομίζει. Εμείς σε ρωτάμε, σας είναι σωστά αυτά τα οποία λέει περί της παγκοσμιοποιήσεως της οικονομίας. Όχι, λέμε εμείς, δεν θέλουμε να τα ακούσουμε, διότι το στόμα του ανθρώπου αυτού δεν δένεται με το δικό μας, πιστεύω, περί αμαρτίας. Διομήδης, επαναλαμβάνω, Κυριακός. Υπάρχει ένας φόβος ότι, και θα ήθελα πάρα πολύ και οι αδελφοί, κάτω από αυτήν την έννοια, αυτό είναι αμαρτία, αυτό δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, μήπως δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων στην τοπική αυτή εκκλησία, γιατί όχι και κάπου αλλού, οι οποίοι θα είναι οι ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης και οι άνθρωποι οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση θα λένε αυτό είναι αμαρτία, αυτό δεν είναι αμαρτία. Και καθώς μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και μερικοί άνθρωποι της ηλικίας της δικής μου, θα είναι όλα αμαρτία, ακόμα και τον αναπνέει κανείς. Αυτός είναι ένας φόβος. Και αυτό θα τον προσέξουμε το φόβο. Κάπου εκεί έφτασε η Ιερά Εξέταση και έκανε τους ανθρώπους σουβλάκια. Αυτό θα το προσέξετε πάρα πολύ. Γι' αυτό και προτείνω η μεταφορά, η μεταβίβαση στο λεκτικό το σημερινό το δικό σας το μπαλάκι να πέσει στην εκκλησία και η αδελφότητα να λέει και όχι να αφήνει μερικούς λιμενοβραχίονες όπως είναι στα λιμάνια εκείνοι οι λιμενοβραχίονες και να πέφτουν τα απόνερα επάνω στους λιμενοβραχίονες. Λέγαμε πριν 2 χρόνια, 3, μην αφήνετε το πρεσβυτέριο να λέει στα παιδιά σας όχι και εσείς ή να λέτε ναι ή να το αφήνετε, να δούμε λέει, εδώ είναι, μπαμπή εσύ λέει τι λες, έξε με άνθρωπε. Η διδαχή θα αρχίσει από το σπίτι και όχι το σπίτι να είναι ή θετικό ή να αμφιρέπει κάπου και να τα πληρώσει ο άνθρωπος επειδή είναι διάκονος ή πρεσβύτερος. Να φτάσουμε κάπου, στρογγυλά.
1: Στο τελευταίο που είπατε, είναι καλό το ότι θίγονται αυτά τα θέματα, γιατί θα πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ο καθένας εφού ετάχθη, όπως ο Θεός τον κάνει χρήσιμο μεταξύ μας, στο να προχωρήσουμε και να να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και στο να ομοφρονούμε, να τα βλέπουμε με το ίδιο μάτι, με το ίδιο μυαλό και να αποφεύγουμε κινδύνους που θα μπορούσαν να εμφανιστούν καθοδόν. Θα ήταν τραγικό και δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε εμείς στο να γίνουμε κάποιοι, να γίνουν κάποιοι μεταξύ μας ιερά εξέταση. Μου φαίνεται ότι αυτό θέλει πολύ μακριά επεξεργασία και δεν προλαβαίνει μια ζωή να την καταφέρει. Αλλά νομίζω ότι η Γραφή έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγρυπνούν και έχουν μια ευθύνη ψυχών για την οποία θα λογοδοτήσουν στο Θεό. Αν αυτοί, οι οποίοι είναι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, αν αυτοί δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν είναι σε θέση. Δεν θα πρέπει η Εκκλησία, στο μέλλον τουλάχιστον, να έχει πρεσβυτέρους οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Καινής Διαθήκης. Αν όμως τις πληρούν, από εκεί πέρα αυτοί είναι οι αρμόδιοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είναι ικανοί, ξέρουν τις γραφές να διδάξουν. Δεν είναι ικανοί να διδάξουν, δεν μπορεί να είναι πρεσβύτεροι. Δεν είναι ικανοί να πούνε το αληθινό, δεν έχουν το θάρρος, δεν πρέπει να είναι πρεσβύτεροι. Η Γραφή αυτό το έργο το αναθέτει σε ανθρώπους που η Εκκλησία τους αγαπά, τους τιμά και τους αποδέχεται για το έργο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να προσφέρει στην Εκκλησία κάτι, αν αυτό γίνεται και από τις δύο μεριές, και του προσώπου και της Εκκλησίας, αναγκαστικός και όχι εκουσίως. Οι ανησυχίες και οι επεξεργασίες μέσα στην ψυχή και στη σκέψη του καθενός, βέβαια είναι του καθενός μας θέμα. Αλλά το πρωί στο μάθημα, το πρωινό, θίξαμε κάτι, το οποίο αν δεν είναι παρόν κανείς, δεν θα μπορέσει ίσως να καταλάβει τι είπαμε και γιατί το είπαμε. Όταν ο Θεός έχει βάλει μια τάξη μέσα στην Εκκλησία, τάξη σημαίνει πώς γίνεται κάτι τι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώμη που εκφράζει το σύνολο της Εκκλησίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο καθένας έχει συμφωνήσει στο κάθε τι, αυτό θα πρέπει να το ενισχύσουμε και θα πρέπει με την πειθό των γραφών να δίνουμε τα επιχειρήματα που όλοι με προθυμία θα τα αποδεχόμαστε. Αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο, θα το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά σε ό,τι φτάσαμε, θα στοιχούμε. Και αυτό είναι το αποδεκτό. Και αυτό το υποστηρίζουν και το ισχυρίζονται όχι μονάχα οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αλλά κάθε μέλος της Εκκλησίας, ξέροντάς το όμως. Θέλω να πω λοιπόν ότι το τι είναι αμαρτία θα το ζήσουμε από κοινού. Στο ωραίο επιχείρημα που ανέφερα από τον καθηγητή αυτόν, νομικός...
0: Διομήδης Κυριακός, όχι καθηγητής της
1: θεολογικής σχολής και ιστορικός, μας οδηγεί στο ότι αυτό το οποίο εμείς σαν χριστιανοί ισχυριζόμαστε, το ισχυριζόμαστε και το ζούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε, δεν είμαστε ακαδημία εδώ μέσα, το προσέξουμε αυτό αδελφοί. Δεν είμαστε ακαδημία, ούτε βουλή, ώστε ο καθένας ή να λέει τις γνώμες του, ή να υπάρχουν οι εισηγητές και μετά ψηφίζουμε πλειοψηφικά και υιοθετούμε μια άποψη. Είναι τελείως άλλη διαδικασία μέσα στη ζωή την πνευματική. Εδώ χρειάζεται να μελετάμε, να μελετάμε, να μελετάμε, να ανταλλάσσουμε. Κάτι μας δίνει ο Θεός σήμερα, κάτι μας έδωσε την άλλη φορά, κάτι θα μας δώσει. Και όλοι μαζί να χαιρόμαστε αυτό το οποίο το εσωτερικό αισθητήριο της αναζήτησής μας το ικανοποιεί. Αν κανείς θέλει το θέλημα του Θεού, αυτός θα γνωρίσει περί της διδαχής, είπε ο Κυριός μας, αν είναι εκ Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τους μηχανισμούς της Καινής Διαθήκης, αλλά είναι η σχέση μας μάλιστα είναι τόσο αδελφική και τόσο ανοιχτή, μας το διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό, να μπορούμε να ανταλλάσσουμε σκέψεις, να θέτουμε ερωτήματα, αλλά αδελφοί, θα πρέπει να προσέξουμε και αυτό να γίνεται με τον τρόπο της Καινής Διαθήκης. Να μην καταλήξουμε ομάδες που συμφωνούν μεταξύ τους και θα κουβεντιάζουν άλλοι, θα κουβεντιάζουν εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι παραπέρα. Αν υπάρχει ένα θέμα που κάποιον τον απασχολεί περισσότερο, οι πρεσβύτεροι αδελφοί είναι πάντοτε στη διάθεσή του για να το επεξεργαστούν. Αν απασχολεί περισσότερους, τόσο το περισσότερο. Και υπάρχει εισήγηση, υπάρχει η βιβλική μελέτη για να φτάνουμε και να καταλήγουμε και να προχωράμε λίγο ακόμα και να ξανακαταλήγουμε και να προχωρούμε όλοι μαζί στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Κυρίου μας. Αυτό έχει μέσα του και την έννοια τι δεν είναι του Κυρίου και τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι θέλημα Θεού. Επειδή η ώρα μας πέρασε, εδώ κλείνουμε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, έτσι για να, να δούμε πού μπορεί να φτάσουν τα πράγματα. Συγχωρήστε μου που θα το αναφέρω σε πρώτο πρόσωπο, έτυχε να είμαι εγώ αυτός που το, που το έζησε. Ίσως θα μπορούσε να είναι κάποιος οποιοδήποτε άλλος έβλεπε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Κάποτε χρειάστηκε να αγοράσουμε ένα διαμέρισμα, αυτό στο οποίο ζούμε. Και ενώ τα πράγματα είχαν φτάσει στην ώρα της υπογραφής, αύριο το πρωί γινόταν το συμβόλαιο. Μάλιστα εκείνη την εποχή είχε ψηφιστεί και ο νόμος που έλεγε ότι γίνεται δεκτή η αντικειμενική αξία σαν τίμημα του συμβολαίου. Και εγώ θα πλήρωνα το φόρο έτσι κι αλλιώς. Είπα στον πολιτή ότι ό,τι έχουμε συμφωνήσει, αυτό θα είναι το περιεχόμενο του συμβολαίου και αυτό θα υπογράψω και, αυτό, και με βάση αυτό θα πληρώσω. Αυτός είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Ίσως άλλοι που είχαν αγοράσει από την ίδια περιοχή, στο ίδιο συγκρότημα, είχαν δηλώσει διαφορετικά και μου λέει, όχι, δεν γίνεται. Και γιατί το θέλεις, και άντε να το εξηγήσει τώρα τελευταία ώρα, 10 η ώρα το βράδυ, γιατί τότε προέκυψε ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, να το εξηγήσεις ότι θέλεις να λες την αλήθεια, θέλεις να αποτυπώνει την πραγματικότητα, ότι δεν μπορείς να πεις ψέματα. Σας θυμίζω ότι στον ουρανό δεν θα μπουν αυτοί οι οποίοι αγαπούν και πράττουν το ψεύδος. Φτάνουμε να μην θέλουμε την αμαρτία και να μην θέλουμε το ψεύδος. Όχι γιατί μας τα απαγορεύει η γραφή και μας απειλεί ότι δεν θα βγούμε στον ουρανό, γιατί δεν μας γίνεται, δεν μας πηγαίνει αλλιώς. Αφού δεν είναι του Θεού, δεν πάει και σε εμάς. Λοιπόν, του λέω, δεν είναι εύκολο να στο εξηγήσω τώρα με δύο λόγια. Πάρ' το απλά ότι για μένα είναι θέμα αρχής. Και θα στο εξηγήσω κάποια στιγμή και σε λεπτομέρειες αν χρειάζεται. Ήταν και λίγο έτσι τύπος αγοραίος ο οικοπεδούχος. Μου λέγουν να δεις φίλε, δεν στο δίνω το διαμέρισμα. Ήτανε φθινόπωρο, άρχισαν τα σχολεία των παιδιών, δεν είχαμε βρει εκεί κοντά στα σχολεία άλλο σπίτι. Το είπα στη γυναίκα μου, φυσικά θα πούμε ότι είναι το αληθινό, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και μείναμε εκεί. Μου λέει, άντε να συνοηθεί, μας δώσω πίσω την προκαταβολή σου. Είχαμε ψάξει ένα καλοκαίρι να βρούμε εκείνο το διαμερισματάκι. Είπαμε, ο Κύριος ξέρει, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει, όπως δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Το ωραίο χάρη του οποίου, το ωραίο εντός εισαγωγικών, για το οποίο σας τα λέω τώρα αυτά, είναι που κατέληξε ο άνθρωπος. Μου λέει, άκου να δεις φίλε, δεν στο δίνω το διαμέρισμα, θα βρω έναν άνθρωπο κανονικό να του το δώσω. Μου κακοφάνηκε στην αρχή, μου κακοφάνηκε. Λέω, κοίταξε τώρα, άντε να το εξηγήσω τι είναι κανονικό, είχα κι άλλα να το εξηγήσω, είχα μαζέψει πολλά και τι δεν είναι. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πει το σωστό. Δεν ήμουν κανονικός, γιατί ο κανόνας έχει αλλάξει ριζικά. Κανονικός είναι αυτός που είναι σύμφωνος με τον κανόνα, με το τι συνηθίζεται, με το τι παίρνει κανείς μέτρο. Εκείνος έπαιρνε μέτρο το τι συνηθίζεται στην αγορά. Οπότε πράγματι, γι' αυτόν δεν ήμουν κανονικός. Τώρα, επειδή συνέβη να έχουμε Θεό από πάνω μας, ο οποίος αλλιώς θα βλέπει τα πράγματα, την άλλη μέρα το πρωί τον άκουσα τον πολιτή να με παίρνει και να μου λέει: εντάξει, έλα πάμε στη σημειογράφα να τελειώνουμε. Όπως θέλεις θα γίνει. Και είμαι χαρούμενος γιατί ήξερα ότι αυτό το σπίτι ο Θεός μας το έδωσε με διαδικασίες δικές του για να το έχουμε στέγη μας. Και δεν έκανα κάποια υποχώρηση που θα με έβαζε και σε άλλα ίσως ερωτηματικά και δεν θα ήταν και η αλήθεια. Το λέω σαν παράδειγμα του τι είναι κανονικό και τι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ να σταματήσουμε για σήμερα.
0: Τι είπαμε απόψε.
1: Κάποιος άλλος μου θέλει να πει κάτι.
0: Παρακαλώ.
5: Εγώ τη γνώμη κατά τον λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και σωτήρα τους και που απέριψαν αυτή την προσφορά του Χριστού δεν θα κρυθούν για καμία πράξη οποιαδήποτε στα μάτια των ανθρώπων διαμένονται αμαρτωλοί ή όχι, διότι θα προηγηθεί η παράληψη της αποδοχής
0: του αίματος.
5: Συνεπώς όλα όσα κάνουν είναι εκ της πίσεως.
1: Είναι ήδη και κρυμμένη, λέει η γραφή.
5: Είναι ήδη και κρυμμένη.
0: Μας.
1: Σωστή είπα.
5: Ενώ όλα εκείνα τα οποία εμείς θα κάνουμε, όσα προσφέρει πλέον, όσα ενδείχνουν σε εστιατεία τα οποία βλέπουμε εμείς τους μίσετος μεν, ότι είναι αμαρτία, σε εκείνα τα κοινωνία.
0: Τι είπαμε απόψε και μεταφέρεται στην αδελφότητα πριν κλείσουμε με προσευχή. Πρώτον, η αμαρτία πληθαίνει και καθώς πληθαίνει χάνεται πλέον. Δεν είμαστε μακριά από την εποχή εκείνη που κάποιος θα διερωτηθεί, καλά, αυτό είναι αμαρτία? Έτσι το βλέπετε εσείς? Εμείς θα ανοίξουμε αυτό το βιβλίο και θα μείνουμε σε αυτό το βιβλίο. Όχι σαν άτομα, όχι σαν μια ομάδα κατευθύνουσα κάποιους άλλους, αλλά σαν μια αδελφότητα. Περισσότερη μελέτη, περισσότερη προσευχή, πλατύτερη εκκλησιαστική συνείδηση και βαθύτερη. Αγάπη, αγιασμό. Οι μέρες που επακολουθούν, αναμφισβήτητα, θα είναι μέρες για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού δύσκολες. Τι είναι αμαρτία, μας το λέει αυτό το βιβλίο. Δεν το σχολιάζουμε, δεν το ερμηνεύουμε. Είναι για μας απαράδεκτο. Δύο λογάκια ο Γιώργος ο Κουμπούνης, ο αγαπητός μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού ενήργησαν σωτηρία. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρία αυτού σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού έχει απλωθεί και κανένας δεν θα μπορέσει να πει εκείνη την ημέρα ότι δεν άκουσε, δεν είδε, δεν κατάλαβε, δεν πήρε χαμπάρι. Όχι. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρίαν αυτού έμπροσθεν των εθνών και απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδων την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε, αγάλεστε, ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον με τα σαλπίγκο εν φωνή κερατίνης, αλλά αλλάξατε. Ασυχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι, οι κατοικούντες εν αυτή. Ενώπιον του Κυρίου η ποταμία σκροτώσει χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται να κρίνει την γην. Κρατήστε το αυτό. Έρχεται να κρίνει την γην. Πρώτα έκανε γνωστή την σωτηρίαν αυτού και τώρα έρχεται δια να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Την γη, την οικουμένη, τους λαούς εν ευθύτητη. Υπάρχει Θεός. Το βλέπουμε γύρω μας, το βλέπουμε και μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα η ύπαρξή μας φωνάζει, υπάρχουν γραμμές. Ο εσωτερικός μας κόσμος δεν είναι παρά μια προετοιμασμένη υποδοχή του Θεού για να ταιριάζει απόλυτα με Αυτό. Και μόνο με το άκουσμα της λέξεως Θεός ξέρουμε όλα όσα ακολουθούν. Είναι Θεός δίκαιος. Είναι Θεός δυνατός. Είναι Θεός με εξουσία εις τα χέρια Του. Εξουσία. Υπήρξαν άνθρωποι ανόητοι οι οποίοι θέλησαν στη γη να υποκαταστήσουν τον Θεό με δική τους ανθρώπινη εξουσία και βία, και έγιναν ο καθένας τους από ένα δράμα περιγέλαστη. Θυμηθείτε το Χίτλερ που αυτοκτόνησε εκεί κάτω στα υπόγεια της γης. Θυμηθείτε το Μουσολίνι που τον κρεμάσανε ανάποδα με την ερωμένη του. Άνθρωποι οι οποίοι μεθύσανε από ανθρώπινη εξουσία. Πολλές φορές μέσα στην ιστορία συναντούμε το μεγάλο αυτό λάθος. Να θέλουν οι άνθρωποι να υποκαταστήσουν τον Θεό και να αποδώσουν αυτή δικαιοσύνη. Και διάβαζα ότι χτες το βράδυ ένας από τους λεγόμενους νέους φιλοσόφους της Γαλλίας, οι επαναστάσεις για την απονομή δικαιοσύνης έκαναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα και μόνο δικαιοσύνη δεν έφεραν επί της γης. Αλήθειες, πραγματικότητες, ιστορικές. Η ζωή μας σήμερα είναι τόσο μπερδεμένη.
τόσο δύσκολη. Ένα μέλλον που κανένας δεν μπορεί να ρίξει έστω και μια χτίδα φωτό. Σκοτεινό και μαύρο. Και τα ερωτηματικά έρχονται σωριδών. Γιατί. Μόνο όσοι είναι εξοικειωμένοι με τον Λόγο του Θεού, αυτοί δεν έχουν ερωτηματικά. Διότι όλα γίνονται φανερά μέσα στον Λόγο του Θεού. Εάν προσέξουμε στη Βίβλο, θα δούμε ότι οι δούλοι του Θεού, οι προφήτες, τα όργανα του Θεού, πάντα δεν είχαν το ίδιο μήνυμα, αλλά ανάλογα με την εποχή που βρισκόντουσαν, που τους έταξε ο Θεός, είχαν και το ανάλογο μήνυμα. Και νομίζω ότι καιρός είναι και εμείς να αλλάξουμε από εκείνα τα οποία είχαμε συνηθίσει να λέμε. Το μήνυμα που είναι πολύ κοντά, ο Κύριος έρχεται να κρίνει την οικουμένη. Ίσως το έρχεται που διαβάσαμε στον Ψαλμό τον 98ο, κανείς να το τοποθετεί λίγο μακριά. Άκουσε, όχι θα έρθει, ήρθε. Ζούμε μέσα, μπήκαμε πλέον μέσα στην περιοχή της μεγάλης κρίσεως του Θεού. Και ποικίλες είναι οι εκδηλώσεις της κρίσεως του Θεού. Διάβαζα Chrysler 60% περιορισμός των εργασιών και απόλυσης προσωπικού και άλλα εργοστάσια εκεί, General Motors 50%, 40%, εκατομμύρια άνεργοι στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου που θέλει να ηγεμονεύει όλου του κόσμου. Συμπτώματα κρίσεων του Θεού που θα φέρουν και άλλα επακόλουθα. Ο Θεός θα κρίνει και κρίνει την οικουμένη. Είναι μεγάλος ο Θεός ώστε μπορεί να κρίνει την οικουμένη. Είναι μεγάλος ο Θεός και κρίνει τα έθνη. Άλλες οι κρίσεις για όλη την οικουμένη και άλλες οι μεμονωμένες κρίσεις που φέρνει ο Θεός σε ορισμένα έθνη. Κρατάει χωριστούς λογαριασμούς με τα έθνη. Και είναι πολύ μεγάλος ο Θεός ώστε παράλληλα μπορεί να ασχολείται και με τον κάθε ένα από εμάς, ατομικά, προσωπικά. Είναι μια έκφραση που πολύ συχνά την χρησιμοποιώ. Τα δικαιώματα του Θεού επάνω μας. Να τον προσέξουμε, να τον ακούσουμε, να ενδιαφερθούμε, να πλησιάσουμε, να δεχθούμε την προσφορά Του, τη σωτηρία Του. Υπάρχει κάτι που ίσως είναι το πιο παρεξηγημένο από όλα όσα ο Θεός προσέφερε. Και αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το κάναμε κόσμημα, το κάναμε ένα ταμπού φετίχ εκεί, νομίζοντας ότι εκπέμπει κάποια υπερφυσικές δυνάμεις. Το κάναμε και τι δεν το κάναμε. Ο Σταυρός είναι η εκδήλωση της αποδοκιμασίας του Θεού, η σκληρή επάνω εις την αμαρτία. Και όποιος αποδεχτεί και καταλάβει αυτό το μήνυμα του Σταυρού και το δεχτεί για τον εαυτόν του ζώντας μια ζωή Σταυρού, τότε η κρίση του Θεού προσπερνά και δεν πέφτει επάνω εις αυτόν. Όλα τα έθνη σήμερα στροβιλίζονται όπως τα ρούχα μέσα στο ηλεκτρικό πλυντήριο μέσα. Μια αριστερά, μια δεξιά, μια αριστερά, μια δεξιά. Κύριον θέμα όλων των εφημερίδων κάθε μέρα είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, κάτι φοιτητέ, κάτι άλλοι από εδώ και από εκεί. Και λέει κάπου, πολύ μου αρέσει ο Δαβίδ, μέσα στα πράγματα του Θεού, με πνεύμα Θεού, οι ευθύς βλέπουσι και εφραίνονται.
Βέβαια, όλα αυτά που γίνονται σήμερα στον κόσμο δεν είναι για να εφραίνεται κανείς. Όχι. Αλλά αλλού έγκυται η ευφροσύνη μας ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα γεγονότα δείχνουν και φανερώνουν ότι όλα όσα είπε μέχρι της τελευταίας κεραίας γίνονται και θα γίνουν ακόμα. Και θυμάμαι όταν το πρωτοσκέφτηκα και μου μείνε το ρίγος αυτό. Θέλει συντρίψει, λέει, ο σκεύη κεραμαίος με ράβδον σιδηρά. Είναι μια έκφραση πολύ τραγική. Να σκεφτείτε στα μια κανάτια και τα άλλα και ένα ραβδί σιδερένιο και να χτυπάει απάνω σε αυτά. Τι ναι, τι αντίσταση, τι δαγή. Αυτό γίνεται, αγαπητοί μου. Άρχισε να γίνεται εις τον κόσμο εις τον οποίο ζούμε. Επί χρόνια ήμασταν ελεύθεροι. Θα καταδείξει ο καθένας το δρόμο το δικό του, πως θα δούμε παρακάτω, και να κρατήσει όποια στάση θέλει. Χλεβάσαμε τον Θεό, τον διαγράψαμε τον Θεό, κυνηγήσαμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είχαν το όνομά του στα χείλη τους. Διάβαζα το πρωί, λέει, μια φορά και έναν καιρό, εκείνοι οι οποίοι ήταν άθεοι δεν τολμούσαν να τον πούνε. Τώρα εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό, πολλοί το λογαριάζουν να πούν ότι πιστεύουν στον Θεό, διότι έχουν γίνει μια πολύ μικρή μειοψηφία. Και όταν τολμήσεις να αναφέρεις το όνομα του Θεού, την σωτηρία του Χριστού, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς μύδρους επάνω στο κεφάλι σου, χλεβασμούς, αλλά και συνέπειες μέσα στην κοινωνική σου ζωή. Και γράφτηκαν τα βιβλία και έγιναν. Έχω εκεί και δύο βιβλία, ένα εγγλέζικο και ένα ελληνικό, με τον ίδιο τίτλο και τα δύο. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Εκεί φτάσαμε. Και πλησίασε ένας άνθρωπος και μου λέει, είναι βλάσφημο, έστω και από όμπονος, να θέτεις αυτό που λένε οι άλλοι. Και όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα μεταξύ των ανθρώπων. Έλεγε κάποιος, και το πιστεύω απόλυτα και είναι το πιο σωστό, η μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου του Θεού είναι η χρεοκοπία του ανθρώπου, ο οποίος θέλησε να ζήσει μακριά από τον Θεό. Και την χρεοκοπία αυτή την ζουν οι οικουμένοι, οι λαοί, τα έθνη και τα άτομα σε όλο τον κόσμο. Ας δώθηκε ευκαιρία πολλές φορές σε διαλέξεις, ομιλίες, να δούμε σε όλους τους τομείς αυτήν την χρεοκοπία. Τη μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος που αναπνέουμε καρκίνο, τη χρεοκοπία του οικονομικού συστήματος, όπου η δραχμή και αδραχμή και όλα τα νομίσματα του κόσμου μέσα σε ένα χάος. Είδα μια λέξη, θα τη βάλουμε στο περιοδικό, κονιορτοποίηση των αξιών. Τρομερά πράγματα. Η εποχή μας είναι, πιστεύω, η κρίση του Θεού εις την οικουμένη. Και ζούμε μέσα σε ένα τρομερό αδιέξοδο. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η τελική φάση. Υπάρχει η ευκαιρία για κάποιον που βλέπει, μπορεί να κρίνει και να πει δίκιο έχει ο Θεός. Και να στραφούμε προς Αυτόν και να Του το πούμε δίκιο έχεις Κύριε. Πλησιάζει το τέλος. Έρχεται η ώρα όπου ο Κύριος θα κρίνει την οικουμένη και κρίνει την οικουμένη. Και αποδίδει δικαιοσύνη. Και ποιος μπορεί να διαμαρτυρηθεί απέναντι του Θεού ότι δεν είναι δίκαιος? Ας κοιτάξουμε για τον εαυτό μας να πάρουμε τη μερίδα της δικαιοσύνης του Θεού που προσφέρεται δωρεάν δια της σωτηρίας του εν Χριστώ Ιησού μέσα στο μνημείο εκείνο το μεγάλο που λέγεται Σταυρός του Γολγοδά, να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, να πέσει φως μέσα στη ζωή μας και να χαρούμε μέσα ή την σωτηρία του. Διαφορετικά, το τέλος πλησιάζει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το συνεχές μήνυμα
το οποίο θα πρέπει να λέμε από εδώ και μπρος, όσο σκοτεινιάζει ο ουρανός. Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας, σε ευχαριστούμε για το φως το οποίο μας δίνεις δια του Λόγου Σου του Αγίου και του Αγίου Σου Πνεύματος, ώστε να βλέπουμε τα δίκαιά Σου πάνω στον άνθρωπο, τον αποστάτη, τον αμαρτωλό, τον αρνητή που έστρεψε τα νότα, και τι ούτε υπήρξαμε πάντες εμείς και πλανήθημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Είναι αλήθεια, Κύριε, αλλά σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε που για τους περισσότερους από μας ήταν κάποια στιγμή που σαν τον άσωτο Υιό ήλθαμε εις τον εαυτόν μας, είδαμε τα χάλια μας, είδαμε την χρεοκοπία, στραφήκαμε προς εσένα και επικαλεστήκαμε το όνομά Σου, τη σωτηρία Σου και τη λύτρωσή Σου. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, όλοι όσοι είμαστε εδώ, είμαστε, έτσι λέει ο Λόγος Σου, ψυχές πολύτιμες, για τις οποίες ο Χριστός άφησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ εις τον κόσμο. Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια, ίσως ούτε μικρά. Να σοβαρευτούμε με την υπόθεση της αγάπης Σου. Να συλλάβουμε το μήνυμα του Σταυρού που είναι έλεος και κρίσης μαζί, και να σε δοξάσουμε παραδίδοντας τον εαυτόν μας στα χέρια τα δικά Σου. Σε παρακαλούμε τα όσα θα έρθουν μπροστά μας το πρωινό αυτό να είναι εξ ολοκλήρου από Σένα, τον Θεόν μας. Μας αγάπησες και μας αγαπάς, και στην αγάπη Σου απάνω, ω Κύριε, σηκώνουμε ολόκληρο το οικοδόμημα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Ατενίζουμε εις το πρόσωπό Σου και δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιο, Πατέρα μας, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

0: ας μη ταράξετε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και πάλι να έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν. Και όπου υπάγω εγώ, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Και λέγει προς αυτόν ο Δωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι πως που υπάγει. Και πως δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου ή θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδατε αυτόν. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πολύ συμπαθώ τους νέους και τις νέες. Και συμβαίνει κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι όταν πηγαίνω και γυρίζω από την εργασία μου να συνεντώ ένα ποτάμι ολόκληρο από νέους, διότι το σπίτι μας είναι στο δρόμο που οδηγεί σε κάτι σχολές, σε λέτε. Και παρακολουθώ την νεολαία της εποχής μας, τα παιδιά αυτά, από 13 χρονών βάλτε μέχρι 18, 20. Και πολλές φορές λέγω, Θεέ μου, πού πάνε αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι, αυτά τα κοριτσόπουλα. Πρέπει να ομολογήσω ότι η συμπεριφορά τους και ο τρόπος τους. Λίγο παρακάτω είναι και μια καφετηρία και μαζεύονται εκεί πέρα. Τα κοιτάζω, τα μελετώ. Θεέ μου, πού τραβάνε οι νέοι αυτοί αυτά τα παιδιά περισσότερο. Γιατί οι νέοι και όχι και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι έχουν χαράξει το δρόμο τους πλέον και προχωρούν. Έχω μιλήσει με πατεράδες οι οποίοι μου λένε το δράμα των παιδιών τους. Εχθές ένας υπάλληλος του γραφείου μου έλεγε για έναν γείτονά του. Είναι, μου λέει, 4 χρόνια στην Ιταλία και πέρασε όλο 2 μαθήματα μόνο, ενός έτους. Του κόβω το συνάλλαγμα, λέει, και ας γίνει ό,τι θέλει εκεί πέρα θα γίνει. Τι είναι αυτό, τίποτα. Κοιτάζω κάτι κοριτσόπουλα, 13 χρονών, άντε να βάλουμε κι άλλο ένα 14. Όχι ότι καπνίζουν, αλλά το μόρτικο τρόπο με τον οποίο κρατάνε το τσιγάρο και τεινάζουν τη στάχτη, σαν κάτι σοφερέι, καραμπινάκι, παλί. Και είναι ακόμα σωσονάκια φοράνε και μυρίζουν γάλα. Θεέ μου, λέγω, τι γίνεται. Πού πάνε αυτά τα παιδιά. Δρόμοι. Είναι ένα παλιό λαϊκό τραγούδι, διότι παλιά είχα μια επίδοση στα λαϊκά τραγούδια. Μες στη ζωή δρόμοι ανοίγονται πολύ. Αλήθεια, δρόμοι πολύ. Αλλά τώρα λες ότι έχουν χαθεί όλοι οι δρόμοι. Έχει πέσει χιόνι και τα έχει σκεπάσει όλα. Υπάρχουν δρόμοι, πολλοί δρόμοι. Ποιον δρόμο από όλους θα πάρει ο καθένας. Θυμάμαι, είχαμε στο γυμνάσιο έναν καθηγητή, πολύ συντηρητικός ήταν ο καημένος και δεν έκρυβε την αγανάκτησή του και κάθε τόσο την ξεφούρνιζε. Οι γυναίκες, λέει, σήμερα τα κορίτσια δίνονται όπως, και έλεγε το χειρότερο που μπορούσε αυτός να φανταστεί, όπως λέει στα καφέ Σαντάν στη Γαλλία. Ποια καφέ Σαντάν. Ρίξε μια ματιά γύρω σου να δεις τι γίνεται και τι υπάρχει και τι ακούς. Παλιά ιστορία αυτή. Και κοιτάζω αυτούς τους τόσο συμπαθητικούς κατά τα άλλα τουρίστες, οι οποίοι έρχονται με μια κιθαρούλα οι καημένοι και πολλά μακριά μαλλιά, ανοίγουν το καπάκι κάνουν το τραγουδιστή ενώ δεν είναι, ούτε φωνή έχουν, ούτε τίποτα. Κάτι ψελίζουν εκεί πέρα να μαζέψουν μερικά φραγωδίφραγκα. Εάν δεν τους πλησιάσεις και ρωτήσεις, δεν μου λες, από πού είσαι? Σου λέει μια χώρα μακρινή εκεί, από την Ιρλανδία, από την Ολλανδία. Μπορεί να είναι γιος βιομηχάνου, μπορεί να έχει και πανεπιστημιακά διπλώματα. Και γιατί τώρα ζητιανεύεις έτσι και από αηδία σου λέει για τη ζωή, ώστε έτσι κατάντησε η ζωή. Και πού βγάζει αυτός ο δρόμος? Μα, κι είναι ανάγκη να ρωτάω πού βγάζει? Και τι με νοιάζει εμένα πού βγάζει? Το τώρα μόνο, αυτήν την στιγμή και τίποτε παραπάνω. Ο κόσμος των ειδονών. Υπάρχουν δρόμοι πολλοί. Τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Με συγχωρείτε, ίσως σας φανεί υπερβολικό αυτό που λέγω. Είμαι ερωτευμένος με τον Λόγο του Θεού. Ναι, με τις χαρακτηριστικές εκφράσεις που έχουν την πινελιά και το χρώμα που ταιριάζει απόλυτα. Πάντες ημείς επλανήθημεν, έκαστος εις την οδόν αυτού. Όχι όλοι στον ίδιο δρόμο, όχι. Ο καθένας είχε το δικό του το δρόμο. Είναι ένας δρόμος που θεωρείται σπουδαιότερος από όλους. Αυτός που βγάζει στη γνώση, στα πανεπιστήμια. Παρακολουθούσα στο τρένο κάποιον που πρέπει να ήταν επιμελητής του Πολυτεχνείου. Είχε κάτι χοντρά βιβλία έτσι, μέσα στο τρένο και διάβαζε. Και κάτι σπαστικές κινήσεις, αυτό πολύ το διάβασμα μέρα νύχτα και μια σακούλα με στραγάλια και τα άτρωγε. Και ζούσε, πού ζούσε, πού ήταν? Θεέ μου, λέω, τι άνθρωπος είναι αυτός, πώς κατάντησε έτσι? Χρόνια διάβασμα, ξυνήθεια εκεί. Ίσως να είναι σοφός, να ξέρει πολλά, δεν αποκλείεται, αλλά έχει πάψει όμως πια να είναι άνθρωπος. Είναι αυτός ο δρόμος που βγάζει στα λεφτά. Λεφτά σου λέει ο άλλος, λεφτά όπου και να είναι, όπως και να είναι. Τα λεφτά, με απάτες, με εγκλήματα, με γκρεμίσματα και στο τέλος φέρνει την αποκτήνωση. Θα πεθάνει, ας πεθάνει. Θα αυτοκτονήσει, ας αυτοκτονήσει. Μα γιατί το κάνεις έτσι? Δεν βαριέσαι. Χωρίς κανένα νόμο, χωρίς κανένα φραγμό, στα λεφτά. Είναι ο άλλος ο δρόμος που βγάζει στις ειδονές, στις απολαύσεις. Συνέπεια αυτού είναι ότι η οικογένεια πλέον έχει γίνει μια υπόθεση του παρελθόντος. Ένα μουσιακό είδος, η οικογένεια, η συγκροτημένη, εκείνο το τραπέζι, γύρω που μαζεύονται όλοι, χαμογελάει ο ένας τον άλλον, τι ωραία, διηγούνται για την ημέρα. Τι συζητάς τώρα, τέτοιο πράγμα? Εδώ και σε χριστιανικά σπίτια ακόμα δεν το βρίσκεις αυτό. Αυτό, η οικογένεια. Γιατί? Διότι ο καθένας τραβάει το δρόμο το δικό του. Φίλοι, φιλενάδες, ειδονές, πρόσκαιρες, ο ειδονισμός. Κάτι για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει δυστυχώς. Και όμως πολλές φορές, ενώ ομολογούμε και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ίσως να είναι το κυρίαρχο στοιχείο μέσα στην ζωή μας. Και έρχεται ο Κύριος μας και φωνάζει: «Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός». Τον ξέρουμε τον Χριστό. Είναι ο Υιός του Θεού. Κάτι μεγάλο και ασύλληπτο, που άφησε τη δόξα του, φόρεσε το ανθρώπινο σχήμα και ήρθε να βρεθεί ανάμεσά μας. Το ξέρουμε αυτό. Βέβαια μεγάλο, πολύ καταπληκτικό, τον δοξάζουμε γι' αυτό. Είναι ο σωτήρας μας, που μας έβγαλε από μέσα από την αιώνια κρίση και καταδίκη της αμαρτίας μέσα στην οποία βρισκόμασταν. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Είναι ο Κύριος μας, ο οποίος είναι έτοιμος, εάν του παραδώσουμε, να αναλάβει όλα τα γέμια, τα ηνία της ζωής μας, τα πάντα στα χέρια του. Έλεγε κάποιος, εύκολα λέει τον λέμε σωτήρα, δύσκολα τον παγκάνουμε πραγματικά Κύριο και αφέντη μέσα στην ζωή μας. Λάλησον Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αλλά να ακούει πραγματικά όμως και να υπακούει. Δεν ξέρω αν είμαστε στην κατηγορία αυτή.
1: Και όμως εδώ προσθέτει και κάτι άλλο. Εγώ είμαι η οδό. Είμαι ο δρόμος. Δρόμος, ποιος δρόμος? Δρόμος θα πει μια πορεία. Από κάπου ξεκινά και κάπου αλλού φτάνει. Μια πορεία, ένας δρόμος. Πού βγάζει αυτός ο δρόμος? Είπαμε πολλά για τους άλλους τους δρόμους. Είναι ο δρόμος που βγάζει στον Θεό. Ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις τον Θεό? Ο Θωμάς ο Καϊβένος, τι θέλουμε να δούμε. Τι θέλεις Θωμά? Εδώ εμένα κοίταζε. Εγώ είμαι η οδός η οποία βγάζει στον Θεό. Εγώ είμαι ο δρόμος που βγάζει στην αλήθεια. Άλλη φορά θα μιλήσουμε γι' αυτό. Η αλήθεια, τα μάτια του Πιλάτου γίνανε τόσα. Αλήθεια είπες? Και τι είναι αλήθεια? Και ποιος την ξέρει την αλήθεια? Και ποιος μπορεί να μας πει? Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένες ιδέες. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και κάτι ακόμα πιο μεγάλο. Εγώ είμαι η ζωή. Ο δρόμος που φέρνει στη ζωή. Καλά, εγώ που δεν είμαι χριστιανός με αυτή την έννοια, δεν έχω ζωή. Όχι. Έχεις κάποια ύπαρξη που έχει και ο σκύλος της γειτονιάς ή και να τα παράσιτα και ζεις μέσα σε κάτι ένστικτα και κάτι άλλες ορμές. Αλλά δεν είναι αυτή η ζωή που ο Θεός σε σχεδίασε να προσφέρει στον άνθρωπο. Ζωή θα πει κοινωνία με εκείνον που είναι η πηγή της ζωής, με τον Θεό. Ο δρόμος. Ένας δρόμος βατός πάνω στον οποίο περπατούμε και προχωρούμε. Τι ωραία, τι ωραία. Ο Χριστός είναι δρόμος. Βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο και προχωρούμε. Εκείνος μας οδηγεί και μας κατευθύνει. Θυμάμαι η μοιραία βραδιά κάποτε. Δεν έχω σημειώσει μόνο το μήνα και την ημέρα, αλλά το χρόνο το θυμάμαι. 1943 ήταν άνοιξη που έκανα τη μεγάλη στροφή. Αλλάζουμε δρόμο. Γνώσεις μέχρι τότε είχα πολλές, βέβαια, σε χριστιανικό σπίτι. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τέλος. Τώρα αυτό το δρόμο. Γρήγορα επιστράτευση, μια μικρή καινή διαδική. Αρχίσουμε να διαβάζουμε από εκεί. Και ομολογία από την επόμενη μέρα. Εγώ τώρα πλέον είμαι του Χριστού. Και αυτός είναι ο δρόμος. Και από τότε κάθε μέρα δόξα να έχει το όνομά του το Άγιο. Αποκαλύψεις. Κάθε μέρα. Μυστήρια. Ένα σύμπαν απέραντο. Διάβαζα τον Τζιριντάνη χτες και έλεγε μα το σύμπαν το οποίο αποκαλύπτεται από τον Θεό μέσα στη βίβλο και μέσα στις καρδιές μας είναι πολύ μεγαλύτερο από το σύμπαν το άλλο των γαλαξιών που μας περιβάλλει. Πόσο μεγάλο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αυτόν τον δρόμο τώρα βαδίζουμε και προχωρούμε. Είναι εύκολος δρόμος? Με συγχωρείς, ούτε λάθη πρέπει να κάνουμε, ούτε ψέματα μπορούμε να πούμε, ούτε, όχι, δεν είναι εύκολος δρόμος, δεν είναι εύκολος δρόμος. Το λέει καθαρά άλλωστε, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Βέβαια, έχει θλίψεις, έχει κάποιες συγκρούσεις, έχει κάποια εμπόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει 1943-1980 ούτε μία μέρα δεν μετάνιωσα, ούτε ποτέ πέρασα από τη σκέψη μου να πω μήπως έκανα λάθος που έκανα αυτή την εκλογή. Όχι, διότι ναι, υπάρχουν θλίψεις, αλλά μέσα στις θλίψεις αποκαλύπτεται ο Θεός, η αγάπη Του, τα μεγαλεία Του και μας δίδει χαρά και Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε. Είναι ένας δρόμος τον οποίον βαδίζουμε όχι μόνοι μας. Εδώ είναι άλλο μυστήριο. Είναι πάντοτε μαζί μας ο Κύριος και εμείς προπορεύεται Εκείνος και εμείς ακολουθούμε. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τις φωνής μου και με ακολουθούν. Ο δρόμος του Κυρίου. Έλα για λίγο να πάμε αριστερότερα ή δεξιότερα. Δεν υπάρχει τέτοια παρέκκληση. Διότι θα πρέπει να έχουμε τρελαθεί προηγουμένως, να αφήσουμε έναν τέτοιο Κύριο, να αφήσουμε έναν τέτοιο δρόμο και να πάμε προς άλλη κατεύθυνση. Είναι ο δρόμος που πορεύεται ο Κύριός μας. Ένας δρόμος ο οποίος περνάει μέσα από το σπίτι, περνάει μέσα από τη δουλειά, περνάει μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, μέσα από τα προβλήματά μας. Δεν είναι άλλος δρόμος. Εγώ είμαι η οδός. Εδώ, εάν δεν προσέξει κανείς, πολλοί είναι εκείνοι που λένε, ωραία τα λέτε, σας συγχαίρω, σωστά είναι, καλά είναι. Και μετά ρίχνει το δηλητήριο. Είναι και αυτή μια άποψη. Είναι και αυτός ένας τρόπος ζωής. Είναι και αυτή μια θέση. Δηλαδή υπάρχουν και πολλές άλλες. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και ένας είναι και αυτός. Α, όχι φίλε, όχι, με συγχωρείς. Είναι ο μόνος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι άλλοι δρόμοι μου θυμίζουν τη γέφυρα της Στοκχόλμης που είδα στις εφημερίδες, ξέρω αν στο ξανάπα, όπου ήταν μια μεγάλη γέφυρα πρόσφατα και από κάτω περνούσε η θάλασσα και ένα πλοίο δεν πρόσεξε καλά και έπεσε πάνω σε μια κολόνα που στήριζε τη γέφυρα. Και αμέσως η γέφυρα κατέρευσε. Εν τω μεταξύ τρέχανε τα αυτοκίνητα από πάνω ηλικιωδώς, αλλά δεν ξέραν ότι υπεχώρησε η γέφυρα. Και ερχόντουσαν πλουπ στο νερό. Το δεύτερο, το τρίτο, από πίσω πόσα πέσανε στο νερό. Ποιος ξέρει πόσα βουλιάξανε. Διότι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι γίνεται, δεν είχαν ορατότητα. Αυτό είναι ο κόσμος. Και αυτός είναι ο δρόμος του κόσμου. Και ποιος κάθεται να ασχοληθεί με εκείνους που πέφτουν μέσα και χάνονται. Η απώλεια, ο δρόμος της απώλειας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, όπου είμαστε δικοί Του και βαδίζουμε στον δρόμο το δικό Του. Το πρώτο όνομα το οποίο πήραν οι χριστιανοί, ή μάλλον τους έδωσαν οι άλλοι, δεν το πήραν οι ίδιοι, δεν πήγαν τότε να κάνουν σωματείο και να πάρουν όνομα, όχι, έλεγαν «Η της οδού ταύτης». Δηλαδή, διέκριναν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλο δρόμο, άλλο τρόπο ζωής, κάτι άλλο έχουν, αλλού βαδίζουν, «Η της οδού ταύτης». Και επειδή πολύ συχνά στο στόμα τους είχαν το όνομα του Χριστού, τους ονόμασαν αργότερα χριστιανούς. Ίσως είναι μερικοί ανάμεσά μας που δεν βρήκανε ακόμα το δρόμο. Ακούνε ευχαρίστως, έχουν κάποιες επιφυλάξεις, δεν ξέρω, πειραματίζονται, ας το προσέξουν πολύ καλά. Ένας είναι ο δρόμος, αυτός είναι ο Χριστός. Και μη ψάχνουν μόνοι τους. Να παραδώσουν το χέρι τους εις τον Χριστό και να ζητήσουν από Αυτόν να τους οδηγήσει εις τον Θεό, εις την αλήθεια, εις την πραγματική ζωή. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε.

διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ ότε καλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν λέξεις απλές, γεμάτες νόημα και τόσο ταιριαστές και κατάλληλες και για μας. Στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μη εξ Εύρων που υπάγει. Δεν ήξερε, δεν ήξερε. Εγώ είμαι η οδός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που οι περισσότεροι από μας πήραμε την απόφαση με τον Θεό. Πορεία με τον Θεό, εκεί που Εκείνος με οδηγεί. Αλλά είναι μια πορεία η οποία γίνεται με πίστη, συνδεδεμένη συνεχώς και αδιάκοπα με πίστη με τον Θεό όπου Αυτός μας οδηγεί. Λεπτομέρειες που θα πάμε και θα γίνει άγνωστο. Δεν το ξέρω. Εκεί τους λόγους του που ο Θεός δεν μας εκθέτει και δεν μας παραδίδει τα σχέδιά του. Αλλά κάθε φορά μας δείχνει όσο χρειάζεται για το επόμενο βήμα. Αλλά εάν πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι μια πορεία στην επιτυχία και στον θρίαμβο. Διότι έχουμε μαζί μας τον Θεό, ο οποίος είναι όλος αγάπη. Μεγάλο το θέμα. Ο Αβραάμ δεν ήξερε πού υπάγει, μη εξ Εύρων. Αυτό θα πει πίστη. Εάν ήξερε λεπτομέρειες και είχε σχεδιαγράμματα, τότε δεν υπήρχε θέμα πίστεως. Αλλά ήξερε όμως κάτι μεγαλύτερο από αυτό που αγνοούσε. Ήξερε ότι ο Θεός ήταν μαζί του και ότι ο Θεός τον οδηγούσε και ότι η ζωή του ήταν στα χέρια του Θεού και ότι ό,τι και αν συναντούσε, ό,τι και αν συνέβαινε, αυτό θα ήταν με την έγκριση, με την παραχώρηση του Θεού. Μεγάλο πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Να μάθουμε να ζούμε και να πορευόμεθα στον δρόμο που άνοιξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μονίμως σταθερά συνδεδεμένοι μαζί Του, ακούοντας την φωνή Του, πατώντας επάνω στα δικά Του τα βήματα, όχι στις δικές μας καλές εκλογές, οι οποίες βέβαια μπορεί να είναι καλοπροαίρετες, αλλά έχουν μέσα το πνεύμα της ανυπακοής και της δικής μας εκλογής. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Τώρα πια ανήκουμε σε Αυτόν. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Η αγάπη Του δε έχει ενεργήσει μέσα μας κατά έναν τρόπο καταλυτικό. Δηλαδή όλα εκείνα που άλλοτε σκλαβώνανε την καρδιά μας, ποια ήταν αυτά, δεν ξέρω, είπαμε έκαστο στην οδόν αυτού, μα γυναίκα ήτανε, μα δουλειά ήτανε, παιδιά, ό,τι άλλο, αυτά τώρα μαραθήκανε, ατονίσανε, το χρέος μας το κάνουμε σαν οικογενειάρχες βέβαια, στα παιδιά μας, στη γυναίκα μας εδώ, αλλά η καρδιά μας όμως του ανήκει, διότι Εκείνος δούλεψε μέσα μας. Ο Αβραάμ όταν τον εκάλεσε ο Θεός, και παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, δεν ήταν κανένας παρακατιανός ή ένας ο οποίος δεν είχε που την κεφαλή να κλείνει, αλλά ήταν ένας νοικοκύρης μέσα στον τόπο του εκεί, στο εσωτερικό της Ασίας, στην Ουρ και στην Χαράν των Χαλδαίων, και ήρθε η ώρα που του λέει ο Θεός, έλβγα έξω και προχώρα για να απολαύσεις τις επαγγελίες μου τις μεγάλες. Και του λέει ο Θεός ορισμένα πράγματα. Και εξήλθε ο Αβραάμ μη εξ Εύρων που υπάγει. Πολλές φορές και σε πολλά βιβλία χριστιανικά το έχω συναντήσει, να προχωράει μέρα, το βράδυ να τσαντιρώνει κάπου και να είναι άμμος κάτω και ήλιος από πάνω και πουθενά σημάδι και πουθενά βλάστηση μέσα στην έρημο. Και έρημος είναι η ζωή που ζούμε μέσα στον κόσμο τούτο. Αλλά ήξερε ότι ευάδιζε τον δρόμο που ο Θεός τον οδηγούσε. Από πίσω του άφησε την πατρίδα του. Από πίσω του άφησε όκαπη συγγενολόγια και καταγωγή του ο ένας και ο άλλος. Παλιές γνωριμίες και φίλους
Δεν είναι δυνατόν να βαδίσεις τον δρόμο του Θεού και να είσαι ταυτόχρονα δεμένος και με όλο αυτό. Α, δεν γίνεται. Θα τα αφήσεις όλα αυτά προκειμένου να ακολουθήσεις τον Χριστό και να ζήσεις σε όλο του το μεγαλείο αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει και σε καλή την κληρονομία τη μεγάλη της νέας ζωής εν Χριστώ Ιησού. Είναι ο δρόμος του Θεού. Πού βγάζει? Ξέρω που βγάζει. Το τελικό σημείο το ξέρω. Είναι ο χρόνος του Θεού. Είναι η αιωνιότητα μαζί με τον γλυκύτατο Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Προχωρώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Τι θα γίνει μεθαύριο. Τι δυσκολίες έχω να ανταμώσω. Είναι αλήθεια ότι κάθε στιγμή αντιμετωπίζω κάτι το άγνωστο. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει ώστε δια της πίστεως να ρισκάρεις, όπως το λένε. Δηλαδή να το ρυψοκινδυνεύεις. Μα μπορεί και να χάσω, μπορεί και να βρεθώ χωρίς δουλειά. Μπορεί και μπορεί, μπορεί. Αν το κάνεις με πίστη, είσαι βέβαιος ότι οπωσδήποτε θα έχει τη σφραγίδα του Θεού. Και σε κάθε μέρα, κάθε απόφαση την οποία παίρνουμε δια πίστεως, οδηγούμενη από τον Θεό, από πίσω κρύβεται και μία έκπληξη. Έκπληξη, τα δώρα είναι μια έκπληξη. Ανοίγεις το κουτί, δεν ξέρεις τι έχει μέσα και ξαφνικά βλέπεις, ο Θεός μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και τις βλέπουμε και χαιρόμεθα και δοξάζουμε τον Θεό. Και όταν συναντούμε έναν αδελφό μας, έχουμε να του διηγηθούμε. Άκουσε την περασμένη εβδομάδα, την πιο περασμένη εβδομάδα. Ξέρεις τι μου συνέβη, ο Θεός τι μου εχάρισε, τι μου έδωσε, κοίταξε εδώ. Εάν μάθουμε να ζούμε και να πορευόμαστε όχι με δικό μας σχεδιασμό, αλλά οδηγούμενοι απόλυτα από εκείνον, και στο τέλος υπάρχει η επιτυχία. Επιτυχία εξασφαλισμένη. Δεν θα προσκόψεις τον πόδα σου εάν περιπατήσει η μέρα στον δρόμο τον οποίο ο Θεός. Μα νομίζω και κρίνω καλόν και φαντάζομαι και πιστεύω και είδα κάποιος άλλος. Αν θες να τραβάς έτσι, να διαλέγεις μόνος σου, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά θα σπάσεις τα μούτρα σου. Ιδίως μάλιστα εάν κάποτε υποσχέθηκες στον Κύριον ότι επίστευσες, ότι τον δέχτηκες σωτήρα και Κύριον και ότι του ανήκεις. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τραβούμε δικούς μας άλλους δρόμους. Τι ωραία που το λέει ο Παύλος. Ένα πόθο έχω μέσα στην καρδιά μου. Να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαρά. Το δρόμο που χάραξε ο Θεός αποκλειστικά για μένα, που δεν τον ξέρω, αλλά τον μαθαίνω κάθε μέρα ασκώντας με πίστη υπακοή σε αυτό. Να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαρά και την διακονία την οποία έλαβα από τον Κύριο. Είναι ο πόθος κάθε πιστού και λυτρωμένου παιδιού του Θεού ενώπιον του Κυρίου. Εγώ είμαι η οδός. Και εγώ πάλι με εκείνα τα οποία ο Θεός μου φανέρωσε και μου αποκάλυψε κυρίως για τον εαυτόν μου και για τον κόσμο γύρω, του δίνω το χέρι. Κύριε, πάρε το χέρι μου και οδήγησέ με εσύ ο Θεός. Δεν θέλω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά μέσα στον δρόμο των δικών σου, τον οποίον ετοίμασες εσύ για μένα. Και θα έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Αυτό είναι αιώνιος ζωή, που αρχίζει από τούτη τη ζωή για να μην τελειώσει ποτέ. Και ο θάνατος, ποιος θάνατος? Δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει. Είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομαι, του Κυρίου είμαστε. Α, μπορεί να αλλάξουμε κοστούμι, μπορεί να αλλάξουμε ένα μεσολαβήσι, αλλά από τώρα ζούμε εις την παρουσία του Κυρίου. Ναι, αγαπητοί μου, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για τον Χριστό που μας εχάρισε. Επαναλαμβάνουμε, η οικουμένη, η κρίση μεγάλη στον κόσμο. Δεν ξέρω, τι το δω αυτή η χρονιά, το 80, είναι δύο φορές δίσεκτος χρόνος. Προσέξτε καλά, και το μέλλον βέβαια, πολύ πολύ σκοτεινό. Αλίμονο εις τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζουν μόνοι τους, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα. Πιστέψτε με, τους λυπάμαι και πονάω μέσα στην ψυχή μου καμιά φορά που τους ακούω να συζητάνε για σχέδια. Λες και βρίσκονται ακόμα. Τι λες άνθρωπε, τι λες, τι λες? Και υπάρχουν τόσα στοιχεία, άνθρωποι του κόσμου οι οποίοι μαρτυρούν ότι το τέλος πλησιάζει.
Το τέλος για τους ανθρώπους του κόσμου. Για μας δεν είναι τέλος. Είναι η συνέχεια μαζί με τον ερχόμενο Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός ας τα βεβαιώσει μέσα στις καρδιές μας. Η σειρά της χοροδίας να ψάλλει έναν ακόμα ύμνο.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είχαμε σκοπό να πούμε αρκετά πράγματα, βέβαια, για ένα πολύ σπουδαίο απολογητικό θέμα που τελευταία απασχολεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κάνουν εκεί εν μέσω παιδεραστών και άλλων θεμάτων, συζητάνε και για το θαύμα, την τηλεόραση. Βέβαια, όπως είπα και στο Σώτη, δεν θα μπορέσουμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα κάνουμε μια απλή εισαγωγή στο θέμα αυτό και από εκεί και πέρα, σε κάποια άλλη ευκαιρία, θα συνεχίσουμε για να μην το αδικήσουμε το θέμα. Βέβαια, το θέμα του θαύματος είναι πάρα πολύ μεγάλο και εμείς θα δώσουμε μερικές συνοπτικές γραμμές, ξεκινώντας ότι από μερικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η Αγία Γραφή, που είναι και η βάση μας, περιγράφει θαύματα που είναι για τη Βίβλο ιστορικά γεγονότα. Για τη Βίβλο τα θαύματα είναι ιστορικά γεγονότα. Έγιναν, είναι ιστορία. Δεύτερον, δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας πλήρης απόδειξης με την έννοια των μαθηματικών σε ό,τι αφορά τα θαύματα, ότι τα θαύματα έγιναν. Δεν μπορεί να τα αποδείξει κανένας. Δηλαδή, πού να πάει κανένας τώρα 2.000 χρόνια πίσω και 3.000 χρόνια πίσω, γιατί και εκεί έχουμε θαύματα, και να πει, έλα εδώ, να οι μαγνητοτενίες, οι βιντεοσκοπήσεις, ορίστε, έγινε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Για πολλά από αυτά, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που προέρχονται από αξιόπιστες ιστορικές πηγές από εκείνη την εποχή. Για άλλα, υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι αυτά τα πράγματα έγιναν, παραδείγματος χάρη, τόσο από τις φυσικές επιστήμες, ο κατακλυσμός του Νόε, σκάβοντας βαθιά σε ένα μεγάλο βάθος, βρίσκει κανείς σε όλη τη γη ένα στρώμα πυλού, που είναι αποτέλεσμα ότι εκεί πέρα στεκόντουσαν κάποτε νερά, και άλλα τέτοια θέματα. Και βέβαια, όταν μιλάμε για θαύματα, εννοούμε όλα αυτά με την έννοια ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα ότι αυτά έχουν γίνει. Για εκείνον όμως που δέχεται ότι η Βίβλος είναι αληθινή, το βιβλίο του Θεού, και το πιστεύει, τα θαύματα έχουν γίνει. Και εδώ βέβαια θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση για να πούμε δύο πραγματάκια. Φαντάζομαι πολύ σπουδαία στον τομέα αυτό, ότι σήμερα ο τρόπος της γνώσης και ο τρόπος της σκέψης βασίζεται, θα λέγαμε, σε κάποιες παραδοχές. Στο σχολείο έχουμε τρεις γεωμετρίες, αν και τα παιδιά κάνουν τη μία γεωμετρία. Η μία είναι η Ευκλήδια γεωμετρία, η άλλη είναι η γεωμετρία του Λομπατσεύσκη και η άλλη είναι η γεωμετρία του Ρίμαν. Τρεις γεωμετρίες υπάρχουν. Η μία γεωμετρία είναι αυτή που μαθαίνουμε στο σχολείο και λέει ότι από ένα σημείο εκτός ευθείας μόνο μια παράλληλη γίνεται. Η άλλη του Λομπατσεύσκη λέει ότι υπάρχουν άπειρες παράλληλες και η άλλη του Ρίμαν λέει ότι δεν υπάρχει καμία παράλληλη. Και το ερώτημα που τίθεται στους μαθητές πάντοτε είναι: ποια από τις τρεις έχει δίκιο? Βέβαια, λόγω ελληνικής καταγωγής, προτιμάμε όλη την Ευκλήδια. Έτσι, γιατί να προτιμήσουμε του Λομπατσεύσκη που είναι Ρώσος και του Ρίμαν που είναι Γερμανός. Όλοι έχουν δίκιο. Η δίκιο έχει η ελληνική. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τα τρία. Η απάντηση είναι, και εδώ κάνουν πάντα λάθος, ότι δίκιο έχουν και οι τρεις γεωμετρίες. Είναι θέμα αρχικής θεμελίωσης. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Κανένας δεν πήγε ποτέ στην άκρη δύο παραλλήλων ευθειών να δει να συναντιόνται. Ποιος πήγε? Οι ευθείες είναι άπειρες. Λέει, συναντιόνται ποτέ? Λέει, όχι. Αυτές είναι παράλληλες. Ναι, το λες εσύ ότι δεν συναντιόνται. Πήγες ποτέ στην άκρη? Λέει, ποια άκρη? Δεν έχει άκρη. Α, αν είχε. Η επιστήμη, για αυτά που είναι βέβαιοι, είναι για θέματα τα οποία είναι τι? Επαληθεύσιμα. Η επιστήμη εκφράζεται πάντοτε για πράγματα που μπορούν να επαληθευτούν, όχι για εικασίες. Εάν σας πω εγώ τώρα ότι από την άλλη μεριά της Σελήνης υπάρχει μία μαϊμού η οποία ξύνεται, είναι επιστημονικό? Δεν είναι. Γιατί δεν μπορώ να το επαληθεύσω. Επειδή δεν το βλέπω, μου λες ότι υπάρχει κάτι εκεί. Εάν όμως είχαν τη δυνατότητα να έχουν ένα δορυφόρο και να φωτίζει από μια άλλη μεριά και να μου λέει τη βλέπεις, να την η μαϊμού, τότε αυτά είναι πάλι θεύσιμη. Επομένως λοιπόν, για πράγματα που δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος της, δεν μπορούμε να δούμε. Έτσι λοιπόν και οι τρεις γεωμετρίες έχουν δίκιο, υπό ποια άποψη, ότι δεν μπορεί κανένας να αποφανθεί για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν βασιστείς στα αξιώματα του Ευκλήδη, έχεις την ευκλήδια γεωμετρία. Και όλα είναι σωστά. Εάν βασιστείς στα αξιώματα του Ρίμαν, έχεις την γεωμετρία κατά Ρίμαν και όλα είναι σωστά. Αν σε βασιστείς στην γεωμετρία του Λομπατσεύσκη, όλη αυτή είναι σωστή γεωμετρία και πράγματι είναι σωστή, διότι είναι... αλλά πρέπει να βασιστείς και στην αρχή. Επομένως, λοιπόν, έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα όσον αφορά τα φάρματα και σε όλα τα θέματα της Αγίας Γραφής. Εάν βασιστείς ότι η βίβλος είναι αληθινή, τα θαύματα έχουν γίνει. Εάν αμφισβητήσει την εγκυρότητα της βίβλου, τότε τα θαύματα μπορεί και να μην έχουν γίνει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ούτε εμείς μπορούμε να πάμε πίσω 2.000 χρόνια και να δούμε αν γίνανε τα θαύματα, αλλά ούτε και εκείνοι οι άλλοι μπορούν να πάνε πίσω και να μας πούνε ότι δεν γίνανε τα θαύματα. Εμείς λέμε παραδείγματος χάρη ότι η Ερυθρά Θάλασσα σχίστηκε στα δύο. Εντάξει. Αυτό είναι όχι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ποιος θα έχει δίκιο τώρα? Θα το δούμε αμέσως παρακάτω. Κανένας δεν έχει δίκιο. Όλοι βασιζόμαστε πού? Σε μια πίστη. Η πίστη δικιά μας βασίζεται ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και η πίστη δικιά τους βασίζεται κάπου αλλού. Όποιος όμως δεν δέχεται επομένως το αξίωμα ότι η βίβλος είναι αληθινή, δικαιούται από εκεί και πέρα να μην δέχεται ότι τα θαύματα είναι ιστορικές πραγματικότητες. Και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τους ανθρώπους του κόσμου. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τους κάνουν να πιστέψουν για μερικά πράγματα που λέει μέσα η Αγία Γραφή. Ναι, αλλά αφού δεν δέχονται απευθείας την Αγία Γραφή, είναι μερικοί που δεν πιστεύουν στο Θεό και είναι και άλλοι αφελείς που λένε ο λόγος του Θεού λέει, κάτσε, αφού δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, πώς θα υπάρχει λόγος του, όταν τα πράγματα έχουν μια λογική συνέπεια. Ο καθένας επομένως δικαιούται με βάση την πίστη να δέχεται τα θαύματα ή αν δεν έχει αυτή την πίστη να τα απορρίψει. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στα πράγματα του Θεού δεν είναι απλά να λέμε μερικά ζητήματα και να εμπιστευόμαστε κάπου. Πρέπει αυτά να μην οδηγούν σε αντίφαση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπορείς σήμερα να πεις ό,τι θέλεις και να ισχυριστείς. Διότι όλα βασίζονται πάνω σε αξιώματα. Αρκεί οι σκέψεις που θα κάνεις μετά να μην σε οδηγήσουν σε μία αντίφαση. Δηλαδή να μην έρθουν τα απάνω κάτω. Στα μαθηματικά έχουμε μία μέθοδο που λέγεται ισάτοπον απαγωγή. Τι είναι αυτή? Όταν θες να αποδείξεις κάτι, ότι είναι κόκκινο, αν είναι κόκκινο ή είναι πράσινο, υποθέτεις ανάποδο. Και ξεκινάς και κάνεις συλλογισμούς. Εάν καταλήξεις ένα λάθος πράγμα, λένε «Α, βγήκε άτοπο, άρα δεν είναι έτσι, είναι το άλλο». Εάν με βάση τα πράγματα εδώ του Λόγου του Θεού, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Εάν καταφέρουμε όμως να τα οδηγήσουμε ανάποδα, τότε ακυρώνουμε τη βασική μας αρχή ότι εκείνο που ξεκινήσαμε ήταν σωστό. Βέβαια, εδώ πρέπει να θέσουμε και το θέμα λίγο διαφορετικά. Αν κάποιος εξετάσει τα θαύματα από φυσικής πλευράς σαν δυνατότητες, να το εξηγήσουμε, όχι αν έγιναν ή δεν έγιναν, αν μπορούν να γίνουν ή δεν μπορούν να γίνουν, σαν δυνατότητες. Δηλαδή, αν τα γεγονότα που περιγράφονται μπορούν να συμβούν ή όχι. Στην περίπτωση αυτή, παραμερίζονται τα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, το θέμα εδώ αποκτά για μας ενδιαφέρον, γιατί εάν αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να γίνουν στην πραγματικότητα, τότε δεν έγιναν και ιστορικά. Υπάρχει επομένως ένα άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο η ιστορικότητα των θαυμάτων, είναι και η δυνατότητα των θαυμάτων. Και αν δεν έγιναν ιστορικά, επειδή δεν μπορούν να γίνουν, επειδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τότε η βίβλος που τα περιγράφει δεν είναι αληθινή και έτσι έχουμε φτάσει σε μια αντιφατική αρχική πρόταση που στην πραγματικότητα αναποδογυρίζει ολόκληρη τη βίβλο. Γι' αυτό το θέμα των θαυμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλώς ένα θέμα το οποίο πιστεύεις στα θαύματα ή δεν πιστεύεις στα θαύματα. Αν τα θαύματα όχι δεν έγιναν, δεν γίνονται, τότε η βίβλος δεν είναι αληθινή. Και σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί πάνω σε αυτή. Επομένως λοιπόν το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι λοιπόν έχουμε μία άμεση εφαρμογή της έννοιας της θεμελίωσης της χριστιανικής πίστης. Και πρέπει το θέμα να το χειριστούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όχι απλώς να μιλήσουμε για το θαύμα, αλλά να μιλήσουμε για το θαύμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργηθούν αντιφάσεις στη σκέψη μας.
2: Είναι μερικοί άνθρωποι, ξέρετε, και εδώ θα ήθελα λίγο να σταματήσω, που μιλάνε για σωστά πράγματα. Αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να τα αποδεικνύουν ότι είναι λάθος. Όταν πας σε μια δίκη, παίρνει μάρτυρες ο δικηγόρος για να τους παρουσιάσει. Λοιπόν, για ένα πράγμα που είναι δίκιο. Λοιπόν, λέει, όχι, όχι, όχι, εσύ δεν θα μιλήσεις, φύγε, φύγε. Γιατί? Όχι, λέει, εγώ το υποστηρίζω, λέει. Το πιστεύω, λέει, είναι αθώος ο άνθρωπος. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί με τον τρόπο που θα μιλήσεις θα αποδειχθεί ότι είναι ένοχος. Αν λέει πεις κοτσάνες και πεις μπερδεμένα πράγματα, ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Επομένως, λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι να μιλάμε απλά για τα πράγματα του Θεού, είναι να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τα εκθέτουμε. Εάν δηλαδή κάποιος κάνει κάποιους συλλογισμούς, οι οποίοι συλλογισμοί αυτοί είναι αλληλοπρόσαλοι, θα λέγαμε είναι μη λογικοί ή είναι ανοησίες, και στο τέλος καταλήξει ο Χριστός αγαπάει, επίστεψε σε αυτόν, το συμπέρασμα σωστό είναι. Αλλά όλα τα προηγούμενα προϋποθέτουν αυτόν που τα ακούει, ώστε να μην δεχτεί και το συμπέρασμα το οποίο κατέληξε. Επομένως, λοιπόν, πολύ καλοπροαίρετοι χριστιανοί, και θα δούμε πολλούς παρακάτω, ίσως και σε επόμενο μάθημά μας, δέχονται το θαύμα, αλλά δίνουν τέτοια εξήγηση στο θαύμα, ώστε να το εκθέτουν το θαύμα. Και ταυτόχρονα να εκθέτουν και την βίβλο. Θα ήθελα, λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα, να σας πω μερικές αρνητικές απόψεις για το θαύμα, καταρχάς. Δηλαδή, τι πιστεύουν οι άνθρωποι για το θαύμα. Από τους πιο επιστήμονες μέχρι τους πιο απλούς ανθρώπους. Το πρώτο πράγμα είναι ότι το βιβλικό θαύμα είναι ένας μύθος. Δηλαδή, γράφτηκε στη βίβλο γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο για την εδραίωση του θρησκευτικού συναισθήματος του ανθρώπου. Θαύματα περιγράφουν όλες τις θρησκείες. Όπου και αν δεις θρησκεία, περιγράφει θαύματα. Και αυτές έχουν ένα σκοπό και μονάχα, ώστε να πείσουν τους ανθρώπους ότι έχουν σχέση με το υπερφυσικό και να προσελκύσουν οπαδούς. Αυτή είναι η γενική, η ληστική άποψη για τη θρησκεία. Δηλαδή, η θρησκεία έπρεπε να προσελκύσει. Πώς θα προσελκύσει? Από πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι και τα οποία έπρεπε να παρουσιαστούν ότι γίνονται. Γι' αυτό και ακριβώς, αν θα έχετε διαβάσει ληστικά βιβλία σε σχέση με τη θρησκεία, λένε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος, έβαζε εκεί ένα Θεό ώστε να το εξηγήσει. Παραδείγματος χάρη, είχαν την τρικυμία στη θάλασσα, βάζανε τον Ποσειδώνα στο μυαλό τους, στη φαντασία τους, με μια τρίαινα. Αν είναι δυνατόν η τρίαινα να ανακατεύει τη θάλασσα, δεν βάζανε κανένα φτιάρι τουλάχιστον, να είναι πιο έτσι, βολικό. Λοιπόν, ένα Ποσειδώνα. Είχαν τον Έρωτα, είχαν τα προβλήματά τους, βάζανε την Αφροδίτη. Είχαν τον Ερμή που θέλανε, εν πάση περιπτώσει, βάζανε κάποιον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, τα θαύματα μπήκανε και στον Μαομεθανισμό και στον Βουδισμό και στον οποιοδήποτε ισμό, όπως μπήκανε και στον Χριστιανισμό. Η δεύτερη άποψη είναι η πανθεϊστική αντίληψη για το θαύμα. Το θαύμα πρώτος προσέβαλε ο Σπινόζα, εκφράζοντας την πανθεϊστική αντίρρηση για το θαύμα. Τι λέει? Ο πανθεϊσμός δέχεται ότι το Θεό και τον θεωρεί ταυτισμένο με τη φύση και με το περιβάλλον. Η φύση όμως, όπως ξέρουμε εμείς, ενεργεί τυφλά και από ανάγκη. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει θαύμα. Ένας Θεός που δεν είναι προσωπικός και που είναι διάχυτος και που δεν έχει λογική και που δεν έχει βούληση και που δεν έχει ελευθερία και που δεν μπορεί να ενεργεί, κατά συνέπεια ένας τέτοιος Θεός δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Γι' αυτό ακριβώς ο Σπινόζα, που ήταν πανθεϊστής, πρώτος είχε την αντίρρηση για το θαύμα. Ένα τρίτο σημείο είναι οι καθαρά υλιστικές απόψεις. Και η πρώτη περίπτωση είναι ότι το θαύμα είναι αδύνατο να συμβεί, κατά συνέπεια δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί αποτελεί παραβίαση των φυσικών νόμων. Λέει, λοιπόν, η υλιστική άποψη ότι δεν υπάρχει θαύμα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, γιατί το θαύμα δεν μπορεί να συμβεί. Αφού δεν μπορεί να συμβεί, άρα δεν έγινε ποτέ. Γιατί ακριβώς παραβιάζονται οι φυσικοί νόμοι, οι οποίοι κατά την υλιστική άποψη, την παλιά τουλάχιστον, ήταν αναλύωτοι, άναρχοι, αιώνιοι και δεν επιδεχόντουσαν αλλαγές. Οι φυσικοί όμως νόμοι που είναι, λοιπόν, απαραβίαστοι, δεν μπορούν να παραβιαστούν. Η αρχή της αιτιοκρατίας λέει ότι κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο έχει την αιτία του. Ένα θαύμα που το αίτιό του δεν μπορεί να βρεθεί είναι στην πραγματικότητα ένα ανύπαρκτο γεγονός. Λένε, παραδείγματος χάρη, γεννήθηκε ο Χριστός. Πώς γεννήθηκε ο Χριστός? Γεννήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος. Ήτανε παρθένος η Μαρία. Λοιπόν, Ποιο είναι το αίτιο? Λέει το αίμα, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Είναι μια θεώρηση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει συμβεί κατά τους συλλιστές. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει το πραγματικό αίτιο. Και όταν είναι αίτιο, κάτι μπορούν να πιάσουν στα χέρια μας, κάτι που λένε οι θετικές επιστήμες. Και η δεύτερη άποψη είναι ότι το θαύμα είναι ένα απίθανο γεγονός ή πλάσμα της φαντασίας, γι' αυτό και δεν μπορεί να αποδειχθεί. Εάν υπήρχε στην πραγματικότητα το θαύμα, λένε οι ληστές, τότε θα μπορούσε να αποδειχθεί. Κάθετη το υπαρκτόν, είναι οι παλιές συλλιστικές αντιλήψεις, που βέβαια αργότερα θα δούμε πόσο κουτές είναι, κάθετη που δεν μπορεί να αποδειχθεί, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Βέβαια, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα, όταν αργότερα ανακαλύφθηκαν οι μαύρες τρύπες στο διάστημα. Οι μαύρες τρύπες στο διάστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αστέρια, θα λέγαμε σε μια ειδική μορφή, που έχουν μεγάλη βαρύτητα και το ελκύουν τα πάντα, ακόμα και το φως. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μπορούν να φανούν, φαίνονται, θα λέγαμε στα τηλεσκόπια, με απλά λόγια τα λέμε, σαν μια μαύρη τρύπα. Λοιπόν, όταν τους είπανε αργότερα ότι μπορείς να ερευνήσεις τη μαύρη τρύπα, μια μαύρη τρύπα. Μια μαύρη τρύπα δεν ερευνάται, διότι απορροφάει τα πάντα. Η απάντηση ήταν όχι. Άρα η μαύρη τρύπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτά τα άστρα. Εκεί βέβαια αρχίσανε οι διάφορες οι αντιφάσεις στον τομέα αυτό. Αυτές είναι λοιπόν οι απλές υλιστικές απόψεις. Αλλά και ο Χουμ, ο οποίος ανήκει στους εκπροσώπους της εμπειρικής φιλοσοφίας και είναι ο εκπρόσωπος της άποψης ότι δεν γίνονται θαύματα. Δεν γίνονται θαύματα. Το έργο αυτό βρίσκεται στο διάλογο μεταξύ των φυσικών επιστημών που εκδόθηκε το 1779. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά, είναι πολύ παλιά. Το έγραψε γύρω στο 1750 και λίγο πριν είχε γράψει το 1748 τα φιλοσοφικά δοκίμια που πήραν αργότερα τον τίτλο «Μια έρευνα σχετικά με την ανθρώπινη νόηση». Το συμπέρασμα του Χουμ είναι ότι καμιά ανθρώπινη μαρτυρία δεν έχει επαρκή δύναμη για να αποδείξει ένα θαύμα. Ήταν εμπειριοκράτης ο Χουμ, με πολλούς άλλους, πίστευε μονάχας ότι πιάνει το ανθρώπινο χέρι και κατά συνέπεια δεν μπορούσε με τίποτε ποτέ του να δεχθεί το θαύμα. Και ερχόμαστε τώρα στους ιδεαλιστές, οι οποίοι στους ιδεαλιστές ανήκουν και οι χριστιανοί. Αλλά εδώ μιλάμε για τους ιδεαλιστές που δεν είναι χριστιανοί. Η απόψη τους για την ύπαρξη κάποιου όντως υπέρτατου, άναρχου, που το θεωρούν βέβαια σαν ασυνείδητη λογική ιδέα, έτσι θεωρούν τον χριστιανισμό και το Θεό οι ιδεαλιστές, είναι πολλοί χριστιανοί που επειδή ο ιδεαλισμός είναι αντίθετος του υλισμού, ταυτίζονται. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Οι ιδεαλιστές είναι εξίσου άθεοι, όπως είναι και οι άλλοι άθεοι. Όταν δέχονται ότι ο Θεός είναι μια ασυνείδητη λογική ιδέα, ουσιαστικά βγάζουν το Θεό από την έξι, όπως ο Έγγελος, που την έλεγε ασυνείδητη βούληση, ο Σοπενάουερ και ο Χάρτμαν, δεν διαφέρουν τίποτα σχεδόν από τον υλισμό στον τομέα αυτών. Σε άλλα θέματα διαφέρουν. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε στα πλαίσια αυτά για θαύμα, που θέλει κάποιο δημιουργό με συνείδηση, ο οποίος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιεί ένα πράγμα το οποίο είναι θαυμαστό και ονομάζεται θαύμα. Άλλες απόψεις βέβαια που παραδέχονται τη Βίβλο, αλλά όχι την πραγματικότητα του θαύματος, υπάρχουν επίσης. Τα θαύματα της Βίβλου, μας λέει μια άποψη, άλλη, είναι συμβολικά. Είναι κάτι σαν παραβολές. Παραδείγματος χάρη, μας λένε ότι η διατροφή των 5.000 σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και της τροφής. Δηλαδή αυτός είναι που δίνει την τροφή στον κόσμο. Δεν φάγανε ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι, έτσι μας λένε, αλλά είναι ένα συμβολικό πράγμα για να μας δείξει ότι ο Κύριος έχει αυτό. Το περπάτημα στη θάλασσα σημαίνει ότι είναι μαζί μας στις δύσκολες στιγμές. Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα για αυτούς. Δέχονται βέβαια τη Βίβλο, τώρα το πόσο τη δέχονται. Αστεία πράγματα είναι, διότι ένα πράγμα είτε το δέχεσαι είτε το δέχεσαι. Λέει αυτός είναι, λέει, καλός άνθρωπος, αληθινός. Λέει, αλλά λέει κάθε τρεις λέξεις του είναι ένα ψέμα. Δεν μπορεί να τη μία λέει ψέματα και την άλλη να είναι αληθινός. Μια άλλη άποψη λέει ότι τα βιβλικά θαύματα δεν είναι πραγματικά, αλλά είναι ψυχολογικά φαινόμενα. Δηλαδή, είναι κυρίως ομαδικές παρεστήσεις. Παραδείγματος χάρη για το θαύμα της διατροφής των 5.000, λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τα λόγια του Χριστού που ήταν τόσο ωραία, συναρπάστηκαν και ξέχασαν την πείνα τους και νομίζαν ότι φάγανε και χορτάσανε, ενώ δεν είχαν φάει ουσιαστικά τίποτα. Αστεία βεβαίως, Αλλά βλέπετε κανένας, όταν κάποιος θέλει να αρνηθεί το Θεό, πού το πάει και σε τι παράλογα πράγματα καταλήγει. Παραδείγματος χάρη, το άλλο θαύμα των Ιησού που ανέφερε προηγουμένως που τον είδανε απάνω στα κύματα, λέει ότι από τον φόβο τους οι μαθητές μες στη βάρκα είχαν παραστήσεις και είδανε σαν έκτρωμα τον Ιησού, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πλάσμα της φαντασίας του. Ή οι θεραπείες που είχαν εκείνη την εποχή ήταν ψυχολογικές, θα λέγαμε, επενέργειες, υποβολή, είτε ύπνωση, και που δημιουργείται με την ζωτική ροπή ή διάφορα άλλα πράγματα, αστεία τα οποία λένε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνος ο άνθρωπος που ήταν ο παράλληλος, παραδείγματος χάρη, και του είπε: σήκωσε το κρεβάτι σου, αυτός το πίστεψε, λειτουργήσε μέσα από τη δυνάμει, άρπαξε το κρεβάτι του, δεν ήταν άρρωστος, νόμιζε ότι ήταν άρρωστος. Και όταν κάποιος τον έπεισε ότι είναι καλά, σηκώθηκε και το πήρε. Βλέπετε λοιπόν ότι το πράγμα πάει πάρα πολύ μακριά. Μια 8η περίπτωση είναι ότι τα γεγονότα έγιναν, όμως δεν ήταν θαύμα, αλλά ήταν τυχαία φυσικά γεγονότα. Παραδείγματος χάρη. Σφοδροί άνεμοι έρχονται και φεύγουν γρήγορα στις λίμνες εκείνης της περιοχής. Είπε, ησύχασα στη θάλασσα. Είναι γνωστό βέβαια ότι απότομοι άνεμοι έρχονται και φεύγουν γρήγορα. Την ώρα λοιπόν που τους είπε ησύχασε στα κύματα, ήταν η ώρα να σταματήσουν, να σταματήσει ο άνεμος, οπότε φάνηκε ότι ήταν θαύμα. Οι βράχοι της ερήμου, εκεί για την έρημο, έχουν μέσα τους φλέβες νερού. Και εκεί που χτύπησε ο Μωυσής με το μπαστούνι του, έγινε μια ατομή εκεί πέρα και λίγο ήθελε ακόμα και ξεχύθηκε το νερό. Οι 5.000, οι οποίοι φάγανε καλά, παρακινήθηκαν από το παιδάκι, αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν, παρακινήθηκαν από το παιδάκι, που έβγαλε τα 5 ψωμάκια και τα 5 ψαράκια, και ενώ είναι τσιγκούνιδες όπως όλοι οι Εβραίοι, βγάλανε και αυτά τα δικά τους, και όπως γίνεται στις εκδρομές, φάγανε και χορτάσαν όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχει τίποτα έξτρα τροφή, απλώς από τα δικά τους. Και επίσης, οι αναστάσεις δεν πρόκειται για πεθαμένους, πρόκειται για νεκροφάνειες, οι οποίες είναι βέβαια γνωστές σήμερα. Και έτσι λοιπόν τα θαύματα, βέβαια αυτά τα λεγόμενα πραγματοποιήθηκαν μεν, αλλά δεν ήταν πραγματικά θαύματα, ήταν κάτι συμβολικά ή οτιδήποτε άλλο. Μια ένατη περίπτωση είναι βέβαια από αυτούς που αρνήθηκαν κυρίως τα θαύματα από πλευράς πλέον θρησκευτικής, από τους δεϊστές πρώτα απ' όλα, από τους συγγραφείς της εποχής του Βολτέρου, στο 1767, ο Χέρτμαν, ο Ράιτ Μάρας και άλλοι γερμανοί φιλόσοφοι άρχισαν να αμφισβητούν τα θαύματα σαν θεολόγοι. Έχουμε τον Στράους, το 1808 με 1978, γερμανός θεολόγος, συγγραφέας του Δίου του Ιησού, ο οποίος έκανε την πρώτη επιστημονική απόπειρα της άρνησης της ιστορικότητας της Καινής Διαθήκης το 1835. Αυτός αρνήθηκε την ιστορικότητα της Καινής Διαθήκης. Δημιούργησε τη λεγόμενη μυθική θεωρία. Μυθική θεωρία. Που ήταν η άποψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Ιησού Χριστού βγήκε από την μεγαλοποίηση, αυτός τους βάζει και δικαιολογητικό, αθέλητη μεγαλοποίηση των πραγμάτων και έγινε πάρα πολύ αργότερα. Και βέβαια ευσεβείς οι μαθητές, αλλά λέγοντας, τα παραείπανε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την απομυθοποίηση της Αγίας Γραφής είναι και τα θαύματα. Τα θαύματα δεν έγιναν στην πραγματικότητα, θα μας πει ο Στράους, αλλά ήταν η μεγαλοποίηση των πραγμάτων τα οποία έκανε ο Χριστός. Και ερχόμαστε στη σχολή της Τιβίγκης με τον Μπάουρ, γερμανός θεολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τιβίγκης και ιδρυτής της ομώνυμης ορθολογιστικής σχολής, ο οποίος κατέκρινε βέβαια τη μυθική θεωρία του Στράους, αν και αυτός φυσιοκράτης μαζί με όλους τους μεταγενέστερους κριτικούς. Λέει όμως ότι τα Ευαγγέλια παρουσιάστηκαν το 2ο αιώνα σαν καρπός της προσπάθειας να ανασκευαστεί η Ευαγγελική ιστορία, ώστε να εναρμονιστεί στη μορφή του χριστιανισμού που επεκράτησε το 2ο και το 3ο αιώνα. Η σχολή της Τιβίγκης έκανε προσπάθεια για τη λεγόμενη απομυθοποίηση της βίβλου, βγάζοντας και αυτή έξω όλα τα θαύματα της βίβλου. Και ερχόμαστε στο φιλελευθερισμό με τον Μπάου που τον ξαναφέραμε, και αυτός δέχεται ότι όλα τα υπερφυσικά στοιχεία της Ευαγγελικής ιστορίας μαζί με την ιστορική και φιλοσοφική κριτική τους δεν έγιναν ποτέ στην πραγματικότητα. Και ερχόμαστε και στον Ριτς, ο οποίος με μια μέθοδο καθαρά εμπειρική προσπάθησε να δημιουργήσει μια θεολογία επιστήμη καθαρά θετική. Δηλαδή, επειδή είχαν κύρος τότε οι θετικές επιστήμες, προσπάθησε να την θεμελιώσει σαν να είναι τα μαθηματικά, σαν να είναι η φυσική. Και αυτός βέβαια ο φιλελευθερισμός τους, στη θεολογία του, βγάζει σαν αναξιόπιστες, διότι δεν μπορούσαν να αποδειχθούν στα πλαίσια των θετικών επιστημών, όλες αυτές τις απόψεις. Έχουμε ακόμα και την ριζοσπαστική κριτική, που προχωρά ακόμα πιο μακριά, επιμένοντας πως ολόκληρη η ευαγγελική αφήγηση είναι αναξιόπιστη και συνεπώς έπρεπε να απορριφθεί με ένα έργο «Ο περί Χριστού μύθος», που αρνιέται όχι μόνο τα θαύματα του Χριστού, αλλά και ότι υπήρξε καν Ιησούς Χριστός. Και ερχόμαστε και στη μορφολογική κριτική μέχρι το 1925, σε όλη αυτή τη διαδρομή, που υποστηρικτές ήταν ο Μπούλτμαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ιστορική μορφή των Ευαγγελίων αφηγήσεων ήταν εφεύρεση των συγγραφέων και τα πρώτα τα οποία βγήκανε ήταν τα θαύματα, απομονώνοντας μονάχα λίγα από τα λόγια του Ιησού Χριστού. Αυτοί δηλαδή απομόνωσαν φράσεις του Ιησού Χριστού από τα Ευαγγέλια. Και έγινε ένα Ευαγγέλιο πάρα πολύ μικρό. Ο Θεός είναι αγάπη, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, είναι αλήθεια, είναι εκείνο. Και βέβαια τα πρώτα τα οποία βγήκανε από εκεί πέρα ήταν τα θαύματα. Αυτές είναι εγώ έχω σημειώσει, οι 15 απόψεις αρνητικές για το θαύμα. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι για να υπάρχουν 15 απόψεις συνεπτυγμένες, που η κάθε μια έχει και πάρα πολλά παρακλάδια για το θαύμα αρνητικές, αυτές δημιουργήθηκαν διότι το θαύμα βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πίστης. Εάν το θαύμα φύγει από τη μέση, τότε ολόκληρο το Ευαγγέλιο και ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη πέφτει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα να εξεταστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν αρκεί, επαναλαμβάνω το είπα και στην αρχή, να πει κάποιος ότι εγώ πιστεύω στα θαύματα. Θα πρέπει η άποψη του αυτή να είναι και βιβλική και σωστή, ώστε να μην προσβληθούν από άλλες περιπτώσεις. Είχα παρακολουθήσει μια συνομιλία γύρω αυτό το θέμα και έλεγε κάποιος ψυχο και τα λοιπά, αυτοί συνήθως μιλάνε πολύ στις διάφορες εκπομπές που είναι γνωστοί και μόνιμοι πλέον, έλεγε ότι ό,τι σήμερα γίνεται από πλευράς ιατρικής μιλούσε, από πλευράς θαύματος μπορεί η επιστήμη να το κάνει με διαφορετικό τρόπο με τις ψυχοθεραπείες. Και βέβαια όταν του αντίπε κάποιος εδώ ένα χέρι κουλό και τα λοιπά, λέει, μιλάτε τη λέξη κουλό. Κουλό είναι αυτό που νομίζει κουλό. Ένα μάτι που δεν βλέπει, τώρα βέβαια εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι. Γιατί το να νομίζει ότι δεν βλέπεις είναι λίγο δύσκολο. Ή το να είσαι πεθαμένος και να σηκωθείς είναι πάλι δύσκολο. Αλλά σταματώντας εδώ, διότι το πράγμα έχει μεγάλη συνέχεια και η ώρα μας είναι και τέταρτο, θα πρέπει με πολύ προσοχή να εξεταστούν. Αλλά όλο αυτό βεβαίως είναι ένα έργο του διαβόλου. Βέβαια, η Αγία Γραφή, για να αναφέρουμε και ένα εδάφιο, αναφέρει μέσα ότι εκεί στην Παλαιά Διαθήκη λέει. Ένα σημείο. Εάν λέει αυτά, λέει, στα μάτια του λαού είναι θαυμαστά, νομίζετε ότι είναι θαυμαστά και στα μάτια δικά μου, τους λέει ο Θεός. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θαύματα υπάρχουν μόνο για μας. Ο Θεός αυτά που κάνει δεν είναι θαύματα, ενεργεί με έναν φυσικό τρόπο. Δηλαδή η φύση του Θεού είναι τέτοια που εμείς δεν την καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι είναι καθαυμαστό. Εάν λέει κάτι στα μάτια σας είναι θαυμαστό, νομίζετε ότι είναι θαυμαστό και στα μάτια δικά μου? Όχι. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός πραγματοποιεί. Αλλά όλη η δημιουργία και εμείς είμαστε ένα θαύμα του Θεού. Αν θέλετε για σήμερα ένα σύγχρονο θαύμα, το μόνιμο σύγχρονο θαύμα σήμερα είναι η αναγέννηση των ανθρώπων. Συνήθως πάνω στους θαυματοποιούς, σε χριστιανούς θαυματοποιούς, οι οποίοι προσπαθούν κάτι να πούνε και να κάνουν, ελάτε σε εμάς να σας θεραπεύσουμε. Για να πιστούν, βλέπεις, αυτοί λέει κάνουν θαύματα. Καλά, συντονιστεί κανένα θαύμα. Πώς ένας άνθρωπος που είναι στα ναρκωτικά, που είναι στο βούρκο, που είναι εκείνο, που είναι το άλλο, ξαφνικά αλλάζει. Αυτό δεν θεωρείται θαύμα? Θεωρείται για τον εξωκόσμο θαύμα αυτό. Αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει, επειδή πάνω απ' όλα αγαπάμε το σαρκείο μας, να θεωρούμε θαύματα μόνο αυτά που αφορούν τη σάρκα μας. Δεν ήμουν καλά, λέει, πουλούσε το στομάχι μου και έκανε τα λεφτά. Αλλά έχετε υπόψη σας, θαύματα σάρκας κάνει και ο διάβολος. Αν θα φωνάξετε εδώ μια φορά τον αδελφό Βουδούρη, δεν ξέρω αν σας έχει κάνει την ομολογία του ποτέ εδώ στην εκκλησία σας, θα σας πει ότι αυτός έκανε χείριση 12 δαχτύλου με εξωσωματική επέμβαση από έναν μάγο που είχε φέρει από τη Ρωσία, στραπαίνει απάνω, στραπέζει και βάλει τα χέρια του από πάνω, δεν είναι το κορμί του, του κάνει έτσι, αισθανόταν αυτός κάτι μέσα στην κοιλιά του κτλ. Και θεραπεύτηκε εντελώς. Υπάρχουν οι ακτινογραφίες πριν και οι ακτινογραφίες μετά. Θαύματα κάνει και ο διάβολος. Οπότε λοιπόν, το θαύμα δεν είναι η απόδειξη της θεϊκής ύπαρξης. Και τονίζουμε, σήμερα υπάρχει μια αρρωπή και μια τάση της χριστιανικής κοινότητας, επειδή έχασε το ουσιαστικό περιεχόμενο της πίστης, να οδεύει προς τα θαύματα. Εκεί λοιπόν πάνε προς τα θαύματα, υπάρχει περίπτωση να δουν κάποια θαύματα, πραγματικά θαύματα, τα οποία όμως να μην έχουν παραχθεί από το Θεό, να έχουν παραχθεί από τον διάβολο. Σας θυμίζω επίσης και την περίπτωση του Μωυσή, που όταν πέταξε το ραβδί μπροστά στον Φαραώ, και έγινε ένα φίδι μπροστά του, και λένε οι μάγοι, και τι έγινε, και εμείς φίδια. Τάκ! Πετάνε τα ραβδιά του και αυτοί και έγιναν και αυτά με φίδια. Θαύματα έκανε και εκείνοι. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε άλλο περισσότερο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το θαύμα σήμερα είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει πολύ προσεκτικά να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ τελειώνω εδώ. Ορίστε. Αυτό είναι ένα τρόπο για να. Ναι. Απλώς μερικά συμπερασματάκια. Ναι. Τα συμπεράσματα είναι. Ο Θεός μπορεί να πραγματοποιήσει τα θαύματα. Και τα θαύματα που αυτά για μας είναι θαυμαστά, για το Θεό είναι κοινά. Είναι μέσα στη φυσιολογική του λειτουργία. Έτσι. Ο Θεός πραγματοποιεί τα θαύματα στα πλαίσια των γενών. Κάνει ένα θαύμα. Και τη φυσική οδό ακόμα, θα το δούμε αυτό, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει ένα θαύμα. Να σας θυμίσω ότι εκεί που θέλανε τσιτσί οι Εβραίοι, κρέας, γιατί βαρθήκαν τα σκόρδα, λέει μέσα η Αγία Γραφή ότι εφύσηξε, λέει, ανατολικός άνεμος και πήγαν και πέσανε πάνω τους τι, ένα κοπάδι ορτίκια. Πώς έφτασαν εκεί τα ορτίκια? Ήταν από δημητικά πουλιά, δεν γεννήθηκαν εκείνη την ώρα απάνω, τα φύσηξε ο Θεός με ένα ανατολικό άνεμο, χράτς, τους πέσαμε. Και βέβαια σήμερα ξέρουμε και την αιτία γιατί πεθάνουν όλοι αυτοί. Γιατί με την πολλή κούραση αναπτύσσεται μια ειδική ουσία στους μυς, που όταν σε μεγάλη ποσότητα τη φάει ο άνθρωπος, πέσαν αυτοί με τα μούτρα εκεί πέρα, γι' αυτό και τα ζώα δεν τα σφάζουν ποτέ όταν είναι κουρασμένα ή αγχωμένα, πρέπει να είναι σε ηρεμία για να το σφάξουν. Έτσι, τις αγελάδες σήμερα δεν τις τραβολογάνε όπως παλιά, ας πούμε, και τους κόβουν το λαιμό. Έτσι, γιατί με ένα σκόπι το λαιμό έχει αναπτύξει τέτοια άγχη και τέτοια πράγματα που το κράτος γίνεται, δεν χαλάει. Γι' αυτό έχουν ένα ειδικό όπλο, τάκ, τους βάλανε μια εδώ, πλίτς. Και μέσα στην ευτυχία τους πεθαίνουν και έχουν το ωραίο κρατάκι που τρώμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πουλιά ήταν τέτοια, γι' αυτό κρατάναν όλοι. Και επίσης, στον ορισμό του θαύματος, που θα δούμε αργότερα, δεν θα τον πω τώρα, η πλευρά των θεϊστών, εμείς δηλαδή, πρέπει να διαμορφώσει ένα τέτοιο ορισμό του θαύματος, ο οποίος και να στέκει από βιβλική άποψη, αλλά ταυτόχρονα να μην προσκρούει και στα γενικώς καθιερωμένα και υπάρχοντα, τα αποδεδειγμένα μιλάω από την πλευρά των επιστημών, και τέτοιος τρόπος υπάρχει, θα τον δούμε αναλυτικότερα, αν τον πούμε τώρα θα φανεί ξεκάρφατος, γι' αυτό θα τον πούμε σε κάποια άλλη στιγμή. Αν έχετε καμιά ερώτηση να κάνετε, βρέχει έξω. Να κάνει τα σχέδιά του και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δεν ήταν, λένε, πάντα τα αγκάθια, έτσι μονάχα, δίχως ανθό. Κι αυτά λουλούδιαζαν το Μαγιαπρίλι, μέχρι που κάποιο δίλι άνομα χέρια στεφάνι τα πλέξαν για το Χριστό. Τα αγκάθια μπήχτηκαν, ίδια καρφιά, βόγγιξαν, μάτωσαν κι ούτε που βγάλανε λουλούδι πια. Πέτρο μη κλαις, τα δάκρυα δεν ωφελούν κι ούτε τα λόγια πάντοτε μιλούν. Δεν τον ανέβασε στο ξύλο η άρνησή σου, είχε δεχθεί το Γολγοθά πριν απ' τη γέννησή σου. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά για να δροσίσει το ραβί αυτόν που πήγε στη Σιχάρ και ξέχασε να πηγεί. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά για τα φρυγμένα χείλη και εκείνη που πιαν στην Κανά τον πότισαν με ξύδι. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά στον κύριο των ωκεανών, στον πονεμένο βασιλιά των κρυσταλλοπηγών. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά και δω διώξαν διψασμένον εκείνον που αγάπησε τον κόσμο μέχρι τέλος. Δεν είναι μόνη η καλαμιά που μες του κάμπου την ερμιά το κλάμα της τονίζει. Πίσω από το φράχτη το φτωχό, λούλουδο απλό και ταπεινό μια ιστορία αρχίζει. Η αγριοτριάντα φιλιά για την ανθρώπινη απονιά τονίζει μυρολόι. Ένα νηξιάτικο πρωί απ' τα αγκαθένιο της κορμή που μύριζε αλόι, δυο χέρια που ήταν χθες κουλά για το ραβί που τάχαν Γιάννη επλέξανε στεφάνι. Είπαν αρχόμουν στο πρωινό το μουχρωμα να περνά τα νηφόρη να'ρθω στο Γολγοθά. Είπαν αρχόμουν στα πάγιο του σταυρού σου μακριά από το ξεροβόρι κάτω στα πόδια η πόλη και να μένα εκεί. Είπαν αρχόμουν, μάθελα κοιτώντας τα διαχέρια ντράπηκα. Να'ρθω είπα και να σου φέρνα δρόσο σταλιές αυγούλας να πλύνω τα φρυγμένα σου τα χίλια λυτρωτή. Τα ρόδα του Μαγιά Απριλίου του Θυμαριού τα μοίρα της θάλασσας η αλμύρα αρώματα και σάβανο στην άδικη θανή. Να'ρθω είπα μάθελα κοιτώντας τα διαχέρια ντράπηκα. Γιατί δεν ήξερα πως ήθελες να'ρχόμουν δίχως κανένα δώρο στο θείο σου το δρόμο. Χριστέ, μονάχα εγώ. Ο Νικόδημος σε καρτερούσε για να έρθει στο ευχαριστώ σου να του πεις πάνω από δύο χρόνια. Μα τα κρύψε τα λόγια ο φόβος τάχα τι θα πει όποιος σε δει με το ραβί. Στερνά μετάνιωσες πικρά ως φαίνεται. Μα ήταν αργά να υπηρετήσεις τη ζωή, τον νοιάστηκες εις την ταφή. Να μην πεις στη ζωή πως γεννήθης φτωχός, σε τσιγκάνους σκηνίαν πρωτόδες το φως, πάλι θάσουν πιο πλούσιος από ότι ο Χριστός. Ένα λάκκο φτωχό και δυο πύχες με γη, όσο κι αν είσαι φτωχός θα τους έχεις εσύ. Στου Θεού τον Υιό τα αρνηθήκαν κι αυτό. Θυγατέρες Σιών, ας μη κλαίτε και παράπονου λόγια μη λέτε. Στο ραβί που οδεύει στον πόνο δεν ταιριάζει συμπόνια στο φόνο. Κι αν δε στέρεψαν ακόμα τα δάκρυα θυγατέρες Σιών απ' τα μάτια, ας μη κρύψει κάθε μια στην καρδιά της για να κλάψει τα δόλια παιδιά της. Σαν τα τείχη γίνουν τάφος ανδρών, θυγατέρες, θυγατέρες Σιών. Δεν είναι το υγρό κελί κάποια ανήλιας φυλακής που σου έχω ανοίξει μοναχά, Βαραβά, Βαραβά. Κι αν μόνο επάνω στο σταυρό σου χάριζα του ήλιου φως, θα ήτανε ψεύτρα λευτεριά, Βαραβά, Βαραβά. Σαν τι τη θέλεις στη ζωή, όσον κι αν είναι μακρινή, αφού σημώνει η σκοτεινιά, Βαραβά, Βαραβά. Απ' τα μπελιού σε λύτρωσα το θάνατο και σύψωσα σ' αληθινό κλίμα κοντά, Βαραβά, Βαραβά. Του πράσινου του τραπεζιού τη δύναμη και του χαρτιού σε τράβηξα την αγκαλιά, Βαραβά, Βαραβά. Κι από του μίσους της οργής το ξάναμα, ναι της τυφλής, σούλησα σκλάβε τα δεσμά, Βαραβά, Βαραβά. Κι αν λίγα πεις σου χάρισα, από του χάροντα σε τράβηξα την άσωστη σκλαβιά, Βαραβά, Βαραβά. Και σε έφερα στον ουρανό, σε φώτισα δικός μου φως, με τον πατέρα συντροφιά, Βαραβά, Βαραβά. Αναστάσιμο μήνυμα. Το ψιθύρισε σιγά ντροπιασμένη η παπαρούνα σε χαμόμηλα δειλά και αυτά στην πεταλούδα. Το μάθε η Πασκαλιά, τόπες του αγρού τα κρίνα, ρόδισε τριανταφυλιά, αφού γκράστηκε το κύμα. Και ο γλάρος ταξιδιάρης, τόπε αλμυρό τραγούδι, τόμαθε τα γνώ θυμάρι, κι η γαζία και το γιούλι. Και το αέρι μυρωμένο ενανούρισε τα κλόνια, το φεγγάρι τα σημαίνιο, τα σπαθά τα χελιδόνια. Παρθενόντι την υφούλα τόμαθε πρώτη η γη, και ως πρόβαλη αυγούλα εφωτίστηκε κι αυτή. Και το μάρμαρο του τάφου μέριασε για να υψωθεί ο συντρίψας του θανάτου το φαρμακερό κεντρί. Παγωμένη όλη η πλάση δεν μπορούσε να κρατεί κείνον που την είχε πλάσει, κείνον που τη συντηρεί. Τα στόματα που χόρτασες τώρα σε βλαστημάνε, τα μάτια πέδωκες στο φως, γιωμάτα μάνι τα κοιτάνε. Τα χέρια όπου γιάτρεψες σου μπήγουνε καρφιά και εμείς που τόσο αγάπησες στέκουμε όλοι μακριά. Γιώμησε δάκρυ και λιγμό τον απριλιάτικο ουρανό, κλάμα βουβό, κλάμα αργό, σκοτώσαν το Χριστό. Σάβανο ντύθηκε μουντό, ντροπής η γη για το κακό, μόνοι μας σβήσαμε το φως, σκοτώσαν το Χριστό.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που η διδασκαλία αυτή που έχει απλώσει τόσο πολύ και στη χώρα μας διαδίδει, είναι η ανυπαρξία της ψυχής. Σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και σύμφωνα με τις θεωρίες του Ρόσελ, του Ρόντεφορ και του Κνόρ και όλων εκείνων των ηγετών των μαρτύρων του Ιεχωβά, ψυχή δεν υπάρχει. Η ψυχή πρέπει να είναι αέρας, η αναπνοή, όπως λένε. Εάν ο άνθρωπος εξέπνευσε, αυτό είναι η αναπνοή του, η οποία εξήλθε και δεν υπάρχει πλέον. Και κατά συνέπεια, αφού δεν υπάρχει η ψυχή, δεν πρέπει να υπάρχουν συνεπώς ούτε τα αιώνια βάσανα. Αυτή η αντίληψη, την οποία διαδίδουν μέσα στον κόσμο, ευρίσκει βεβαίως έδαφος ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να μην υπάρξει η ψυχή, διότι αν δεν υπάρχει ψυχή, ποιος ο λόγος και να φοβούμε το Θεό, να μου κάνει τι, στο τέλος τέλος. Πεθαίνω, πέθανα. Διαλύεσαι και δεν υπάρχει. Η Αγία Γραφή όμως βεβαιώνει σε ποικίλα σημεία ότι ο λόγος του Θεού αποδεικνύει, θέτει και υποστηρίζει την ύπαρξη της ψυχής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι και η επιστήμη από μιας πλευράς και η ψυχολογία από άλλης πλευράς και η παρατήρηση και το τι συμβαίνει γενικά γύρω στον κόσμο έρχονται να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της ψυχής. Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η ψυχή έχει την έδρα της στον εγκέφαλο. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου? Υπήρξαν αναμφισβήτητα σε παλιότερες εποχές πεποιθήσεις ότι κάπου η ψυχή έχει την έδρα της. Εν τούτης όμως, εγχειρήσεις που γίνηκαν στον εγκέφαλο έδειξαν ότι όταν αφαιρέθησαν τμήματα στα οποία ενόμισαν ότι είναι εγκατεστημένη η ψυχή εκεί, η ψυχή δεν έφυγε. Η ψυχή συνέχισε να υπάρχει. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ψυχή χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο σαν την ατμόσφαιρα ή το όργανο μέσα από το οποίο εκδηλώνεται η ψυχή. Και δεν είναι απλώς η ψυχή έκρησης του εγκεφάλου όπως το πήραν οι υλιστικές θεωρίες που πίστεψαν ότι η ψυχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έκρησης του εγκεφάλου όπως υπάρχουν ποικίλες και διάφορες εκκρίσεις. Διότι αν ήταν έτσι θα έπρεπε και ο πίθηκος που έχει εγκέφαλο να έχει μια ανάλογη έκρηση και να έχει ψυχή και ο πίθηκος. Αλλά δεν είδαμε ποτέ ότι ο πίθηκος στρέφεται μέσα στον εαυτόν του, στον ίδιο τον εαυτόν του και να έχει συνείδηση του ιδίου του εαυτού του. Δεν έχει αυτοσυνειδησία ο πίθηκος, δεν γνωρίζει τον ίδιο τον εαυτόν του, ούτε μελετάει τον εαυτόν του, ούτε ερευνάει τον εαυτόν του, ούτε και σκέπτεται περί του εαυτού του και περί της τύχης του. Αν λοιπόν η ψυχή ήταν έκρησης του εγκεφάλου, θα έπρεπε λέγω και τα κατώτερα είδη των ζώων που υπάρχουν στον κόσμο να έχουν και εκείνα ένα είδος ψυχής. Έπειτα, το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι παθαίνουν διάφορες αρρώστιες και όμως ψυχικά νοσήματα, αλλά η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μέσα τους. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και στην περίπτωση της σχιζοφρενίας, και αν ακόμα δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος στη θέση να ανταποκριθεί, να καταλάβει το περιβάλλον του, όμως η ψυχή, τα ψυχικά συναισθήματα υπάρχουν μέσα του. Από μια άλλη πλευρά, παίρνω απ' έξω τα πράγματα για να έρθουμε εν συνεχεία μέσα στη βίβλο. Από μια άλλη πλευρά, θα μπορούσε να πει κανείς ψυχολογικώς αποδεικνύεται η ύπαρξη της ψυχής για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση του εαυτού του από τα μικρά του χρόνια έως ότου θα γεράσει. Και ενώ η ύλη του σώματός του και του εγκεφάλου του πάει και έρχεται, συνεχώς αντικαθίσταται και αλλάζει η ύλη, ρέει η ύλη, γι' αυτό με την πείνα τρώμε και βάλουμε νέα υλικά και με τις εκκρίσεις και με τις καύσεις αποβάλλουμε υλικά και ξανά καινούργια υλικά. Όμως ο άνθρωπος συνεχίζει σε όλα τα χρόνια της ζωής του να έχει συνείδηση του εαυτού του και να λέει είμαι εγώ που ήμουν μικρός και έπαιζα εκεί και εκεί και εκεί και τα θυμάται. Ενώ εάν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή και είναι μόνο ύλη, έπρεπε να μην θυμάται τα παιδικά του χρόνια, διότι οι παραστάσεις εκείνες θα έπρεπε να είναι εντυπωμένες στα υλικά στοιχεία τα οποία είτε καίονται, είτε με κρίσεις αποβάλλονται, είτε εναλλάσσονται εν πάση περιπτώσει. Ένας γέρος όμως, ή μια γριά, Μάλιστα, μπορεί να πει κανείς ότι θυμάται περισσότερο τα παιδικά χρόνια, δεν μπορεί να σκεφτεί για το μέλλον, έχει όμως την ανάμνηση των παιδικών χρόνων. Και τίθεται το ερώτημα το μεγάλο, πού είναι λοιπόν αυτές οι παραστάσεις, πού είναι εντυπωμένες? Προφανώς είναι εντυπωμένες στην ψυχή, η οποία ψυχή παρά όλη την εναλλαγή της ύλης, παραμένει η ίδια συνεχώς εις τον άνθρωπο από τα μικρά του χρόνια έως τα γυρατιά του. Υπάρχει λοιπόν η ψυχή. Μια άλλη απόδειξη ψυχολογική είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να ανταγωνίζεται εναντίον των επιθυμιών του σώματος, όπως συμβαίνει στους ασκητάς, παραδείγματος χάρη. Η ψυχή του επιθυμεί διαφορετικά από ό,τι επιθυμεί το σώμα. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Η ψυχή ανταγωνίζεται στο σώμα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο δεύτερος εαυτός του, μέσα του, ο οποίος ανταγωνίζεται στις επιθυμίες του σώματος? Είναι προφανώς η ψυχή την οποία έχει ο άνθρωπος μέσα του. Και η ψυχή αυτή ανταγωνίζεται σε επιθυμίες τις οποίες το σώμα έχει. Συνεπώς η ψυχή φανερώνει και δειλεί την παρουσία της εις τον άνθρωπο σε κάθε του βήμα. Μια άλλη ακόμα απόδειξη, ψυχολογική κι αυτή, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να λέει άλλα με τα χείλη, άλλα να λέει μέσα του, όταν ψεύδεται επί παραδείγματι. Συνεπώς υπάρχει ένας διχασμός. Εξωτερικός μεν άλλος φαίνεται ο άνθρωπος, εσωτερικός σκέπτεται, νοεί ή λέει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που είναι μέσα του, που είναι διάφορο από το εξωτερικό, δείχνει ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια πραγματικότης. Και αυτή η πραγματικότης, η οποία έχει μια δική της ομιλία και δική της σκέψη, διάφορο από εκείνη που εκφράζει ο άνθρωπος, είναι αυτή της ψυχής. Ακόμα, όταν κάνει ο άνθρωπος νοερά ομιλία μέσα του και συζητάει εσωτερικώς μέσα του, είναι αυτή η προσωπικότης το βάθος του ανθρώπου. Έχει λοιπόν μια άλλη πραγματικότητα μέσα του. Αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αν γυρίσει κανείς και οπουδήποτε στρέψει την προσοχή του, θα δει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής. Αν πάτε παραδείγματι στους λαούς των Αγρίων, θα δείτε ότι παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής. Οι Χαλδαίοι, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε για τα ηλίσια παιδεία, εκεί που πάνε οι ψυχές των νεκρών. Παραδέχονται τον Άδη, παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η γενική πίστη που υπάρχει εις ολόκληρο το πρόσωπο της γης και ο άνθρωπος την κουβαλάει μέσα του και μάλιστα την έχουν και οι άγριοι? Εάν θα πας στις άγριες φυλές, οι άγριες φυλές πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, μιλούν για την ύπαρξη της ψυχής και μάλιστα κάνουν και ποικίλα μάγια για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τις επιρροές των νεκρών ψυχών, εκείνων που απέθαναν ή των εχθρών τους, τους οποίους έσπαξαν και εκδικήθηκαν, φοβούνται την εκδίκηση των ψυχών των νεκρών. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι μια γενική καθολική αντίληψη, μια καθολική πίστη που ο άνθρωπος τη φέρνει μέσα του. Τόσο οι πολιτισμένοι λαοί, η λατρεία των προγόνων που είχαν, πολιτισμένοι λαοί και λάτρευαν τους προγόνους, γιατί ελάτρευαν τους προγόνους και προσέφεραν θυσίες στους προγόνους και προσφορές διάφορες, γιατί πιστεύαν ότι η ψυχή ζει των προγόνων. Έτσι λοιπόν, γενικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια διαδεδομένη καθολική αντίληψη για την ύπαρξη της ψυχής, την οποία οι άνθρωποι δεν τη διδάχτηκαν πουθενά. Δεν πήγαν οι άγριοι σε κανένα πανεπιστήμιο να μάθουν ότι υπάρχει ψυχή. Δεν τους δίδαξε κανείς. Το πιστεύουν όμως. Και γιατί το πιστεύουν? Διότι ο άνθρωπος φέρνει μια εσωτερική πληροφορία μέσα του. Μια αποκάλυψη, θα έλεγε κανείς, από το Θεό, ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Λέμε πολλές φορές η ψυχή δεν μπορεί να τον υποφέρει. Και εννοούμε με αυτό το πράγμα το βαθύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα μας. Η ψυχή μου θλίβεται, η ψυχή μου στενοχωριέται, η ψυχή μου δεν μπορεί να τον υποφέρει, η ψυχή μου αγανάκτησε. Και εννοείς το βαθύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα σου. Τώρα αν έρθει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή, συναντάει τη λέξη, την εβραϊκή νέφες, η χαγιάχ, που εννοεί με αυτό το πράγμα η Γραφή την ζωική εκδήλωση παντός όντως. Χρησιμοποιεί τη λέξη νέφες και για τον άνθρωπο και για το ζώο. Και το ζώο έχει νέφες και ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος διαφορετικά από το ζώο. Εάν ανοίξει κανείς το βιβλίο της γενέσεως, θα δει μια διαφορετική δημιουργία εκεί. Ενώ για το ζώο, τα ζώα γενικά, είπε ο Θεός και γίνηκαν, είπεν και γίνηκαν, Για τον άνθρωπο όμως δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο. Δεν είπε για τον άνθρωπο να γίνει και γίνηκε. Αλλά για τον άνθρωπο κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός στη γη αυτοπροσώπως. Και κάνει την εξαιρετική τιμή στον άνθρωπο. Να τον πλάσει με τα υλικά στοιχεία. Ανταμάχ. Που θα πει γη. Κόκκινη γη. Ανταμάχ. Εξού Αδάμ. Τον πλάθει με υλικά στοιχεία και φυσά στους μικτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής. Μάλιστα, το εβραϊκό είναι ρούαχ, πνεύμα, ζωών. Ζωών. Γιατί αυτό το πνεύμα είναι δημιουργό πολλών ζωών, πολλών εκδηλώσεων. Είναι η συναισθηματική ζωή, είναι η διανοητική, πνευματική και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή οι ποικίλες εκδηλώσεις, τις οποίες το πνεύμα που έβγαλε ο Θεός από τα χείλη του και έδωσε στον άνθρωπο και όταν κατόκισε μες στον άνθρωπο, εθεμελίωσε. Εκεί που ίγγιξε, έβαλε τη ρίζα της προσωπικότητος, την αυτοσυνειδησία. Και ο άνθρωπος γίνηκε ένα «ον» που έχει συνείδηση του εαυτού του. Το ζώο δεν έχει συνείδηση του εαυτού. Ποτέ το ζώο δεν στρέφει στον εαυτό του να πει «εγώ είμαι». Ποτέ το ζώο δεν σκέφτεται τι θα κάνω. Υπάρχει αιωνιώτηση και πώς θα τα περάσω εκεί. Πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό. Το ζώο δεν σκέφτεται ποτέ. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει ψυχή. Ο άνθρωπος λοιπόν με αυτό το πνεύμα που έδωσε ο Θεός δημιουργήθηκε μέσα στον άνθρωπο, μπήκαν τα θεμέλια της αυτοσυνειδησίας του τέστην της ψυχή. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η ψυχή είναι αέρας. Ωραία. Αλλά ο αέρας υπήρχε τότε. Και ήταν δυνατόν ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο να πάρει αέρα από την ατμόσφαιρα και να βάλει στον άνθρωπο. Αλλά δεν έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και φύσηξε πνεύμα στον άνθρωπο. Δεν φύσηξε αέρα. Διότι ο αέρας υπήρχε απ' έξω. Δεν πήρε αέρα για να βάλει στον άνθρωπο. Έβαλε στον άνθρωπο πνεύμα. Ρούαχ. Ρούαχ είναι ο Θεός. Ρούαχ έδωσε στον άνθρωπο. Που σημαίνει του έδωσε πνεύμα το οποίο πνεύμα γεννά ζωή μέσα του. Ποικίλες μορφές ζωής. Υπάρχουν εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή τα οποία έρχονται να μας μιλήσουν με έντονο τρόπο για αυτή την ύπαρξη της ψυχής, του πνεύματος και εν συνεχεία της ψυχής, διότι το πνεύμα είναι κοινοπόδος ο Θεός και όταν ήρθε στον άνθρωπο μέσα δημιούργησε την συνείδηση του εγώ, το εγώ και την συνείδησή του, το εγώ από τη συνείδηση του εαυτού του, και το οποίο αυτό πλουτίστηκε με παραστάσεις που παίρνει ο άνθρωπος απ' έξω, με συναισθήματα, με σκέψεις, με συλλογισμούς. Όλα αυτά είναι ο κόσμος της ψυχής. Το συναίσθημα, η διανόηση, η μνήμη, η κρίση, όλα αυτά είναι μαζί με το εγώ. Το εγώ και ο κόσμος του. Και αποτελούν την ψυχή. Το πνεύμα είναι το όργανο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος παίρνει τις πληροφορίες από το Θεό. Εκείνο που επικοινωνεί με τον λόγο του Θεού, με τις αποκαλύψεις του Θεού. Στον άνθρωπο όμως υπάρχει αυτό που λέμε ψυχή, η συνείδηση του εγώ. Στις παροιμίες το Ήτα κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, ο λόγος του Θεού μας μιλάει εκεί και μας δείχνει ότι η ψυχή, ή μάλλον αυτό το θείο εμφύσιμα, αυτό που έβγαλε ο Θεός και έδωσε το θείο εμφύσιμα, είναι σαμάχ. Είναι σαμάχ, όπως αναφέρει στο Ήτα 27 των πράξεων, των παροιμιών, με συγχωρείτε, παροιμίες Ήτα 27, λέγει εκεί ότι είναι σιαμάχ, είναι, με συγχωρείτε, λοιπόν, είναι σιαμάχ, το θείο εμφύσιμα, είναι ο λίχνος του Γιαχβέ που ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Είναι σιαμάχ, ο λίχνος του Γιαχβέ που ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου. Το θείο εμφύσιμα. Μια συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λάθος στο εδάφιο. Λοιπόν, στο Κάπα 27, όχι, ήταν Κάπα. Λίχνος του Γιαχβέ, του Κυρίου. Είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Αν ήταν αέρας, όπως το λένε, ο αέρας δεν διερευνά τίποτα. Υπάρχει ο αέρας απ' έξω. Δεν διερευνά τίποτε. Αλλά είναι σιαμάχ. Είναι σιαμάχ. Αυτό το θείο εμφύσιμα, το πνεύμα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, είναι λίχνος. Που φωτίζει και μέσα στα ενδόμηχα της υπάρξεως διερευνά Θα θυμηθούμε ακόμα ότι ένα παράλληλο εδάφιο, αντίστοιχο εδάφιο, είναι εκείνο το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μιλάει για το πνεύμα του Θεού. Ποιος μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού? Ποιος μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού, ημί το πνεύμα του Θεού, το εν το Θεό? Έτσι λέει, και τα βάθη του ανθρώπου δεν μπορεί να τα ερευνήσει παρά το πνεύμα του ανθρώπου, το εν το ανθρώπο. Όπως λοιπόν το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη του Θεού, έτσι και το πνεύμα του ανθρώπου ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, αυτό που διερευνά στον άνθρωπο μέσα, όπως και στο Θεό τον διερευνάει το πνεύμα, έτσι και τον άνθρωπο τον διερευνάει το πνεύμα. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο που έδωσε ο Θεός. Και αυτό που έδωσε ο Θεός δεν είναι αέρας, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιακωβά. Είναι πνεύμα, το οποίο έχει ζωή μέσα του, διερευνά. Και πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση στα βάθη του. Αυτή η ενδοσκόπηση που γίνεται, γίνεται χάρη στο πνεύμα το οποίο ο άνθρωπος έχει μέσα του. Έπειτα, στη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός ακολούθησε τον αντίστοιχο τρόπο που δημιούργησε, που ακολούθησε και στην ενσάρκωση του Υιού του. Τι έχουμε στην ενσάρκωση του Υιού, του Ιησού Χριστού? Ο Λόγος γίνει και σάρξ, γίνει και άνθρωπος. Το πνεύμα ήρθε από πάνω, ο Λόγος, το εγώ, η προσωπικότητα ήρθε από πάνω. Αυτό το πρόσωπο που λεγόταν Λόγος ήρθε κάτω και πήρε φύση ανθρώπινη, σώμα κλπ. Λοιπόν, το ίδιο και στον Αδάμ, εδόθηκε το εγώ από το Θεό και πήρε την φυσική σωματική υπόσταση. Υπάρχει μια αντιστοιχία στους δύο Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος ήρθε από το Θεό, γίνει και άνθρωπος και πλάθεται άνθρωπος. Ο δεύτερος έρχεται από πάνω από τον ουρανό και γίνεται άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν το εγώ ήρθε από πάνω και πήρε φύση ανθρώπινη. Και από εκεί ο Θεός δίνει το εγώ με το πνεύμα και γίνεται φύση ανθρώπινη. Συνεπώς υπάρχει μια αντιστοιχία και εδώ πέρα φαίνεται καθαρά πάλι η ύπαρξη της ψυχής. Άλλα χωρία τα οποία θα μπορούσαν να μας μιλήσουν σαφώς για αυτό το πράγμα είναι πρώτα απ' όλα στο πρώτο Θεσσαλονικής, πρώτη προς Θεσσαλονικής, στο πέμπτο κεφάλαιο. Ο Απόστολος Παύλος, στο 5:22, λέει τα εξής. Στο 23, μάλλον. 23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ έχουμε τα τρία στοιχεία. Πνεύμα, ψυχή, σώμα. Και λέει ο Παύλος και τα τρία αυτά στοιχεία, και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Να λοιπόν ότι υπάρχει ψυχή. Ολόκληρο ημών το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Και βλέπετε βάνει την ψυχή ενδιαμέσως μεταξύ πνεύματος και σώματος. Το σώμα είναι το εξωτερικό μας περίβλημα. Η ψυχή είναι το συνειδησιακό εγώ, είναι το εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του. Το πνεύμα λοιπόν είναι το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό και παίρνει τις πληροφορίες από τον Θεό. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής πάλι, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο 13 έως 16 εδάφιο, μιλώντας ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που είχαν πεθάνει και για τους οποίους οι Θεσσαλονικοί είχαν λείπει, τι να γίνει καν αυτοί. Ο Παύλος του λέει σε αυτούς, διότι στο 14, εάν πιστεύετε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, τι θα τους κάνει? Θέλει φέρει μετά αυτού. Άρα κάπου είναι. Αφού θα τους φέρει ο Χριστός μαζί του. Και θα τους φέρει ο Χριστός όταν εμφανιστεί. Αυτοί λοιπόν πρέπει κάπου να είναι. Θέλει φέρει μετά αυτού. Εάν δεν υπήρχαν, δεν θα μιλούσε κατά τον τρόπο αυτόν. Αυτοί λοιπόν έχουν φύγει και βρίσκονται μαζί με τον Ιησού Χριστόν κάπου. Να πάρουμε ένα άλλο εδάφιο, το οποίο ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα κεφάλαιο. Στο Ιώτα κεφάλαιο ο Ιησούς Χριστός μιλάει, στο 28 εδάφιο, μιλάει για το πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε τα λόγια του και να μην φοβούμεθα από εκείνους οι οποίοι μας απειλούν. Λέει τα εξής. Και μη φοβήστε, στο 28, από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένων αποκτήνωση. Φοβήθηκε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα να απολέσει εν διέννη. Πρώτα απ' όλα, εδώ χωρίζει τα δύο στοιχεία, ψυχή και σώμα, σαφέστατα. Μη φοβόσαστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πιο πέρα. Την ψυχή να τη σκοτώσουν μπορούν, λέει, δεν μπορούν. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Εάν η λέξη εδώ ψυχή, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, σημαίνει ζωή, θα διαβάζαμε λοιπόν, μη φοβήστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, την δε ζωή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ζωή. Μα αφού τη σκοτώνουν τη ζωή, δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος. Δεν βγαίνει. Οι μάρτυρες λοιπόν λένε στη λέξη ψυχή να βάλουμε τη λέξη ζωή. Πρώτα απ' όλα είναι αυθαίρετη αυτή η αντικατάσταση. Πώς θα το κάνεις να βάλεις εκεί που λέει ψυχή τη λέξη ζωή, αφού λέει ψυχή. Αλλά και να το πάρουμε να δούμε το εδάφιο τι θέλει να πει. Μη φοβηθείτε λοιπόν από εκείνους που αποκτήνουν το σώμα, την δε ζωή, μη δυναμένο να αποκτήνουν. Μα αφού δεν υπάρχει πλέον ζωή, άμα τον φορέψεις, ζωή δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει λοιπόν η ερμηνεία του εδαφίου, ενώ άμα αφήσεις το εδάφιο όπως είναι, λέει μη φοβάσαι από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα και την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Γιατί δεν μπορούν να τη σκοτώσουν? Διότι η ψυχή είναι πνεύμα, πνευματικών στοιχείων. Ούτε μαχαίρι, ούτε όπλο, πιστόλι κλπ. Μπορεί να σκοτώσει την ψυχή. Αν η ψυχή ήταν αέρας, θα είχε ενωθεί με τον υπόλοιπο αέρα. Δεν θα έλεγε ότι δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Η ψυχή λοιπόν υπάρχει. Ενώ το σώμα φωνεύεται, η ψυχή υπάρχει. Φοβηθείτε μάλλον των δυνάμεων και ψυχή και σώμα να απολέσει στη γένεα. Γένα. Λένε, αφού θα απολέσει τη γένεια, η απώλεια δεν είναι χαμός. Δεν είναι χαμός η απώλεια. Στην γραφή απώλεια δεν θα πει χαμός. Όταν λέμε επί παραδείγματι το απολωλός πρόβατο, το πρόβατο εκείνο δεν ήταν χαμένο, ανύπαρκτο. Δεν ήταν στα χέρια του τσοπάνου, αλλά ήταν κάπου. Κάπου βρισκόταν το απολωλός πρόβατο. Η χαμένη δραχμή ήταν κάπου, είχε φύγει από τα χέρια της γυναίκας, αλλά είχε κατρακυλήσει και ήταν κάπου. Ο άσωτος Υιός δεν είχε εξαφανιστεί, δεν ήταν ανύπαρκτος. Είχε φύγει από τον πατέρα, ήταν κάπου. Συνεπώς όταν λέει θα απολεστούν στη γέννα, δεν λέει ότι θα πάψουν να υπάρχουν, ότι μπαίνουν στην ανυπαρξία. Θα υπάρχουν στη γέννα, αλλά δεν θα είναι στα χέρια του Θεού. Δηλαδή δεν θα ζουν για το Θεό. Θα είναι κομμένοι από το Θεό, έξω από το Θεό και κατά συνέπεια χαμένοι. Όπως λέμε ότι ο άσωτος Υιός ήταν χαμένος γιατί ήταν μακριά από τον πατέρα του. Και φυσικά η ζωή του δεν ήταν ευτυχισμένη, ήταν η ζωή δυστυχισμένη στην αμαρτία. Ώστε το χωρίο αυτό μιλάει σαφέστατα για την ύπαρξη της ψυχής πέραν του σώματος. Και ότι η ψυχή αυτή δεν μπορεί να σκοτωθεί όπως σκοτώνεται γενικά το σώμα. Λοιπόν, στην ένα άλλο εδάφιο τώρα να γυρίσουμε. Είναι αρκετά τα εδάφια τα οποία μπορεί να δει κανείς από το Λόγο του Θεού. Ώστε να καταλάβουμε ότι οι μάρτυρες, οι έρμοι, πλανώνται. Διότι δεν διαβάζουν τη γραφή. Φέρνουν τη σκοπιά, ό,τι λέει η σκοπιά, ό,τι λένε τα βιβλία τους. Έτσι λένε, ερμηνεύουν τη γραφή. Δεν παίρνουν μόνοι τους τη γραφή να τη διαβάσουν, ώστε το Άγιο Πνεύμα να τους φωτίσει. Αφού λέει μέσα στη γραφή ότι θα είναι πάντες διδακτοί Θεού. Θα διδαχθούν από το Θεό. Κάτσε λοιπόν να σε διδάξει ο Θεός, μελετώντας μόνον την Αγία Γραφή. Στη Β' Κορινθίους λοιπόν, στο ε και 8 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την επιθυμία που έχει ο πιστός άνθρωπος να βγει από το σώμα, να εκδηθεί, αλλά όχι να εκδηθεί να μείνει γυμνός. Εκδύομαι, εδώ πέρα σημαίνει βγάνω το σώμα. Αλλά να ενδυθεί, θέλει να πάρει ένα άλλο σώμα, δηλαδή το δοξασμένο. Και λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο το 8, θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ποιος είναι αυτός που αποδημεί από το σώμα? Αν υποθέσουμε ότι το σώμα είναι ο Δήμος, μέσα στον οποίο ενδημείς, κατοικεί σε ένα Δήμο, όπως λέει στο Δήμο των Αθηναίων, κατοικίζω μέσα. Να αποδημήσεις σημαίνει εσύ να φύγεις από τούτο το Δήμο, την πόλη αυτή, να πας σε μια άλλη πόλη. Εδώ λοιπόν λέει να αποδημήσω από το σώμα. Να βγω από το σώμα. Ποιος είναι αυτός που βγαίνει από το σώμα? Το σώμα πεθαίνει. Μένει κάτω. Εκείνο που βγαίνει από μέσα, ποιος είναι αυτός? Ο Παύλος λέει είναι ο εαυτός μου, το εγώ μου. Και επιθυμώ να αποδημήσω από του σώματος, να βγω από το σώμα. Ώστε λοιπόν Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι χάνεται, δεν λέει ότι εξαφανίζεται, δεν λέει ότι δεν υπάρχει το εγώ, η ψυχή, όταν φεύγει από το σώμα. Υπάρχει και πάει που του πιστού η ψυχή πηγαίνει στον Κύριο. Να θαρούμε να, και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος, να βγούμε από το σώμα και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ώστε να λοιπόν κάτι που βγαίνει από το σώμα και πηγαίνει στον Κύριο, διότι ζητάει το πρόσωπο του Κυρίου και θέλει να αναπαυθεί στον Κύριο. Όταν φιλοδημούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε αποδημούντες, είτε βγαίνουμε, είτε μένουμε μέσα στο σώμα, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Συνεπώς, και το εδάφιο τούτο, που μιλάει για την ελπίδα του πιστού ότι μια μέρα θα παρασταθεί στην παρουσία του Κυρίου, είναι σαφέστατο. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλανώνται ικτρότατα όταν δεν μιλάνε για την ύπαρξη της ψυχής και μιλάνε ότι ο άνθρωπος είναι αέρας και φεύγει, θα αναστηθούν την ημέρα εκείνη την τελική με τα σώματά τους για να παντρευτούν ξανά, για να φάνε ξανά, να εμπορευτούν ξανά. Δεν τα λέει μέσα αυτά η Αγία Γραφή. Δεν τα λέει η Αγία Γραφή. Θα μου πείτε βέβαια, όλοι αυτοί θα πάνε στον ουρανό, δεν θα υπάρξουν στη χιλιετή βασιλεία άνθρωποι επί της γης. Ναι, εκ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι κατά τα χρόνια εκείνα της βασιλείας του Αντιχρίστου θα πιστέψουν στον Χριστό και στην μαρτυρία των μαρτύρων των Ισραηλιτών, αυτοί θα περάσουν ως έθνη σωζωμένων μέσα στη χιλιετή βασιλεία και θα είναι άνθρωποι επί της γης. Αυτή η Εκκλησία όμως αρπάζεται και είναι μαζί με τον Χριστό και πλέον στη ζωή της συμβασιλεύει και δοξάζεται μαζί με τον Χριστό στους ουρανούς. Ένα άλλο εδάφιο είναι το γνωστό εκεί στο Λουκά, ΚΓ 43 είναι το εδάφιο του ληστού, εις τον οποίο λέει ο Κύριος, σήμερον θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο Κύριος όταν του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, εννοούσε ότι θα τον συναντήσει εκεί όπου κατέβηκε ο Κύριος στους κόλπους του Αβραάμ. Εκεί πήγε ο Κύριος. Κατέβηκε στον Άδη και εννοεί παράδεισο τους κόλπους του Αβραάμ. Και τον συνήντησε το ληστή πραγματικά. Τι λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Α, το κόμμα πρέπει να το βάλουμε, λέει, πριν ή μετά το σήμερα. Δηλαδή θα το διαβάσουμε. Αμήν, αμήν, λέγω σε σένα σήμερον. Εν και πότε θα του τα έλεγε, αύριο? Ποτέ δεν μιλάει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέμε σε κάποιον, αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα, σήμερα μιλάς. Δεν μπορείς να πεις αλήθεια, αλήθεια σου λέω χτες, ούτε αλήθεια, αλήθεια σου λέω αύριο. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Γιατί σήμερα μιλάς. Σήμερα που μιλάς. Δεν του λες λοιπόν αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Δεν είναι το δυνατόν ο Κύριος λοιπόν να πει έτσι στο ληστή. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Αλλά αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτή τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον ληστή στον παράδεισο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά κάνουν αυτό το πράγμα. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Βάλ το κόμμα εκεί, λέει. Δεν μπορεί να τα κάνει όπως θέλει. Δεν μπορεί να αναγκάζει τη γραφή να υπηρετεί τις δικές σου ιδέες και τις δικές σου πεποιθήσεις. Πρέπει εσύ να υποτάσσεσαι μέσα στην Αγία Γραφή. Σαν κάποιον χτες ήταν μια άλλη ομάδα που είναι παρεμφερείς. Οι Ευαγγελιστές που λέγονται, που είναι παρεμφερείς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μας έλεγε χτες λοιπόν σε μια συμμελέτη που κάναμε εκεί στην Ηλιούπολη. Ήθελε σόν και καλά, ο Αντίχριστος να είναι το σύστημα. Τα λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτά. Μα που λέει ο άνθρωπος της αμαρτίας. Μου λέει και τα συστήματα δεν τα έχουν άνθρωποι. Άσε μας, Χριστιανέ μου, λέω. Τέτοια παρερμηνία της γραφής και στραγγαλισμός της γραφής δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Είναι συστήματα, λέει, τα συστήματα της διακυβερνήσεως στον κόσμο. Αφού σου λέει ο άνθρωπος, ο ένας άνθρωπος της αμαρτίας, ο υπερεγόμενος, ο αντικείμενος κλπ. Όχι, λέει, είναι συστήματα. Λοιπόν, δεν θέλουν να λογικευτούν και δεν υποτάσσονται στην μαρτυρία των γραφών. Δεν τη γραφή να την υποτάξουν στον εαυτό τους. Ένα άλλο θέμα. Εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως, ποιοι παρουσιάστηκαν στον Ιησού Χριστό? Ο Μωυσής, λέει, και ο Ηλίας. Αλλά ο Μωυσής δεν είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει. Θα μου λοιπόν, πού βρέθηκε εκεί πέρα? Αφού ψυχή δεν υπάρχει. Αφού ψυχή είναι αέρας. Και ο άνθρωπος δεν υπάρχει με το θάνατο. Έπρεπε λοιπόν στο όρος της μεταμορφώσεως να μην εμφανιστεί ο Μωυσής. Πώς εμφανίστηκε ο Μωυσής και μίλησε μάλιστα. Άρα ο Μωυσής δεν είχε χαθεί. Ο Μωυσής πέθανε με ένα, λέει, ψυχή, υπήρχε του Μωυσέως. Και ο Μωυσής εμφανίζεται εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως, μαζί με τον Ηλία, ο οποίος είχε αρπαγεί, και μιλάνε με τον Κύριον. Στο Δευτερονόμιο λάμδα β' 50, Και εκεί ο λόγος του Θεού λέει τα εξής για το Μωυσή. Και του λέει ο Θεός, τελεύθησον, πέθανε σε τούτο το όρος που αναβαίνεις και προστέθητη εις το λαόν σου, καθώς ο αδελφός σου Ααρών ετελεύθησε το όρι όρ και προστέθητη στο λαόν αυτού. Του λέει λοιπόν ο Θεός του Μωυσέως, εδώ στο όρος που ανεβαίνεις, το όρος Νεβό, εδώ θα πεθάνεις, πέθανε του λέει, και να προστεθείς στο λαό σου. Πρώτα απ' όλα, αν πέθανε και δεν υπήρχε τίποτα πιο πέρα, έπρεπε να του πει μόνο πέθανε. Τι να προστεθεί, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα πάει να προστεθεί στο λαό. Αλλά το περίεργο είναι ότι του λέει έτσι το ίδιο γίνηκε και με τον αδελφό σου τον Ααρών. Ο οποίος Ααρών επέθανε και εκείνος επάνω στο όρος Ο, σε άλλο όρος. Αλλού ο Μωυσής, αλλού ο Ααρών. Και προσθέθηκε και εκείνος στο λαό αυτού. Ώστε λοιπόν ο Ααρών και ο Μωυσής, αν και πεθάνανε σε διάφορα μέρη, θα προσετίθεντο στο λαό τους. Θα συναριθμούντο και θα πήγαιναν με το λαό τους και ο λαό. Όταν ζώνε, σοκοτανώντας. Θα μαζευτείτε όλοι εσείς Ισραηλίτε, οι αποθαμένοι. Εδώ λοιπόν, παρόλο ότι ο Μωυσής λέει θα πεθάνει, δεν του λέει θα εξαφανιστεί. Ένα ακόμα ωραίο εδάφιο είναι στο Λουκάς, κάπα 38. Εκεί είναι ωραίο. Διότι εκεί ο Ιησούς Χριστός λέει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει εις τον Ιησού και του είπαν ότι του διηγήθηκαν εκείνη την ιστορία εάν κάποιος είχε μια γυναίκα και πέθανε και την πήρε ο αδελφός έως 7 αδελφοί και ήρθαν να τον πειράξουν τον Ιησού. Και του είπαν εν διαναστάσει λοιπόν, τι νοσ είναι η γυναίκα αυτή, αφού την είχαν 7 αδελφά. Κανού θα είναι. Διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν την γυναίκα. Και ο Ιησούς αποκριτής είπε προς αυτούς. Οι ιοί του αιώνος τούτου, νυμφεύουσι και νυφεύονται. Οι 10 ταξιοθέντες να απολαύσω σε εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών ανάσταση, ούτε νυμφεύουσι, ούτε νυφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δύναται. Επειδή είναι εις άγγελοι, εις είναι αγγέλους. Και είναι οι ιοί Θεού, όντες οι ιοί Αναστάσεως. Σαν αναστημένοι είναι πλέον οι ιοί Θεού, πήρανε αναστημένα σώματα. Ό,τι δε εγείρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής το εφανέρωσε επί της βάθου, ό,τι λέγει Κύριον των Θεών, Θεών του Αβραάμ και Θεών του Ισαάκ και Θεών του Ιακώβ. Και θα έλεγε κανείς, ο Θεός είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Καλά, αυτοί δεν είναι πεθαμένοι. Ανύπαρκτοι. Πεθάνανε και δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ο Ιησούς Χριστός, ο δε Θεός δεν είναι νεκρόν, αλλά ζώντον, διότι πάντες ζώσει εν αυτό. Α, ο Ιακώβ λοιπόν, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζουν εις τον Θεό. Δεν είχαν εξαφανιστεί. Αν και πέθαναν, πάντες ζώσει εν αυτό το Θεό. Να λοιπόν μια άλλη φωνή μαρτυρίας από μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι οι ψυχές δεν εξαφανίζονται, δεν διαλύονται, δεν χάνονται, υπάρχουν. Ζώσει εν αυτό. Και έπειτα τι θα πείτε για την προσευχή του Ηλία και του Ελισαία, ο οποίος προσευχήθηκε να επιστρέψει η ψυχή του πεδαρίου τούτου, πρώτο βασιλέον Ιωταζήτα 21, το παιδί εκείνης της χείρας που πέθανε και γονάτισε και προσευχήθηκε και είπε Κύριε λέει, ας επιστρέψει η ψυχή του πεδαρίου τούτου. Και επέστρεψε η ψυχή και ανέζησε. Μα αφού η ψυχή είναι αέρας και είχε εξαφανιστεί και ενωθεί με τον αέρα, τι επέστρεψε. Και πού είχε πάει και γύρισε. Είχε πάει ταξίδι και γύρισε. Α, κάτι λοιπόν βγήκε, κάπου πήγε. Και ζήτησε ο προφήτης να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού του νεκρού. Και επέστρεψε η ψυχή του νεκρού παιδιού στο παιδί και το παιδί ανέζησε. Το λοιπόν δείχνει ότι η ψυχή υπάρχει. Και υπάρχει και εξέρχεται εκ του ανθρώπου. Και ο Κύριος το θαύμα εκείνης της γυναίκας, της κοπέλας, τα λιθά κουμ, το θυγάτριον, εγέρθητη. Και η γέρθη δεν ήταν σώμα μοναχά. Η ψυχή επέστρεψε στο Λουκάς τα 50. Ακόμα μας λέει στο Ισαΐας Ιώτα Δέλτα 9-10, μα είναι τόσα τα εδάφια. Για τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Στο Ιώτα Δέλτα του Ισαΐα, 9-10 εδάφια, λέει τα εξής. Ο Άδης κάτωθεν εκηρύττει για σέ. Εάν πεις ότι ο Άδης, όπως το λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι το Σεόλ, δηλαδή ο τάφος, δεν βγαίνει, γιατί εδώ πέρα λέει ο Άδης εκινήθηκε για σέ. Εδώ πρόσωπα κινηθήκανε, και να δούμε ποια πρόσωπα. Ο Άδης κινήθηκε για σέ, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Πεθαίνει ο βασιλιάς της Βαβυλώνος και του λέει όλος ο Άδης από κάτω. Εσηκώθηκε για να σε υπαντήσει, να σε απαντήσει την έλευσή σου. Πού πήγε αυτό, αφού πέθανε. Πήγε στον Άδη κάτω. Και σηκωθήκαν όλοι οι νεκροί να τον απαντήσουν. Να απαντήσει την έλευσή σου. Δια σε εξήγηρε ο Άδης τους νεκρούς. Γιατί ο Άδης είναι προσωπικό της. Είναι άγγελος κακοποιός. Και έχει το βασίλειο του Άδου. Εξήγηρε τους νεκρούς. Τους ξεσήκωσε τους νεκρούς. Και λέει πάτε να τον συναντήσετε. Πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών. Πάντα στους βασιλείς των εθνών. Εδώ εμφανίζει αυτούς τους ηγεμόνες στον Άδη σαν να κάθονται σε θρόνους. Και τους σηκώνει για να έρθουν να σε συναντήσουν εσένα. Πάντε σου ότι θέλουν σε αποκριθεί και υπή προσέ. Μα αφού είσαι νεκρή. Πώς μιλάνε. Και μιλάνε σε ένα νεκρό. Το βασιλιά της Βαβυλώνος. Θα αποκριθούν και θα πούν σε σένα. Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Κατεστάθης όμοιος με εμάς. Τι σου συνέβη, βασιλιά της Βαβυλώνος, ο τρόμερος και δυνατός. Γίνηκες και εσύ αδύνατος σαν και εμάς. Κατέβηκες και εσύ στον Άδη κάτω. Του μιλάνε. Έχουν συζήτηση μαζί του. Η μεγαλαφία σου κατηνέχθη στον τάφον και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι στρωμένος υπό κάτω σου και σκόλικε σε σκεπάζουση. Βεβαίως αυτά τα πράγματα δείχνουν και για το θάνατο το φυσικό, το τάφο, τα σκουλίκια, αλλά και η ψυχή που πηγαίνει στον Άδη και συναντάει άλλους ηγεμόνες κάτω εκεί, οι οποίοι του μιλούν και του λένε γίνηκες αδύνατος σαν και εμάς. Και ποικίλα άλλα χωρία. Η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου δεν μπορεί να την πει κανείς ότι είναι παραβολή, γιατί είναι ιστορία. Ο Σάκης ο Κύριος έλεγε παραβολές, λέει και είπε εις αυτούς την παραβολή τάφη. Έχει την ιστορία. Και δεν μπορεί να πεις ότι ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ και ο πτωχός είναι τα έθνη. Πρώτα απ' όλα τα έθνη δεν θα ήταν ένα πρόσωπο. Ο Ισραήλ που είναι πολλά πρόσωπα δεν θα ήταν ένα πρόσωπο. Αλλά οι πέντε αδελφοί του πλουσίου κάτω ποιοι είναι. Άλλα λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι πέντε. Είναι οι άλλες φυλές. Μα οι φυλές είσατε 12, δεν είσατε 5. Και αν υποθέσουμε ότι μια φύλη μπήκε μέσα στον Άδη, οι άλλες έπρεπε να είναι 11 κάτω στη γη. Όλα αυτά είναι προσπάθειες να ξεφύγουν από την τρομερά αλήθεια του Λόγου του Θεού. Για να αρνηθούν την ύπαρξη της ψυχής. Και λέει στην Αποκάλυψη και στο 6ο κεφάλαιο και στο 20ο. Και στο στίγμα 6ο κεφάλαιο 9 και στο κάπα 4. Και είδον τα ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού. Ή βλέπει εκείνους, λέει, που ήρθαν από την θλίψη τη μεγάλη αυτή, λέει, που εσφάγησαν, λέει, και τους εδόθηκαν στολές, λέει, κλπ. Και κράζουν και υμνούν στο Θεό. Πώς μιλούν αυτοί. Εσφάγησαν και είναι πάνω στην παρουσία του Θεού. Και μιλάνε στο Θεό. Έως πότε, δέσποτα, Κύριε, θα εκδικηθεί το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στη γη. Ώστε αυτοί είναι ψυχές και οι ψυχές ζουν και βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου.

το σώμα έχει σε το αίμα, η ψυχή εγκαταλείπτει. Η ψυχή εγκαταλείπεται. Στον Άδη, στα αιώνια βάσανα, στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός, δεν εκμηδενίζεται, υπάρχει. Επί παραδείγματι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, που σαν άνθρωποι κερύφθηκαν στην αρχή της χιλιετούς βασιλείας μέσα στη λίμνη του πυρός. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού? Έπειτα από χίλια χρόνια είσαι ακόμα στη λίμνη του πυρός. Γιατί όταν λέει ρίχτηκε ο διάβολος στη λίμνη του πυρός, λέει η γραφή, εκεί όπου το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης είναι. Εκεί μέσα έπεσε και ο διάβολος. Ώστε είχαν περάσει χίλια χρόνια και το θηρίον, ο αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης εξακολουθούσαν να είναι στη λίμνη του πυρός. Εκεί ρίχνεται και ο διάβολος. Και λέει ακόμα ότι θα βασανιστούν. Άμα λέει η γραφή βασανιστήσονται εις αιώνας αιώνων, λέει θα βασανιστούν. Εννοεί ότι έχουν συνείδηση βασανισμού. Διότι αν κανείς δεν έχει συνείδηση βασανισμού, δεν μπορεί να πει ότι βασανίζεται. Για να βασανίζεται σημαίνει ότι συναισθάνεται τα βάσανα. Και βασανίζεται. Αγωνιά. Έχει συνείδηση βασανισμού. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει για να έχει συνείδηση βασανισμού. Και λέει ότι θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα. Και σε διάρκεια εις αιώνας αιώνων. Δεν λέει ότι θα εξαφανιστούν. Θα έχουν συνείδηση βασανισμού και θα συναισθάνονται τα βάσανα αυτά εις αιώνας αιώνων. Και γενικά στην αρχική αγραφή έχουμε πολλά χωρία που μας μιλάνε για αυτά τα αιώνια βάσανα. Όπως είπαμε εκεί ο διάβολος χίλια χρόνια θα ρηχτεί. Και βέβαια μια λογική σκέψη έρχεται και λέει, αφού οι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, όπως και οι δαίμονες, όπως και ο διάβολος, μετανόητοι. Οι δαίμονες ξέπρανε. Αλλά όμως δεν μετανοούσαν. Βλέπαν τον Θεό. Δεν μετανοούσαν. Ο διάβολος δένεται χίλια χρόνια. Αλλά όταν τον λύνει ο Θεός μετά από χίλια χρόνια, δεν έχει μετανοήσει. Παρόλο που τον είχε δέσει χίλια χρόνια. Ο αντίχριστος έρχεται από κάτω από την απώλεια. Είναι ιός της απωλείας. Βγαίνει από εκεί πέρα. Από την απώλεια. Αφού βγαίνει από την απώλεια και είδε τόσο τρομερά πράγματα κάτω, δεν έπρεπε να έχει μετανοήσει. Όμως δεν μετανοεί. Αφού λοιπόν υπάρχει αμετανοησία στον κόσμο, πρέπει να υπάρχει και τιμωρία στον κόσμο. Να λοιπόν γιατί δικαιολογούνται τα αιώνια βάσανα. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εκδικητικός είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός άδικος. Δεν είναι ο Θεός άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και ακριβώς διότι είναι δίκαιος, είναι απόρρια της ιδιότητας της δικαιοσύνης του να τιμωρήσει τον ασεβή. Να τιμωρήσει εκείνον ο οποίος δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει. Αν συνεπώς ο ένοχος είναι αμετανόητος αιωνίως, πρέπει να τον περιμένει και αιώνια τιμωρία. Τα χωρία μέσα στη γραφή είναι αρκετά. Δεν θα τα ψάξουμε να τα βρούμε. Είναι Ματθαίου Ήτα 11, 12. Ας δούμε κανένα. Έχουμε λίγο, μόλις 5 λεπτά καιρό, να βρούμε και ένα εδάφιο. Στο Ματθαίου Ήτα, τι λέει εκεί πέρα. 11 έως 12 λέει ο λόγος του Θεού. Λέγονται ότι πολλοί θέλουν ελκύ από ανατολών και δυσμών και θέλουν κατήσματα του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δεοί της βασιλείας, οι Ισραηλίτες που είχαν προσκληθεί, θέλουν εκβληθεί στο σκότος των εξώτερων. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Για να υπάρξει κλαθμός σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει, υπάρχει η ψυχή. Τριγμός, για να υπάρξει τριγμός σημαίνει ότι η ψυχή υπάρχει. Το θάνατο. Τριγμός των οδόντων. Επίσης, έχουμε το χωρίο, πάλι στο Ματθαίο, Ιώτα Γάμα, 42, εδάφιο. Τι λέει εδώ, στο 42? Και θέλουν συρρήψει αυτούς εις την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Πάλι το ίδιο. Στην κάμινο του πυρός. Υπάρχουν και έχουν συνείδηση ότι υπάρχουν και βασανίζονται. Στο ΚΕ του Ματθαίου, στο 41, 44, 46, Ματθαίος. Δεν θέλει πει και προς τους εξαριστερών. Υπάγεται απεμού η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο για τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού. Και στο 46 λέει και θέλουν σε απέλθει ούτι μεν η σκόνα στην αιώνια, είναι δίκαιη η ζωή αιώνια. Και πλήθος άλλων εδαφείων και στο Λουκά και στην επιστολή του Πέτρου του Β' 16.

0: 7, Β' Πέτρου, Β' Δεκαετά, στον Ιούδα στο 13, στο Αποκάλυψη Γιώτα Θήτα 20 και τόσα άλλα χωρία. Μας μιλάνε λοιπόν. Κατά την άποψη αυτή, την αίρεση αυτή, θα είναι ουράνιοι οι 144.000. Τους ακούμε πολύ συχνά να μας μιλάνε για τις 144.000, μονάχα αυτοί θα πάνε στον ουρανό, μονάχα αυτοί είναι ουράνιοι, στην κοινωνία που κάνουν μονάχα αυτοί κοινωνούνε, διότι αυτοί είναι οι πνευματικοί. Και φυσικά αυτοί είναι εκ των αρχηγών της κινήσεως. Οι άλλοι είναι ο πολύς όχλος, ο οποίος δεν έχει καμία ελπίδα να ζήσει επάνω στους ουρανούς, πνευματικός, αυτοί θα αναστηθούν την τελευταία ημέρα, αυτοί μπορούν και να αμαρτάνουν, διότι στο τέλος, δικαιολογούν και την αμαρτία τους, λέει, κι αν δεν είμαι τέλειος, δεν πειράζει, είμαι από το πολύ όχλο, δεν είμαι από τις 144.000 και πιστεύουν ότι θα στη χιλιετή βασιλεία θα εγερθούν, θα αναστηθούν και θα ξαναπαντρεύονται και θα ξανατρώνε επί της γης και θα ξαναρχίσουν τη ζωή τους επί της γης. Στην πραγματικότητα ο πάστορας Ρόσελ τον Οκτώβριο του 1914, την 1η Οκτωβρίου του 1914, διαγύριξε με μεγάλο στόμφο και με μεγάλη επισημότητα ότι οι 2.520 χρόνια μέσα στα οποία, με τη λήξη των οποίων λήγουν οι καιροί των εθνών, έληξαν και ότι κατά συνέπεια σήμερα τα έθνη διαλύονται και ήρθε το τέλος που ο Μεσσίας εμφανίζεται. Ο Πάστορ Ρόσελ λοιπόν διακήρυξε ότι η βασιλεία ήρθε και διακήρυξε ακόμα την διάρρηση των εθνών σε επίσημο και στομφώδη τρόπο. Μάλιστα αρνήθηκε σε μια έκκληση την οποία ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βίλσον, έκανε εις όλες τις εκκλησίες της επικρατείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες να προσευχηθούν για τον παγκόσμιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει. Ο Πάστορ Ρόσελ επιδεικτικά αρνήθηκε να προσευχηθεί, διότι είπε ότι ήρθε η εποχή της διαλύσεως των εθνών και κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται η προσευχή. Εν τούτης όμως η διάλυση των εθνών δεν ήρθε. Ναι, μεν ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος είναι μια γενική αναστάτωση και ο οποίος προφητεύεται από το λόγο του Θεού και αναφέρεται εις τον λόγο του Θεού. Αλλά η διάλυση των εθνών δεν ήρθε. Ήρθαν γενικές αναστατώσεις και συγκρούσεις. Ούτε ο βασιλιάς εμφανίστηκε, ούτε και η βασιλεία εμφανίστηκε. Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε και η βασιλεία του δεν ήρθε απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι πολύ αστείο να υποστηρίξει κανείς ότι η βασιλεία του Χριστού άρχισε από το 1914, όταν μάλιστα τόσα κακά συμβαίνουν απάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά οι ρωσελιστές εδικαιολόγησαν την κατάσταση λέγοντας ότι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς της βασιλείας, δεν θα εμφανιστεί ορατά, αλλά ήρθε και είναι στα Επουράνια και από εκεί διαλύει τα έθνη και κρίνει τα έθνη. Βεβαίως αυτό είναι ένας ισχυρισμός τον οποίο ο καθένας μπορεί να λέει αναπόδεικτος. Πρώτα απ' όλα μπορεί να πει κανείς ότι η βασιλεία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς βασιλέα. Χωρίς ο βασιλέας να εμφανιστεί δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του. Αλλά και οι Άγιες Γραφές έρχονται σαφώς να μας πούνε ότι ο βασιλεύς αυτός θα έλθει ορατά. Θα τον δει κανείς, θα τον δουν οι πάντες και όψονται αυτόν, λέει ότι θέλει εμφανιστεί και θέλει δει αυτόν, πας οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκένδυσαν. Θα τον δουν πας οφθαλμός, όπως λέει στην Αποκάλυψη, και ακόμα εκείνοι οι οποίοι τον εξεκένδυσαν. Μάλιστα, εις τον προφήτη τον Ζαχαρία, όπου και άλλοτε έχουμε διαβάσει το εδάφιο αυτό και το επαναλαμβάνω, στο Ιώτα Δέλτα και στο εδάφιο 4, μας λέει πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και σαφέστατα μας ομιλεί. Λέει και οι πόδες αυτού του βασιλέως, του κυρίου που θα έρθει, θέλουν συσταθεί κατά την ημέραν εκείνη, επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δις μας και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλης φώτα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον και θέλετε καταφύγει, λέει στους Ισραηλίτες, εις την κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάς των ωραίων μου θέλει φτάνει έως εις ασά. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού μας λέει σαφώς ότι όταν εμφανιστεί ο βασιλιάς, οι πόδες του θα πατήσουν επάνω στο όρος των ελαιών κατά Ανατολάς της Ιερουσαλήμ. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανελήφθη, εκείνες οι μυστηριώδεις προσωπικότητες που είχαν σταθεί εκατέρωθεν πλάι εις τους μαθητάς, είπαν σε αυτούς, τι κοιτάτε, τι βλέπετε προς τα επάνω αυτόν που φεύγει, διότι αυτός που φεύγει, καθόν τρόπον φεύγει, θέλει ελθεί. Θα τον δείτε να έρχεται, καθόν τρόπον τον βλέπετε να φεύγει. Συνεπώς, και τα χωρία αυτά, συμπίπτουν τα δυο, του Ζαχαρία και το εδάφιν, το χωρίο αυτό, των πράξεων των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, λαβαίνουμε γνώση ότι ο Κύριος θα έλθει και θα τον δουν, θα τον δει πας οφθαλμός. Στο Κάπα Δέλτα του Ματθαίου λέει ότι θα λάμψει, όπως και στον Λουκά, στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά, μας λέει ότι θα Ιώτα Ζήτα, 22, λέει ότι θα λάμψει όπως η αστραπή λάμπει από τη μια μεριά, από τη μια άκρη του ουρανού, ως την άλλη άκρη του ουρανού. Η αστραπή δεν είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, από το σημείο του Υιού του ανθρώπου θα λάμψει. Ναι, αλλά στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά λέει για τον Υιόν του ανθρώπου. Το λέει σαφέστερα. Δεν λέει το σημείο απλώς, λέει ο Υιός του ανθρώπου. Και διαβάζουμε το εξής. Θέλουν σιελθεί η μέρα, λέει στους μαθητάς του, όταν θέλετε επικοινήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ειδή. Δηλαδή θα νοσταλγήσετε, διότι θα είναι οι μέρες του Αντιχρίστου. Θα αναζητήσετε τον Υιόν του ανθρώπου, θα καταληφθείτε από την επιθυμία πότε θα φανεί, πού είναι οι μέρες του Μεσσία, η ημέρα του Μεσσία, και θέλουν να σας πει ότι θα υπάρξουν και πολλοί πλάνοι, οι οποίοι θα τους πλανήσουν, ειδού εδώ είναι, ειδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε, διότι όσοι αστραπεί ή αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Δεν λέει το σημείο του Υιού του ανθρώπου, λέει και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Έτσι θα λάμψει. Με άλλα λόγια, ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά και αν πάρει κανείς το εδάφιο, όπως το λένε, το λέει ο Ματθαίος, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει διαφορά. Μιλάει για την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Αυτό θα πει σημείο. Κάτι το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή του ανθρώπου. Όταν θα φανεί, όλα τα μάτια θα στραφούν προς τον ουρανό να δουν το σημείο εκείνο, την εμφάνιση δηλαδή, την ορατή εμφάνιση πλέον του Υιού του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, ο Ιησούς Χριστός τη Δευτέρα του Παρουσία θα εμφανιστεί προσωπικός ο ίδιος. Αυτό μας λέει η Αγία Γραφή. Και θα τον δει πας οφθαλμός. Καθώς έφυγε, πάλι τα ξανά. Συνεπώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά και σε αυτό το σημείο κάνουν ένα σοβαρότατο λάθος. Όταν διακήρυξε λοιπόν ο Πάστορ Ρόσελ ότι το 1914 ήρθε η ώρα της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας, δεν είχε έρθει η ώρα της Βασιλείας. Ο βασιλεύς δεν είχε εμφανιστεί, η Βασιλεία δεν εγκαθιδρύθη, τα έθνη της γης δεν διαλύθησαν όπως έλεγε ο Πάστορ Ρόσελ. Αλλά και σχετικά με τις 144.000 για τις οποίες κόπτονται και τόσο πολλοί επιβαίνουν, ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Στην Αποκάλυψη, στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, μας μιλάει για 144.000 εισφραγισμένοι, 144.000 εισφραγισμένοι, αλλά προσθέτει ο λόγος του Θεού σαφέστατα. Προσθέτει εκ πάσης φυλής των Υιών Ισραήλ. Συνεπώς πρόκειται περί Ισραηλιτών. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται εδώ μέσα στις 144.000 είναι Ισραηλίτες. Και για να μην υπάρξει καμία δυσκολία ή κανένας δισταγμός, στο σημείο αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας τονίσει ότι θα είναι αυτοί 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και αναφέρει τις φυλές ξεχωριστά. Φυλή Ιούδα, φυλή Ρουβίν, φυλή Γάβ, φυλή Ασύρ, Νεφθαλήμ, Μανασί, Σιμεών, Λεβί, Ισάχαρ και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να πει κανείς αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι αυτοί οι 144.000, σε ποια φυλή ανήκετε εσείς. Λένε, είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ. Μα εδώ δεν μιλάει για πνευματικό Ισραήλ, μιλάει για τον καταγράμμα Ισραήλ. Διότι αν επρόκειτο περί του πνευματικού Ισραήλ, δεν θα ανέφερε τις φυλές κατηδίαν, ούτε θα έλεγε 12.000 από κάθε φυλή. Συνεπώς, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι αυτοί είναι οι 144.000, διότι δεν έχουν καμία απόδειξη για αυτό το πράγμα το οποίο λένε. Εδώ λοιπόν οι 144.000 είναι μάρτυρες Ισραηλίτες. Πού είναι αυτοί? Δεν εμφανίστηκαν ακόμα. Αυτοί θα εμφανιστούν όταν η Εκκλησία άρπαγε, φύγει. Διότι αυτοί θα διακηρύξουν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιχρίστου επί της γης, θα διακηρύξουν τον ερχόμενον βασιλέα. Θα πούν δηλαδή ότι ο μέλλον να βασιλεύσει, ο Μεσσίας, ιδού έρχεται. Είναι Ισραηλίτες, θα βγουν σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από τον Ισραήλ, θα διωχθούν από τον Αντίχριστο, θα ρυθούν στις φυλακές. Είναι αυτοί για τους οποίους μιλάει ο Ιησούς Χριστός ή στους οποίους αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός όταν λέγει ότι θα μου πούνε πού σε βρήκαμε Κύριε και σε επισκεφτήκαμε σε φυλακές και σε ταΐσαμε και σε ποτίσαμε και θα τους πω καθώς ανεκάνατε εις ένα των αδελφών μου τον ελαχίστον. Είναι δηλαδή οι 144.000 οι αδελφοί του οι ελάχιστοι. Οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και η συμπεριφορά των εθνών απέναντί τους είναι συμπεριφορά των εθνών προς τον Ιησού Χριστό. Λογίζεται ως συμπεριφορά προς τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι είναι αυτοί οι 144.000 που είναι Ισραηλίτες. Αλλά και αν ακόμα πάει κανείς στο Ιώτα Δέλτα εδάφιο, εκεί που μιλάει πάλι για άλλες 144.000, οι οποίες όμως βρίσκονται εις των ουρανών, στο όρο Σιών, και είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν εμολύνθησαν με γυναίκας, και όταν ερμηνεύαμε την Αποκάλυψη είπαμε τι εννοεί αυτό, προφανώς δεν ανεμίχθησαν με διδασκαλίας, πλανεράς, εμολύνθησαν από διδασκαλίες, αυτό θέλει να πει εκεί κυρίως. Το ερώτημα έρχεται. Αυτούς δεν τους ξέρει κανείς. Είναι ένας μυστηριώδης αριθμός. 144.000 βρίσκονται στον ουρανό. Είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους. Το ερώτημα είναι τώρα. Αφού αυτοί θα είναι στον ουρανό και τότε μόνο θα μάθει κανείς τι είναι οι 144.000. Πώς αυτός από εδώ κάτω γνωρίζει και έχει την πληροφορία ότι αυτός είναι μεταξύ των 144.000. Ο καθένας μπορεί να το πει αυτό. Κι εγώ είμαι 144.000 και ο άλλος θα πει εγώ είμαι 144.000. Αλλά η απάντηση είναι δεν αφήνεται την κρίση να την κάνει ο ίδιος ο Χριστός την ημέρα εκείνη να δείξει ποιοι είναι οι 144.000, διότι ή είναι οι Ισραηλίτες που είναι στη γη σφραγισμένοι και κηρύττουν ή είναι κάποιες άλλες ψυχές επάνω στον ουρανό, αυτοί επειδή είναι αγορασμένοι από τον ανθρώπον όπως λέει, αν δεν είναι εκείνοι οι πρώτοι Ισραηλίτες, είναι κάποιες άλλες, τους οποίους όμως θα γνωρίσουμε την ημέρα εκείνη. Δεν τους ξέρουμε. Είναι λοιπόν ο αριθμός 144.000. Κατά κύριο λόγο, Ισραηλίτες από κάθε φυλή λαού Ισραήλ. Όσον αφορά τη δεύτερη εκείνη όραση, αυτοί που είναι στον ουρανό, είναι άγνωστοι, ίσως είναι οι οίκοι, ίσως είναι κάποιοι άλλοι, είναι άγνωστοι, εκείνη την ημέρα θα το πει ο Χριστός. Ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αυτοί επίσης θίγουν. Μιλάμε για τον μονογενή Υιό του Θεού και λένε μονογενής, θα πει ότι είναι κτίσμα. Αλλά από πού το βγάλουν? Είναι προφανές ότι ο Πάστορ Ρόσελ, όπως και ο δικαστικός ο Ρόντεφορντ, αλλά και ο Νάθαν Κνόρ, δεν γνωρίζουν την ελληνική. Πού την βρήκαν την ελληνική? Ο Ρόσελ μάλιστα ήταν τελείως αδιάβαστος. Ούτε θεολογική σχολή τελείωσε. Συνεπώς ήταν έξω από αυτή τη γνώση των αρχαίων γλωσσών στις οποίες έχουν γραφεί τα κείμενα. Εμείς που είμαι τα Έλληνες επιτέλους, μπορούμε να καταλάβουμε σαφώς ότι την φράση, τη λέξη αυτή, μονογενής, τι θέλει να πει? Αυτός μόνος γεννήθηκε. Κανένας άλλος. Αυτό θα πει μονογενής. Όταν ένας άνθρωπος έχει έναν ιόν μονογενής, σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν άλλον. Ένα γιο έχει. Είναι μονογενής. Αυτή είναι μια λέξη προσφυλής κυρίως στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης την χρησιμοποιεί στο Ευαγγέλιο του δύο φορές, στο πρώτο κεφάλαιο και στο τρίτο κεφάλαιο και στην πρώτη επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο στο εδάφιο 9. Και με τη φράση, με τη λέξη αυτή ο Ιωάννης θέλει να δείξει τη μοναδικότητα του Υιού του Θεού. Ότι είναι δηλαδή αυτός μόνος Υιός. Εν άλλο, μια άλλη λέξη, η εδάφιο της γραφής, το οποίο μπορεί να γεννήσει κάποια απορία και το οποίο αυτοί το επικαλούνται, είναι στην Κολοσσαΐς επιστολή προς Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, όταν λέει ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και σου λέει, να, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, θα είναι κι άλλοι δευτερότοκοι. Αλλά και μόνη η φράση σε αυτή το δείχνει το πράγμα καθαρά. Απ' τη μια μεριά βάλει την κτήση. Η κτήση δεν γίνεται τόπος, δεν γίνεται γέννημα, είναι δημιούργημα. Αυτά που φτιάχνεις δεν είναι παιδιά σου, αν χτίζεις, αν σκάφτεις, αν... Είναι κτήση, δημιουργήματα. Άλλο το παιδί σου. Αυτό είναι τόπος, εκείνη είναι κτήσεις. Χωρίζει λοιπόν βάσης κτήσεως. Από όλη την κτήση, αυτός είναι Υιός. Τώρα θα μου πεις, γιατί πρώτος στόχος. Είναι μια έκφραση στην οποία χρησιμοποιεί εκεί ο Παύλος. Αλλά ενδεχομένως μπορεί να αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός τα σχέδιά του απέβλεπε στο μέλλον να αποκτήσει κι άλλους Υιούς εξιοθεσίας. Όπως είμαστε όλοι εμείς οι πιστεύοντες στον Χριστό. Οι οποίοι θα ομοιωθούμε με εκείνον των Υιών της αγάπης του Θεού. Αλλά ότι ο Υιός είναι Υιός και είναι διάφορος από τη δημιουργία, πρώτα απ' όλα διότι ο Ιωάννης μας λέει σαφώς ότι δι' αυτού εγίνηκαν τα πάντα, δημιουργήθησαν τα πάντα. Πώς είναι δυνατόν να είναι αυτός δημιουργία, αφού αυτός δημιούργησε τους κόσμους? Στην προς Εβραίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο, το λέγει επίσης σαφώς. Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας. Και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουν οι απολεστοί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουν οι παλαιωθεί, και ως περιέντημα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουν οι αλλαχτοί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουν οι εκλείψει. Η αιωνιώτης του Υιού του Θεού. Αλλά μήπως μας ζαλίζει η λέξη Υιός και σε αναγκάζει να σκεφτείς ότι υπήρχε ποτέ χρόνος και καιρός που ο Θεός ήταν μόνος και δεν είχε κανέναν και κάποτε γέννησε έναν Υιόν. Αλλά αυτή είναι τελείως ανθρώπινη σκέψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το κάνει. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος κάνει από τον ίδιο τον εαυτό του, διότι η εμπειρία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ή μάλλον η λογική του, δεν μπορεί να ξεφύγει και να υπερβεί πέραν του χώρου και του χρόνου. Λέμε, ετούτο γεννήθηκε από εκείνο, εκείνο γεννήθηκε από το άλλο. Δηλαδή βάζουμε χρόνο. Υπήρξε ποτέ χρόνος που δεν υπήρχε και γεννήθηκε. Αλλά δεν μπορεί αυτή η σκέψη να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Υιού του Θεού, διότι είναι προπάντος χρόνο. Εν αρχή ειν αιωνίως υπήρχε. Εν αρχή, εκεί δηλαδή που ξεκινάει ο χρόνος, ο Υιός του Θεού αιωνίως υπήρχε. Εν αρχή ειν ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης. Κατά συνέπεια, μιλάμε για πραγματικότητες οι οποίες είναι πέραν χώρου και πέραν χρόνου. Τότε λοιπόν τι θέλει να πει η λέξη Υιός? Η λέξη Υιός θέλει να δείξει απλώς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Πατρός, Υιού και Πνεύματος εν συνεχεία. Ότι υπήρχε αιωνίως ο Θεός και ο Θεός ήταν Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όπως ο άνθρωπος είναι το εγώ του, ο λόγος του, το πνεύμα του, είναι ο άνθρωπος. Και δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ εποχή που ένας άνθρωπος το εγώ του ήταν χωρίς λόγο. Αλλά ο λόγος γεννάται από μέσα από τα βάθη σου. Γεννιέται από τα βάθη σου. Οι σχέσεις του λόγου σου και του εγώ σου είναι σχέσεις Πατρός Υιού. Γεννάται από τα βάθη. Χωρίς να υπάρξει ποτέ χρόνος που υπήρχε μόνο το εγώ σου χωρίς λόγο. Ή υπήρχε αιστεία φωτός ανεφακτήρας. Απλώς λοιπόν θέλει να δείξει την σχέση ότι ο Πατήρ είναι η πηγαία Θεότης, ο Υιός γεννάται αιωνίως από τον Πατέρα, δεν υπήρξε χρόνος που υπήρχε μόνος ο Πατήρ άνευ του Υιού, αλλά θέλει να δείξει ότι ο Υιός είναι το απάβλασμα της δόξης του Πατρός. Αυτά βέβαια είναι θέματα και κάποιας αποκαλύψεως νεύματος μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. πώς να τα βρούνε οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πλανώνται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει πνεύμα μέσα τους. Και μια και μιλούμε για το πνεύμα, ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που θίγουν αυτοί. Το θέμα της αναγεννήσεως. Ξέρουμε από μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί μια δεύτερη φορά, άνωθεν. Αν δεν γεννηθείς δεύτερη φορά, δηλαδή αν δεν λάβεις Άγιο Πνεύμα μες στην καρδιά σου, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε τα λόγια του Θεού, ούτε τα σχέδια του Θεού, ούτε και να ζήσεις στην παρουσία του Θεού εκείνη την ημέρα. Πρέπει να αναγεννηθείς. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται και κατοικεί μες στην καρδιά. Λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει να γεννηθείτε εξίδατος και πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να σε αναγεννήσει. Το είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο. Τι λένε οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά περί αυτού του πράγματος? Πλανώνται. Γιατί πλανώνται, αφού δεν παραδέχονται την ψυχή? Πώς να μιλήσουν για αναγέννηση? Και λένε τα εξής. Αναγέννηση θα πει μια σαν γέννηση πραγματοποίηση προθέσεων και ελπίδων για μια πνευματική ζωή δια της Αναστάσεως στον ουρανό. Μα η Αγία Γραφή δεν μιλάει για τον ουρανό. Η Αγία Γραφή ούτε για πνευματική ζωή στον ουρανό. Η Αγία Γραφή μιλάει για εδώ κάτω. Είμαι θα αναγεννημένη δια του Λόγου του Θεού, σαν το σπέρμα εκείνο το άφθαρτο το οποίο ήρθε μέσα στην καρδιά σου και σε αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή. Είμαι θα αναγεννημένη. Και αν κανείς δεν γεννηθεί μια δεύτερη φορά, δεν θα είδει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι προθέσεις απλώς, δεν είναι ελπίδες απλώς για μια πνευματική ζωή για τις Αναστάσεως εκ των νεκρών, τότε που θα γίνει η Ανάσταση. Αυτά είναι αόριστα πράγματα και τελείως έξω από την Αγία Γραφή. Συνεπώς, και την αναγέννηση δεν την έχουν κατανοήσει, διότι δεν ομιλούν περί ψυχής. Και πώς να μιλήσουν για αναγέννηση? Ας έρθουμε σε ένα άλλο πάλι σημάδι, σημείο, πολύ ουσιαστικό. Το θέμα του θανάτου. Για το θάνατο λένε, πώς τον ορίζουν το θάνατο? Θάνατος θα πει απώλεια ζωής, παύσης κάθε υπάρξεως, τελεία παύσης, συνειδητής, διανοητικής και φυσικής δραστηριότητας, είτε ουράνια, είτε ανθρώπινη, είτε άλλος πώς. Δηλαδή, σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, όταν πεθάνει κανείς, είναι εκμηδένισης, ανυπαρξία. Τα εδάφια τα οποία χρησιμοποιούν και τους αρέσουν να τα χρησιμοποιούν είναι τα εξής. Θα τα διαβάσω και σε ένα-ένα θα απαντήσω. Στον Εκκλησιαστή, στο κείτε και πάνω, από το πέντε εδάφιο, διότι στον έχοντα κοινωνία μεταξύ πάντων των ζώντων είναι δύο. Επιδικίων ζών είναι καλύτερος παραλέοντα νεκρών. Διότι οι ζώντες γνωρίζουσι ότι θέλουσι από θάνατο. Αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουσι ουδέ. Ουδέ έχουσι πλέον απόλαυση. Επειδή το μνημόσυνον αυτόν ελσμονήθη. Έτσι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο φόνος αυτών ήδη εχάθη. Και δεν θέλουσι έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ίδιο. Και στο εδάφιο το 9, στο εδάφιο το 10, πάντα όσα ευρυχήρ σου να κάνει, κάμε κατά τη δύναμή σου. Διότι δεν είναι πράξεις, ούτε λογισμός, ούτε γνώσεις, ούτε σοφία εν το άδει όπου υπάρχει. Εδώ είναι σαφές ότι ο Εκκλησιαστής περιγράφει την κατάσταση υπό τον ήλιον. Τι συμβαίνει υπό τον ήλιον? Εδώ απολαμβάνεις, εδώ σκέπτεσαι, εδώ δράς, εδώ μισείς, εδώ αγαπάς, εδώ φωνείς, εδώ όλα. Εάν πεθάνεις, αυτά που κάνεις εδώ δεν μπορείς να τα κάνεις εκεί. Δηλαδή, δεν λέγει ο Εκκλησιαστής ότι δεν υπάρχει περαιτέρω συνείδησης υπάρξεως στον Άδη, όπου πορεύεται η ψυχή. Και όπως το λέει η Γραφή, και θα το δούμε σε πλήθος σημείων, το είδαμε στο περασμένο μάθημα, θα αναφέρω μερικά πάλι σημεία. Εδώ θέλει να πει ότι, φίλε, κάνε ό,τι κάνεις σε τούτο τον κόσμο. Γιατί αυτές τις απολαύσεις δεν μπορεί να τις έχεις εκεί. Και είναι φανερό. Ούτε να φας εκεί όπως τρως εδώ θα έχεις, ούτε θα αγαπάς εκεί όπως αγαπάς εδώ, ούτε θα μισείς εκεί όπως μισείς εδώ, ούτε θα κάνεις όλες αυτές τις πράξεις και ενέργειες περί τις οποίες ομιλεί εδώ. Ήπαγε, φάγε τον άρτον σου, ενεφροσύνη, πιέ τον ύμνο σου, ενεφθύμω καρδία. Μα δεν μπορεί να τα κάνεις εκεί βέβαια αυτά. Ούτε θα πεις κρασάκι, ούτε θα φας.
1: Οι νεκροί δεν γνωρίζουν, δεν έχουν πλέον απόλαυση.
0: Εννοεί δεν γνωρίζουν εδώ, όπως γνωρίζει ο άνθρωπος εδώ πέρα στον κόσμο τούτον. Είναι άλλη κατάσταση. Δεν εξετάζει το πέραν του τάφου τι γίνεται. Εδώ σταματάει στα παρόντα, υπό τον ήλιον τι συμβαίνει. Και σου λέει αυτές τις απολαύσεις δεν τις έχουν εκεί. Από αυτό θα βγάλουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα πέραν του τάφου. Για να πάμε και σε μερικά άλλα εδάφια τα οποία λένε. Στον ψαλμό, στον εκκλησιαστή πάλι, στο γάμα κεφάλαιο, στο 18-22, λένε τα εξής. Λέει τα εξής. Επό είπα εγώ εν την καρδία, λέει ο εκκλησιαστής, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και οι ειδοί, και θέλουν οι ειδοί ότι αυτοί καθε αυτούς είναι κτίνοι. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς, καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και εκεί και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί καθ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώδη. Και τούτο εδώ το εδάφιο δεν λέγει για την πέρα του θανάτου κατάσταση. Μιλάει για τα εδώ. Κοιτάζει υπό τον ήλιον τι συμβαίνει. Και λέει, να κοίταξε, πεθαίνει το κτίνος. Πεθαίνει και ο άνθρωπος. Άρα την ίδια τύχη έχουν. Ουδή σου δεν διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν μιλάει για την πέρα όμως του τάφου κατάσταση. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσει για την πέρα του τάφου κατάσταση, ο ίδιος ο εκκλησιαστής έρχεται και μας λέει τα εξής. Εις το κεφάλαιο το Ιώτα Α στο εδάφιο 7. Όταν μιλάει για το θάνατο εκεί λέει. Στο Ιώτα. Όχι, Ιώτα Β. Εδάφιο 7. Λέει. Πριν λυθεί η άργυρα άλυσος και σπάσει ο λίγνος ο χρυσούς, η συντριφτή ίδρυα εν τη πηγή, η χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γη, καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεό, ως της έδωκε αυτό. Δεν μπορούσε ο εκκλησιαστής να αγνοήσει ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα που του το έδωκε ο Θεός, το λέει στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι εφύσηξε στους μυκτήρας πνεύμα ζωής. Λέει, μα το πνεύμα της ζωής δεν είναι αέρας. Μα αν ήταν αέρας, θα έπαιρνε τον αέρα απ' έξω και να του βάλει. Μπορούσε να πάρει αέρα απ' έξω και να του βάλει. Δεν πήρε αέρα, εφύσηξε. Και αυτό που εφύσηξε δεν ήταν διοξίδιο του άνθρωπος που έβγαλε ο Θεός. Μας λέει, εφύσηξε ρούαχ, πνεύμα. Συνεπώς ο άνθρωπος εγίνηκε υπόσταση, πνευματική, πνευματική ύπαρξη. Συνεπώς. Ο εκκλησιαστής που το ξέβρει αυτό το πράγμα έρχεται και τα χωρίζει τα πράγματα σαφώς. Το χώμα επιστρέφει στη γη, από την οποία ελήφθη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου. Σαν να γίνεται χώμα. Αλλά είναι μόνο αυτό. Όχι, υπάρχει και πνεύμα που το έδωκε ο Θεός. Και πού πάει το πνεύμα, πάει στο Θεό. Δεν είπε ο Στέφανος, Κύριε δέξου το πνεύμα μου. Δεν είπε ο Ιησούς Χριστός, Πάτερ ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Συνεπώς. Να που υπάρχει το πνευματικό στοιχείο, το οποίο αυτοί το αγνοούν και θέλουν να το αγνοούν, ενώ ο λόγος του Θεού τον βεβαιώνει. Συνεπώς ο εκκλησιαστής, όταν έλεγε ένα συνάντημα είναι στο κτίνος και στον άνθρωπο, εννοούσε ότι ο ένας πεθαίνει και ο άλλος πεθαίνει. Και όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει απόλαυση στους νεκρούς, εννοούσε τις απολαύσεις που έχει ο ζωντανός άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν μπορεί να τις έχει ο άλλος εκεί πέρα ο νεκρός. Ας έρθουμε σε άλλο εδάφιο. Στον ψαλμό Ι.Γ. Στο εδάφιο 3. Λέει εκεί, στο ψαλμό Ιώτα, στο 3 εδάφιο. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, υπερήσεις ακατά αυτού, τον ύπνο του θανάτου. Βέβαια, η γραφή λέει ο νεκρός κοιμάται. Αλλά το λέει μόνο για το σώμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μέσα στις Άγιες Γραφές που να λέει ότι η ψυχή κοιμάται. Αλλά μιλάει για το σώμα ότι κοιμάται επειδή ο νεκρός πέφτει και η όλη όψη εμφάνιση είναι σαν να πέφτει σε έναν ύπνο. Και διότι επιπλέον παραδέχεται η γραφή ότι αυτός που απέθανε μια μέρα θα εγερθεί. Και όπως ο κοιμισμένος εγείρεται, έρχεται στιγμή που ξυπνάει και σηκώνεται και αυτός θα σηκωθεί διότι υπάρχει σωματική ανάσταση. Σε αυτά τα σημεία βεβαίως δεν μας μιλάει η γραφή φέρει της ψυχής. Ψυχή κοιμάται. Η ψυχή δεν κοιμάται. Πού φαίνεται ότι δεν κοιμάται. Μα έχουμε του κόσμου τα εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή. Και είδοντας ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού που κράζουν και λένε στο Θεό πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης. Ακόμα λέει ο προφήτης προσευχήθηκε και είπε «Κύριε, σε παρακαλώ, ας επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου και ανέζησε το παιδάριο». Λέει για την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου «Απέθανε ο ένας και τάφη και εν το άδει». Θα έπρεπε να σταματήσει εκεί. Η ερμηνεία που κάνουν οι άλλοι μάλιστα είναι τραβηγμένα πράγματα να μας πούνε ότι ο Λάζαρος είναι, ο πτωχός ο Λάζαρος είναι τα έθνη και ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ. Πού βγαίνουν αυτά από μέσα από την Αγία Γραφή? Ή πού λέει η Γραφή ότι είναι παραβολή? Απέθανε ο Λάζαρος και εφέρθη υπό τον Αγγέλων. Τον πήραν άγγελοι. Θα πούμε πέθαναν τα έθνη και τους πήραν άγγελοι και τους πήγαν? Αν δεν βγαίνει η ερμηνεία. Τι θα πεις για τους πέντε αδελφούς οι οποίοι βρίσκονται κάτω? Θυμήθηκε λέει τους πέντε αδελφούς του. Και είπε να στείλεις κάποιον. Μα λέει έχουν τους προφήτες. Το Μωυσή και τους προφήτες. Όχι, κάποιος από τους νεκρούς να πάει εκεί. Τι θα πει η φράση κάποιος από τους νεκρούς να πάει να τους μιλήσει? Τι θα πει η φράση αυτή? Θα πει ότι η ψυχή ζει. Η ψυχή υπάρχει πέραν του τάφου. Η ψυχή έχει συνείδηση και έχει την αυτοσυνειδησία πέραν του θανάτου. Δεν υπάρχει εκμηδένιση, δεν υπάρχει ανυπαρξία, δεν διαλύεται ο άνθρωπος με τον θάνατο. Και το εδάφιο, το χωρίο, στην πρώτη Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί όπου μιλάει για την ελπίδα αυτών οι οποίοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, λέει τα εξής εκεί. Δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των και κοιμημένων, για αυτούς που κοιμήθηκαν, δηλαδή που τα σώματά τους έπεσαν και κοιμήθηκαν, αλλά δεν εννοεί όμως ότι εξαφανίστηκαν. Μόνο το σώμα κοιμάται, η ψυχή δεν κοιμάται, έχει συνείδηση του εαυτού της και θα το δούμε. Περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας για του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν για του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με ηκέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάρτηγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν θέλουμε αρπαχθεί μετ' αυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Για τούτο ούτω θέλουμεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Θα έρθουν μαζί με τον Κύριο οι κοιμηθέντες. Θα τους φέρει ο Κύριος. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει σαφέστατα ότι το μεν σώμα πεθαίνει, η ψυχή όμως πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου, εάν είναι πιστός ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος έχει δεχτεί Χριστόν και έχει πιστέψει Χριστόν, η ψυχή του επιβιεί πέραν του τάφου. Έχει συνείδηση και υπάρχει και κατευθύνεται στο Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είχε χαρά να φύγει και να πάει στο Χριστό. Ονόμαζε το θάνατο κέρδος. Το αποθανήν κέρδος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνέχομαι εκ των δύο, στενεχωρούμαι εκ δύο πραγμάτων. Απ' μια μεριά επιθυμώ να είμαι μαζί σας, απ' την άλλη για μένα είναι καλύτερο να αναλύσω. Το αναλύω είναι ρήμα που χρησιμοποιείται συνήθως στην αναχώρηση των πλοίων. Λύνονται τα παλαμάρια που είναι δεμένο το πλοίο και φεύγει το πλοίο. Αλλά το πλοίο δεν εκμηδενίζεται, το πλοίο δεν εξαφανίζεται. Ανάλυσης θα πει αναχώρηση του πλοίου. Λύει στα παλαμάρια και φεύγει το πλοίο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα λυθούν τα παλαμάρια που σε δένουν με τούτο τον κόσμο και η ψυχή σου θα αναχωρήσει όπως αναχωρεί το πλοίο. Θα φύγει. Συνεπώς, ποικιλοτρόπως μες στις γραφές φαίνεται ότι η ψυχή επιβιεί και ο θάνατος δεν είναι απώλεια εκμηδένισης, εξαφάνισης. Άλλωστε τη λέξη θάνατος και νεκρός η Γραφή τη χρησιμοποιεί υπό διαφόρους ενίας. Όταν λέει είμαι θα νεκροί δια της αμαρτίας σημαίνει ότι είμαστε ανύπαρκτοι, έχουμε εξαφανιστεί. Ότι ο αμαρτωλός είναι νεκρός εξαιτίας των αμαρτημάτων του θέλει να πει απλούστατα ότι είναι χωρισμένος από το Θεό. Ότι ο Θεός δεν έχει επαφή και σχέση μαζί του. Αυτός απεχωρίστηκε από το Θεό. Και ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του. Όταν ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό, δεν εκμηδενίστηκε, δεν εξαφανίστηκε. Εφώναξε ο ίδιος, εις την εγκατέλειπες. Η ψυχή υπήρχε, είχε συνείδηση, αλλά εγκατελείπτη. τον πατέρα, τον Θεό. Και απέθανε το σώμα, ηχήθηκε το αίμα, η ζωή του σαρκός. Μάλιστα, εν συνεχεία μας λέει η Γραφή, ζωοποιήθηκε υπό του πνεύματος, δια του οποίου πνεύματος πορευτής, εγκήρυξε στα πνεύματα τα τηρούμενα εν φυλακή, τα οποία άλλοτε ποτέ είχαν αμαρτήσει εν τες ημέρες του Νόε. Να λοιπόν, ότι εκείνοι οι αμαρτήσαντες εν τες ημέρες του Νόε ήσαν φυλακισμένοι στον Άδη, αλλά είχαν συνείδηση, υπήρχαν και προς αυτούς επορεύθηκε ο Χριστός και ομίλησε. Υπενθυμίζω στην προκειμένη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν κάτι περισσότερο για το θέμα της ψυχής μπορούν να αγοράσουν στο βιβλιοπωλείο την περιψυχής συζήτηση. Είναι το βιβλίο το οποίο είχε γράψει ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός. Είναι πολύ διαφωτιστικό και μπορείτε να το πάρετε και φτηνή έκδοση άλλωστε. Μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αφορά την ύπαρξη της ψυχής. Και έτσι λοιπόν ο λόγος του Θεού μας διαφωτίζει με τα εδάφια αυτά τις πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επειδή έχουν ξεκυλήσει και γεμίσει την γη ολόκληρη με τη φιλολογία την οποία δίδουν, μάλιστα δωρεάν χτυπάνε τα σπίτια από πόρτα σε πόρτα και υποστηρίζουν τις πλάνες τους, οι οποίες πουθενά μέσα στο λόγο του Θεού δεν στηρίζονται. Ούτε για το Τριαδικό, την Τριάδα Θεό, ούτε για την, για την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ούτε για την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, ούτε για την επιβίωση της ψυχής, ούτε για την εμφανή παρουσία του Κυρίου όταν θα έρθει να βασιλέψει, ούτε για την ανάσταση των νεκρών που λένε ότι το σώμα του Χριστού εξαφανίστηκε και είναι άλλο αυτό πνευματικό που βγήκε. Η Γραφή λέει αυτό το σώμα βγήκε. Ο Ιησούς είπε στον Θωμά, δείξε, έλα βάλε τα δαχτυλά σου στον τύπο των ύλων για να βεβαιωθήσω ότι είμαι εγώ. Κατά συνέπεια ήταν το ίδιο σώμα που αναστήθηκε του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ούτε όσον αφορά την προσωπικότητα του Πνεύματος. Τι μου έλεγε λοιπόν ένας προημερών. Είχα μια συζήτηση κάτω εκεί στην Κορινθία που είχα κατεβεί με δύο που ανήκουν σε μια άλλη συνάδελφη εδώ του Ξηρόφωστα, είναι όμως σαν για αυτούς, σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Περίπου εκεί, πρωτοξάλλημα. Δεν θέλουν να παραδεχθούν με κανένα τρόπο την προσωπικότητα του Πνεύματος. Η ενεργός δύναμης του Θεού, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενεργός δύναμης είναι λόγια αόριστα. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν. Δύναμης είναι και ο ηλεκτρισμός. Δύναμης είναι και ο μαγνητισμός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μας λέει ότι λυπείται, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται, το Άγιο Πνεύμα διδάσκει, το Άγιο Πνεύμα υπενθυμίζει, το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Μια δύναμη δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Απρόσωπη δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος. Έλεγαν λοιπόν, τους λέω καλά, όταν ο Ιησούς λέει συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος, εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εγώ θέλω στείλει από πάνω από τον Πατέρα. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, εγώ το στέλνω. Τι εννοούσε εκεί. Δεν λέει ότι πρέπει να φύγει αυτός για να έρθει άλλος, ένα άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Ω, λέει, ξέρετε, λέει τι θα πει αυτό. Εννοούσε ότι θα ερχόταν αυτός ο ίδιος, υπό πνευματική κατάσταση. Είναι το Άγιο Πνεύμα, λέει, είναι ο Χριστός πνευματικός. Μα δεν λέει ότι θα έρθω εγώ. Λέει θα έρθει άλλος, ο παράκλητος, εκείνος, το πνεύμα της αληθείας ή το αδύνατο να τους πείσεις. Η επιμονή ήταν φοβερά. Δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα σγραφάς. Είναι σε τέλειο σκοτάδι και επειδή απριόρι αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής και την επιβίωση της ψυχής, αρνούνται κατά συνέπεια και την αιώνια κρίση. Σου λέει δεν θα κρυθούμε και γι' αυτό μπορούν να κάνουν και ό,τι θέλουν. Η ζωή τους μπορεί, συγχωράει και το ψέμα και την αμαρτία κλπ. Διότι αφού δεν υπάρχει ψυχή, αφού δεν θα κρυθώ. Αλλά όμως η Γραφή, φίλε, μιλάει για αιώνια κρίση και μιλάει για αιώνια βάσανα στην περίπτωση που θα μείνεις στην αμαρτία και θα μείνεις στην αποστασία και δεν θα δεχτείς τον Χριστό ως σωτήρα σου και η ζωή σου δεν θα αλλάξει και δεν θα μεταβληθείς να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος. Κατά συνέπεια, είμαι μέσα στην αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Φωτίζομαι τα πράγματα προς πάσαν κατεύθυνση και δείχνομαι ότι τόσες αιρέσεις και πλάνες που υπάρχουν τριγύρω που μπορούν να πλανήσουν την ανθρώπινη ψυχή έξω από την αλήθεια την αποκαλυπτωμένη μέσα στην Αγία Γραφή είναι βλαβερές για την ψυχή Και εδώ όπου ο Θεός μας επίτευσε στο έδαφος αυτός της αληθείας, ας τα δούμε και ας μείνουμε. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει μονάχα ο άνθρωπος είναι η εσωτερική του αναγέννηση. Είναι ανάγκη να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα σου. Να αλλάξει την προσωπικότητά σου, την ύπαρξή σου. Να την φωτίσει το Πνεύμα του Θεού. Να αλλάξει τρόπο ζωής. Να αγιαστεί η ζωή σου. Διότι τότε μόνο και έτσι μόνο μπορείς να καταλάβεις και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Επειδή είναι αλήθειες που δίδονται κατά αποκάλυψη, λέει ο Λόγος του Θεού, και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Θα τους διδάξει ο Θεός στα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας για του Αγίου Πνεύματος και μας διδάσκει όλες τις αλήθειες. Αν υπάρχουν ψυχές οι οποίες έχουν αμφιβολίες στα θέματα αυτά και ερωτηματικά, είναι στη διάθεσή τους για μία συζήτηση και μία έρευνα από μέσα από τις Άγιες Γραφές. Αν έχουν παρασύρθει τυχόν από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και αυτές τις πλάνες, μπορούν να συζητήσουν μαζί μου, να κλείσουν ένα ραντεβού, να μιλήσουμε απάνω στις Άγιες Γραφές και να βρούμε τα εδάφια. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι δίστομος μάχαιρα κοπτερά. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και αμφιβολία. Και αν θέλεις την αλήθεια, θα τη μάθεις την αλήθεια. Φτάνει να διψάς και να θέλεις ειλικρινά να μάθεις. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε στην έρευνά μας. Τελειώσαμε για τους μάρτυρες του Ιεχωβά.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ήθε αυτός ο ύμνος να γίνει μια πραγματικότητα για τον καθένα από μας. Να αγαπήσουμε τον Χριστό περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στον κόσμο και στη ζωή. Η πρώτη εντολή, όπως ξέρετε, που δόθηκε είναι θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυναμιός σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Η πρώτη και μεγάλη εντολή και των πλησίων σου ως εαυτόν. Αγάπα τον Χριστόν, έλεγε κάποιος, και κάνε ό,τι θέλεις. Όταν πραγματικά αγαπάς τον Χριστόν και τον αγαπώ, δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά θα κάνουμε ό,τι θέλει Εκείνος. Θα υποταχθούμε στο δικό του θέλημα. Το ύψιστον αγαθόν του ανθρώπου είναι να υπακούει στον Θεό. Αυτό είναι το αγαθόν του. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες για την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας, ευλογημένο Θεός μας, εν το ονόματι του λυτρωτού μας και σου

Κύριος μας Χριστού, σε πλησιάζουμε και τούτη την ώρα τη βραδινή και σε παρακαλούμε πάρα πολύ να δεχθείς τη βαθιά ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, να δεχθείς το θερμό ευχαριστώ μας, την τιμή, τη λατρεία, τη δόξα και την προσκύνηση που ανήκουν σε Σε τον Θεό και Πατέρα μας, στο Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστό και στο Άγιο Σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Μας έφερες, Πατέρα, στην ύπαρξη με δοξασμένο και αιώνιο προορισμό και μας άνοιξες τα μάτια της εγνωρίσαμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που τον έστειλες, Πατέρα μας, τενιθρόπισε και θυσιάστηκε για μας αμαρτωλούς με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά και πήρε πάνω του την ενοχή μας, τα βάρη μας και την αμαρτία μας, έδωκε ικανοποίηση τη δικαιοσύνη του Θεού για μας. Το μη γνωρίσαν τα αμαρτία, έκαμε συμπεριμόν αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Όχι, Πατέρα μας, ότι είμαι θα καλύτερη από τους άλλους ανθρώπους, αλλά το έλεος και η χάρη σου μας εσκέπασε. Άπλωσε στο χέρι σου ευλογημένο και το στοργικό. Μας ανέστηλες μέσα από την αμαρτία, από το σκοτάδι και την κόλαση και μας έφερε στο φως και στην αλήθεια. Και απολαμβάνουμε την παρουσία σου. Απολαμβάνουμε τη ζωή εκείνη την οποία μας εχάρισες και χαρίζει σε κάθε ψυχή η οποία στρέφει την καρδιά της, το πνεύμα της σε σένα και ζητάει πραγματικά από σένα τη χάρη και τη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε για τις υπολιορκείς τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να τους προσφέρεις την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας, να προετοιμάσεις τις καρδιές όλων μας για να ακούσουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, Πατέρα. Να αποβλέψουμε στο Λόγο Σου, όχι σε κάποιον άνθρωπο, Πατέρα. Διότι ο Λόγος Σου είναι αλήθεια και ο Λόγος ο δικός Σου ενεργεί κατά τρόπον θαυμαστών μες στη ζωή μας. Ας καρποφορήσει, σε παρακαλούμε, ο Λόγος Σου για σωτηρία ψυχών και για την οικοδομή των πιστών Σου. Ας είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία θα νιώσουμε όλη την παρουσία Σου, το πέρασμά Σου, παρακαλούμε. Κρύψε τον ανθρωπό πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Φανέρωσε τη δόξα Σου, τη μεγαλοπρέπεια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, τα πνευματικά μάτια όλων μας. Και μαζί με εμάς να ευλογήσεις οπουδήποτε ο λόγος στηριχθεί απόψε. Αγνός και άδωλος, να κάνεις έργο σωτηρίας και οικοδομής. Να πληρώσει με το πνεύμα στο Άγιο Σου Κύριο το μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης Σου για να δοξαστεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Εν το ονόματι Εκείνου, σε ευχαριστούμε, Πατέρα, ότι μας άκουσες. Αμήν. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το κεφάλαιο 21, εδάφιο 42. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΚΑΠΑ 21, εδάφιο 42. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο, θα αδερφήσει τις καρδιές όλων μας. Θα ψάλλουμε και να ήμουν ακόμα, υπάρχει βράχος καιρός, είναι ο βράχος, ο αιώνιος, ο βράχος, εις τον οποίον πρέπει να καταφύγει ο άνθρωπος για την ασφάλειά του και τη σωτηρία του. Υπάρχει βράχος καιρός. Είναι 149, μου φαίνεται, στην αμέσως με συγχωρείτε. 194.

Ένα ιστορικό παράδοξο είναι ο τίτλος του κηρυγματός μας απόψε. Στην Αγία Γραφή συναντάμε εδάφια τα οποία πραγματικά εκ πρώτης όψεως φαίνονται παράδοξα και σαν να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Όπως σε παραδείγματι το «πτωχή είμεθα, αλλά πολλούς πλουτίζομαι». Πώς ένας φτωχός μπορεί να πλουτίσει κάποιον? Είναι φανερό ότι πρόκειται περί πτωχίας υλικής, αλλά περί πλούτου πνευματικού. Και είναι πραγματικά παράδοξο να τα ακούει κάποιος και να λέει ότι αφού είσαι φτωχός πώς να πλουτίσει κάποιον άλλον. Ένα άλλο χωρίο επίσης, είναι πολλά, αλλά μερικά θα αναφερθώ σε μερικά μόνο. Εάν θέλεις να κερδίσεις τη ζωή σου, θα τη χάσεις. Μα πώς θα την κερδίσεις, θα τη χάσεις? Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και ένα τελευταίο, αν και υπάρχουν πολλά τέτοια χωρία μέσα στη γραφή, όπως είπα, που φαίνονται παράδοξα. Απορούμενοι, αλοχοί, εξαπορούμενοι. Όμως, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές και φίλοι, αυτά μπορεί κανείς μόνον να τα καταλάβει όταν φωτιστεί με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος, ο φυσικός, δεν μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά, διότι οι πνευματικός ανακρίνονται. Έχουν βαθιές πνευματικές έννοιες και νοήματα, τα οποία μόνο, επαναλαμβάνω, μπορείς να τα καταλάβεις όταν φωτιστείς δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας, μιλώντας στους μαθητάς τους, είπε ότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εσάς. Σε ποιους? Στους μαθητάς και εν συνεχεία σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά έγιναν μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή άνθρωποι πιστοί. Σε αυτούς εδόθη να καταλάβουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη, λέει. Γιατί δεν εδόθη? Πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει ένας την αλήθεια όταν τη θέλει την αλήθεια απλώς για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του? Η αλήθεια εμφανίζεται και παρουσιάζεται και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να τη δεχτεί και να την υπηρετήσει. Και δεν θα παρουσιαστεί ποτέ η αλήθεια εάν ο άνθρωπος πραγματικά δεν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και δεν ζητήσει από τον Θεό να την αποκαλύψει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, μας λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Τον Ιησού Χριστό, παρότι τον έβλεπαν και οι μαθηταί ακόμη, και έβλεπαν τα θαύματά του, έβλεπαν τη ζωή του, άγονται τη δασκαλία του, εν τούτης όμως δεν τον εγνώριζαν ποιος ήτο. Και χρειάστηκε να τον αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός για να τον μάθουν και να τον γνωρίσουν οι μαθηταί. Όταν σε μια περίπτωση ο Κύριος ρώτησε τους μαθητάς και τους είπε, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι? Οι μαθηταί είπαν διάφορα. Λένε ότι είσαι ο Ηλίας, ότι είσαι ένας από τους προφητών. Εσείς τι λέτε? Και ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης μαθητής του Κυρίου, λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και ο Κύριος του είπε, Πέτρε, σάρξ και αίμα δεν σου το απεκάλυψε, αλλά σου το απεκάλυψε ο πατήρ μου ο ουράνιος. Είναι ανάγκη πραγματικά ο άνθρωπος για να γνωρίζει τον Χριστό, όχι τον ιστορικό Χριστό για τον οποίο γράφουν πολλοί, αλλά να γνωρίσει τον πνευματικό Χριστό, να γνωρίσει τον Υιό του Θεού, να γνωρίσει το βάθος και την έννοια της θυσίας του Ιησού Χριστού, να γνωρίσει το λυτρωτικό του έργο, να γνωρίσει την θυσία του και την Ανάστασή του, να γνωρίσει αυτόν τον Χριστό,
για τον ιστορικό Χριστό έχουν γράψει πολλοί. Απλώς ιστορία. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται, επαναλαμβάνω, στον άνθρωπο ο οποίος θα ταπεινωθεί. Όλοι, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, ένα δισεκατομμύριο, 600-700 περίπου εκατομμύρια, φέρουν το όνομα του Χριστού. Είμαστε χριστιανοί. Έτσι λένε. Αλλά τα μεγαλύτερα εγκλήματα, οι πόλεμοι, εξουδοτικοί, μάχες, αθλειότητες και λοιπά, έχουν γίνει μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα πολεμούν οι χριστιανοί μεταξύ τους, άλλο τι κάνουν τα έθνη. Ο Χριστός είπε ότι θα έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και μάλιστα η αγάπη θα είναι το γνώρισμα των χριστιανών. Το γνώρισμά μας δεν είναι το κάποιο δόγμα στο οποίο μπορεί να είμαι θα τοποθετημένοι. Το γνώρισμα των χριστιανών είναι η αγάπη του Θεού. Όταν συνδέεται κανείς με την αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά είναι χριστιανός. Λέγω ότι τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστόν θα τον μάθει ο άνθρωπος, θα τον γνωρίσει ο άνθρωπος, εάν του τον αποκαλύψει ο Θεός. Και θα τον αποκαλύψει ο Θεός και τον αποκαλύπτει σε κάθε άνθρωπο που θα τον ζητήσει. Ζητήσατε με, λέει ο Κύριος, εξ όλης της καρδίας σας και θέλω ευρεθεί σε εσάς. Θα ζητήσεις τον Χριστό με όλη σου την καρδιά και ο Χριστός θα σου αποκαλυφθεί. Το υπόσχεται γιατί το, και το κάνει ο Χριστός αυτό. Λέγω υπάρχουν πολλά παράδοξα μέσα στη Γραφή και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Ένα παράδοξο είναι και ο λίθος εδώ. Ο λίθος, λέει, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και πέτρα σκανδάλου, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος. Πρόκειται πραγματικά για ένα λίθο, παράδοξο. Έχει ιστορία και θα σας πω εν ολίγη την ιστορία για να προχωρήσουμε. Όμως είναι φανερό ότι ο λίθος αυτός συμβόλιζε τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Το αναφέρει ο ίδιος, όπως διαβάσαμε, το αναφέρουν οι προφητείες, το αναφέρουν οι Απόστολοι Παύλος και Πέτρος και θα τον βρούμε σε πολλά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή. Και συμβολίζει, επαναλαμβάνω, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όταν επρόκειτο να οικοδομηθεί ο ναός Σολομώντος, μετέφερον τα διάφορα υλικά από τα λατομεία, τα μετέφεραν σε έναν ορισμένο τόπο. Και εκεί κατηργάζονται τα υλικά αυτά, προτού τα τοποθετήσουν εις τον ναόν ο οποίος επρόκειτο να οικοδομηθεί. Μια μέρα έφεραν ένα μεγάλο λίθο. Μερικοί από τους εργάτες, χωρίς να ξέρουν και αυτοί γιατί τον έφεραν. Τον έφεραν και όταν τον είδαν οι οικοδόμοι, τον εχλέβασαν, τον απεδοκίμασαν, τον απέρριψαν και τον απεμάκρυναν και ξεχάστηκε αυτός ο λίθος. Αυτό τον τύπο του λίθου τον βρίσκουμε και στην έρημο. Και στην έρημο, όταν ο λαός Ισραήλ προχωρούσε μέσα στην έρημο και ξέρουμε ότι τη νύχτα ήταν στήλος φωτός που τους οδηγούσε και την ημέρα το γινόταν νεφέλη που σκέπαζε από τον καύσωνα. Και μας λέει ότι έπινα, λέει, από πέτρας ακολουθούσεις η οποία ήταν ο Χριστός. Αλλά και ο βράχος μέσα στην έρημο κάτι τέτοιο μας λέει και αυτός. Όταν εδίψασα μέσα στην έρημο, δεν υπήρχε πουθενά νερό. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να χτυπήσει μια φορά όμως, και αυτό είχε σημασία, να χτυπήσει το βράχο και θα βγάλει νερό ο βράχος για να ξεδιψάσει αυτόν τον λαό. Και χτύπησε ο Μωυσής τον βράχο και εξήλθαν, λέει, ύδατα
Και ο λαός πραγματικά ήπιε και εξεδίψασε. Κάποτε άλλοτε, όπως ξέρετε βραδύτερα, εχτυπήθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άπαξ. Εθυσιάστηκε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά. Και από το γοναλάκι εκείνο ξεπήγασαν νερά, άφθονα, για να ξεδιψάσουν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα προσήρχοντο και θα έπιναν από αυτό το νερό. Ο Κύριος είναι το ζωντανό νερό. Εγώ είμαι το ίδωρτο ζών. Όποιος θα πει από το νερό που θα του δώσω, θα γίνει μέσα του μια πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Αυτό είπε στη Σαμαρίτσα. Και το νερό αυτό, το νερό της ζωής, το προσφέρει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε άνθρωπο. Και ο άνθρωπος περνάει, προσπερνάει και δεν πίνει από το νερό αυτό. Περιφρονεί το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε το λαό εκείνον, τον λαό του Ισραήλ, όταν ξεπήγασαν νερά από το βράχο να περνάει περιφρονητικά και να ψάχνει ο ίδιος να βρει νερό, ενώ το νερό ήταν μπροστά του. Υπάρχει δίψα πνευματική, κατάξαρα είναι τα χείλη των ανθρώπων, αλλά δεν πίνουν από το νερό το οποίο προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, το νερό της ζωής. Διψάει για ζωή ο άνθρωπος, τη θέλει τη ζωή, αλλά πού θα τη βρει τη ζωή? Ο Ιησούς Χριστός διακηρύσει ότι είναι η ζωή, η ζωή και η Ανάσταση. Εάν θέλει ζωή θα πας στον Χριστό. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να δώσει ζωή. Εγώ ήρθα, λέει, να δώσω ζωή και να έχετε αυτήν εν αυθονία. Λέγω, από το νερό που προσφέρει ο Χριστός δεν θέλει να πει ο άνθρωπος και προσπαθεί να σβήσει τη δίψα του με άλλη. Αλλά η δίψα καθίσταται μεγαλύτερη, δεν μπορεί να τη σβήσει. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο, δεν αποτελείται μόνο από σώμα, όπως ξέρουμε, και από ψυχή. Την ψυχή δεν τη δημιούργησε ο Θεός, όπως λέμε, μας δημιούργησε ο Θεός. Το σώμα δημιούργησε ο Θεός. Την ψυχή την έδωσε ο Θεός από τον εαυτό του. Και ενεφύσισε, λέει, ο Θεός πνοήν ζωής εις το σώμα εκείνο το οποίο είχε κατασκευάσει, και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Αυτή η ψυχή λοιπόν διψάει τον Θεό. Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με όλα τα πράγματα τα οποία προσφέρει ο κόσμος. Μένει ξερή. Γυρίζει μέσα σε έναν τόπο ξερών, έρημων, όπως μας λέει η Γραφή. Και δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή του. Η ψυχή, για να ικανοποιηθεί, για να χορτάσει, πρέπει να συναντήσει τον δημιουργό της, τον Θεό. Μόνο τότε θα ικανοποιηθεί. Μόνο τότε θα σταματήσουν οι αναζητήσεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει αναζητήσεις έξω από τον Θεό. Και ο Θεός του παρουσιάζεται. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται με την έρευνα που κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και ικανοποιεί την πνευματική του ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Εν το Χριστό είμεθα πλήρης». «Εν το Χριστό είμεθα πλήρης». Οι πέτρες εκείνες οι οποίες επελεκόντο, προτού τοποθετηθούν εις την οικοδομή, συμβολίζουν τον κάθε πιστό. Για να τοποθετηθεί κάποια πέτρα επάνω εις των ναών των οποίων είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν εκεί, να οικοδομούν το πλήθος εκείνο των εργαζομένων, έπρεπε προηγουμένως τους λίθους αυτούς να τους έχουν πελεκίσει, να τους έχουν φορμάρει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όταν τοποθετείτο εις το οικοδόμημα να εφαρμόζεται η μία με την άλλη επακριβώς. Και δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει ο Θεός, δεν επιτρέπεται να χτυπήσει εκεί εργαλείο, ούτε σφύρα, ούτε άλλο εργαλείο. Έπρεπε η εργασία αυτή να γίνει κάτω. Όταν όμως έφεραν τον μεγάλο λίθο,
τον οποίον είχαν περιφρονήσει και τον οποίον είχαν ξεχάσει. Και κάποιος, όταν δεν έβρισκαν το κατάλληλο αγκονάρι να τοποθετήσουν εις την βάση εκεί του ναού, όπου θα άρχιζαν να οικοδομούν, θυμήθηκε κάποιος ότι υπάρχει εκείνος ο περιφρονημένος λίθος. Και πήγαν και τον έφεραν. Τον έφεραν και τον τοποθέτησαν πραγματικά εις τη γωνία όπου θα εκτίζεται ο ναός. Και ήταν επακριβώς εκείνος ο λίθος ο οποίος έλειπε. Επλήρωσε την ανάγκη αυτή. Και ο λίθος αυτός δεν χτυπήθηκε, προσέξατε. Όπως ήταν τοποθετήθηκε. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ανάγκη να καλλιεργηθεί και να χτυπηθεί για να φορμάρει εις το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν Άγιος, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος αναμάρτητος και γι' αυτό το λόγο συμβολίζεται με εκείνο το λίθο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν υπέστη καμία κατεργασία. Ενώ όλοι οι άλλοι λίθοι υπέστησαν κατεργασία και τοποθετήθηκαν πού? Τοποθετήθηκαν επάνω εις τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν. Και είσαι εσύ και εγώ αυτή η λίθη. Ο Απόστολος Πέτρος εδώ μας μιλάει γι' αυτό το οικοδόμημα. Εις την πρώτη επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο μας λέει ο Απόστολος Πέτρος τα εξής. Και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτε ευμάγιον, για να προσφέρετε πνευματικά θυσία σε προσδέκτηση των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, ιδού θέτων σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Εδώ βλέπουμε από το Λόγο του Θεού ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν από τον Κύριον εις την Εκκλησία με βάση τον ίδιο τον Κύριον, θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι μετανοημένοι, να είναι πιστοί, να είναι αναγεννημένοι. Δεν μπορεί στην Εκκλησία να προσθεθεί, στο σώμα της Εκκλησίας, να προσθεθεί ένας αμετανόητος. Ήθιστε να λέγεται Εκκλησία όλο το σύμμικτο πλήθος. Δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος ρητά το εδήλωσε αυτό στον Νικόδημο, όταν ο Νικόδημος πήγε για να ακούσει κάποια διδασκαλία. Σαν δάσκαλος και αυτός ήθελε να ακούσει κάποια διδασκαλία. Αλλά ο Κύριος στην ερώτηση του Νικοδήμου του είπε: «Αν της δεν γεννήθει άνωθεν, δεν δίνεται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γεννηθεί άνωθεν. Και πώς θα γεννηθεί εάν δεν μετανοήσει και δεν πιστέψει στον Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, έγινε πράγματι ο βράχος, έγινε ακρογωνιαίος λίθος επάνω στον οποίο εκτίστηκε η Εκκλησία του. Εκτίστηκες και εσύ και εγώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό εγκατελήφθη από τον Θεό τον Πατέρα. Εγκατελήφθη γιατί την ώρα εκείνη κρατούσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων και όλων των αιώνων. Εξεφώνησε εκείνη την κραυγή: «Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, ηνατί με εγκατέλειπες». Πραγματικά εγκατελήφθη από τον Θεό επάνω στον Σταυρόν ο Κύριος ως εκπρόσωπος της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Τα σκοτάδια τον σκέπασαν από τα Άγια Μάτια του Πατέρα και έμεινε εκεί καρφωμένος και κρεμασμένος και ήπιε το ποτήρι της κρίσεως του Θεού μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και δεν τον είπε Πατέρα, ενώ πάντε τον έλεγε Πατέρα, δεν τον είπε Πατέρα, αλλά τον είπε Θεόν του.
Και αυτό έχει σημασία, διότι ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ακόμα δεν έχει μετανοήσει και βρίσκεται στην αμαρτία, δεν μπορεί να πει τον Θεόν Πατέρα. Και ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός την ώρα εκείνη, ως εκπρόσωπος της αμαρτωλής ανθρωπότητας, τον Θεόν τον προσυγόρευσε Πατέρα. Θεέ μου, τον προσυγόρευσε Θεόν του. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες. Τον εγκατέλειψε μέσα στα σκοτάδια, μέσα στα μαύρα σύννεφα των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Έτσι ο άνθρωπος, εάν παραμείνει έξω από την πίστη του Ιησού Χριστού, μια μέρα θα εγκαταληφθεί. Θα εγκαταληφθεί και δεν θα μπορέσει ποτέ να δει του Θεού το πρόσωπο. Και ο άνθρωπος θα φύγει από αυτόν τον κόσμο ως καταδικασμένος πια, όχι γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά γιατί απέρριψε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι αρνήθη τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να θυσιαστεί υπέρ όλων των ανθρώπων. Όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται. Όσος όμως δεν πιστεύει σε μένα, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Γι' αυτό είναι και κρυμμένος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι και κρυμμένος ο άνθρωπος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Όχι γιατί είναι αμαρτωλός. Αμαρτωλοί όλοι είμεθα. Και ο Θεός αμαρτωλούς καλεί σε μετάν και σε πίστη των Χριστών. Και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να καταλάβει την ενοχή και την αμαρτία του ενώπιον του Θεού και να ζητήσει το έλεος και τη χάρη του Χριστού. Ο Ιησούς είναι πραγματικά η ελπίδα όλων μας. Είναι το καύχημα των λυτρωμένων. Ο Κύριος, λέει, είναι ο ποιμήν μου, λέει ο Δαβίδ. Εν κυλάδι σκιά θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Ο Ιησούς όμως είναι και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει στον Χριστό, δεν θα κατεσχυνθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα κατεσχυνθεί. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Είναι τιμή και δόξα να ομολογήσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, είναι τιμή μας να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό μέσα στον κόσμο. Όταν κάποιος έχει συγγενή που κατέχει κάποια θέση, υπερηφανεύεται για τον αδελφό ή τον θείο ή τον εξάδελφο ή τον πατέρα ή τον γιο. Υπερηφανεύεται. Ο γιος μου ο στρατηγός, ο γιος μου ο υπουργός, ο γιος μου ο τάδε. Εμείς έχουμε το μοναδικό. Έχουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος κατέστηκε αδελφός μας. Είναι αδελφός της λυτρωμένης ανθρωπότητας. Είναι, λέγω, καύχημα του κάθε ενός να τον ομολογεί και να τον δοξάζει. Εκείνος, λέει, που θα εσχυνθεί να με ομολογήσει έμπροσεν των ανθρώπων, θα εσχυνθώ κι εγώ να τον ομολογήσω έμπροσεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και έχει δίκιο και έτσι είναι. Ντρέπεσαι να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό, θα ντραπεί και εκείνο να σε ομολογήσει. Δεν εσχύνομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμης Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός που προσφέρεται στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Δύναμη εις το σώζει, όχι στο καταστρέφει. Υπήρξαν άνθρωποι σε τον κόσμο οι οποίοι κυβέρνησαν τους λαούς και χρησιμοποίησαν τη δύναμή τους. Ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε την βασιλεία του, την στήριξε όμως στην αγάπη του. Στην αγάπη του. Δεν τη στήριξε τη βασιλεία του στην παντοδυναμία του. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει δύναμη. Είναι δύναμη Θεού, όχι δύναμη ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο περιέχει δύναμη. Ο Λόγος του Θεού είναι δημιουργικός. Δια του Λόγου δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα και δια του Λόγου ο Θεός σώζει τον άνθρωπο. Είναι δύναμη Θεού με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου.
όχι την καταστροφή του, αλλά τη σωτηρία του. Δύναμη Θεού προς σωτηρία της πάντα των πιστεύοντα. Εδώ τονίζει ο Λόγος του Θεού ότι η δύναμη σας κείται εις εκείνον ο οποίος πραγματικά θα πιστέψει, όχι στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν ασκεί το Ευαγγέλιο δύναμη στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν δέχονται την προσφορά της σωτηρίας του Χριστού. Δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη το Ευαγγέλιο. Πάρτε τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός έχει μία δύναμη, τεραστία δύναμη. Εάν σε ένα ηλεκτροφόρο σύρμα βάλετε λίγο βουλοκαίρι, ισπανικό κυρί, πως λένε, η δύναμη σε αυτή δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Έτσι, παντοδυναμία του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος δεν πιστεύει, δεν θέλει να πιστέψει, είναι σκληρός απέναντι του Θεού. Η πίστη είναι εκείνη η οποία πραγματικά ευαρεστεί τον Θεό και εργάζεται ο Θεός μέσω της πίστης του ανθρώπου για να φέρει αποτελέσματα. Λέει ένας δικός μας ποιητής, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη επάνω την ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητον τον είδα. Πραγματικά, εκείνος που πιστεύει έχει στη διάθεσή του την παντοδυναμία του Θεού. Εδώ μας είπε το εδάφιό μας ότι ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, αλλά είναι όμως και πέτρα σκανδάλου. Και πέτρα σκανδάλου. Οι εναντιούμενοι εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συντρίβονται και θα συντριφούν. Άτομα, λαοί και έθνη συντρίβονται και θα συντριφθούν όχι για τις αμαρτίες τους, αλλά για την αποστασία τους. Εμείς καλούμεθα να τιμήσουμε και να δοξάσουμε το μέγαλη τωτή και σωτήρα μας. Κάποτε μας δέχτηκε η ματωμένη του αγκαλιά. Άνοιξε την αγκαλιά του εκεί πάνω στον Γολγοθά και μας δέχτηκε. Και μας έφερε δικαιωμένους στην παρουσία του Θεού. Επαναλαμβάνω ότι όχι υπήρξαμε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Όχι. Αλλά απλώς μετενοήσαμε. Ανοίξαμε την καρδιά μας και εργάστηκε ο Θεός με το πνεύμα το δικό του και μας σύλληψε στον Χριστό. Και ο Χριστός μας ελύτρωσε, ο Χριστός μας καθάρισε δια του αίματός του, για τον είχε θέσει ενώπιόν μας μέσον εξιλεώσεως εν το αίματι αυτού. Και μας έφερε δικαιωμένους ενώπιον του Θεού ο Ιησούς Χριστός. Και δικαιώνει κάθε αμαρτωλή ψυχή η οποία πραγματικά στρέφει την καρδιά της προς Αυτόν. Στον κόσμο ήρθε ο Κύριος για να σώσει. Δεν ήρθε για να κρίνει. Δεν είναι κριτής ο Κύριος κατά την περίοδο αυτή της Χάριτος. Είναι σωτήρ. Αργότερα θα είναι κριτής. Κάποτε ένα παιδί είχε πάει σε μια λίμνη να κολυμπήσει και έχασε τις αισθήσεις του και άρχισε να βουλιάζει. Και κάποιος που περνούσε τυχαίως από την άκρη της λίμνης έπεσε μέσα, έπιασε το παιδί, το έβγαλε έξω. Ήταν ο μαθητής. Του λέει, παιδί μου, πρόσεξε, του λέει. Άλλη φορά μην έρθεις μόνος σου εδώ, διότι είδες τώρα αν δεν περνούσα εγώ θα πνιγώσουν. Πέρασαν μερικά χρόνια, αυτό το παιδί πήρε τον δρόμο της αμαρτίας, τον δρόμο των άσχημων, όπως λέμε των κακών, και κατέληξε κάποια μέρα κατηγορούμενος ενώπιον του δικαστηρίου. Όταν τον κάλεσαν να απολογηθεί για την διάπραξη κάποια αδικήματος, στο πρόσωπο του Προέδρου ανεγνώρισε εκείνον ο οποίος τον είχε άλλοτε σώσει από το φεύγιο πνιγμό. Και του λέει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, δεν είσαι εσύ εκείνος ο οποίος με έσωσες όταν κάποτε πνιγόμουν στην τάδε λίμνη? Και ο Πρόεδρος θυμήθηκε πράγματι το περιστατικό αυτό και του λέει, ναι παιδί μου, εγώ ήμουνα, του λέει. Τότε ήμουνα σωτήρα σου, τώρα είμαι δικαστή σου. Αυτό θα γίνει και με τον Κύριό μας. Μα Κύριε, δεν σταυρώθηκες εσύ για τις αμαρτίες των ανθρώπων?
εσταυρώθηκα, υπέφερα, ονειδίστηκα, εχλεβάστηκα, εξευφυλίστηκα για σένα. Γιατί δεν πίστεψες, ήμουνα σωτήρα σου σε όλη αυτή την περίοδο που έρθες στον κόσμο. Άρα τώρα είμαι κριτή σου. Δεν θα έρθει πια ταπεινά στον κόσμο τούτο. Θα έρθει ενδόξος. Θα είναι ο βασιλεύς του σύμπαντος και ο κριτής. Λέγω, κάποτε μας δέχθηκε η ματωμένη αγκαλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα έρθει καιρός που θα μας δεχτεί η δοξασμένη αγκαλιά του Χριστού. Ο Κύριος πραγματικά υπόσχεται ότι σε όλους εκείνους οι οποίοι έκαναν την καλή εκλογή, ότι δέχτηκαν την προσφορά της αγάπης και της σωτηρίας του και το Πνεύμα του Άγιου ενήλθε στην καρδιά του να γέννησή τους, ο Κύριος θα υπόσχεται σε όλους αυτούς ότι μια μέρα θα τους δοξάσει. Είδετε, λέει, ο οποίον αγάπη λέει ότι σημάς ο Πατήρ, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ώστε να γίνουμε τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Γνωρίζομεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν. Αυτή την υπόσχεση δίνει ο Κύριος σε σένα και σε μένα. Μα είναι θαυμαστή, είναι μεγάλη, είναι σπουδαία. Βεβαίως είναι σπουδαίος και εκείνος που τη δίνει την υπόσχεση. Μας έφερε στον κόσμο Αυτόν για να μας δοξάσει ο Θεός. Είμαι θα τα τελειότερα δημιουργήματα εδώ κάτω στη γη. Αλλά αποστατήσαμε, αμαρτήσαμε, τεινωμήσαμε, περιφρονήσαμε τον Θεό. Και ο Θεός όμως δεν μας περιφρόνησε. Ο Θεός έκανε το έργο της επανορθώσεως. Και το έργο αυτό το έκανε δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος μας. Είναι ο βράχος ο αιώνιος, εις τον οποίο καλείται ο άνθρωπος να καταφύγει. Θα μας χτυπήσουν μέσα στη ζωή μπόρες, καταιγίδες, φουρτούνες, περιστάσεις, αντίξωες, γεγονότα, όχι ευχάριστα. Αλλά έχουμε όμως το ασφαλές καταφύγιον μας, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που μας αγαπάει. Ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα όλοι, κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας σκεπάσω, θα σας καλύψω με την προστασία μου. Μια ωραία εικόνα είναι η κλώσσα με τα κλωσσόπουλα. Ποσά της η θέληση να σας συνάξω, καθόν τρόπο συνάγει όρνη στα ορνήθεια αυτής από τα στέργας. Και δεν ηθελήσατε. Πολύ θαυμασία εικόνα αυτή. Ανοίγει ο Κύριος την προστατευτική του αγκαλιά για να σκεπάσει όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά άνοιξαν την καρδιά τους και τον δέχτηκαν ως προσωπικό του σωτήρα και λυτρωτή. Ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, καλείται να πιστέψει, όχι να κάνει. Πολλοί άνθρωποι λένε, τι να κάνουμε. Απαντά ο λόγος του Θεού. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Τι να κάνουμε, λέει. Εμείς τι να κάνουμε. Μα δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ, άνθρωπε, καλέ μου άνθρωπε. Ο Χριστός έκανε. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι τέλειον. Εκείνο το τετέλεστε επεσφράγισε απόλυτα το έργο του, το έργο της σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Το έργο το οποίο μου έδωκας Πατέρα να κάνω, το ετελείωσα. Είναι έργο τετελειωμένων. Και καλείται ο άνθρωπος, όχι να κάνει αυτός, ο άνθρωπος καλείται να πιστέψει εις αυτό το έργο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδίες όλων μας. Θα τελειώσω με τον ύμνο Υπαρθυμών 8, αδελφοί.

Όχι, παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένε μας Πατέρα, ο Θεός μας, διότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε τούτο τον κόσμο και έγινε ο λυτρωτής μας και ο σωτήρας μας. Δέχτηκε εκείνος την κρίση και την οργή της Θείας Σου δικαιοσύνης για λογαριασμό μας. Όλα τα κύματα της οργής Σου ξέσπασαν στο βράχο των αιώνιων. Βυθύσιν μας λέει σε βαθύ πυλό όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Ήταν οι δικές μας αμαρτίες μέσα στις οποίες βυθίστηκε εκείνος. Σε ευχαριστούμε γιατί απετέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθον εις τον οποίον όλοι εμείς οικοδομηθήκαμε επάνω σε αυτόν. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας ευλογημένε διότι μας εκάλεσες όχι κατά τα έργα μας αλλά με κλίση Αγία και μας ετοποθέτησες σαν πνευματικούς λίθους εις την Εκκλησία Σου την οποία εξηγόρασες δια του ιδίου Σου αίματος. Παρακαλούμε Πατέρα μας ό,τι ελέγχθηκε ήταν από Σένα απόψε να το ευλογήσεις και ό,τι ήταν ανθρώπινο να το διαγράψεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Ας μείνουν εκείνα τα λόγια τα οποία είναι από το Πνεύμα το δικό Σου. Και ενέργησε Εσύ, σε παρακαλούμε, κατά τρόπον θαυμαστών στις καρδίες όλων. Υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας που ακόμα δεν άνοιξαν την καρδιά τους για να δεχθούν την προσφορά της σωτηρίας Σου και της θυσίας Σου. Μίλησε Εσύ, σε παρακαλούμε. Κάνε το έργο, σε παρακαλούμε. Και αύξησέ μας σε πνευματική οικοδομή και χάρη και δύναμη. Σε παρακαλούμε τώρα από όλη σώμα στην ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, στον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστό και στο Άγιο Σου Πνεύμα για τη θαυμαστή αγάπη την οποία μας αγάπησες και για το ελαιό Σου. Τώρα σε παρακαλούμε από όλη σώμα στην ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας Χριστό και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι Σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προστήνηση, τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Δοξολογία παρακαλώ.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: είσαι ένας Θεός αιώνιας αγάπης. Και απορούμε πως χρόνια πολλά, πάρα πολλά, σε αποφεύγαμε. Σε ευχαριστούμε όμως, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδειξες το λάθος μας και μας έδειξες την αιώνια σου αγάπη. Αυτή μας γεμίζει, μας χορταίνει, μας ικανοποιεί. Αυτή δίνει φτερά στη ζωή μας, βάζει μέσα μας ελπίδα. Είναι μια αγάπη που ταιριάζει μέσα στην καρδιά μας, παρόλο που είναι τέτοια που ξεπερνάει κάθε νου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες στη ζωή του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησες σε μια ελπίδα ζωντανή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας έβγαλες μέσα από την ανοησία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες και μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σατανά, από τον κόσμο, από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας πήρες από τον κόσμο της αμαρτίας και μας πρόσθεσες στην Εκκλησία σου, για την οποία ο Χριστός έχισε το αίμα του, για την οποία εσύ έχεις, Πατέρα μας, αιώνια σχέδια, έναν ουρανό, μια δόξα, μια αιωνιότητα. Και σε ευχαριστούμε γιατί και σε τούτη τη ζωή εσύ δεν πάβεις να μας ευεργετείς και να μας ευλογείς. Ό,τι έχουμε, ό,τι είμαστε, όλα είναι από σένα, δώρα δικά σου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που εσύ χάρισες ένα κοριτσάκι στην οικογένεια του Τέλη. Εσύ να ευλογείς όλη την οικογένεια και όλα τα αδέρφια μας, όλες τις οικογένειες, είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι μεγάλα. Και σε ευχαριστούμε για κάθε σου ευεργεσία και για τον Κλειάνθη εκεί που είναι, εσύ να τον φυλάξεις και να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, Επιστολή προς Κορινθίους πρώτη, 9 κεφάλαιο, το θήτα κεφάλαιο, και από το 24 εδάφιο μέχρι τέλους. Σελίδα 1013. Επιστολή προς Κορινθίους πρώτη, θήτα κεφάλαιο, 24 εδάφιο μέχρι 27, σελίς 1013. Διάβασα, Αντρίκο.
1: Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο, πάντες μεν τρέχουσι, εις όμως λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν, διαναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος.
0: Μάλιστα. Και διαβάζουμε επίσης από την Επιστολή προς Εφεσίους το 6 κεφάλαιο, το σίγμα ταφ, και από το 12 εδάφιο, ή μάλλον από το 10 μέχρι και το 13.
1: Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθηκε την παραπλία του Θεού, δια να τιμηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της εγουρανής. Δια τούτο, αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε η ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε.
0: Μάλιστα. Και διαβάζω κι εγώ και ένα εδάφιο ακόμα από την επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη, το 6 κεφάλαιο και το 12 εδάφιο. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνια ζωή εις την οποία και προσεκλήθης και ομολόγησα την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτά τα τρία κομμάτια του Λόγου του Θεού δίνουν, ξέρετε, το περιεχόμενο της πνευματικής μας ζωής. Ένα ερώτημα που πολλές φορές συζητιέται και υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις είναι το εξής. Ο χριστιανός είναι ένα πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται ή είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν αγωνίζεται? Και αν είναι ένα πρόσωπο που αγωνίζεται, τότε θα πρέπει στη ζωή του να υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία δίνουν την έννοια του αγώνα. Βεβαίως, ξέρετε, ο Λόγος του Θεού είναι ένας λόγος ο οποίος έχει 1000 μηνύματα. Είπα έναν αριθμό, εννοώ πάρα πολλά μηνύματα. Και πολλές φορές μέσα στην πνευματική μας ζωή μπερδευόμαστε να δώσουμε μία συνοχή σε όλα αυτά τα μηνύματα, ώστε το ένα μήνυμα να μην είναι σε βάρος του άλλου και να μην δημιουργούνται εικόνες, και πιστεύω τέτοια τα οποία μας βγάζουν από το σφαιρικό τρόπο ζωής που ο Θεός ζητάει από μας. Πολλοί λένε ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατά συνέπεια, όλα τα κάνει ο Θεός. Εάν με αυτή τη διακήρυξη εννοούν ότι η λύτρωση και η σωτηρία του ανθρώπου δεν γίνεται με καμιά προσπάθεια δικιά του, αλλά γίνεται με το έργο του Χριστού, είναι σωστή η θέση. Εάν όμως η θέση αυτή θέλει να παρουσιάσει τον άνθρωπο σαν το χριστιανό σαν ένα άβουλο πλάσμα και ότι όλα τα κάνει ο Θεός και αυτός τίποτα δεν πρέπει να κάνει, νομίζω ότι δεν είναι σωστή η θέση. Γι' αυτό εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία μιλάει για αγώνα. Και εμείς ξέρουμε ποια είναι η έννοια του αγώνα. Πάρτε έναν αθλητή, καταβάλει όλες του τις δυνάμεις. Και εδώ πέρα λέει το εξής, ότι όχι μονάχα καταβάλει όλες του τις δυνάμεις, αλλά έχει και έναν τρόπο με τον οποίο ζει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, ο αγωνιζόμενος, λέει, εις πάντα εγκρατεύεται. Κατά συνέπεια, η ζωή της πίστης είναι μία ζωή αγώνος. Αυτό δεν πρέπει κανείς να το αμφισβητεί. Και είναι μία ζωή κατά την οποία θα πρέπει ό,τι ο Θεός ό,τι δυνατότητα ο Θεός του δίνει, θα πρέπει αυτές να τις χρησιμοποιήσει. Το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν ξέρετε ότι εκείνοι που τρέχουν στο στάδιο, όλοι τρέχουν, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Έτσι τρέχετε ώστε να το λάβετε. Κάθε ένας ο οποίος αγωνίζεται, σε όλα εγκρατεύεται. Εκείνοι μεν για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς άφθαρτο. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται, κάνει αναφορά στον ίδιο τον εαυτό του, κοιτάξτε πως λέει: «Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, όχι ως χτυπών τον αέρα». Πράγμα που σημαίνει, ένας ο οποίος, αν δείτε έναν πυγμαχικό αγώνα, θα δείτε ότι τα δύο αντιμαχόμενα πρόσωπα, το ένα χτυπάει το άλλο και το ένα θέλει να νικήσει το άλλο. Και λέει ότι εγώ στη ζωή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, πυγμαχώ. Δηλαδή κάνω έναν αγώνα πυγμαχίας. Και στον αγώνα αυτό, λέει, δεν χτυπάω, λέει, στον αέρα. Δεν χτυπάω στον αέρα. Αλλά πού χτυπάω? Χτυπάω στον ίδιο τον εαυτό μου. Δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξες, εγώ γίνω αδόκιμος. Τι κάνω, λέει? Εγώ, λέει, αυτό το σώμα μου το δαμάζω και το δουλαγωγώ. Το δαμάζω τι σημαίνει? Ένας, πούμε, όταν ένας είναι άγριος και ξέρω εγώ τι, και σου επειδή τον πιάνεις, τον κρατάς και τον αχρηστεύεις. Δεν τον αφήνεις πλέον να κάνει αυτές τις κινήσεις που έκανε. Αυτό θα πει δαμάζω. Και δουλαγωγό θα πει τον βάζω κάτω από τη δικιά μου την κυριαρχία. Όταν ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, στην επιστολή προς Εφεσίους, εκεί πάλι χρησιμοποιεί μια άλλη εικόνα, η οποία επίσης είναι εικόνα αγώνος, και όχι μονάχα είναι εικόνα αγώνος, αλλά μας δίνει και το αντικείμενο για το οποίο αγωνίζεται. Εδώ πέρα στην επιστολή προς Κορινθίους λέει ότι το αντικείμενο είναι ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου ώστε να είναι υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού, να μην ενεργούν οι αντίρροπες δυνάμεις εκείνες οι οποίες είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού, και εγώ, λέει, χρησιμοποιώ την πυγμαχία. Και έτσι λοιπόν το σώμα μου, λέει, το δαμάζω και το δουλαγωγώ. Εδώ πέρα πάλι έρχεται και λέει, μιλάει μια άλλη μορφή αγώνος, λέει την πάλη, όταν κανείς, λέει, παλεύει. Έχει έναν εχθρό. Η πάλη πάντοτε έχει έναν αντίπαλο με τον οποίο κανείς πολεμάει. Άρα λοιπόν, λέει, η ζωή της πίσεως είναι μία πάλη. Προηγουμένως είπε αγώνας, μετά, λέει, είναι μία πάλη. Και στην πάλη αυτή τώρα έχουμε τον αντίπαλο με τον οποίο καλούμεθα να πολεμήσουμε. Η πάλη μας, λέει, δεν είναι σε αίμα και σε σάρκα. Δεν έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο. Αλλά τι έχεις? Έχεις αόρατες δυνάμεις. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, ότι μέσα στη ζωή μας δεν μας αφήνει ήσυχους ο αντίπαλος. Ο αντίδικος, λέει αλλού, και μάλιστα λέει στην επιστολή του ο Πέτρος, ο αντίδικος, λέει, ο διάβολος, σαν λιοντάρι που ουρλιάζει, περιτρέχει όλη τη γη και ζητάει κάποιον να τον καταπιεί. Και λέω εγώ, όταν ένα λιοντάρι συναντήσεις ή σου επιτίθεται, τι θα κάνεις? Θα το πολεμήσεις, θα παλέψεις. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα, η πάλη μας πού είναι? Είναι εις τας αρχάς. ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνους τούτου, ενάντια εις τα πνεύματα τα πονηρά εν της επουρανής. Αυτή είναι η πάλη μας, αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Και εμείς τώρα με αυτόν τον αντίπαλο πρέπει να παλέψουμε. Δεν είναι λοιπόν η ζωή της πίστεως μία ζωή χωρίς αγώνα. Δεν είναι η ζωή της πίστεως μία ζωή χωρίς πάλι. Και μάλιστα όταν λέει με ποιον έχεις να παλέψεις, με ποιον έχεις να παλέψεις, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η πάλη μας είναι σε ένα αόρατο πεδίο. Σκέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε όχι μέσα σαρκικά, αλλά μέσα πνευματικά, που λέει αλλού. Γι' αυτό λέει, όταν αναφέρεται στην πανοπλία και περιγράφει την πανοπλία και λέει τι θα πει η πανοπλία, είναι η αλήθεια, είναι η πίστη, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι η σωτηρία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πιστέψει στο Χριστό, έχει δοθεί στο Χριστό, από εκεί και πέρα με το Χριστό, όχι απομονωμένος και αποδεσμευμένος από το Χριστό, με το Χριστό αρχίζει πλέον και αγωνίζεται. Πριν πιστέψουμε στο Χριστό και μετανοήσουμε, αγωνιζόμασταν μόνοι μας και πάντοτε μας τούμπαρε ο εχθρός. Πάντοτε μας τούμπαρε. Τώρα πάλι αγωνιζόμαστε, αλλά αγωνιζόμαστε μαζί με το Χριστό. Όλα τα μπορώ, λέει ο Παύλος, πώς τα μπορώ? Με το Χριστό, ο οποίος με δυναμώνει. Αν κάποιος αποδεσμευθεί από το Χριστό και πει ότι εγώ θα τα καταφέρω, αυτός οπωσδήποτε είναι χαμένος και είναι ιτημένος. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε μία συνεχή σύνδεση με το Χριστό, για να μπορούμε με τη σύνδεση αυτή με το Χριστό να έχουμε τις δυνάμεις τις αναστημένες μέσα μας, με τις οποίες αναστημένες δυνάμεις μπορούμε και πολεμάμε και μπορούμε και νικάμε. Λέει, αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Τι θα πει στέκομαι? Στέκομαι θα πει ότι δεν νικέμε. Και το τρίτο κομμάτι, που είναι από την επιστολή προς Τιμόθεον, αυτό πλέον έρχεται και λέει ποιο είναι το όπλο το οποίο εμείς τώρα θα χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα μας αυτό για να νικήσουμε. Ποιο είναι το όπλο μας? Δεν είναι ούτε η δύναμή μας, δεν είναι ούτε ο εαυτός μας, δεν είναι ούτε οτιδήποτε κι αν έχουμε και το ανασύρουμε, αλλά ο αγώνας μας είναι με βάση την πίστη. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως. Οπότε ο αγώνας μας είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι ο εαυτός μου, δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, μήπως εις άλλος κηρύξας εγώ φανώ αδόκιμος. Δηλαδή αυτό σημαίνει το εξής: μια αλήθεια την οποία λέω και τη λέω για τον άλλον, αυτή η αλήθεια πρέπει να γίνει κατάκτηση δικιάς μου καρδιάς πρώτα και μετά να το πω στον άλλον. Δεν μπορείς να του λες του άλλου, ξέρεις, πρέπει να μην κλέβεις, και εσύ από την άλλη πλευρά να κλέβεις. Μπορεί η κλεψιά την οποία κάνει αυτός να είναι πιο εμφανής, να είναι πιο χοντροειδής. Και επειδή η δικιά μου δεν είναι τόσο χοντροειδής και δεν είναι τόσο εμφανής, δεν σημαίνει με αυτό ότι εγώ μπορώ να το πω στον άλλον εάν προηγουμένως εγώ δεν το έχω κατακτήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ο Απόστολος Παύλος, εγώ κηρύττω. Λέω, τι λέω, λέω αυτό, λέω εκείνο, λέω το άλλο. Αλλά δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ φανώ αδόκιμος. Και έρχεται λοιπόν τώρα εδώ και λέει ότι η πίστης. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που πολλές φορές δεν λειτουργεί φυσιολογικά μέσα στη ζωή μας, δεν λειτουργεί η πίστης. Και γιατί δεν λειτουργεί η πίστης? Διότι αυτός με τον οποίον έχουμε να παλέψουμε, τα πνεύματα, τα πονηρά, εντις επουρανής και το ένα και το άλλο, αυτά κάνουν το εξής. Προσπαθούν την πίστη μας να την αφαιρέσουν από τις θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστης, αυτό το πράγμα εννοεί ότι έχω ένα αντικείμενο πίστεως. Οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, το οποίο έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, προβάλλει μέσα από το Λόγο του Θεού και ο Θεός με καλεί να το πιστέψω. Και ξεκινάω από τη βάση, ξεκινάω από το Σταυρό του Χριστού. Ποτέ να μην τον ξεχνάμε το Σταυρό του Χριστού. Από εκεί ξεκινάνε όλα, για να μην πω και εκεί καταλήγουνε όλα. Και εκεί καταλήγουνε όλα. Και ό,τι έχει ο Λόγος του Θεού, όποια υπόσχεση, όποια διαβεβαίωση, όποια θέση, όποια διακήρυξη έχει ο Λόγος του Θεού, εγώ πρέπει να αγωνίζομαι ώστε αυτή την αλήθεια να την κρατάω. Αυτή την αλήθεια να την κρατάω. Διότι εάν αυτό το πράγμα δεν γίνει μέσα στη ζωή μου, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι χρειάζεσαι οι αλήθειες του Λόγου του Θεού να ξεκαθαριστούν πρώτα μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου, ότι αυτό είναι αλήθεια. Είναι εκείνο που λέει στον Τιμόθεο, το λέει πάλι ο Παύλος, ορθοτόμησε το Λόγο του Θεού, ώστε με την αλήθεια αυτή την οποία ο Θεός σου δείχνει, εσύ πλέον θα αγωνιστείς εν πίστη και θα κρατηθείς αυτήν. Και θα έρθει τώρα ο πονηρός αυτή την αλήθεια να την αμφισβητήσει, ή αυτή την αλήθεια να τη διαστρεβλώσει, ή αυτή την αλήθεια να σου την κρύψει, ώστε εάν εσύ αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα της πίστης, σε κάθε γεγονός χρειάζεσαι και μία αλήθεια. Διότι κάθε γεγονός έχει μία θέση την οποία δίνει ο Θεός. Είδατε, ο Χριστός όταν αγωνίζονταν με το διάβολο εκεί στην έρημο, εκεί έκαναν αγώνα. Λέει, πήγε, λέει, το Πνεύμα του Άγιο τον πήγε εκεί πέρα για να πειραστεί από το διάβολο. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι δόθηκε ένας χώρος ραντεβού για να γίνει αυτή η μάχη. Και στη μάχη αυτή τελικά νίκησε ο Χριστός. Γιατί νίκησε ο Χριστός? Γιατί αγωνίστηκε τον αγώνα της πίστης. Τον αγώνα της πίστης αγωνίστηκε εκεί πέρα ο Χριστός. Είδατε, και πώς αγωνίστηκε τον αγώνα της πίστης? Σε όποια προσφορά έρχονταν ο πονηρός και του την έδειχνε, ο Χριστός που τελικά ποντάριζε. Ποντάριζε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι έλεγε? Δεν έλεγε αν είσαι γιος του Θεού κάνει την πέτρα ψωμί. Ο Λόγος του έλεγε κάτι άλλο. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί, αλλά με πάντα λόγον ο οποίος βγαίνει από το στόμα του Θεού. Σήμερα εμείς νομίζουμε ότι θα ζήσουμε με ψωμί. Δεν θα ζήσουμε με ψωμί. Δεν μπορεί κάποιος να πάει στο σπίτι του και να δει, να ανοίξει το ψυγείο και να είναι από εκείνα τα επαγγελματικά ψυγεία που χωράνε 2 χρονών τρόφιμα μέσα, να το δει κάργα γεμάτο και να πει ζω. Και να πάει ένας δεύτερος στο σπίτι του και να ανοίξει ένα μικρό ψυγείο που έχει και να μην υπάρχει τίποτα μέσα και να πει τώρα θα πεθάνω. Ούτε θα ζήσεις γιατί το ψυγείο σου είναι γεμάτο, ούτε θα πεθάνεις γιατί δεν είναι γεμάτο. Δεν ζει ο άνθρωπος με το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Θα ζήσεις αν ο Θεός πει θέλω να ζήσεις. Θα ζήσεις. Αν ο Θεός πει δεν θέλω να ζήσεις, δεν θα ζήσεις. Αυτή άλλωστε, ξέρετε, ήταν και η φιλοσοφία του άφρονος εκείνου που ο Χριστός είπε εκείνη την παραβολή. Τα χωράφια του ευτύχησαν, μεγάλωσαν, τα γεννήματά του ήταν απεριόριστα και νόμισε ότι με άρτο μπορεί να ζει ο άνθρωπος. Αφού λίγο βασάνισε το κεφάλι του και βρήκε τη λύση, τις γκρέμισε, τα στίβαξε όλα μέσα, τα ασφάλισε όλα και είπε ότι ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά για χρόνια πολλά, φάε, πιες και εφραίνου. Έχεις πολλά αγαθά για χρόνια πολλά, φάε, πει και εφραίνου. Και όμως δεν θα ζούσε αυτός ο άνθρωπος με το ψωμί, αλλά με τι λόγο είχε ο Θεός. Το λόγο που είχε ο Θεός ποιο ήτανε? Αυτή τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου. Αυτός ο λόγος υπερίσχυσε. Σε αυτόν τον λόγο τελικά υπήκουσε ο άφρονας και εκείνη τη νύχτα έφυγε. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει ότι θα αγωνίσει τον αγώνα της πίστης. Σήμερα ο αγώνας μας, εκτός από το αντικείμενο το οποίο έχει, μην ξεχνάμε ότι είναι ο πονηρός. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Και όταν, ας πούμε, προβάλλει ένας άνθρωπος και μπροστά σου φαίνεται ένας άνθρωπος, να ξέρεις ότι είναι ο πονηρός. Θυμόσαστε ότι Χριστός όταν έλεγε στους μαθητάς ότι θα με πιάσουνε, τώρα πάμε στα Ιεροσόλυμα, θα με πιάσουνε, θα με σκοτώσουνε, θα με κρεμάσουνε. Και τι του είπε ο Πέτρος? Γενοήλιος, και τι είναι αυτά που λες? Και τι του απαντάει ο Χριστός? Φύγε, λέει, πίσω μου, λέει, Σατανά. Δεν φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Γι' αυτό η πάλη μας πρέπει να ξέρουμε το αντικείμενο της πάλης μας. Τον αντίδικό μας, τον αντίπαλό μας είναι όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Και όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν μεθόδους που χρησιμοποιούν. Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν? Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του Σατανά. Και η μέθοδος είναι μία. Ή να διαστρεβλώσουν το Λόγο του Θεού ή να σκεπάσουν το Λόγο του Θεού ή να δώσουν στον άνθρωπο λαθεμένα μηνύματα τα οποία αυτούς να τα ακολουθήσει. Οπότε ο αγώνας του, εάν δεν είναι αγώνας πίστεως και αν το αντικείμενο της πίστεως δεν είναι αληθινό, δεν μπορεί να φέρει τίποτα αποτέλεσμα. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα γεγονός που κάθε μέρα στη ζωή μας το βλέπουμε. Θυμάμαι εγώ, όταν είχαμε φύγει από τα Γιάννενα και πηγαίναμε για τη Θεσσαλονίκη, μέσα στο καράβι είχε κάποια κυρία ένα λυκόσκυλο. Και επειδή από μικρός μου άρεζαν τα σκυλιά και ξέρω εγώ τι και τα χάιδευα και τα λοιπά, πήγα λοιπόν σε αυτό το λυκόσκυλο και καθώς ήταν δεμένο το χάιδευα και φαίνεται ότι το ενόχλησα γιατί το παραχάιδεψα και κάποια στιγμή χράπα ανοίγει το στόμα του και μου βουτάει το χέρι ολόκληρο και μου δίνει μια δαγκονιά η οποία από πάνω κατέβηκε μέχρι κάτω. Το δάγκωσε όλο αυτό το χέρι. Λίγο έκλαψα, φοβήθηκα, λαχτάρισα, τελείωσε η ιστορία. Και καθόμασταν εκεί. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή κάποιος και μας λέει το εξής. Ρε, τι καθόσαστε, λέει. Σκύλος είναι. Αν είναι λυσασμένος. Εμείς καθόμασταν εκεί πάνω. Μας δάγκωσε το σκυλί, τέλος πάνω. Πληγή είναι, θα περάσει κτλ. Έρχεται λοιπόν ο άλλος και μας λέει, αν είναι λυσασμένο αυτό το σκυλί, πρέπει να είναι λυσασμένο. Ό,τι έγινε τότε, τι αγώνας. Βγήκαμε στη Θεσσαλονίκη, τρέχαμε στο λυσιατρείο, τρέχαμε από εδώ στους γιατρούς, από εκεί στους γιατρούς. Και τελικά ευτυχώς δεν ήταν λυσασμένο και εγώ δεν λύσαξα. Θέλω να πω το εξής, ότι ο αγώνας για να γίνει πρέπει να έχει μέσα την αλήθεια, και η αλήθεια πρέπει να την αγωνίζεται κανείς την αλήθεια ασκώντας πίστη στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι, ασκώ πίστη στο Λόγο του Θεού, γιατί ο σατανάς θέλει να με παρασύρει. Αν εγώ μένω αδρανής, μένω αδιάφορος και δεν ζητάω από το Θεό και δεν βάζω τη θέλησή μου, δεν ασκώ την πίστη μου, δεν μπορώ να αγωνιστώ. Και μάλιστα λέει, όχι μονάχα λέει, αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστης, αλλά προχωρεί και λέει, κράτα, λέει, και την αιώνια ζωή. Μα θα πει κάποιος, την αιώνια ζωή μου τη δίνει ο Θεός, εγώ τι θα κάνω? Εσύ, λέει, κράτα την. Ο Θεός μεν σου τη δίνει, αλλά εσύ θα την κρατήσεις. Ο Θεός σου τα δίνει όλα, εσύ θα τα διατηρήσεις. Πώς? Με πίστη και με υπακοή στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μην ξεχνάμε τον αγώνα μας τον πνευματικό, και μην ξεχνάμε ότι η ζωή μας ολόκληρη, η ζωή της πίστης, είναι ένας αγώνας, αγώνας πίστεως, είναι ένας καλός αγώνας, και μέσα στην πνευματική μας ζωή ο Θεός κάνει ένα πράγμα, αμείβει τον αγωνιζόμενο. Γι' αυτό σήμερα, ξέρετε, έχουμε μερικές έτσι παθητικές καταστάσεις. Δεν δίνουμε το μήνυμα του Χριστού σε ανθρώπους. Λέμε, αν ο Θεός τον έχει προορίσει, ο Θεός θα τον καλέσει. Εγώ τι να κάνω? Αν δεν τον έχει προορίσει, από εκεί πέρα εγώ τι να κάνω? Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο 4 κεφάλαιο, λέει το εξής. Λέει, παρακαλώ την Ευωδία. 4 κεφάλαιο, 2 εδάφη. Παρακαλώ και τη Συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω, και παρακαλώ και σε, σύντροφε Γνήσιε, να τις βοηθάς αυτές που αγωνίστηκαν μαζί με μένα στο Ευαγγέλιο, μαζί με τον Κλίμεντα και τους λεπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι βιβλίο ζωής. Είδατε λοιπόν, λέει, το Ευαγγέλιο είναι ένας αγώνας που θα κάνουμε για το Ευαγγέλιο. Δεν είναι μία παθητική στάση την οποία εγώ κρατάω. Τώρα θα μου πείτε, Ο τρόπος αγώνας είναι πολλαπλός. Είναι όπως είναι ένας στρατιώτης, ένας στρατός αγωνίζεται. Άλλοι είναι μπροστά, άλλοι είναι πιο πίσω, άλλοι ξέρω εγώ τι. Θυμάμαι μετά από την κατοχή, μετά από τον πόλεμο, όταν πλέον άρχισαν να παρουσιάζουν διάφορα έργα. Όλα τα έργα ήταν πολεμικά. Είχανε ένα έργο για κάποιον Ινδό, Γκαγκαντίν τον έλεγαν, θυμάμαι. Και αυτός λοιπόν ήτανε, νερουλάς ήτανε, στο στρατό, τίποτε άλλο. Και όταν τα στρατεύματα τα εγγλέζικα ήτανε κάτω εκεί στην Αφρική και κόντευαν να πάθουνε, να τρελαθούν από τη δίψα, αυτός ο άνθρωπος με το ασκή του πάντα πήγαινε, το γέμιζε και πήγαινε στην πρώτη γραμμή. Πήγαινε, το γέμιζε, πήγαινε στην πρώτη γραμμή. Και αυτός που ήταν νερουλάς τελικά πέθανε στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενος. Γι' αυτό ο αγώνας μας είναι ποικίλος, δεν είναι μιας μορφής. Και εμείς ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι έχουμε αγώνα. Ο αγώνας της πίστεως. Ο αγώνας της αλήθειας. Ο αγώνας εναντίον όλων των πορεινών δυνάμεων. Ο αγώνας εναντίον του παλαιού μας ανθρώπου. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα βρίσκει ο άνθρωπος και το θρίαμβο και τη νίκη, βρίσκει την ευλογία, βρίσκει τον εαυτό του και έχει τον έπαινο και τη δόξα του Θεού. Αυτά εγώ ήθελα να πω. Μπορούμε τώρα να το συζητήσουμε. Αν κάτι χρειάζεται διευκρίνηση, να το διευκρινίσουμε.
2: Λοιπόν, τα πραγματικά χρειάζεται. Η πίστη ανανεώνει συνέχεια όλη που συγκράβει στο κύριο. Δουλειά και δουλειά, ο Χριστός τα κάνει όλα. Το πνεύμα του Θεού σε ελέγχει. Άρα εγώ αν δεν εφαρμόσω, αν εγώ θα παρεθώ να πάω εκεί, θα παρεθώ να κάνω εκείνο, θα παρεθώ να διαβάσω, θα παρεθώ να το συγκέτω, θα παρεθώ να πάω ένα δουλειά, θα παρεθώ να πάω εκεί, θα παρεθώ το διάβολο στα παίρνει. Μπορεί να φέρει τη δουλειά, μπορεί να φέρει τη μελαγχολία, μπορεί να φέρει τη φόβη, μπορεί να φέρει τη κούραση, τι να δω. Και έρισκες, αυτό είναι ο αγώνας. Πίστη και αντίσταση. Στο έργο του Θεού και Θεός τα κάνει όλα.
0: Βεβαίως. Όχι αποκομμένη από το Σταυρό του Χριστού. Όχι αποκομμένη, αυτό πρέπει να το βάλουμε σαν βάση. Αποκόπητες, από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα. Εμείς μέσα μας, ο Σταυρός του Χριστού και ο Αναστημένος Χριστός έχει δυνάμεις οι οποίες διοχετεύονται μέσα μας. Με τις δυνάμεις του Χριστού μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας και να νικήσουμε. Είναι αγώνας πίστεως στο Λόγο του Θεού και στη θέση που έχει ο Θεός.
3: Το 27 λέει, αλλάζω το σώμα μου και δουλεύω εγώ. Βγαίνει ένα συμπέρασμα, ένα δίδαγμα μάλλον από το εγώ. Μήπως της άλλης κηρύξας, εγώ γίνω από εκεί. Εδώ, ας καθίσταται ο συγκεκριμένος λόγος του Θεού, εκείνα τα οποία κηρύττει κανένας, μιλάει κανένας, την μαρτυρία πρέπει να πιστεύει, πρέπει να αγγελεί, πρέπει να είναι σύμφωνος με εκείνο που λέει.
0: Να είναι ο ίδιος υποτεταγμένος σε αυτά.
3: Γιατί μπορεί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, αλλά δεν
0: εκκρίνουν. Δεν έλεγε ο Χριστός για τους Φαρισαίους. Ό,τι λένε, εντάξει, ό,τι κάνουν, μακριά. Πάρτε αυτό. Φαινόμενο. Όταν είμαστε τέτοιοι, ρωτήσανε τον Κύριο, είναι πολλοί λέει Κύριε εσείς σωσμένοι. Ο Κύριος δεν έδωσε καμία απάντηση, αλλά τους είπε κάτι. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της τιμής μιας πίνης. Δεν έφτανε η σωτηρία ο αγώνας. Όχι. Για να μπεις μέσα, έχεις αγώνα απάνω στον εαυτό σου. Διότι ο εαυτός σου είναι γεμάτο εξωκόμματα με διάφορα ελαττώματα. Και αυτός είναι αγώνας για να κουπούνε όλα αυτά τα ελαττώματα, γιατί η πόρτα της στιγμή μπαίνεις χωρίς εξωκόμματα. Αγώνας. Κάθε τι που κόβει ο χριστιανός από τη ζωή του είναι αγώνας. Μόνο ξέρετε, πρέπει εκείνο που μας δυσκολεύει πολλές φορές είναι τα πλαίσια του αγώνα. Εκεί μπερδευόμαστε καμιά φορά. Σου λέει ο άλλος, εγώ λέει άμα θα τον... Πού είναι ο διάολος να τον βρω, λέει να του πιάσω το μουστάκι, το βγάλω τρίχα-τρίχα. Δεν είναι αυτός ο αγώνας. Ο αγώνας είναι αγώνας πίστεως, ασκώντας πίστη στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο Σατανάς θέλει να με βγάλει από την πίστη
4: του Λόγου του Θεού από εκεί θέλει να με βγάζει. Έχω δηλαδή, έχω το χώρο, το χώρο μέσα στον οποίο θα, το αντικείμενο δηλαδή του αγώνα μου είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού, και μέσα σε αυτόν εγώ θα ασκώ πίστη. Όταν έρχεται και μου λέει μη φοβάσαι, και όλα γύρω μου έρχονται και είναι να με φοβίζουν, εγώ κάνω έναν αγώνα. Και σε αυτόν τον αγώνα εγώ ασκώ πίστη και μένω σε αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί όσο θα να με πάρει, να μου βάλει το φόβο, να μου κάνει να κάνω πράξεις που δεν πρέπει να κάνω,

0: από πού θα αντλεί τις δυνάμεις του. Όχι από τον εαυτό του, όχι από τον εγωισμό του, όχι από την παλικαριά του, όχι από την ανοησία του, όχι από την απερισκεψία του, αλλά με πίστη στο Λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού. Και ο Θεός, αγαπητοί, μπορεί να μας κάνει ενεργητικούς, ώστε πολλά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα έχουμε πάρει μέσα σε μία πλαδαρότητα και δεν έχουμε την αίσθηση του αγώνα και δεν έχουμε την αίσθηση του αντιπάλου και δεν έχουμε την αίσθηση της πάλης και την αίσθηση της πυγμαχίας, θα πρέπει αυτά να τα αναθεωρήσουμε μέσα στη ζωή μας. Χρειάζεται, ξέρετε, η πνευματική μας ζωή χρειάζεται μία αναθέρμανση. Χρειάζεται από καιρού εις καιρόν κάνουμε ένα τσεκάρισμα. Ξέρετε, είναι σαν κάποιον που πάει στη θάλασσα και κολυμπάει και βλέπεις ότι εδώ έχει αφήσει τα ρούχα του και μπαίνει κατευθείαν κάτω. Και ύστερα από κάμποση ώρα κοιτάζει πού είναι τα ρούχα του και δεν τα βλέπει να είναι στην ευθεία, τα βλέπει να είναι πέρα εκεί. Τι έγινε? Όλο αυτό το διάστημα το ρεύμα σιγά σιγά τον πήρε και τον πήγε. Τώρα τι χρειάζεται? Να ξανακάνει μια προσπάθεια να ξαναπάσει την ευθεία που είχε τα ρούχα του για να είναι εκεί, στη θέση του. Αυτό το πράγμα χρειάζεται. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένας αγώνας πνευματικός. Αγώνας πίστεως. Ναι.
1: Αλλά λέει ο Θεός δεν έχει λαττώματα. Ο χριστιανός δεν μπορεί να έχει λαττώματα, πάει στο λόγο του Θεού. Άσχετο το να μην είσαι από την λαττώματα και άσχετο να μην λένε είναι τρελάτωμα μου τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να ξεπεράσει μερικά πράγματα για τις τρεις χιλιάδες δεσίες.
0: Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο στρατιώτης να πει, ξέρεις, εγώ έχω το ελάττωμα να κοιμάμαι από τις 7 η ώρα. Έτσι έχω συνήθει στο σπίτι μου. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Τώρα είναι στρατιώτης. Έτσι είναι και ο χριστιανός.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Είναι περί του Σαββάτου.
2: Η θεολογία του Σαββάτου κατά την Καινή Διαθήκη και σύμφωνα με κάποια δόγματα, κυρίως ένα δόγμα το οποίο είναι διαδεδομένο σε αυτή τη χώρα. Σχετικά με το δόγμα αυτό θα θέλω να πω δύο λόγια. Ιδρυτής του υπήρξε ένας William Miller στην Αμερική. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα καλά και όλα τα κακά. Στην Αμερική ένας William Miller, ο οποίος αρχικώς ήταν deistής, δηλαδή είχε μία ασαφή και συγκεκριμένη ιδέα περί Θεού. Όταν όμως ήλθε εις την πίστη, άρχισε να διαβάζει τη γραφή, αλλά είχε τον μεγάλο εγωισμό να μην θέλει ούτε να ακούσει από άλλους, αλλά ούτε και να πάρει βιβλία άλλα να χρησιμοποιήσει. Μόνος του με τη γραφή και με ένα ταμείο της βίβλου προσπάθησε να κατανοήσει τις προφητείες και όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα ρεύματα αυτά που εξετράπησαν από το δρόμο της αλήθειας ξεκίνησαν από ανθρώπους που είχαν ένα εγωιστικό πνεύμα, η στάση εγωιστική απέναντι της Αγίας Γραφής. Ή θεωρούσαν τον εαυτόν τους υψηλότερα ιστάμενον από τους άλλους, ώστε όλους τους άλλους να τους κρίνουν πλην του εαυτού τους. Και σήμερα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, μελετώντας την βίβλο, έφτασε να αντιληφθεί, όπως νόμιζε, τις προφητείες και ερμηνεύοντας από τον Δανίλ τα περί του καθαρισμού του αγιαστηρίου που αναφέρει ο Δανίλ στο 8ο κεφάλαιο οι 2.300 ημέρες, μεταβάλλοντάς τις σε χρόνια και μετρώντας από ορισμένο σημείο το οποίο νόμισε αυτός ότι έπρεπε να πάρει, είδε ότι οι ημέρες αυτές εκπληρώνονται στις ημέρες τις ειδικές του και ήδη καλλιέργησε μέσα του την σκέψη ότι η έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού θα επραγματοποιείται το 1843 με 44. Συγκεκριμένως τον Οκτώβριο έβαλε συγκεκριμένη μάλιστα ημερομηνία, 22 Οκτωβρίου του 1944 θα πρέπει να ήταν η μεγάλη και αποφασιστική μέρα που ο Κύριος θα ερχόταν στη γη πραγματοποιώντας, εκπληρώνοντας όλες τις προφητείες σύμφωνα με την ερμηνεία την οποία είχε δώσει αυτός ο William Miller. Αυτός λοιπόν ο William Miller και οι οπαδοί του, τους οποίους έπεισε πάρα πολλούς την εποχή εκείνη, περίμεναν τον Οκτώβριο του 1844 την έλευση, την εμφάνιση του Κυρίου. Θα θυμόσαστε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετήσανε την έλευση του Κυρίου το 1914. Τούτος λοιπόν προηγήθηκε το 1844. Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρξε μία αναζωπήρωση της προσδοκίας της ελεύσεως του Κυρίου μέσα σε πολλά δόγματα και διαμαρτυρώμενα δόγματα, έτσι ώστε πολλοί να προσμένουν ότι η έλευση του Κυρίου είναι κοντά. Μάλιστα η ανατροπή της τουρκικής τότε αυτοκρατορίας και η πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας που θεωρείται ότι αντιπροσώπευε ο Οθωμανικός κόσμος τον Αντίχριστο από πολλούς, αναπτέρωσε και αναζωπήρωσε τις ελπίδες ότι πλέον η έλευση του Κυρίου επίκειται. Αλλά το 1844 ο Κύριος δεν εμφάνηκε. Μπορείτε να καταλάβετε οποία απαγοήτευση ήταν σε αυτόν τον Μίλερ, οποία απαγοήτευση τόσο που δεν ήθελε πλέον να ανήκει ούτε στο δόγμα το ειδικό του. Αλλά κάποτε περπατώντας με έναν ονόματι Έτσον, Χιράμ Έτσον, ο οποίος ήταν δικός του βεβαίως, μιλερικός ας τον πούμε, σε ένα χωράφι εκεί που περπατούσαν είχε μια αποκάλυψη. Ο Έτσον είδε, νόμισε ότι είδε όραση και είπε και ερμήνευσε ότι ο καθαρισμός του αγιαστηρίου και η έλευση του Κυρίου δεν ήταν ο καθαρισμός του αγιαστηρίου του επί της γης, του τέστην της εκκλησίας, αλλά του επουρανίου αγιαστηρίου. Συνεπώς η ημερομηνία είναι αληθής, ο Κύριος ήρθε στον ουρανό και καθάρισε το επουράνιο αγιαστήριο. Αλλιώτικα, αν δεν σημαίνει ότι δεν τον είδαμε. Υπήρξε μια εξήγηση και μια δικαιολογία στα πράγματα. Εν συνεχεία, ο Έτσον τούτος επίστηκε από έναν άλλον Μπέιτς, ονομαζόμενο, ο οποίος είχε προσχωρήσει στους στους βαπτιστάς της 7ης ημέρας, μια κίνηση στην Αμερική, επίστη περί της αληθείας του Σαββάτου, και έτσι δημιουργήθηκε η κίνηση των Σαββατιστών ή Αδβέντιστών των χριστιανών της 7ης ημέρας. Βεβαίως τα σημεία της πλάνης είναι διάφορα. Και με λύπη μου διαπιστώνω και λέγω, και θα πρέπει να το ξέρουμε, ότι αυτοί παραδέχονται ότι και η ψυχή κοιμάται. Ίσως μιλήσουμε για τις απόψεις των αυτές σε ένα επόμενο μάθημα. Απόψε όμως θα έρθουμε στο θέμα του Σαββάτου, επειδή έτσι είναι περισσότερο γνωστή μέσα στον κόσμο και το διακηρύττουν αυτό. Και βέβαια το πράγμα δεν θα είχε μεγάλη σημασία αν έλεγε κανείς ότι τηρούν απλώς το Σάββατο, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής άστους να τηρούν το Σάββατο και άλλοι να τηρούν την Κυριακή. Οι μέρες, όπως συμβαίνει και με τους παλαιοημερολογίτες, θέλουν να πάνε μερικές μέρες πίσω, άστους να πηγαίνουν. Αλλά το πράγμα τραβάει πιο πέρα, διότι θεωρούν όλους εκείνους που δεν τηρούν το Σάββατο χαμένους. Παρόλο ότι δέχονται ότι υπάρχουν γνήσιοι χριστιανοί και στα άλλα δόγματα, και το δέχονται αυτό, το ομολογούν αυτό, εν τούτης όμως λένε ότι αν δεν ξυπνήσουν μέχρι τέλους για να δεχτούν το Σάββατο, έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου στο μέτωπό τους, διότι λατρεύουν την Κυριακή και η Κυριακή είναι η σφραγής του Αντιχρίστου, ενώ το Σάββατο είναι το σημείο του Θεού. Στις αντιλήψεις των ξεκινάνε από την εξής βασική σκέψη, ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε εις τον Μωυσή περιέχει εν τμήμα μεν την ηθική διδασκαλία και εν τμήμα και εν μέρος την τελετουργική, τις τελετουργικές διατάξεις που αναφέρονται στους ιερείς, στις θυσίες, στην τήρηση του ερτολογίου και ορισμένων άλλων πραγμάτων. Και όσον μεν αφορά τα τελετουργικά διατάξεις που αφορούν τους ιερείς, τα θυσία, τα προσφορά, τα εορτά κλπ. Αυτές όλες αντικατεστάθησαν και ανεπληρώθησαν με τη θυσία του Χριστού ή στο Σταυρό, ο οποίος συνόψισε όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Όσον αφορά όμως τον ηθικό νόμο, την ηθική εντολή του Μωσαϊκού νόμου, αυτή δεν καταργήθηκε ποτέ. Ισχύει για όλες τις εποχές από τις δημιουργίες του κόσμου και μέχρι σήμερα ακόμα. Και κατά συνέπεια, αφού δεν καταργήθηκαν οι 10 εντολές, και η τετάρτη εντολή η οποία ομίλει περί του Σαββάτου είναι ακεραία και οφείλει να τηρείται και πρέπει να την τηρεί όλος ο κόσμος. Βέβαια, σε αυτό το πρώτο σημείο θα μπορούσε να πει κανείς ότι όσον αφορά την καθολικότητα της ισχύως της ηθικής εντολής του Μωσαϊκού νόμου, ναι, ισχύει ο Μωσαϊκός νόμος, ο Κύριος δεν τον κατήργησε, αλλά λέει όμως ο Κύριος κάτι άλλο. Τον επλήρωσε με τη διπλή έννοια του τον εφήρμοσε και τον συμπλήρωσε. Συνεπώς, ο Κύριος μας έδωσε σε ένα πιο πέρα βήμα την εντολή της αγάπης, η οποία είναι η κυρίως εντολή της Καινής Διαθήκης. Και η εντολή της αγάπης, βεβαίως, είναι πλήρωση του νόμου η αγάπη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εκείνος που αγαπάει, δεν θα κλέψει, δεν θα φωνεύσει, δεν θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κάνει κάτι παραπάνω. Αγαπάει τον πλησίον του ως τον εαυτό του. Κάτι πιο πέρα και πιο πολύ από τον Μωσαϊκό νόμο. Είναι πλήρωση του νόμου η αγάπη. Ο Κύριος λοιπόν μας μίλησε για την αγάπη. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο Κύριος δεν είπε ότι αυτή την εντολή της αγάπης μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να την πραγματοποιήσει. Με τι δυνάμεις? Ούτε καν ο αναγεννημένος. Με τι δυνάμεις? Του εαυτού σου. Είναι το πνεύμα του Θεού όταν κατοικεί μέσα σου. Είναι η ζωή του Χριστού όταν κατοικεί μέσα σου. Και είναι ο καρπός του πνεύματος. Όταν το πνεύμα το Άγιον κατοικεί μες στην καρδιά σου, η αγάπη ξεχύνεται και ξεχυλίζει σαν καρπός. Εξέρχεται φυσικότατα, χωρίς καμιά προσπάθεια. Συνεπώς δεν βάνουμε τις 10 εντολές μπροστά μας και προσπαθούμε να τις στηρίσουμε. Προσπαθούμε να μείνουμε ενωμένοι διαπίστεως με τον επουράνιο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι η δεξαμενή και είναι η πηγή της ζωής η οποία έρχεται μέσα μας, και όταν αυτή η ζωή έρχεται μέσα μας μοιραία και φυσικά, θα έλεγε κανείς, οι εκδηλώσεις της αγάπης θα εξέλθουν από μέσα από την καρδιά σου. Δεν έχεις μίσος, αγαπάς, διότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά. Αλλά ας προχωρήσει κανείς. Λένε λοιπόν τώρα οι φίλοι μας αυτοί, οι Σαββατιστές, που που τηρούν το Σάββατο, ότι για τον νόμο αυτό του Σαββάτου λένε τα εξής. Αυτός ο νόμος, όπως είπαμε, δεν κατηργείται του Σαββάτου. Και αναφέρουν ότι βεβαίως ισχύει για όλους ότι το στοιχείο του χρόνου δεν αντεκαταστάθη και ισχύει για όλες τις εποχές μέχρι και πέραν της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Πρώτο επιχείρημά τους. Δεύτερον, επικαλούνται επίσης τις διακηρύξεις της Καινής Διαθήκης. Λένε ότι η Καινή Διαθήκη και μιλάει για το Σάββατο και το τηρεί το Σάββατο. Κατά κάποιο τρόπο το συνιστά το Σάββατο. Θα δούμε. Ακόμα λένε, ισχυρίζονται, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ετηρούσε το Σάββατο και το φύλατε. Μάλιστα ότι ονομάζει τον εαυτό του Κύριον και του Σαββάτου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι έτσι όπως το λένε αυτοί, διότι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο β' κεφάλαιο, εκεί που λέει, στο 28, που ομιλεί ότι ο Κύριος είναι και Κύριος του Σαββάτου, το λέει εξ αφορμής του γεγονότος ότι οι μαθητές πήγαιναν το Σάββατο και τρώγανε στα στάχια και τρίβαν τα στάχια και τρώγανε το στάρι, το φρέσκο στάρι, κόβανε από τα στάχια και είπαν γιατί το κάνουν οι μαθητές σου, είπαν οι Φαρισαίοι, γιατί το κάνουν οι μαθητές σου την ημέρα του Σαββάτου, λέει δεν ακούσατε ότι ο Υιός ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Δηλαδή ο Κύριος ουσιαστικά εκεί πέρα καταλύει το Σάββατο. Οι μαθητές του τρόπον την, κατά την αντίληψη των Ιουδαίων, των Φαρισαίων, εργάστηκαν το Σάββατο και συνεπώς κατήργησαν το Σάββατο. Και ο Κύριος τους δείχνει ότι εκείνοι που είναι δικοί μου δεν είναι δεσμευμένοι σε τέτοια πράγματα, δεν υπόκεινται σε κάποιον νόμο, διότι εγώ είμαι Κύριος και του Σαββάτου. Εγώ έδωκα το Σάββατο. Κατά συνέπεια, εκείνοι που είναι δικοί μου είναι ελεύθεροι από το Σάββατο. Συνεπώς ο Κύριος δεν λέει ότι όντας Κύριος και του Σαββάτου είναι υπό το Σάββατο, αλλά ότι είναι Κύριος του Σαββάτου και κανονίζει αυτός τα πράγματα όπως θέλει. Το πρόσωπό του είχε μεγαλύτερη αξία παρά το Σάββατο. Επίσης λένε ότι ναι μεν στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται η φράση την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος και αναφέρεται 11 φορές περίπου, αλλά δεν μας λέει πουθενά ότι θα πρέπει αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, λέει, να τηρείται, λένε αυτοί. Λένε ακόμα ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε. Αλλά θα δούμε όμως ότι αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος ετηρείται από τους πιστούς της πρώτης εποχής και μάλιστα κάνανε και το δείπνον του Κυρίου, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εις ανάμνηση του γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λένε ακόμα ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε τον Λόγον του Θεού το Σάββατο και με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ότι ήταν συνήθειά του να τηρεί το Σάββατο. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος ότι ο Παύλος πήγε να κηρύττει το Σάββατο, ούτε τον έπιασε η όρεξη να κηρύττει το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο εμαζευόντουσαν οι Ιουδαίοι εις τα διαφόρους πόλεις στις συναγωγές. Και υπολογίζοντας ο Παύλος ότι θα τους βρει συγκεντρωμένους και μεταξύ αυτών θα βρει και ανθρώπους ευσεβείς, οι οποίοι ζητάγανε και είχαν ανησυχία για τα πράγματα του Θεού και διψούσαν για το Θεό, πήγαινε τα Σάββατα στις συναγωγές να τους μιλήσει για να τους βρει συγκεντρωμένους και να βρει ευκαιρία να δώσει την μαρτυρία του Θεού, το Ευαγγέλιο. Ακόμα λένε ότι αυτό που αναφέρει στο Αποκάλυψης, πρώτο κεφάλαιο 1-10, ότι λέει ο Παύλος, ο Ιωάννης, ότι ευρέθην την Κυριακή ημέρα εις την ίσο Πάτμα. Λένε οι Σαββατιστές, κάνουν έναν συλλογισμό και λένε η Κυριακή ημέρα. Ο Κύριος λοιπόν έχει μία ημέρα. Το Σάββατο είναι η ημέρα που την έφτιαξε ο Κύριος. Άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή ημέρα. Αυτός είναι ο συλλογισμός τους. Ο Κύριος έχει μία μέρα δική του. Κυριακή ημέρα. Το Σάββατο είναι η μέρα που την έδωσε ο Κύριος. Άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή ημέρα περί της οποίας ομιλεί ο Ιωάννης εκεί. Αλλά αυτός ο συλλογισμός είναι αφελής. Είναι φτιαγμένος όμορφα για να εντυπωσιάζει. Τα πράγματα όμως, όπως θα δούμε, δεν είναι έτσι. Θα δούμε ότι υπήρχε συνήθεια την εποχή εκείνη και είχε καθιερωθεί ευρύτατα η ημέρα εκείνη του Κυρίου και ο Ιωάννης γράφει ακριβώς το τι γινόταν την εποχή εκείνη. Επίσης λένε ότι το Σάββατο μας θυμίζει τη δημιουργία. Δεν μιλάει, δεν είναι συμβολικό για κάτι που θα έρθει στο μέλλον, μας γυρίζει πίσω και μας θυμίζει τη δημιουργία του Θεού, αναμνηστικό της δημιουργίας του κόσμου και της ανθρωπότητος που είχε συντελεστεί. Αλλά θα δούμε όμως ότι το Σάββατο είναι αναμνηστικό ή μάλλον υπενθυμίζει κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Μια σωτηρία την οποία ο Θεός ετοίμαζε και την οποία του θύμιζε η ημέρα του Σαββάτου. Θα την δούμε σε λίγο στην ανάλυση των εδαφείων. Ακόμα λέμε ότι στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, στο β' κεφάλαιο 14-17, εκεί που ομιλεί ο Παύλος ότι για Σάββατα και τέτοια και θερνομηνίες και εορτές και λοιπά, ότι έχουν καταργηθεί, λένε ότι αυτά που έχουν καταργηθεί δεν είναι το Σάββατο, η τήρηση του Σαββάτου, αλλά είναι ημέρες γιορτές, ημέρες υπηρεσίας, ημέρες άγιες που ετηρούντο στην Παλαιά Διαθήκη σαν σκιές των μελλοντικών αγαθών. Και επίσης ακόμα, ότι το Σάββατο αποτελεί μία παράδοση η οποία μπήκε το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα και το καθιέρωσε ο Κωνσταντίνος με το έδικτό του, διαταγμά του, το καθιέρωσε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, απομιμούμενοι λατρείες εθνικές, όπως ήταν του Μήθρα, που ελατρευότανε ο ήλιος, η ηλιολατρία, και ήταν η ημέρα η αφιερωμένη στον ήλιο, και ότι αυτή η ημέρα ήταν η ημέρα η πρώτη της εβδομάδος και κατά συνέπεια καθιερώθηκε αυτό και μάλιστα όταν οι χριστιανοί άρχισαν να κατέχονται από ένα πάθος αντισημιτισμού εναντίον των Εβραίων για να ξεχωρίσουν από τους Εβραίους καθιέρωσαν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Άμα έλθει κανείς και λένε επιπλέον ότι να για ποιο λόγο ο Θεός ξεσήκωσε τους Σαββατιστάς το 1850, επειδή η Εκκλησία του Χριστού είχε εκτραπεί, και για φανταστείτε, είχε εκτραπεί 1850 χρόνια και χρειάστηκε μετά τα 1850 χρόνια να εμφανιστούν οι Σαββατιστές για να ξυπνήσουν την Εκκλησία του Χριστού και να τους δώσουν και να τους δείξουν ότι πρέπει να τηρούν το Σάββατο και ότι έχουν παραβεί την εντολή του Θεού και έχουν το χάραγμα του Αντιχριστού επάνω τους. Μάλιστα λένε ότι βέβαια τότε το δεύτερο αιώνα όταν καθιερώθηκε η μέρα της Κυριακής, καθιερώθηκε από τον Πάπα, την Καθολική Εκκλησία, δηλαδή από την Δυτική Εκκλησία στη Ρώμη γίνει και αυτό το πράγμα, έστω στο δεύτερο αιώνα, στα πρώτα ακόμα χρόνια, αλλά από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία Δυτική Εκκλησία προφητεύεται μέσα στις Άγιες Γραφές ή στο βιβλίο του Δανιήλ, λένε, στο κεφάλαιο Ζήτα, στο Ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, εκεί που λέει για το μικρόν κέρας, το οποίο θα εγερθεί και θα δοθεί στην χείρα του μέχρι καιρού καιρών και ημίσεως καιρού και το οποίο μικρόν κέρας θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Αυτό θα μεταβάλει καιρούς και νόμους, εννοεί θα μεταβάλει το Σάββατο, τους νόμους, τον νόμο του Θεού. Και το κέρας αυτό είναι ο Πάπας. Κατά την αντίληψη των Σαββατιστών. Είναι ο Πάπας που θα μεταβάλει καιρούς και νόμους και να που μετέβαλε το δεύτερο εκείνο αιώνα το Σάββατο, τον νόμο του Θεού περί του Σαββάτου. Τον άλλαξε και το έκανε Κυριακή, να λατρεύουν Κυριακή. Φυσικά δεν έχει αυτό το πράγμα καμία σχέση. Καμία ένδειξη μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι ότι ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος, ο μικρόν κέρας. Πρώτα απ' όλα ο Πάπας επικαλείται επιτέλους τον Χριστό. Αλλά ο Αντίχριστος είναι ένας πολιτικός αρχηγός εβραϊκής καταγωγής που θα έρθει, για τον οποίο έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα. Δεν φαίνεται ότι είναι ο Πάπας. Πολύ περισσότερο δεν φαίνεται ότι το κέρας εκείνο θα είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Πάπας του δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν. Κάποιος εκκλησιαστικός αρχηγός, το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Διότι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν δεν εμφανίστηκε ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έλθει ο λίγο πρώτη της ελεύσεως του Κυρίου. Έπειτα ο Αντίχριστος τίθεται επικεφαλής των 10 ηγεμόνων της Πανευρώπης. Τότε δεν είχαν φανεί ακόμα οι 10. Σήμερα, τούτους τους καιρούς που διερχόμεθα, καθώς προχωρούμε στο τέλος, θα αρχίσουν να φαίνονται οι 10, μεταξύ των οποίων θα αναβεί ο Αντίχριστος. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν ο Αντίχριστος να είναι ο Πάπας και δεν είναι δυνατόν αυτό που λέει ότι θα αλλάξει καιρούς και νόμους, να εννοεί ότι θα αλλάξει τον νόμο του Σαββάτου και θα καθιερώσει την Κυριακή. Δηλαδή τα στηρίγματά τους είναι εύθραστα. Ερχόμεθα λοιπόν στην ανασκευή αυτών των απόψεων. Πρώτα απ' όλα, η τέταρτη εντολή που καθιερώνει τον Σάββατο. Αν γυρίσει κανείς στο βιβλίο του Δευτερονομίου για να διαβάσει τα περί της τετάρτης εντολής, διαβάζει τα εξής. Και ξέρετε ότι αν κανείς δεν κοιτάζει, τι λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει τα πράγματα όπως ο Θεός τα δίνει. Λοιπόν, αν πάμε στο Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο το πέμπτο και εις το εδάφιο, από το 6, λέει εγώ με Κύριος ο Θεός σου, ως της εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου, εξ οικουδουλίας. Πρώτη εντολή. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Δεύτερη εντολή. Μη κάμισι σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν τη σίδας υποκάτω της γης. Τρίτον. Μη προσκυνήσεις αυτά, συνέχεια η δεύτερη εντολή. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τα σαμαρτία των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Τρίτη εντολή. Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθώσει το λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Τέταρτη εντολή. Φύλατε την ημέρα του Σαββάτου, για να αγιάζεις αυτήν. Καθώς προσέταξε είσαι Κύριος ο Θεός σου. Έξι μέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου, του δε στην ανάπαυσης. Μη κάμισεν ταύτη ουδέν έργο. Μήτε σύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η γάτερ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε ο πού σου, μήτε ο όνος σου, μήτε κανένα εκ των κτηνών σου, μήτε ο ξένος ο εντός των πυλών σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς εσύ. Και ενθυμού ότι είσαι ο δούλος εν τη γη της Αιγύπτου. Και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγε εκείτεν εν χειρή κρατεά και εν βραχίον η εξυπλωμένο, δια του το Κύριος ο Θεός σου προσέταξε εισέ να φυλάτης την ημέρα του Σαββάτου. Η τέταρτη λοιπόν εντολή είναι η ημέρα του Σαββάτου. Αλλά εκείνο που τονίζει ιδιαίτερα εδώ δεν είναι το Σάββατο σαν Σάββατο, αλλά είναι η ανάπαυση της εβδόμης ημέρας. Έξι μέρες εργάσαι, την εβδόμη θα αναπαυθείς. Το ότι την ονομάζει Σάββατο, ανάπαυσης, είναι διότι η λέξη εβραϊκή Σάββατο θα πει ανάπαυσης. Συνεπώς την εβδόμηνη μέρα, έξι μέρες θα εργαστείς, θα μιμηθείς με άλλα λόγια το Θεό σου που εργάστηκε έξι μέρες, την εβδόμηνη θα αναπαυθείς. Τώρα, το ότι η εβδόμη στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτό που ονομάζουν οι Εβραίοι Σάββατον, η εβδόμη και τα σειρά ημέρα δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, βγαίνει από άλλες διατάξεις της Γραφής. Ετούτη εντολή όμως θέλει κυρίως να τονίσει το Σάββατο ως ημέρα αναπαύσεως, η εβδόμη της αναπαύσεως. Ο Θεός θέλει δηλαδή μια μέρα να την έχεις αφιερωμένη σε Αυτόν. Και γιατί να την έχεις αφιερωμένη σε Αυτόν? Όχι τόσο πολύ να θυμηθείς τι έκανε ο Θεός, ότι έκανε τον κόσμο σε 7 μέρες, 6 μέρες και την εβδόμη και αναπαύθηκε, όσο ετούτο που τους λέει στο τέλος εδώ που διαβάσαμε. Και ενθυμού ότι ήσουν δούλος στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με χέρι κρατεό και βραχίωνα εξυπλωμένο. Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός σου προσέταξε σε σε να φυλάτης την ημέρα του Σαββάτου. Δηλαδή το Σάββατο, όπως το νομοθετεί εδώ πέρα ο Μωυσής, θα έπρεπε να τους θυμίζει όχι τόσο τη δημιουργία, ένα γεγονός περασμένο, αλλά ένα γεγονός που είχε κάνει ο Θεός τότε και ήταν σκιά και εικόν ενός μελλοντικού γεγονότος, του γεγονότος της τελείας λυτρώσεως, την οποία θα έκανε ο Θεός στο λαό του, τον Ισραήλ και γενικότερα στους πιστούς, και την οποία λύτρωση συμβόλιζε η έξοδος των Ισραηλιτών από την δουλεία της Αιγύπτου. Θα θυμάσαι το Σάββατο ότι ήσουν δούλος και εγώ σε ελευθέρωσα. Δηλαδή η εβδόμη μέρα είναι μέρα αναπαύσεως, για να μπορέσει η ψυχή σου να πάει στο Θεό και την ημέρα εκείνη να θυμηθείς τι κυρίως, το λυτρωτικό γεγονός, ότι ο Θεός είναι Θεός ελευθερωτής, όχι τόσο τη δημιουργία, όσο ότι ο Θεός ελευθερώνει και γι' αυτό το λόγο ο Θεός καλεί τον άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου να σταθεί ενατενίζοντας το Θεό, θυμούμενος τη λύτρωση που έκανε στους Ισραηλίτες και αποβλέπων στη μελλοντική λύτρωση την οποία ο Θεός θα κάνει στο λαό του όταν θα ήρθε το Σωτήρ στον κόσμο, τότε που πραγματικά θα έδινε ο Θεός κατάπαυση σαββατισμών στο λαό του. Αυτό το πράγμα, η σκέψη αυτή βγαίνει και καθαρά από το γεγονός ότι όχι μονάχα εδώ μιλάει για αυτό το πράγμα, αλλά μιλάει και εις τον Ψαλμό τον 95 για μία κατάπαυση που δεν την είχε δώσει ούτε μετά τον νόμο, το Μωσαϊκό, και μετά τη δημιουργία δεν την είχε δώσει ούτε ο Ιησούς του Ναβί όταν μπήκαν στη γη Χαναάν, αλλά μιλάει στις ημέρες του Δαβίδ, μετά τον Ιησού του Ναβί, μετά στις ημέρες του Δαβίδ, στον 95ο Ψαλμό, τον ΚΕ, μιλάει για άλλο σαββατισμό. Υπολείπεται σαββατισμό στο λαό του Θεού. Ο Θεός δεν ανεπάθη από τα έργα του, τη δημιουργία την έφτιαξε. Αλλά μπήκε όμως η αμαρτία μέσα. Και ο Θεός αναγκάστηκε να ξαναεργαστεί. Τους Ισραηλίτες τους έμπασε με τον Ιησού του να δει στη γη Χαναάν. Αλλά ο Θεός δεν αναπαύθηκε. Διότι εκείνη δεν ήταν σαββατισμός εκείνο. Δεν ήταν κατάπαυση. Ο Θεός ετοίμαζε μια πραγματική κατάπαυση και την αναγγέλει με τον ψαλμοδό μεταγενεστέρος, στον ψαλμό τον 95, και μιλάει για τον σαββατισμό του λαού του Θεού που υπολείπεται και είναι αυτό η θυσία του Χριστού και η λύτρωση, η μοναδική την οποία έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Χριστό σωτήρα του, καταπάβει από τα έργα του, σταματάει και λατρεύει πλέον και γιορτάζει πλέον την απελευθέρωσή του. Και θυμάται ότι ο Θεός όντως κατέπαυσε από τα έργα του την ημέρα εκείνη, την ημέρα εκείνη της λυτρώσεως την οποία πραγματοποίησε για του Ιησού Χριστού επάνω εις το Σταυρό. Ώστε λοιπόν η εντολή του Σαββάτου μιλάει για ένα λυτρωτικό γεγονός που γίνηκε μεν στις ημέρες του Μωυσίου όταν έβγαλε ο Θεός τους Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, που ήταν όμως συμβολικό για το μέλλον, για έναν άλλο σαββατισμό, και δεν εκπληρώθηκε η εικόνα αυτή ούτε όταν ο Ιησούς του να διέβασε τους Ισραηλίτες στη γη Χαναάν, αλλά πραγματοποιήθηκε πιο πέρα ακόμα μετά τον Δαβίδ, όταν ο Ιησούς Χριστός ήλθε και πραγματοποίησε το έργο της λυτρώσεως, και τότε ο Θεός σταμάτησε από τα έργα του αφού έκανε το τελευταίο έργο και καθιερώθηκε το Σάββατο, όπως το αναφέρει εις την προς Εβραίους επιστολή. Εκεί όπου διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ή στο δέλτα κεφάλαιο, στο 1 έως 11 εδάφιο. Είναι σαββατισμός εις των λαών Ισραήλ. Εις το λαό του Θεού, σαββατισμός. Συνεπώς, το Σάββατο είναι όχι αναμνηστικό της δημιουργίας. Είναι λατρευτικό και μιλάει, μάλλον θυμίζει, δείχνει ένα μελλοντικό γεγονός που θα έκανε ο Θεός και το έκανε για του Ιησού Χριστού. Και την ημέρα λοιπόν την 7η, που θα είναι πραγματική κατάπαυση από τα έργα, και αυτή όπως θα δούμε είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, τελείωσε πανέργων του Θεού, ο Θεός πλέον εγγενιάζει την καινούρια δημιουργία. Οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί το εθεώρησαν σωστό ότι θα έπρεπε να λατρέψουν τον Κύριόν τους και να γιορτάσουν την καινούργια δημιουργία την οποία ο Θεός έχει κάνει. Έτσι λοιπόν η άποψή τους δεν είναι σωστή. Όπως έλεγε κάποιος, το Σάββατο μιλούσε για μια μελλοντική ανάπαυση που θα έπρεπε διαρκώς να έρχεται στα μάτια των Εβραίων. Κάθε φορά που ο Εβραίος πήγαινε και έβαινε στο ημερολογιό του, τον χάρη το φύλλο, αν είχαν τέτοια ημερολόγια, και ερχόταν το Σάββατο του θύμιζε σταθερά τι είχε να κάνει ακόμα ο Θεός. Ο χριστιανός όμως, που έχει πίσω του πλέον το γεγονός αυτό που έκανε ο Θεός, το έργο του Σταυρού του Χριστού, είναι στο παρελθόν, γυρίζει προς τα πίσω και θυμάται αυτό το μεγάλο γεγονός και αρχίζει τις ημέρες της ζωής του γιορτάζοντας, όχι προσδοκώντας μια ανάπαυση που την έκανε ήδη ο Θεός, αλλά αρχίζει τις ημέρες του με την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που είναι γιορτή, λατρεία, ανάπαυσης και δοξολογία προς το Θεό για την νίκη του και το θρίαμβό του. Πριν αρχίσουν οι ημέρες εργάσιμες, ενώ ο Ιουδαίος εργαζόταν 6 ημέρες και την 7η έπρεπε να ξεκουραστεί για να θυμηθεί τι έχει να κάνει ο Θεός, ο χριστιανός αντιθέτως αρχίζει με λατρεία, αρχίζει με δοξολογία, αρχίζει γιορτάζοντας για να μπει στις ημέρες της εργασίας. Αντιστρόφως. Τώρα επικαλούνται μερικά χωρία. Ή μάλλον μπορεί να τους αντιτάξει κανείς μερικά χωρία τα οποία προσπαθούν να τα γυρίσουν, να τα περιμηνεύσουν. Το πρώτο χωρίο είναι στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο το Κάπα και στο εδάφιο 6 με 7. Τι είναι εκεί? Είναι το περιστατικό που ο Απόστολος Παύλος επήγε στην Τροάδα. Και εκεί την ημέρα του Σαββάτου, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ας το διαβάσουμε από μέσα. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του Άρθου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον αναχωρήσει και εφαύριο και παρέτεινε το λόγο μέχρι να σωληθεί. Ήσαν δε λαμβάδος ικανέοι στο ανόγιο όπου ήσαν συνηγμένοι. Και ένας νεανίας ονόματι Εύτυχος, καθήμενος επί του παρατήρου, κατεφέρε το εισύπνο βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος και κυριευθείς υπό του ύπνου, έπεσε κάτω από το τρίτο πατώματος και εσήχουσαν αυτόν νεκρό. Κατά βάζε ο Παύλος έπεσε επ' αυτόν και να αγκαλιστήσει, είπε: μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι ναυτό. Αφού δε ανέβη και έκοψε άρθρον και γέφτη και ομίλησε ικανός μέχρι της αυγής, με τα ταύτα ανεφόρασε. Τον δε νέο έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν κατ' υπερβολή. Ετούτο εδώ το περιστατικό δείχνει τουλάχιστον ότι έξω από την Ιουδαία και στην Ιουδαία, αλλά όσο ήταν ακόμα η Ιερουσαλήμ έστεκε, ήταν ισχυρό το εβραϊκό στοιχείο και σιγά σιγά η Εκκλησία απειλάγει από την επιρροή του εβραϊκού στοιχείου. Το 70 μετά Χριστόν, όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, επεξετάθη αυτό το πράγμα παντού, πλέον η Εκκλησία απελευθερώθηκε τελείως από τον Ιουδαϊσμό. Αλλά ήδη, πρώτου 70 ακόμα, βλέπουμε εδώ πέρα τον Απόστολο Παύλο στην Τρία να κάνει συνάθρηση. Μαζεύει τους αδελφούς, τους μαθητάς και μαζεύονται όλοι οι μαθητές την πρώτη της εβδομάδος. Αυτή είναι η Κυριακή. Και ο Παύλος τους μιλάει και παρατείνει την ομιλία μέχρι τη νύχτα. Έρχονται τώρα οι Σαββατιστές και λένε: α, ξέρετε τι ήταν? Ήταν η πρώτη της εβδομάδος η Κυριακή. Ήτανε το Σάββατο, αλλά επειδή οι Εβραίοι μετράγανε τις ημέρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα τις 6 το απόγευμα, λοιπόν, στις 6 τελείωναν την εργασία τους την Παρασκευή, άρχισε το Σάββατο από τις 6 την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τις 6 το Σαββάτο το βράδυ. Συνέχεια τη νύχτα, λοιπόν, ο Παύλος διάβασε εκεί πέρα, μάζεψε τους μαθητάς στην Τρία και τους μιλούσε. Και συνεπώς αυτό που συνέβη τη νύχτα εκείνη ήταν το Σάββατο τη νύχτα. Όμως είναι λιγάκι μπερμπάντικο. Διότι δεν το λέει ο λόγος του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει και πρώτα απ' όλα ο Λουκάς που διηγείται το περιστατικό αυτό. Δεν ήταν Εβραίος ο Λουκάς. Ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Ο Λουκάς ήταν εθνικός. Και συνεπώς δεν λογάριαζε τα πράγματα όπως τα λογαριάζαν οι Εβραίοι. Ο Λουκάς σκέφτεται και μιλούσε σαν Έλληνας. Και όταν λέει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, σημαίνει ότι είχε ανατείλει η Κυριακή και το βράδυ της Κυριακής, όχι το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ της Κυριακής, ο Απόστολος Παύλος είχε μαζέψει τους μαθητάς. Το ότι μας λέει η Γραφή εδώ πέρα, ότι και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου, αυτό δείχνει ότι ήταν μια συνήθεια, εκτεταμένη, και μάλιστα εκεί στην Τρία, δεν το κάνανε όταν πήγε ο Παύλος, αλλά συνήθιζαν να το κάνουν οι μαθητές την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Γιατί λέει, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι, ο Παύλος πάει και τους μιλάει. Ώστε λοιπόν οι μαθητές συνήθιζαν να μαζεύονται την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Και ο Παύλος τους βρήκε συνηγμένους. Και ήσανε η μαθηταία όταν λέει, σημαίνει ότι είχαν μαζευτεί από όλη την περιοχή. Συνεπώς ήταν μια γενική πεποίθηση ότι την ημέρα, την πρώτη της εβδομάδος, οι μαθηταί έπρεπε να λατρεύσουν τον Κύριο και μαζευόντουσαν για να κάνουν τη λατρεία και να διαβάσουν τα λόγια του Θεού ή να μιλήσουν τα λόγια του Θεού. Και την ημέρα εκείνη ο Παύλος επήγε και εμίλησε στους μαθητάς. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι την ενίσχυση της συνειδήσης των μαθητών να λατρεύουν την ημέρα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την είχαν δώσει και οι εμφανίσεις οι αναστάσιμες του Κυρίου. Ο Κύριος εμφανίστηκε, αναστήθηκε την επομένη του Σαββάτου, δηλαδή τα χαράματα της Κυριακής, και εμφανίστηκε στους μαθητάς. Μετά οκτώ ημέρες μας λέει η Γραφή, την άλλη Κυριακή, πάλι εμφανίζεται απόντος του Θωμά και ξανά εμφανίζεται που όταν πήγε ο Θωμάς, εμφανίστηκε όταν πήγε ο Θωμάς και ούτω καθεξής. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου που εγίνηκαν την ημέρα την πρώτη της εβδομάδος έδωσαν την ισχυρά εντύπωση και εις τους μαθητάς και δημιούργησαν μέσα τους την συνείδηση ότι θα πρέπει να λατρεύουν την ημέρα εκείνη την πρώτη της εβδομάδος του τέστην την Κυριακή να έχουν τη λατρεία τους. Έτσι λοιπόν όσον αφορά το χωρίο πράξης K6-7. Ένα άλλο χωρίο είναι 1 Κορινθίους, Ιώτα Στίγμα, 16, και εδάφιο 2. Στην 1 Κορινθίους εδάφιο 2, παραγγέλνει ο Παύλος τις εκκλησίες και τους λέει, «Κατά την πρώτη της εβδομάδος έκαστος ημών, ας εναποθέτει παρέα αυτό θησαυρίζον ό,τι ανευχωρεί, ώστε όταν έλθω να μην συνάγονται τότε συνεισφορέ». Τους έλεγε για τις λογίες που κάνανε, και μαζεύανε για τους πτωχούς της Παλαιστίνης, των Ιεροσολύμων. Τους λέει λοιπόν ο Παύλος, ακούστε εδώ, να μην τα μαζεύετε, γράφει στους Κορινθίους, όταν θα έρθω, να τα μαζέψετε. Να μαζεύετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοούσε όταν μαζεύεστε στη συνάφρηση, κάντε τη λογία σας, βάλετε στην άκρη τι έχετε να στείλετε στους πτωχούς της Ιερουσαλήμ και όταν θα έρθω εγώ τα παίρνω μαζωμένα και τα πηγαίνω την πρώτη της εβδομάδος. Λένε τώρα οι Σαββατιστές. Αν υποθέσουμε ότι ένας έχει ένα μαγαζί, πότε λέει κλείνει το μαγαζί του? Την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο είναι αργία. Δεν μπορεί το Σάββατο να κάνει λογαριασμούς και τους λογαριασμούς θα τους κάνει την άλλη ημέρα, την Κυριακή το πρωί, διότι θα έχει παρέλθει το Σάββατο. Λένε οι Σαββατιστές. Συνεπώς ο Παύλος όταν τους λέει εδώ πέρα την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοεί, αφού περάσει το Σάββατο και κάνετε την ανάπαυση, την πρώτη μέρα της εβδομάδας που θα ξαναρχίσετε τα βιβλία σας, τους λογαριασμούς σας και τις δοσοληψίες, να βάλετε στην άκρη ό,τι έχετε βγάλει από την Παρασκευή. Μα δεν λέει αυτό το πράγμα ο Παύλος. Εδώ είναι σαφές ότι ετούτοι εδώ μαζευόντουσαν την πρώτη μέρα της εβδομάδας του τέστην την Κυριακή. Η Κυριακή λοιπόν ήταν η ημέρα, όπως απλά λέει το εδάφιο, της συναφρήσεως. Και ο Παύλος τους λέει ότι εργαστείτε όλη την εβδομάδα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που μαζεύεστε, είναι η Κυριακή, βάλτε με τη λογία στην άκρη εκείνο το οποίο έχετε να στείλετε στους φτωχούς των Ιεροσολύμων. Τι απλούστερη από την εξήγηση αυτή, την οποία ο Λόγος του Θεού μας δίδει τόσο σαφώς. Και ένα άλλο εδάφιο είναι το Αποκάλυψη Α10, όπως είπαμε, εκεί όπου κάνουν το συλλογισμό εκείνο. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Ο Κύριος εθέσπισε το Σάββατο, άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή. Είναι δηλαδή η μέρα του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, ο Κύριος όταν είπε ότι είναι Κύριος του Σαββάτου, δεν εννοούσε ότι καθιέρωνε το Σάββατο. Αντιθέτως, κατέλυε το Σάββατο. Όταν είπε είμαι Κύριος του Σαββάτου. Και έδωσε το δικαίωμα στους μαθητάς του το Σάββατο να τρώνε. Να πηγαίνουν να κάνουν αυτό που οι Ιουδαίοι το νομίζανε αμαρτία και έργο. Έπειτα, η τήρηση της πρώτης ημέρας είχε καθιερωθεί και από τους πατέρες. Όλοι οι πατέρες μιλάνε για την ημέρα της Κυριακής. Και λένε ότι την Κυριακή εμαζευόντουσαν και λατρεύανε. Εν αντιθέσει προς τους Ιουδαίους. Συνεπώς ήταν μια διάδοση γενική, είχε καθιερωθεί γενικά. Και ακριβώς διότι είχε γενικά καθιερωθεί και είχε γίνει αποδεκτό από όλους, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος τέλος πάντων, όταν ήλθε Με το διάταγμά του το 321 και καθιέρωσε την ημέρα της Κυριακής, το έκανε διότι ήταν μια γενική αποδοχή. Όλοι είχαν κατά αυτόν τον τρόπο. Και το επιβάλλει και διατετάγματος, όπως ήταν πει. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Λένε λοιπόν τώρα οι Σαββατιστές, μπερδεύοντας τα εδάφια, ο Πάπας, όπως αναφέρει στον Δανίλ, τον προφήτη, είναι το μικρόν κέρας. Θα καταλύσει νόμους και καιρούς, αλλά το νόμο του Σαββάτου, λένε οι Σαββατιστές. Και λένε επίσης ότι στο Αποκάλυψης Ιώτα Δέλτα, είναι λιγάκι αφελήσει, Ιώτα Δέλτα, 9-12, εκεί εμφανίζει τρεις αγγέλους, μάλιστα, τρεις αγγέλους, από το 6 εδάφιο. Είδων άλλων άγγελων πετώμενων στα μεσουράνημα, ως της είχε Ευαγγέλιον αιώνιον για να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Αυτός ο άγγελος λέει προαναγγέλει, εξαγγέλει την εμφάνιση των Σαββατιστών. Αυτό που γίνηκε το 1844. Το Ευαγγέλιο το αιώνιο που είχε να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης εις παν έθνος, φιλήν και γλώσσαν και λαών. Δηλαδή θα εμφανίζονται οι Σαββατιστές, οι οποίοι θα μιλούσαν πλέον για την ημέρα του Σαββάτου και θα την άπλωναν και θα την διακήρυταν σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος άγγελος, άλλος άγγελος, στο εδάφιο 8. Οικολούθησε λέγον, έπεσε η Βαβυλώνη, πόλη η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επόθησε πάντα τα έθνη. Αυτή είναι όλα τα άλλα δόγματα, η Βαβυλώνη, η οποία πέφτει. Και επειδή ανατέλει πλέον η περίοδος των Σαββατιστών και το Σάββατο πλέον καθιερώνεται και όλοι θα λατρεύουν το Σάββατο, οι άλλοι πέφτουν και πολλοί από αυτούς που ανήκουν στα άλλα δόγματα θα επιστρέψουν και θα μπουν στους Σαββατιστάς. Ο τρίτος άγγελος οικολούθησε αυτούς λέγον μεταφωνής μεγάλης, ώστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού, δηλαδή όποιος προσκυνάει τον Πάπα και δέχεται την Κυριακή, και αυτό είναι το σημείο του θηρίου επάνω στο μέτωπό του, αυτός θα πιει από τον ίνον του θυμού του Θεού, του και κερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Και θα βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αργίου και ούτω καθεξή. Κατά συνέπεια, οι τρεις αυτοί άγγελοι μιλάνε για την εμφάνιση των Σαββατιστών, για την καταδίκη των υπολείπων δογμάτων και για εκείνους που θα πάρουν το σημείο και τη σφραγίδα απάνω τους, τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, ότι θα βασανιστούν. Αυτοί που θα πάρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι όλοι αυτοί που λατρεύουν την Κυριακή. Ενώ παρακάτω που μιλάει ότι όταν μιλάει για το σημείο του Θεού να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού, αυτό είναι το Σάββατο, το σημείο του Θεού. Συνεπώς, είναι μία ερμηνεία των γραφών βεβαιασμένη. Δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι ο Θεός την ημέρα την πρώτη της εβδομάδας ανεπάθη από τον έργο του. Και εγγενίασε μια καινούρια ημέρα, μια ημέρα αναπαύσεως που ο πιστός καλείται να σκέπτεται την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της αμαρτίας, να δοξάζει το Θεό, να μεγαλύνει το Θεό και να υψώνει το όνομα του Θεού. Και κατά συνέπεια, ο πιστός και η πιστή, η πρώτη πιστή, το νιώσανε αυτό το πράγμα τόσο καλά και εις ανάγνωση της Αναστάσεως του Κυρίου μαζευόντουσαν την πρώτη εκείνη ημέρα της εβδομάδος για να θυμηθούν το μεγάλο και ένδοξο γεγονός. Ποιο άλλο ήταν ενδοξότερο γεγονός παρά αυτό, η απελευθέρωσή τους. Η νέα δημιουργία την οποία ο Θεός έκανε με την Ανάσταση. Ο καινούριος αιώνα ο οποίος άρχιζε. Το νέο πνεύμα το οποίο είχαν πάρει. Κατά συνέπεια, αλλά και το πνεύμα το Άγιο, ήλθε την ημέρα εκείνη. Για την νουθεσία και μας δίνει τις αποκαλύψεις του Θεού, εντούτοις όμως έρχονται με τρόπο να προσθέσουν κάτι άλλο. Και όπως και οι άλλες αιρέσεις προηγούμενες με τις οποίες μιλήσαμε, είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι, είτε οι Μορμόνοι, είτε η χριστιανική επιστήμη για τις οποίες μιλήσαμε, έχουν κάποιο ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο προσέχουν και ακούνε. Επί παραδείγμα, οι Μορμόνοι είχαν τον Ιωσήφ Σμιθ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τον Πάστορα Ρόσερ, οι άλλοι, η χριστιανική επιστήμη, την Μέρι Μπέκερ Έλλη, μια γυναίκα, και τούτοι έχουν μια γυναίκα. Όπως είπαμε, αυτή η διδασκαλία ξεκίνησε από κάποιον Μίλλερ εις την Αμερική, ο οποίος εντάξει στις γραφές, ο οποίος ενόμισε ότι ενόησε τις προφητείες των κρατών και ο οποίος όρισε μάλιστα μια ημέρα, τον Οκτώβριο του 1844, ως ημέρα ελεύσεως και εμφανίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακολούθησε φυσικά η μεγάλη απογοήτευσης, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε το 1844 και εφεύραν ένα άλλο πράγμα, είπαν ότι ήρθε στο αγιαστήριο το Εμπουράκι. Παραλλήλως, ενώ ο Μίλλερ εγκύρινε, μία γυναίκα, η οποία τραβήχθηκε από τα κηρύγματα, η Έλεν Χουάιτ, εγίνηκε ο μεγάλος προφήτης αυτής της διδασκαλίας των Αντβεντιστών. Η Έλεν Χουάιτ, η οποία και αυτή ήταν μια Αμερικάνα, δηλαδή από εκεί έρχονται και τα καλά, έρχονται και τα κακά, από αυτή τη χώρα, η Έλεν Χουάιτ εγεννήθηκε το 1827 και στην αρχή η οικογένειά της και αυτή ήσαν μεθοδιστέ, ευαγγελική. Σε ηλικία 13 χρόνων άκουσε τα κηρύγματα του Μίλλερ και εντυπωσιάστηκε. Και κυρίως από το γεγονός ότι προσδιορίζε ημέρα ελεύσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία και αυτή επίστευσε και έπαιρνε. Στην ηλικία των 17 χρόνων είχε πλέον προσχωρήσει εξ ολοκλήρου εις τη διδασκαλία των Αντβεντιστών. Και σαν πέρασε η ημέρα εκείνη του 1844, μετά το Δεκέμβριο του 1844, μετά τη μεγάλη δηλαδή δοκιμασία και τη μεγάλη απογοήτευση την οποία υπέστησαν οι Αντβεντιστές, όταν ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε, δεν ήρθε το 1844, αυτή διεκήρυξε ότι είχε την πρώτη της αποκάλυψη και την πρώτη της όραση από τον Θεό. Θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι ήταν ένας τύπος νευρωτικός, ήταν ένας τύπος με πολλές συναισθηματικές, φυσικές και πνευματικές μεταπτώσεις και ευαισθησίες και κατά συνέπεια ήταν επιρρεπής σε ένα είδος αποκαλύψεων και εκστάσεων. Στις αιρέσεις τις διάφορες γύρω, αν σκάψει κανείς, θα ανακαλύψει κάτι ανάλογο σε όλες περίπου. Κάπου είναι μία φυσιογνωμία, η οποία φυσιογνωμία έχει μία θρησκευτική έξαρση, πέφτει σε αποκαλύψεις, σε οράσεις, σε εκστάσεις και γράφει τα ειδικά της πράγματα ώστε να επηρεάζει τον κόσμο και να διαστρέφει από την άλλη μεριά τις Άγιες Γραφές. Η γυναίκα αυτή, θα πρέπει να πω βέβαια ότι ο λόγος του Θεού δεν μας ενθαρρύνει σε τέτοιου είδους εκστάσεις και οράσεις, οι οποίες είναι παραπλανητικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εκτρέψουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβάσει τη Γραφή και να πιστεύει στα γραμμένα της Αγίας Γραφής. Οι Άγιες Γραφές δεν μας προτρέπουν και δεν μας ενθαρρύνουν σε εκστάσεις, σε φωνές, σε οράσεις, τις οποίες θα πούμε έξω από την Αγία Γραφή και θα πούμε από πάνω. Όχι. Εάν ο Θεός εις το παρελθόν, πριν γραφτεί ο κανόν της Αγίας Γραφής, χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους να μιλήσει εις τους προφήτας και κάποιος προφήτης άκουσε μια φωνή, είδε ένα όνειρο ή είχε μια όραση, δεν μπορείς σήμερα εσύ να μιμηθείς εκείνους τους τρόπους και εκείνα στα μεθόδους που κάποτε ο Θεός εχρησιμοποίησε. Από λάθος, από σφόδο, μην πέφτεις σε κανένα λάθος, σε καμία πλάνη, σε κανένα σφάλμα και εκτραπείς, διότι είναι δυνατόν ο διάβολος να σε πλανήσει, να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός, να σου μιλήσει, να δεις οράσεις, να ακούσεις φωνές, να ακούσεις λόγια, να δεις οκτασίες και δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τον Θεό. Είναι και εγώ, πέρα και πέρα. Ο διάβολος και εμφανίζεται και Και ο άγγελος φωτός και μιλάει και είναι δυνατόν να ακούσεις και φωνές και να είδεις και οράσεις και να περιπέσεις σε επιστάσεις. Όλα είναι δυνατά. Γι' αυτό κόφτε τα με το μαχαίρι αυτά. Δεν χρειάζεται καμία αποκάλυψη εξωτερική. Όλη η αποκάλυψη δόθηκε στην Αγία Γραφή και είναι αρκετός ο λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε, για τον έλεγχο, για την διδασκαλία, για την επανόρθωση, για την εκπαίδευση, για οποιοδήποτε άνθρωπο του Θεού να τον στηρίξει στην πίστη και να τον αυξήσει. Αυτή λοιπόν η Έλεν Γουάιτ, όπως αναφέρεται, είχε λοιπόν τις εκστάσεις της και οι εκστάσεις της μάλιστα αυξάνανε τόσο ώστε σύμφωνα με τον σύζυγό της έφτασαν περίπου στις 200 οράσεις και εκστάσεις. Η πρώτη της όρασης ήταν της μετά την απογοήτευση που πήραν το 1844 ότι ο Χριστός θα έρθει και δεν ήρθε, αυτή η διεκτήρια.

Είναι στήριξα δηλαδή, οι αδελφιστέ, ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρξει πνεύμα προφητείασης της Εκκλησίας και ότι θα υπάρξουν πρόσωπα απεσταλμένοι από τον Θεό που θα δώσουν προφητεία και αποκάλυψη εις την Εκκλησία. Για αυτούς δε, αυτό το πνεύμα της προφητείας είναι η Ellen White, η γυναίκα αυτή η οποία έφερε τας αποκαλύψεις τας οποίας έδωσε. Και λένε, παρόλο ότι λένε ότι μένουν στις Άγιες Γραφές, δοκιμάζουν όμως τις οράσεις και τις αποκαλύψεις και τα λόγια της White και τα ερευνούν κατά τον λόγο του Θεού και τα ευρίσκουν ότι πραγματικά ο Θεός έδωσε εις την Εκκλησία τους τους τελευταίους καιρούς προφήτησα και αυτή είναι η White. Σε μια δεύτερη όραση που είχε, η γυναίκα αυτή έγραψε τα εξής. Σε μια δεύτερη όραση μου δείχτηκαν οι δοκιμασίες που έχω να περάσω και πως ήταν καθήκον μου να πάω να διηγηθώ και σε άλλους τα όσα ο Θεός μου απεκάλυψε. Η διδασκαλία αυτής της οράσεως με εντρόμαξε εξαιρετικά, γιατί μου δείχνε πως θα πρέπει να πάω στον κόσμο να δείξω την αλήθεια και να τους πω την αλήθεια. Ήταν για μένα ένας μεγάλος σταυρός να δείξω στους πλανεμένους τι ο Θεός μου είχε αποκαλύψει για αυτούς. Προσπάθησα συχνά να μαλακώσω τα πράγματα, να μην πει δηλαδή την αλήθεια πλήρη και καθαρά. Δεν είχα καταλάβει τον κίνδυνο και την αμαρτία του δρόμου που ακολουθούσαν ώσπου ήρθα μπροστά στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είδε μπροστά της τον Κύριο, αποκάλυψε. Με κοίταξε συνομπλιωμένος. Θυμωμένος. Σαν να της είπε, γιατί τα κάνεις αυτά και δεν τα λες εκείνο που σου λέω. Κατόπιν αυτού επήγα να αναγγείλω τα λόγια του ελέγχου και της νουθεσίας που μου έδωκε ο Θεός. Είναι περιττό να πει κανείς ότι ο Κύριος καμία διάθεση δεν έχει και πουθενά δεν μας λέει στην Γραφή ότι θα εμφανίζεται στον κάθε έναν Χριστό του. Και μάλιστα με τον τρόπο που τον είδε η Έλεν White, συνοφριωμένο και αγριεμένο, γιατί δεν πήγε να πει τα λόγια της αληθείας. Ο Θεός, ο Κύριος, όσα λόγια είχε να μας πει, τα είπε όλα στην Αγία Γραφή και υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή που είναι το μέτρο της αληθείας, ο κανόνας της αληθείας. Σύμφωνα λοιπόν, όπως είπαμε, τον σύζυγό της είχε διατυχώσες τέτοιες εμπειρίες στη διάρκεια των 23 χρόνων και πολλές από αυτές τις οράσεις απευθυνόντουσαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ετήσι δε των προσώπων αυτών, αυτή έγραψε και ήταν πολυγραφωτά. 20.000 σελίδες έγραψε και 3.000 άρθρα σε περιοδικά. Αργότερα στη ζωή της οι οράσεις αυτές λιγόστεψαν και πλέον είχε αποκαλύψει σε όνειρα, ενύπνια, άλλος πλανερός δρόμος και εσπαλμένος δρόμος. Να προεδιμένεις, να δεις ενύπνια, όνειρα και να οδηγήσεις τη ζωή σου από όνειρα και όχι από το γραπτό λόγο του Θεού. Σπάρμα, μεγάλο σπάρμα. Δεν πρέπει κανείς να προσέχει στα όνειρα, ούτε να ανοίγει πόρτα στα όνειρα, διότι είναι μία πηγή φωνή και δεν ξέρεις ποιος έρχεται και σου μιλάει στο όνειρο. Μπορεί να μην είναι ο Θεός και είναι τόσα άλλα πνεύματα πονηρά τα οποία μπορούν να παριστήσουν και να σε πλανήσουν. Ο πιστός στηρίζεται στην Αγία Γραφή και τα θεμέλια όλου στο λόγο του Θεού και δεν παράσεται ούτε ανησυχεί ούτε ενθουσιάζεται από τα όνειρα τα οποία είναι πλανερά. Τα βγάνει έξω και στηρίζεται μόνο στο λόγο του Θεού. Αυτή λοιπόν είχε αποκαλύψεις, είχε όνειρα και ακόμα είχε κάνει επιρροές εις την διανοιά της και κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ πήγαινε έξω και είχε τέτοιες αποκαλύψεις όπως λέει από τον Θεό. Εδήλωσε ότι τα γραπτά της αποτελούν μαρτυρία για την Βίβλο και ότι οι μαρτυρίες αυτές που της έδινε ο Θεός ήταν για να οδηγήσει μερικούς στο λόγο του Θεού που τον είχαν παραμελήσει και για να τους δείξει την αλήθεια των γραφωμένων μέσα στα λόγια του Θεού.

Έτσι λοιπόν θεωρούσε τα γραπτά της σαν εκδηλώσεις του πνεύματος της προφητείας, όχι ασφαλώς ένα συμπλήρωμα της Βίβλου, αλλά όπως έλεγε η ίδια, τα γραπτά της ήταν ένα μικρότερο φως ικανό να οδηγήσει τους ανθρώπους στο μενάδος, λέγεται Βίβλος. Στον τρόπο όπως αυτό, εγίνηκε το γραπτό της το απαραίτητο βοήθημα και το απαραίτητο μέσο για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Γράφουνε σχετικά οι Αδβεντιστές. Πώς παίρνουν τα βιβλία τους, τα βιβλία τους και πώς τα θεωρούν. Λένε, ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία του το πνεύμα της προφητείας. Αυτά σε ευρίσκονται, το πνεύμα αυτό της προφητείας και οι μαρτύριες αυτές είναι σε αρμονία με όλες τις αρχές της Βίβλου και δόθηκαν για την τελειοποίηση των Αγίων. Ότι το χάρισμα του πνεύματος της προφητείας είναι χαρακτηριστικό στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου και οι Αδβεντιστές ονομάζουν τον εαυτό τους το μικρό υπόλοιπο. Αλλά ποιες αποδείξεις έχουν ότι αυτοί αποτελούν το μικρό υπόλοιπο? Πρώτα απ' όλα η λέξη μικρό υπόλοιπο αναφέρεται στις γραφές για τους Ισραήλ, τον Ισραηλί, τον Ισραήλ, ότι θα υπάρξει μικρό υπόλοιπο εν του Ισραήλ που θα μείνει πιστό εις τον Θεό. Δεν αφορά την Εκκλησία, ούτε χωρίζει ο Θεός τους πιστούς σε μικρό υπόλοιπο και σε μεγάλο υπόλοιπο. Λένε λοιπόν τον εαυτό τους ότι είναι το μικρό υπόλοιπο και ότι το πνεύμα της προφητείας είναι χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του μικρού υπολείπου και αναγνωρίζουν πως το δώρο αυτό του πνεύματος της προφητείας εκδηλώθηκε στη ζωή και στη υπηρεσία της Έλεν Χουάιν. Για φανταστείτε. Να εξαρτηθεί η κίνηση ολόκληρη από το τι είπε μια γυναίκα και από τα χείλη μιας γυναίκας, η οποία είναι γεγονός ότι η γυναίκα σαν και από το χαρακτήρα της είναι πιο εμφάνιστη, πιο ρέμει περισσότερο, είσαι επιρροάς, ποικίλας και διαφόρους. Φανταστείτε λοιπόν μια ολόκληρη κίνηση να εξαρτηθεί από τα χείλη μιας γυναίκας. Γράφουν σε ένα είδος πιστοποιητικού βαπτίσεως. Οι Αδβεντιστές της 7ης ημέρας πιστεύουν πως το δώρο του Πνεύματος εκδηλώθηκε απ' αρχής δια των γραπτών και δια του λόγου της κυρίας Έλεν Χουάιν. Πιστεύουν ότι ο Θεός εις το παρελθόν είχε σηκώσει προφήτας κατά διαφόρη περιόδη για να συμβουλεύσουν τον Θεό. Έτσι, τον τελευταίο καιρό ήγηρε την Χουάιν και της εμπιστεύτηκε το πνεύμα της προφητείας. Είναι συνεπώς η Χουάιν η εκλεκτή του Θεού, η οποία συντελεί ώστε να στηριχθούν τα πόδια μας, λένε οι Αδβεντιστές, στο στερεό βράχο των Αγίων Γραφών. Τα επιχειρήματα στα οποία στηρίζονται για να πούν και να στηρίξουν τα λόγια αυτά είναι ότι το πάλε ο Θεός είχε γίνει προφήτες, ότι οι γραφές ήγηρε το πάλε προφήτες και ήγηρε τους Αποστόλους, αλλά οι γραφές εκκλείσανε και τελειώσανε. Και λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι δεν επιτρέπεται ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις από το βιβλίο αυτό. Συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλους προφήτες να έρθουν να μας πούν άλλα έξω από την Αγία Γραφή, ούτε να διορθώσουν τις γραφές, ούτε τα λόγια τους μπορεί να είναι η αυθεντική ερμηνεία της γραφής, οποιοσδήποτε είναι αυτός. Πάντοτε το κλειδί μένει η Αγία Γραφή. Η λιδία λίθος είναι η Αγία Γραφή. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, εδώ είναι η αλήθεια. Στηρίζονται λοιπόν στο γεγονός ότι ο Θεός το πάλι ήγηρε προφήτες. Ότι οι γραφές είναι το υπέρτατο χάρισμα της προφητείας, πάει καλά. Η προφητεία αποτελεί μια ευλογία που ο Θεός έδωσε στον ναό του και θυμίζουν ότι εκτός αυτών των γραπτών που είναι γραμμένα μες στη γραφή υπήρξαν προφήτες όπως ο Άγαβος, προφήτες, οι προφήτες της Αντιοχίας που προφήτευαν. Υπήρχαν προφήτες στην Εκκλησία της Αντιοχίας, που λέει ο Λόγος του Θεού εκεί, οι τέσσερες χώρες του Φιλίππου, αλλά αυτοί όμως ήσαν οι άνθρωποι αυτοί στην οικονομία της Χάριτος πριν ακόμα γραφεί η Αγία Γραφή. Τα λόγια τους όντως
λόγια του Θεού είχαν κάποιο σκοπό, είτε να δώσουν ένα φως, είτε μια πληροφορία, είτε μια αποκάλυψη επί συγκεκριμένου ζητήματος στην Εκκλησία ή σε ανθρώπους του Θεού. Όλα αυτά όμως τα λόγια και οι αποκαλύψεις περιέρχονται σήμερα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει πόρτα και να πει ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα γραμμένα ή υπομένα από τον Θεό, τα οποία δεν περιέρχονται εδώ, διότι εν διάφορη περιπτώσει δεν έχεις κανένα κριτήριο της αληθείας. Ποιος θα σου πει τι είναι αλήθεια? Το μόνο μέτρο να μετρήσεις την αλήθεια είναι η Αγία Γραφή. Έρχεται κάποιος να σου μιλήσει. Τι λέει, πάρ' την Αγία Γραφή και δεν τη σέβεσαι. Αυτά μου λέει. Εάν αυτά τα οποία λέει στηρίζονται στη Γραφή και χωρούν μες στη Γραφή, γίνονται δεκτά. Εάν όμως είναι έξω από την Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά. Είναι πέρα από την Αγία Γραφή, έξω από την Αποκάλυψη που έδωκε ο Θεός. Ακόμα λένε, η μέθοδος του Θεού ήταν για τον προφητών να διδάξει το λαό. Μάλιστα. Και δίδαξε το λαό και τον προφητών και τα έγραψε και τα έχουν γραμμένα. Σήμερα ο λαός του Θεού πρέπει να ανοίγει την Αγία Γραφή και να διδάσκεται. Ακόμα λένε, η Εκκλησία έχασε την πρώτη της αγάπη όταν αυξήθηκε ο εκκλησιαστικός μηχανισμός και το δόγμα αποκρισταλώθηκε σε κάποιο πιστεύω το οποίο έχει γράψει η Εκκλησία. Και κατά συνέπεια ο Θεός τον τελευταίο καιρό εγείρει δικό του προφήτη. Και ο προφήτης αυτός είναι αυτή η γυναίκα, η Έλεν Γουάιτ, η οποία έρχεται να πει τι είναι αλήθεια εις την Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Ισόδυνη την εποχή την εκκλησιαστική ιστορία υπήρχαν άνθρωποι του Θεού με πνεύμα Θεού που ερμήνευαν τα γραφά και η Εκκλησία ετρέπετο, ο Σάκης ήταν εκκλησία, από τον λόγο του Θεού. Θα δούμε ότι δεν ήταν πάντοτε όταν η Εκκλησία ήταν σε καλή κατάσταση προς Θεό, ο Θεός έστελνε προφήτη. Πολλές φορές ο προφήτης ερχόταν σε εποχή που ο λαός του Θεού δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Να τον ξυπνήσει, να τον εγείρει, να τον υπετήσει και να του δείξει. Και λένε ακόμα, η αποκατάσταση του πνεύματος της προφητείας στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου είναι μια προσδοκία που οι γραφές οι Άγιες ενθαρρύνουν για τα τέλη των καιρών. Ο Ιησούς μίλησε ότι θα έρθουν ψευδοπροφήτες, δεν είπε ότι θα είναι, λέει, όλοι ψευδοπροφήτες, θα έρθουν ψευδοπροφήτες, που σημαίνει ότι θα έρθουν και καλοί προφήτες. Οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς εις τους ανθρώπους αυτούς είναι οι εξής. Πρώτον, για τους γνησίους πιστούς, η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο και η μόνη αποκάλυψη του Θεού, πλήρης και τελείως. Πάσα η Γραφή, Θεόπνευστος, οφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχον, όπως διαβάσαμε στην Δευτέρα προς Τιμόθεο, στο Γάμα 16. Όπως το λένε οι Λατίνοι, σόλα σκριπτούρα, μόνη η Αγία Γραφή. Καμία προσθήκη. Διότι στην περίπτωση αυτή, αν αυτοί οι Αδβεντιστές δέχονται την Έλεν Γουάιτ, πολύ σωστά και οι Ορθόδοξοι δέχονται τους πατέρας, και όσα γράψαν οι πατέρες, οι Καθολικοί επίσης τους δικούς τους πατέρες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τον Πάστορα Ρόσερ και τον Ρόντεφορ, οι Μορμόνοι τον Ιωσήφ Σμιθ, η Χριστιανική Επιστήμη τη Μέρη Μεκερέτη, και κάθε γύρευε. Πού μπορεί να φτάσει κανείς όταν ανοίξουν οι πόρτες έξω από την Αγία Γραφή και οι άνθρωποι αρχίζουν και προσέχουν σε παραδόσεις οι οποίες ελεγχόμενες από την Αγία Γραφή δεν βρίσκονται ότι ταιριάζουν στον λόγο του Θεού. Οφείλουμε κατά συνέπεια να σταθούμε στο έδαφος της Αγίας Γραφής. Δεύτερο, ετούτη Χουάι, από ό,τι φαίνεται από τη ζωή της, ήταν τύπος νευρωτικός, φανατικός και τύπος δικτατορικός, που ήθελε το θέλημά της να εμβάλλει. Μάλιστα, ήλεγε ανθρώπους της δασκαλίας αυτής, παλαιότερους αυτής, με τρόπο αυστηρό, ότι αυτή έχει την αποκάλυψη και ότι τα λόγια της ήταν τα λόγια του Ιησού Χριστού, τα οποία έλεγε. Βέβαια, στα γραφτά της λέει και αλήθειες. Αλλά όμως,
Το να λέει κάποιος κάποιες αλήθειες και κάποια άλλα, κάποιες άλλες πλάνες, δεν είναι απόδειξη ότι η δασκαλία του ήρθε από πάνω από τον ουρανό. Εδώ έχουμε την περίπτωση του Βαλαάμ, προφητεύει τις αλήθειες. Σημαίνει λοιπόν ότι ο Βαλαάμ είχε σταλεί από τον Θεό, ήταν ψευδοπροφήτης. Έχει την περίπτωση του πνεύματος εκείνου της γυναίκας στους Φιλίππους, της δούλης, εις τους Φιλίππους που πήρε από πίσω τον Παύλο και τον Σίλα και έλεγε ούτε είναι άνθρωποι του Θεού του Υψίστου που κηρύττουν σε εσάς ο δόντος σωτηρίας. Τα λόγια είσατε περίφημα, τα λόγια είσατε σωστά. Αλλά ποιος τα έδινε τα λόγια αυτά? Πίσω από την κοπέλα αυτή ήταν πονηρό πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος, όταν κουράστηκε πια να την ακούει να φωνάζει αυτά τα πράγματα πίσω του, σταμάτησε και της είπε «Σε σένα λέγω το πνεύμα των πονηρών έξαρτε εξ αυτής». Και εξήλθε το πνεύμα των πονηρών εξ αυτής. Τι λοιπόν θα πούμε? Επειδή κάποιες αλήθειες περιέχονται, άρα είναι πνεύμα από του Θεού, κάθε άλλο. Ένας τύπος τέτοιος νευρωτικός, ένας τύπος τέτοιος εξηρμένος, αποδεικνύει ότι είναι ένα πνεύμα συνεπαρμένο. Ποιος λέει τι είσαι εκείνες οι οράσεις και οι αποκαλύψεις? Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα δόγματα ή με άλλες αιρέσεις της εποχής μας και κυρίως με την κίνηση των χαρισματικών σήμερα, η οποία είναι ανάλογη. Αν οι Αδβεντιστές μιλάνε για το πνεύμα της προφητείας και αν οι Αδβεντιστές λένε ότι πρέπει να κρατήσουν τα χαρίσματα, το χάρισμα της προφητείας, οφείλουν να κρατήσουν και τα άλλα χαρίσματα. Πρέπει να έχουν αποστόλους, πρέπει να έχουν γλωσσολαλιά, όπως είχαν τον παλαιό καιρό, πρέπει να έχουν οράσεις, όπως τις έχουν οι πεντηκοστιανοί, όπως τις έχουν οι ονομαζόμενοι σήμερα χαρισματικοί. Αλλά τι έχουν να πούνε οι Αδβεντιστές για τους καθολικούς, οι οποίοι λένε ότι είναι χαρισματικοί σήμερα οι καθολικοί και μιλάνε γλώσσες και προφητεύουν και όμως δεν φεύγουν ούτε από τη λατρεία του Πάπα, την εξάρτηση από τον Πάπα, ούτε φεύγουν από τη λατρεία των εικόνων, της Παρθένου και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν οι καθολικοί. Είναι και αυτοί λοιπόν μέσα στην αλήθεια, επειδή λένε ότι έχουν τα χαρίσματα και δεν είναι δυνατόν να δώσει χαρίσματα και ο Ελευθερός ακόμα, εάν ο άνθρωπος δεν στέκει μέσα στην αλήθεια του Θεού. Σήμερα λοιπόν ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία του Χριστού είναι η ονομαζόμενη χαρισματική, η χαρισματική κίνηση. Έχουν οράσεις, έχουν οπτασίες, γλωσσολαδούν, βλέπουν, ακούνε και είναι μια εκτροπή από την αλήθεια. Διότι είναι μια έξοδος από την Αγία Γραφή και δεν εμένουν στην Αγία Γραφή. Ισχυρίζονται ακόμα ότι επειδή η αγάπη έρχεται από την Εκκλησία, το πνεύμα της προφητείας εξέλθε και ήρθε τώρα στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου. Το πνεύμα αυτό της προφητείας και είναι η Εκκλησία του μικρού υπολείπου, είναι οι Αδβεντιστές. Αλλά όταν οι προφήτες απεστέλλονται, οι παλαιοί προφήτες, απεστέλλονται από τον Θεό και η όλη τους εμφάνιση και δράση είχε σχέση με το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου που ο Θεός είχε να κάνει. Δεν ήταν εξυρτημένοι από την κατάσταση στην οποία κάθε φορά βρισκόταν ο λαός του Θεού. Αντιθέτως, μάλιστα, βρίσκομαι όλοι. Ο Ηλίας, ο προφήτης, εμφανίστηκε σε μια εποχή που ο Ισραήλ βρισκόταν σε φοβερή πτώση, που εμασίδευε μια Ιεζάβελ στον Ισραήλ, που δεν υπήρχε πνεύμα προφητείας καθόλου, γιατί ο λαός εκείνος είχε πέσει, και ο Θεός στέλνει τον Ηλία τον προφήτη να ξυπνήσει το λαό εκείνο. Ακόμα θα πούμε ότι στη διάρκεια των 1850 χρόνων ώσπου εμφανίζεται η Κουάιντ δεν υπήρχε πνεύμα προφητείας ή η Εκκλησία δεν ήταν άξια να δεχτεί το πνεύμα της προφητείας και ότι τώρα η Εκκλησία εκείνη και άξια, γι' αυτό εμφανίστηκε η Κουάιντ. Αλλά στην εποχή που ήσανε, στην εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού που εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ονομάζει τους Ισραηλίτες γεννήματα εχυδρών. Και έρχεται όμως το πνεύμα της προφητείας τότε να αποκαλύψει και να δώσει τις αλήθειες του Θεού και να μιλήσει περί των σχεδίων του Θεού. Τώρα,
Για να ανοίξει κανείς το Ιώτα Θήτα της Αποκαλύψεως στο εδάφιο 10. Ιώτα Θήτα 10. Το οποίο είναι επικαλούμενο. Λέγει, έμεσον έμπρουσε του Αγγέλου για να προσκυνήσω. Και λέγει σε με, πρόσεχε μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και τον αδερφόν σου. Ή την εσέβουσε την μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεό προσκύνησε. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Εδώ πέρα λένε αυτοί ότι αυτό το εδάφιο είναι για αυτούς. Ότι μιλάει για την Έλεν Χουάιτ το εδάφιο. Η οποία πήρε το πνεύμα της προφητείας και είναι το πνεύμα της προφητείας στην Εκκλησία. Η Έλεν Χουάιτ. Αλλά από πού και ως πού αυτή η ερμηνεία. Εδώ πέρα ο λόγος του Θεού μιλάει γενικά για όλους τους πιστούς και για όλη την Εκκλησία. Ότι η μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δηλαδή το να πεις και να αποκαλύψεις και να μιλήσεις το έργο και το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Όπου υπάρχει δηλαδή πιστός και μιλάει για το έργο του Ιησού Χριστού και αποκαλύπτει το έργο του Ιησού Χριστού, έχει μέσα του το πνεύμα της προφητείας. Διότι το πνεύμα της προφητείας μιλάει για το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Συνεπώς το εδάφιο του είναι γενικό, γενικής εφαρμογής. Κάθε άνθρωπος πιστός που μιλάει για τον Ιησού Χριστό και το έργο της σωτηρίας έχει το πνεύμα της προφητείας. Αυτό το πνεύμα της προφητείας. Να μιλήσει, να δώσει μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν από το εδάφιο αυτό να βγάλουν ότι τούτο μιλάει για την Έλεν Χουάιτ, δεν στέλνει πουθενά. Επίσης, επικαλούνται την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 5 έως 7. Τι λέει? Το 5 έως 7 γράφει ο Παύλος προς Κορινθίους. Ότι κατά πάντα που πιστήκατε, εφροντίστηκε δι' αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέτε, δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα. Αυτό αφορά εμάς, την Εκκλησία των Αδβεντιστών, ότι δεν μένουμε ο πίσω ουδενός χαρίσματος. Δηλαδή θα έχουμε όλα τα χαρίσματα, έχουμε το χάρισμα της προφητείας. Μα αυτά τα λόγια ο Παύλος τα μιλάει στους Κορινθίους. Ειδικά στους Κορινθίους. Και τους λέει ότι πλουτιστήκατε από τον καιρό που πιστέψατε στον Χριστό και εμπλουτιστήκατε σε κάθε χάρισμα για να μην μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα. Το λέει για τους Κορινθίους. Δεν λέει για κάποια εκκλησία σήμερα. Θα πει κανείς, δεν πρέπει η εκκλησία να είναι πλουτισμένη λοιπόν και η σημερινή εκκλησία. Μάλιστα, η πάσα εκκλησία. Πάσα εκκλησία πιστών πρέπει να είναι πλουτισμένη εν Χριστώ Ιησού, να έχει τον πλούτο του Χριστού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίζεται μεταξύ τους, ώστε να μην μένουν πίσω εις ουδέν χάρισμα. Αν εννοούμε αυτό το λόγο, χάρισμα, ειδικά το χάρισμα της προφητείας, πρέπει να έχουν και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, πρέπει να έχουν και το χάρισμα του Αποστόλου, πρέπει να έχουν και το χάρισμα της θεραπείας. Αλλά δεν λέει αυτό εδώ. Εδώ τους λέει ότι καθώς η μαρτυρία του Χριστού ήρθε στις καρδιές σας, εμπλουτιστήκατε σε κάθε λόγο και κάθε γνώση. Δηλαδή εμπλουτίσανε σε λόγο και σε γνώση, ώστε να έχουμε τα χαρίσματα και αχαρίσματα. Να μιλούν για τον Χριστό, να κηρύττουν για τον Χριστό, να οικοδομούν για τον Χριστό. Και γενικώς ό,τι χρειαζόταν η Εκκλησία για την οικοδομή. Σήμερα κάθε ζωντανή εκκλησία έχει αυτά τα χαρίσματα. Διότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στους πιστούς. Δεν είναι συνεπώς προνόμιον των Αδβεντιστών, δεν το λέει γι' αυτό πουθενά. Επίσης επικαλούνται Εφεσίους 10, 11 έως 12. Εκεί που λέει ότι ένωσε έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Μάλιστα, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Μάλιστα, σε κάθε ζωντανή εκκλησία υπάρχει αυτό.
υπάρχουν άσκαλοι, υπάρχουν επιμένες, το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό και ζωντανό και γίνει τέτοια χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή τα εδάφια αυτά, ειδικά για τους αδβεντιστάς. Πώς δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πάρει τα εδάφια αυτά και να τα εφαρμόσει ειδικά σε μια κίνηση, για όλους τους πιστούς οι οποίοι μένουν στην αλήθεια. Επίσης αναφέρονται στα εδάφια εκείνα Ματθαίου Ζήτα 10, Κάπα Δέλτα 24 και 1 Ιωάννου Δέλτα 1 που μιλάει για ψευδοπροφήτες ή για τη διάκριση πνευμάτων και λέει θα βρουν ψευδοπροφήτες, αφού λοιπόν θα βρουν ψευδοπροφήτες, άρα θα βρουν και καλοί προφήτες. Και αυτός είναι ο προφήτης που ήρθε, η Έλλην Βάρη. Όλα αυτά είναι τραβηγμένα, διότι πουθενά δεν μας λένε και δεν διατηρήτουν ότι θα έρθει ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο θα έχει το πνεύμα της προφητείας. Εκτός αυτού, θα πρέπει να υπάρξει πολύ προσοχή. Διότι ο Θεός καταρχήν, όταν θέλει να στείλει ανθρώπους δικούς του, στέλνει όπως αυτός θέλει και στέλνει σε όλες τις κινήσεις ανθρώπους. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν θαύματα και να είναι ψευδείς. Και βρίβει, να μην είναι της αληθείας, να αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του εχθρού. Δεν το λέει ο Ιησούς Χριστός. Πολλοί θα έρθουν την ημέρα εκείνη και να μου πούνε έκανα με θαύματα. Ονομάζω επιλύσαμε δαιμόνια και ξεβάλλομαι και να τους πω φύγετε από εμού. Εσείς που εργάζεστε την ανομία, δεν σας γνωρίζω. Έπειτα, θεραπείες. Μπορεί να υπάρξουν θεραπείες χωρίς σωτηρία. Χωρίς σωτηρία. Και μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς θεραπείες. Αυτά φαίνονται μέσα στον τρόπο που θέλει. Ο Τιμόθεος ήταν σωσμένος, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει καλά. Ο Παύλος αλλού θεράπευε, αλλά δεν σημαίνει ότι όλους όσους θεράπευε εγινόντουσαν πιστοί. Διότι έκανε θεραπείες, επί παραδείγματι, στη Μάλτα όπου ναυάγησε το πλοίο του, θεράπευσε πολλούς. Δεν μας λέει η Γραφή ότι όλοι αυτοί πιστέψανε, αλλά οι θεραπείες που έκανε ο Παύλος σε κόσμο άπιστον ήταν μια μαρτυρία για τη δύναμη του Ευαγγελίου, διότι εδώ ήταν η παρουσία του Θεού. Αλλά δεν έχουμε όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που σώθηκαν, που θεραπεύτηκαν. Ο Παύλος ο ίδιος δεν θεράπευσε τον εαυτό του. Δεν μπόρεσε να θεραπεύσει τον εαυτό του. Και τόσες άλλες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Κατά συνέπεια, το συμπέρασμα είναι η Γραφή είναι η μόνη βάση και το μόνο εμένα. Κανένα άλλο βιβλίο δεν μπορεί να σταθεί ούτε πλάι στη Γραφή, ούτε σαν βοηθός της Γραφής. Η Γραφή είναι μόνη αρκετή για την οικοδομή μας και την άποψησή μας. Διαβάζουμε βιβλία απ' έξω, διαβάζουμε βιβλία. Αλλά τα ελέγχουμε από την Αγία Γραφή και δεν τα θεωρούμε εν πάση περιπτώσει ότι είναι φωνές του Θεού. Είναι ανθρώπων φωνές που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Δεν δίνουμε κύρος στα άλλα βιβλία. Μένουμε εις τον λόγο του Θεού. Δεν δεχόμεθα προφήτες. Δεν έχει εκκλησία προφήτες. Μάλιστα. Ποιοι είναι προφήτες? Εκείνοι που σηκώνται και ανοίγουν την Αγία Γραφή και μας διαβάζουν λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή για την οικονομή μας, τον έλεγχό μας, την παρηγορία μας, την ενίσχυση. Τέτοιους έχει στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά να έρθει άνθρωπος απ' έξω και να πει ότι ακούει φωνές, λόγια και μας ερμηνεύει αυτό στις γραφές με οδηγίες τις οποίες παίρνει απ' έξω, δεν γίνεται δεκτό. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού μένει στην Αγία Γραφή και στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια η οποία ήρθε στον κόσμο. Και ο λόγος του γραπτός, η μόνη γραπτή αλήθεια, το μόνο στερεό θεμέλιο απάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομηθούμε. Σαν πιστοί και σαν συνάδελφοι, κάνουμε την εκλογή μας και λέμε μένουμε σε αυτή τη βάση. Μετράμε τα λόγια των ανθρώπων και κάθε τους ενέργεια με την Αγία Γραφή. Αυτή είναι ο κανόνας. Κάθε τι που είναι έξω από την Αγία Γραφή δεν είναι δεδομένο.
κοινό η Εκκλησία. Έχει αυτό το υψηλό προβάδισμα να μένει στην αντιγραφή και να μένει στην πίστη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Να επικοινωνεί με τον Ιησού Χριστό και τον πίστεως, να διακηρύττουμε τη μεγάλη σωτηρία την οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό και να φωτίζουμε και να δείχνουμε τα ιστορικά εκείνα μεγάλα γεγονότα της θυσίας του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού, της Αναλήψεως του Χριστού, της Εκχύσεως του Πνεύματος. Το νόημα στο Πατήρα, όπως το αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραμμές, μένουμε σε αυτή την αλήθεια, η οποία είναι και η μοναδική. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, οι Αδβέντιστε, επλανήθησαν σε αυτό το σημείο δευτέρες τα λόγια μας γυναικώς και την οποία ονόμασαν το πνεύμα της προφητείας μέσα στην Εκκλησία. Καθόλου, το πνεύμα της προφητείας είναι σε κάθε πιστό και είναι ο κάθε γνήσιος πιστός που τρέφεται από τα σγραφά και έχει τον νόμο του Θεού μέσα και τη γνώση της Αγίας Γραφής. Στο ερχόμενο πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε. Αναγγέλλω την ερχομένη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Οι συζητήσεις θα γίνουν μέσα από τους εκπροσώπους. Αλλά εδώ κάθε βράδυ, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχει πανηγυρική σύναξη με χοροδίες και με ομιλίες για όλους τους πιστούς. Και καλείστε να έρθετε την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για να ετοιμάσει το πνεύμα του Θεού της καρδιάς μας, έτσι ώστε να σηκωθούμε πάνω μετά και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το πρωινό που μας χαρίζει. Είναι από τον ψαλμό Ρο Γάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Η ψυχή μου να ευλογεί τον Κύριο, όχι το στόμα μας και τα λόγια μας μόνο, η ψυχή μας, όλος ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού. Η κάθε στιγμή στη ζωή μας είναι γεμάτη από τις ευεργεσίες του Θεού. Μόλις μας ενοχλήσει κάποιο αεράκι από το παράθυρο, είτε του δωματίου είτε του αυτοκινήτου, και μας παγώσει κάποιο νεύρο και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το κεφάλι μας, τότε καταλαβαίνουμε πόση αξία είχε χτες και προχτές που δεν μας πόναγε ο σβέρκος και γυρίζαμε το κεφάλι μας. Είναι από τις ευεργεσίες του Θεού, μα η ευεργεσία του Θεού, η ξεχωριστή, το ενδιαφέρον του για μένα, τον ελεηνό και αμαρτωλό, να ενδιαφερθεί ο Θεός, όχι να ενδιαφερθεί για τις καλοσύνες μου, να με χάρει και να μου πει μπράβο, αλλά να ενδιαφερθεί μέσα στη βρωμιά μου και στην αμαρτία μου για να με σώσει. Δεν είναι ευεργεσία αυτή? Δεν είναι η ευεργεσία η μοναδική, η ξεχωριστή? Πόσο η καρδιά μου λέει ευχαριστώ. Αυτά μας λέει εδώ. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Αρχίζει τις ευεργεσίες να τις απαριθμεί ενδεικτικά. Και όχι περιοριστικά δηλαδή, ενδεικτικά. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Πώς το σκεφτόμαστε αυτό? Ότι ο Κύριος μας συγχώρησε όλες μας τις αμαρτίες. Και όταν έρθει η στιγμή να μας πάρει κοντά του, θα βρεθούμε χωρίς αμαρτίες. Όχι γιατί δεν κάναμε αμαρτίες, αλλά γιατί ο Κύριος συστακτοποίησε δια του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Και πιο κάτω στο 8. Ικτύρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Έχουμε αισθητήρια πνευματικά να διαπιστώσουμε κι εμείς ότι πραγματικά έτσι είναι ο Κύριος? Δεν ήταν ικτύρμων στη ζωή μας? Δεν ήταν πολυέσπλαχνος και πολυέλεος στη ζωή μας? Πόσο το έχουμε πει ευχαριστώ για αυτά? Δεν θέλει δικολογήθη απαντός. Ποτέ δεν θα μας βάλει σε δικαστήριο. Ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών. Αλίμονό μας εάν μας έκανε ανάλογα με τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Πώς θα μπορούσαμε να σταθούμε ενωπιόν? Όσο απέχει, λέει, το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μεγάλο είναι το έλεος αυτού του Θεού σε εκείνους που τον ελογαριάζουν. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Θεού. Πόσο τον ευχαριστούμε για αυτές τις ευεργεσίες? Πόσο τον ευλογεί η ψυχή μας τον Κύριο? Δεν θα θέλαμε αυτό το πρωινό να είναι μια τέτοια ώρα που η ψυχή μας θα ευλογήσει τον Κύριο, που θα σηκωθούμε πάνω και θα του πούμε ευχαριστώ για την αγάπη του, για το ενδιαφέρον του, για τη λύτρωση, τη σωτηρία που έκανε για μας δια του Ιησού Χριστού, και θα ανοίξουμε την καρδιά μας και το πνεύμα μας να δεχτούμε υπομνήσεις των ευεργεσιών του Θεού αυτό το πρωί, έτσι που περισσότερη ευγνωμοσύνη να αναβλήσει από τις καρδιές μας. Μια τέτοια ώρα λοιπόν να είναι η ώρα αυτή. Να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να τον παρακαλέσουμε να είναι ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Και μόνο από το στόμα μας σε λέει Πατέρα μας, η καρδιά μας πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη. Δεν παίρνουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Ίσα ίσα Εσύ μας είπες, εάν δεχτούμε τον Ιησού Χριστόν Σωτήρα και Λυτρωτή, μας δίνεις το δικαίωμα να είμαστε παιδιά Σου και να σε λέμε Πατέρα μας. Και αυτό το πνεύμα το δικό Σου, που είναι μια θαυμαστή σφραγίδα για τη σωτηρία μας μέσα στη ζωή μας, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το δικό μας το πνεύμα ότι είμαστε δικά Σου παιδιά και μπορούμε να σε λέμε Πατέρα μας. Γι' αυτό αυτό το πρωί έχουμε το θάρρος και το προνόμιο να σε λέμε Πατέρα μας. Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά Σου σχέδια, στα οποία μας έκανες κοινωνούς, μετόχους, δια του Ιησού Χριστού. Όχι σαν παρατηρητές, αλλά σαν παιδιά δικά Σου, σαν Υιούς και θυγατέρες, όπως μας βεβαιώνεις το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας χαρίζεις μέσα στη ζωή μας και ιδιαίτερα για αυτό το πρωινό που είμαστε προσκεκλημένοι Σου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας Εσύ να μας μιλήσεις και να μας ετοιμάσεις κιόλα να ακούσουμε τα λόγια Σου. Σε ευχαριστούμε. Κύριέ μας, Εσύ γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, γιατί τα πάντα είναι εκτεθειμένα, γυμνά, τετραχυλισμένα ενώπιόν Σου. Διερευνάς νεφρούς και καρδίες. Ξέρεις τι ανάγκη έχει ο καθένας μας, Κύριε. Αν κάποιος θέλει παρηγορία, Εσύ να τον παρηγορήσεις. Αν κάποιος θέλει στηριγμό, να τον στηρίξεις. Αν κάποιος θέλει υπόμνηση των θαυμαστών αληθιών Σου, ας είναι μια τέτοια ώρα που το Πνεύμα Σου το αγαθό θα διερμηνεύσει το Λόγο Σου μέσα στις καρδιές μας. Κύριε, στεκόμαστε ενώπιόν Σου. Θυμόμαστε τον Κορνήλιο και αυτούς που είχε καλέσει στο σπίτι του. Τότε, εκείνο τον καιρό, που όταν είδε τον Πέτρο είπε στεκόμαστε να ακούσουμε τι ο Θεός θέλει να μας πει. Ας είναι Κύριε μια τέτοια ώρα που όλοι μας θα ακούσουμε τι Εσύ ο Θεός μας και ο Πατέρας μας θέλεις να μας πεις. Σε ευχαριστούμε. Δέξ' το ευχαριστώ μας παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.

Θα σας διαβάσω το πρώτο εδάφιο από το κεφάλαιο 7 της δεύτερης επιστολής του Παύλου στους Κορινθίους. Θα το διαβάσω από το κείμενο και ύστερα θα το διαβάσουμε και από τις μεταφράσεις. «Αφτασούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Η μετάφραση λέει: «Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Δεν απέχει σχεδόν καθόλου από το κείμενο. Το διαβάζω από το κείμενο όμως για να έχουμε υπόψη μας τους χρόνους και ακριβώς την έννοια των ρημάτων. Εδώ λέει, αφού έχουμε συμπέρασμα αυτές τις υποσχέσεις του Θεού για όσα μας έχει δώσει, το σημαίνει τας επαγγελίας, παίρνει σαν δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, τις επαγγελίες. Βέβαια τις έχει αναφέρει πιο πάνω, σε αυτά που έχει γράψει ως εδώ, και πρέπει η καρδιά μας και το πνεύμα μας να έχουν υπόψη αυτές τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις του Θεού για τα δωρήματά Του, σημαίνει επαγγελίες. Υποσχέσεις του Θεού για ό,τι έχει να μας δώσει στα θαυμαστά Του σχέδια. Εδώ το Πνεύμα του Άγιο με τον Παύλο καθώς γράφει, το παίρνει σαν δεδομένο ότι έχουμε τις επαγγελίες αυτές, τις υποσχέσεις, γιατί τις έχει αναφέρει πιο πάνω. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει στις καρδιές μας το πρωινό αυτό, θέλει να μας ρωτήσει εάν αυτό που ο Παύλος, το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, εδώ το παίρνει δεδομένο ότι έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, εάν πραγματικά και εμείς έχουμε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού για τα δωρήματά Του μέσα στις καρδιές μας. Γιατί όσα λέει πιο κάτω δεν θα έχουν σημασία, ή καλύτερα δεν θα έχουν υπόβαθρο να δημιουργήσουν το αποτέλεσμά τους, αφού το παίρνει σαν δεδομένο. Μας καλεί να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πώς θα γίνει αυτό, αφού παίρνει σαν δεδομένο το Πνεύμα το Άγιο ότι έχουμε τις επαγγελίες? Πολλές φορές αρχίζουμε ανάποδα, προσπαθούμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και παστίζουμε και διαπιστώνουμε ίσως πολλές φορές τραγικά μια ολόκληρη ζωή ότι δεν καταφέραμε να επιτελέσουμε από τον καθαρισμό και την αγιοσύνη ενώπιον του Θεού. Γιατί? Φοβάμαι ότι πήραμε ανάποδη σειρά. Αν μπορεί να λεχθεί μια τέτοια έκφραση, ανάποδη σειρά. Τι σειρά είναι ανάποδη? Θα πρέπει να σταθούμε λοιπόν στις υποσχέσεις του Θεού, στις επαγγελίες του Θεού. Και όπως το Πνεύμα του Θεού εδώ τις παίρνει δεδομένες, έτσι θα πρέπει να κατασταλάξει η καρδιά και το πνεύμα μας στις υποσχέσεις του Θεού. Τι έχει υποσχεθεί ο Θεός? Εάν αυτό δεν αναλυθεί μέσα στην καρδιά και στο πνεύμα μας, άδικα θα πασχίζουμε για τον καθαρισμό. Από παντός μολυσμού μάλιστα, όπως λέει εδώ, σάρκος και πνεύμα. Για να επιτελέσουμε μία αγιοσύνη, όχι ο ένας στα μάτια του άλλου, αλλά μία αγιοσύνη εν φόβο Θεού, ενώπιον του Θεού. Αυτά που λέει εδώ δηλαδή είναι η πεμπτουσία, θα λέγαμε, όλο το μάζεμα, ό,τι μπορεί να μαζέψει κανείς. Αυτή την έννοια έχει το «ουν», ο συμπερασματικός σύνδεσμος που έχει το κείμενο. Ένα συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει και πρέπει να βγει. Καθώς έχουμε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού για τα δωρήματά Του μέσα στις καρδιές μας, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και να παρουσιάσουμε ενώπιον του Θεού μια αγιοσύνη στα δικά Του τα μάτια, τα άλλα μάτια. Αυτό λέει.
Μακάρι λοιπόν να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού που θα σταθούμε πρώτα στις ευεργεσίες του Θεού, στις επαγγελίες του Θεού. Γι' αυτό και διάβασα στην αρχή τον ψαλμό. Μη λησμονείς, ψυχή μου, μη λησμονείς τις ευεργεσίες του Θεού. Έχει μιλήσει στα κεφάλαια πιο πάνω και στα εδάφια πιο πάνω το Πνεύμα του Άγιο εδώ στην επιστολή αυτή που σας διάβασα, στη δεύτερη προς Κορινθίους, μας έχει πει ότι ο ένας πλήρωσε για το χρέος όλο. Είναι τα εδάφια 14 και συνέχεια από το σίγμα τα κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Διότι κρίνομαι τούτο, ότι αν εις απέθανε υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθαναν. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μου έπρεπε εμένα ο θάνατος. Σου έπρεπε και εσένα ο θάνατος, η τιμωρία. Όχι ο θάνατος ο φυσικός που πεθαίνουμε όλοι. Εκτός από την προνομιούχο τάξη, ομάδα των ανθρώπων εκείνων που δεν θα δουν θάνατο. Πότε, όταν έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του. Αυτοί δεν θα δουν θάνατο. Όλοι οι άλλοι θα περάσουν από την πορεία πάσης της γης, που είναι ο θάνατος. Εδώ λοιπόν λέει ότι εάν ένας πλήρωσε για όλους, άρα το χρέος όλων είναι πληρωμένο. Είναι μία από τις υποσχέσεις που έχει εδώ. Το έχει δεχτεί αυτό η καρδιά μας. Ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού με αφορά. Δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός που καλούμε να μάθω, αλλά είναι ένα κόσμο ιστορικό γεγονός της αγάπης του Θεού, των σχεδίων του Θεού, που με αφορά προσωπικά. Αυτός ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο θάνατος του ενός για όλους, άρα και για μένα. Γι' αυτό με αφορά. Γι' αυτό πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός αυτό του Σταυρού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ξεχωριστή η ευεργεσία. Είναι, θα λέγαμε, το πρώτο θεμέλιο. Θυμόσαστε εκείνα τα χρόνια που δεν χάνανε ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι της δικτατορίας με ένα μυστρί στο χέρι και με λίγη λάσπη να θεμελιώνουν. Ένα θεμέλιο, να θεμελιώνουν ένα έργο και τους έδινε τηλεόραση και το έλεγε ο κόσμος, το γράφουν εφημερίδες, φωτογραφίες. Εκεί ο Πατακός με ένα μυστρί και έβαζε εκεί πέρα πέτρες, θεμελίωνε. Λέω λοιπόν το θεμέλιο, το πνευματικό για τη σωτηρία μου, για την αλλαγή μου, για την αναγέννησή μου. Είναι αυτός ο θάνατος που έγινε εκεί επάνω στο Σταυρό πριν 2000 περίπου χρόνια.

Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, να πληρώσει το χρέος το δικό μου. Γι' αυτό με αφορά. Είναι η ξεχωριστή ευεργεσία. Και από εκεί ξεπηγάζουν όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Θα το δεχτείς. Εάν το δεχτείς, ίσως σε δέχθησαν αυτόν. Εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Όχι απλώς τους επιτρέπει, άλλο πράγμα, σας αφήνω να λεγόσαστε παιδιά. Καμιά φορά μερικά παιδιά που τα έχουν υιοθετήσει συγγενείς ή και άγνωστοι, υποψιάζονται ίσως ή τους τραβάει κάποια έλξη του αίματος, λένε, και θα θέλανε και τους φυσικούς γονείς, που βέβαια δεν απομακρύνονται τελείως, να τους πούνε και λίγο μπαμπά και μαμά, εμείς είχαμε ένα θείο που τον είχε υιοθετήσει μια θεία μας σε ένα γειτονικό χωριό, και όταν ερχόταν στο πατρικό του το σπίτι και έβλεπε τη μαμά του την πραγματική, τη φυσική, έλεγε στη θετή μητέρα του, «Καλέ μαμά, να την πω και τη θεία βασιλικό λίγο μαμά». «Ας την πω λίγο μαμά, επέστηνε παιδί μου», τρέγει τώρα που είμαστε εδώ. Από την Κερατιά λοιπόν το γειτονικό χωριό, εγώ ήταν στο Κοροπή, και εκεί επέτρεπε η θετή μητέρα το θετό παιδί να πει τη φυσική μητέρα, «Να την πω λίγο μαμά, επέστηνε όσο είμαστε παιδί με εδώ μαμά», και την έλεγε το παιδί μαμά τη φυσική του μητέρα. Επέτρεπε. Δεν κάνει αυτό ο Θεός, δεν μας επιτρέπει. Άντε πέστε κι εσείς πατέρα. Αλλά μας δίνει την εξουσία. Βλέπετε διαφορά σε αυτό. Τώρα πες κι εσύ από την εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά. Και αυτή είναι η ευεργεσία του Θεού. Και αυτή είναι στις υποσχέσεις του Θεού. Τα πιάνει η καρδιά μας αυτά. Αυτά θα είναι τα θεμέλια, τα λιθάρια που απάνω θα χτιστεί η δυνατότητα να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, έτσι ώστε να εκπληρώσουμε, να επιτελέσουμε αγιοσύνη ενώπιον του Θεού. Αν δεν προϋπάρξουν οι επαγγελίες του Θεού μέσα στις καρδιές μας, τζάμπα πασχίζουμε. Και θα διαπιστώσουμε οι πρώτοι εμείς ότι δεν κάναμε τίποτα. Όχι γιατί δεν μπορούν να γίνουν, αλλά γιατί δεν πήραμε την τάξη των πραγμάτων και δεν τοποθετήσαμε σωστά όπως έπρεπε. Έχοντες ουν ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να πλαταίνουμε την καρδιά και το πνεύμα μας στις επαγγελίες του Θεού, να πιανόμαστε από αυτές, να τις χορταίνουμε, τότε θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από τους μολυσμούς του σαρκός, της σαρκός και του πνεύματος. Θυμήθηκα τώρα ένα ευλογημένο παιδί του Θεού, είχε γεννηθεί στην Κεφαλονιά. Πολύ νωρίς έχασε τον πατέρα του. Ίσως να μην το γνώρισε και καθόλου. Μια φτωχή οικογένεια. Η μητέρα άρχισε να ξενοδουλεύει για να ζήσει αυτό το παιδί και άλλα παιδιά που υπήρχαν στο σπίτι, πιο μικρά. Δεν τα καταφέρνανε. Κάποιος τους είπε ότι στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα και μπορείς εκεί, κυρία Μαργαρίτα, να αναθρέψεις και να ζήσεις τα παιδιά σου. Και πραγματικά πήρε τα παιδάκια της, εξασφάλισε μια παραμονή στην Αυστραλία και δικαίωμα εργασίας εκεί και έζησε στην Αυστραλία. Αλλά και εκεί τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Πρώτα-πρώτα το παιδί, βλέποντας την καινούργια ζωή, άρχισε να γίνεται ένας τρομερός αλήτης. Το πήρε κάποιος που είδε ότι είχε μια σωματική διάπλαση θαυμαστή, να το κάνει παλαιστή. Και τον έκανε παλαιστή. Τι παλαιστής ήταν αυτός, δεν ξέρω, αλλά του είχε υποσχεθεί πως όλες οι εφημερίδες θα γράφανε για εκείνον. Και του έκανε προπόνηση 12 ώρες την ημέρα. Να του διαπλάσει το σώμα του έτσι ώστε να μπορεί να γίνει δυνατός. Ύστερα εξασφάλισε τη δυνατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο να σηκώνει βάρη απίθανα, απίθανα, τρομερά βάρη. Και πραγματικά έγινε ένας τρομερός άνθρωπος που όλοι σε στάδια, σε γήπεδα, παρουσίαζε τα κατορθώματά του και τον χειροκροτούσαν και τον κάνουν. Αυτό το παιδί ήταν τέτοια η κατάστασή του που η μητέρα του αναγκάστηκε να τον διώξει. Και πραγματικά τον έδιωξε. Κάποτε άκουσε ότι στα χαμόσπιτα, στις χαμοκέλες εκεί που μένανε, θα πήγαινε κάποιος να μιλήσει. Και τι θα πει, ρώτησε. Θα πει, λέει, για την αγάπη του Θεού. Αγάπη του Θεού. Άκουσε από εκεί πέρα, με να φέρω αυτά τα πράγματα, να μην του δώσω καμιά λέει και να τον πετάξω έξω.
ήταν η απάντηση.

0: εσύ του. Δεν πειράζει, του είπα να κάτσε να σπάσουμε πλάκα. Έλεγα, άμα είναι για πλάκα να κάτσω. Δεν μπήκε μέσα στο δωμάτιο που θα μιλούσε ο άνθρωπος αυτός, ένας πολύ ταπεινός και ευλογημένος, όχι μορφωμένος, ίσως αγράμματος άνθρωπος, με λίγα γράμματα. Θα μιλούσε για την αγάπη του Θεού, κάθισε σε κάτι σκαλιά, λέει, έξω και άκουσε τον άνθρωπο που μιλούσε. Αυτά που άκουσε ήταν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας έστειλε σωτήρα τον Χριστό να κρατήσει το βάρος των αμαρτιών μας. Και αν δεχτούμε αυτή την απλοχεριά, αυτή τη δωρεά του Θεού μέσα στην καρδιά μας και δεχτούμε τον Ιησού Χριστόν σωτήρα μας, γιατί τέτοιον μας τον έστειλε ο Θεός για σωτήρα μας, τότε ο Θεός αυτόματα μας δίνει την εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά και να τον έχουμε πατέρα μας. Του είχε λείψει ο πατέρας, δεν είχε γνωρίσει καλά-καλά τον πατέρα του, και όταν άκουσε ότι θα έχει πατέρα, γίνανε μέσα στην καρδιά του τέτοιες διεργασίες, τέτοιοι προβληματισμοί και τέτοιο ανακάτεμα, που έσπασε σε δάκρυα και έκλαιγε και έλεγε, εγώ που δεν είχα ποτέ πατέρα, θα έχω τώρα πατέρα? Και μάλιστα όχι οποιοδήποτε, αλλά θα έχω το Θεό πατέρα. Και άρχισε να κλαίει και γύγησε η καρδιά του. Και κατέβηκε και ένα τα σκαλιά και μπήκε μέσα και άρπαξε τον άνθρωπο με τις ηράκλειες δυνάμεις του. Και τον εσήκωσε και τον εκούναγε και τον εφύλαγε και τον ευχαριστούσε που το έφερε από το θαυμαστό μήνυμα. Ότι θα έχει πατέρα και ότι θα έχει πατέρα τον ουράνιο Θεό, τον ουράνιο πατέρα. Και τον χάρηκε τόσο πολύ μέσα στην καρδιά του. Η ζωή του από τότε, όπως ομολόγησε, άλλαξε τελείως. Πήγε στο σπίτι του, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του. Η μητέρα του δεν του άνοιγε. Φύγε από εδώ, του λέει, είσαι αλήτης, δεν σε θέλω. Μητέρα, άνοιξε μου, έχω αλλάξει, σε παρακαλώ, άνοιξε μου να σου πω. Επιτέλους, ύστερα από τα πολλά, του άνοιξε την πόρτα. Μπήκε μέσα. Την αγκάλιασε. Μανούλα, της λέει, ένας καινούριος άνθρωπος τώρα, λέει, έχω τον Χριστό. Με άλλαξε ο Χριστός. Η μητέρα του είχε το ένα βάσανο που δέχτηκε τον αλήτη, τώρα και καινούριο βάσανο. Όπως το νόμιζε. Άρχισε να τραβάει τα μαλλιά της και λέει, πολύ πριν τον είχα αλήτη, λέει, και μου γύρισε τρελός. Μου έρχεται το παιδί καλό. Μου έρχεται αλήτης και μου γυρίζει τρελός. Άρχισε να φωνάζει. Όμως το παιδί είχε βρει την αλήθεια. Είχε ακουμπήσει την καρδιά του στην ξεχωριστή δωρεά του Θεού. Ήταν ο Θεός πατέρας του και το ζούσε από εκείνη τη στιγμή. Και όπως τον είδα στην ομολογία του, μέχρι εκείνη την ώρα που το ομολογούσε, το ζούσε και το χόρτανε μέσα στην καρδιά του. Μακάρι να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να δεχτούμε αυτή την ξεχωριστή ευεργεσία του Θεού. Μας δίνει την εξουσία, μας το βεβαιώνει στο λόγο του. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ήρθε ο Κύριος, λέει, στους δικούς του και οι δικοί του δεν τον δεχτήκαν. Παράδοξο, δεν τον δεχτήκαν. Σε όσους όμως τον δεχτήκανε, έδωσε την εξουσία να είναι δικά του, να είναι παιδιά του Θεού. Να είναι παιδιά τέκνα Θεού. Και ευχαριστούμε. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να ψάχνουμε να βρούμε τις ευεργεσίες του Θεού. Θα μπορούσα να πω το κάθε εδάφιο, ίσως η κάθε λέξη. Απαριθμεί ευεργεσίες του Θεού. Όχι μόνο για τη λύτρωση, για τη θαυμαστή αλλαγή που κάνει στη ζωή μας, για τη θαυμαστή σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που βάζει μέσα στις καρδιές μας, για τις υπέροχες και θαυμαστές δυνάμεις της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάθε στιγμή στη ζωή μας, για την καινούρια ζωή, για την καινούρια πορεία, πάντα τα προζωή και ευσέβη αν μας εχάρισε, όπως μας βεβαιώνει στο Λόγο του. Θα πρέπει η καρδιά μας να πιάνεται από εκείνα, να ακουμπάει με εμπιστοσύνη και να ευχαριστεί το Θεό για αυτά. Έτσι που και εμείς να μπορούμε να πούμε, έχοντες λοιπόν ουν ταύταστας επαγγελίας, αφού έχω στην καρδιά μου τις υποσχέσεις θαυμαστές του Θεού για την αγάπη Του, για τη λύτρωση, για τα σχέδιά Του που με έβαλε και εμένα κοινωνώ αμέσως πριν από λίγο από εκείνο που διαβάσαμε, τους έχει πει, εγώ θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είσαστε παιδιά μου. Έτσι τελειώνει το 6 κεφάλαιο της επιστολής αυτής που διαβάσαμε. Τι θαυμαστά που είναι αυτά. Η καρδιά μας να ακουμπάει σε αυτά. Να τα χαίρεται. να βρίσκει αφορμές περισσότερες και περισσότερες να αγαπάει τον Κύριο. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Κύριο μόλι την καρδιά μας, δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή μας. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάχτε τις εντολές μου. Όχι αν με φοβόσαστε. Θα μπορούσε να μας τρομάξει ο Κύριος. Όπως έκανε στην Καλαμάτα και κούνησε σε θέμελα εκείνη την πόλη. Όπως έκανε αλλού. Ανοίξουμε τις εφημερίδες, θα δούμε συνταλλακτικά γεγονότα που γίνονται παντού. Ένα εργοστάσιο διαρροές δηλητηριώδης δηλητηριάζει κόσμο. Άλλο από εδώ πέφτει στο ποτάμι, δηλητηριάζονται όσοι πήρουν το νερό. Από εκεί ο σεισμός, από εκεί το ηφαίστειο, εδώ άλλα. Στα δικά του τα παιδιά ο Κύριος δεν λέει να σας τρομάξω γιατί προσέχετε να με ακούτε, αλλά εάν με αγαπάτε. Και αν δεν σταθμίζουμε, αν δεν ζυγίζουμε ευεργεσίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, αν δεν δούμε ότι είμαστε μέσα στα ευλογημένα σχέδια του Θεού, σαν ιοί και θυγατέρες, δεν μπορούμε να βρούμε αφορμές, αιτίες δηλαδή, να αγκαλιάσουμε το πρόσωπο του Κυρίου με αγάπη που πρέπει. Περισσή αγάπη. Για να ακούσουμε τα λόγια. Αφού λοιπόν κάνουμε ένα τέτοιο ζύγισμα των ευεργεσιών του Θεού, των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη ζωή μας, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρισμό του εαυτού μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Είμαι βέβαιος ότι τον καθένα πιστό τον ενδιαφέρει το θέμα αυτό του καθαρισμού. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που ελέγχει περί αμαρτίας. Είναι αυτό που λέει στην επιστολή του Ιωάννου, η καρδιά μας πώς στέκεται ενώπιον του Θεού. Τι πληροφορία μας δίνει όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού για τον εαυτό μας. Τι πληροφορία μας δίνει. Είμαι βέβαιος ότι εδώ υπάρχουν σε όλους τους πιστούς ερωτηματικά πολλά. Γιατί. Γιατί όσο και να καθαρίσουμε ή να θεωρούμε τον εαυτό μας καθαρό, το Πνεύμα το Άγιο δεν βάζει όρια αρχή τέλος στον καθαρισμό και στον αγιασμό. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος και ο Δίκαιος να γίνει έτι Δίκαιος. Δεν έχει λοιπόν ένα τέρμα ο αγιασμός και γι' αυτό και η ψυχή διψάει συνεχώς να είναι καθαρή και πιο καθαρή και περισσότερο καθαρή στα Άγια Μάτια του Θεού. Και δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι αφορά τον καθένα μας αυτό το πρωινό το θέμα του καθαρισμού μας ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό θα πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου όταν η καρδιά μας μας πληροφορήσει περί του εαυτού μας ενώπιον του Θεού. Να πούμε, Κύριε, θέλω τον καθαρισμό μου. Άκουσα εκείνο που λες το λόγο σου εσύ να καθαρίσω τον εαυτό μου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Δίδαξε. Κατάρτισε. Αν μου χρειάζεται ακόμα να πλατείνω την καρδιά και το πνεύμα μου στις ευεργεσίες σου, εάν χρειάζεται κάτι από τις ευεργεσίες σου να το δω με άλλο μάτι, πιο καθαρά, κάμε το Κύριε στη ζωή μου. Να το κάνει ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια και θα μας διδάξει. Είναι υποσχέσεις του Θεού αυτές. Έτσι ώστε πραγματικά να μπορώ και εγώ να πω σαν τον Παύλο, έχοντες ουν ταύταστας επαγγελίας αυτές τις υποσχέσεις ότι είμαστε μέσα στα σχέδια του Θεού σαν παιδιά του Θεού, ότι ο Θεός είναι ο στοργικός μας πατέρας, πρέπει να περιπατήσω ενώπιον του. Σαν να με παρακολουθεί, γιατί με παρακολουθεί. Και τον ευχαριστώ που με παρακολουθεί. Και πρέπει να είμαι καθαρός. Ας καθαρίσουμε λοιπόν, μου λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Δεν λέει να ζητήσουμε να μας καθαρίσει ο Θεός. Μπαίνουμε τώρα στο θέμα του καθαρισμού. Να το ψάξουμε λίγο. Δεν λέει, Κύριε, καθάρισέ με, αλλά λέει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Και παράλληλα εδάφια, αν διαβάζαμε ας πούμε σε μια από τις επιστολές, την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, εκεί που μας λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα είμαστε όταν έρθει ο Κύριος, αλλά όταν έρθει ο Κύριος θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα Τον δούμε όπως είναι. Και αυτός που έχει αυτή την ελπίδα στην καρδιά του, αυτό που λέει εδώ δηλαδή έχοντας τας επαγγελίας, εκεί λέει να έχουμε, αυτός που έχει την ελπίδα αυτή στην καρδιά του, αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του. Πάλι η ίδια έννοια, ας καθαρίσουμε λέει εδώ, αγνίζει λέει το κείμενο εκεί τον εαυτό του, όπως ο Κύριος είναι καθαρός. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έχει σημασία. Πολλές φορές μας κοροϊδεύει ο διάβολος και μας λέει, ναι, εντάξει, παιδί μου, δεν είσαι καθαρός. Και ποιος είναι καθαρός? Θα ζητήσεις από το Θεό να σε καθαρίσει. Δεν ζητάς. Και χτες ζήτησες την προσευχή σου και σήμερα θα ξαναζητήσεις πάλι. Βέβαια, θα ζητήσεις. Δεν θα ζητήσεις. Αλλή μόνο, αν δεν ζητήσεις. Θα ζητήσεις. Λοιπόν, αφού ζητάς, θα περιμένεις και ο Θεός θα σε δώσει. Και έτσι εσύ ησυχάζεις και φυσυχάζεις την κατάστασή σου, γιατί περιμένεις πλέον ο Θεός να κάνει το θαύμα του και να κάνει το καθαρισμό του. Δεν λέει αυτό όμως ο λόγος του Θεού. Εδώ ο λόγος του Θεού λέει, αφού έχουμε τις υποσχέσεις, τις θαυμαστές του Θεού που από ελεηνούς μας λυπήθηκε, μας καθάρισε, μας έβαλε σφραγίδα υιοθεσίας, έγραψε σε βιβλίο ζωής στους ουρανούς τα ονόματά μας, μας έδωσε το δικαίωμα να τον λέμε πατέρα μας, μας εχάρισε πάντα τα προσδοκία και ευσέβεια, μας λέει άγιοι γίνεστε, πάση διαγωγή. Ο Κύριος το λέει. Όπως είπε στο παράλυτο, σήκω πάω, πάρω το κρεβάτι και πήγαινε στο σπίτι. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Άγιοι, ίδια δύναμη και ο λόγος του Θεού που είχε και τότε. Όπως είπε στο Μωυσή, άνοιξε, χτύπα και πες στο λαό να περάσει. Είχαν δύναμη τα λόγια του Θεού. Γιατί δεν έχουν δύναμη τα λόγια του Θεού να λέει άγιοι γίνεστε? Όλα είναι έτοιμα από την πλευρά του Θεού. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος που θα καθαρίσω τον εαυτό μου. Με ποια έννοια? Θα τον δω ότι δεν είναι σωστός. Και δεν θα πω, περιμένω ο Θεός να με κάνει καθαρό. Αλλά θα πονέσω για την κατάστασή μου. Αφού το διαπίστωσα. Σας διαβάζω από την επιστολή του Ιωάννου που την ανέφερα προηγουμένως, για να δούμε αυτή την πληροφορία της καρδιάς μου μας ενώπιον του Θεού. Είναι από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου, αγαπητοί, το 21 εδάφιο. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεό. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τας εντολάς αυτού. Και πιο πάνω, το 19 εδάφιο διαβάζω, και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας. Και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Θα πληροφορήσουμε τις καρδιές μας, όχι μόνοι μας ή στον διπλανό μας, οποιοσδήποτε κανένα αυτός. Πώς πάμε, αδερφέ μου, πώς πάμε πνευματικά, ρωτάνε. Καλά, καλά λέμε. Όχι τέτοιες πληροφορίες, αλλά ενώπιον του Θεού θα πληροφορήσει η καρδιά μου. Θέλουμε να πληροφορήσει τα καρδιά ημών έμπροσθεν αυτού. Υπάρχουν αυτές οι στιγμές και είναι από το πνεύμα το Άγιο αυτός ο προβληματισμός. Τότε λοιπόν, αν διαπιστώσω ότι η καρδιά μου δεν μου δίνει καλές πληροφορίες ενώπιον του Θεού για τον εαυτό μου, θα πονέσω και θα πω, Κύριε, το διαπίστωσα, το είδα, ότι δεν σου αρέσω. Ότι εσύ με καλείς σε μια άλλη κατάσταση, γιατί την έχεις ήδη ετοιμάσει. Αφού μου λες να γίνω Άγιος, εσύ ανοίγεις δρόμους. Όταν είπες το λαό από την Αίγυπτο στην καινούργια γη, εσύ το άνοιξες και τη θάλασσα να περάσει και πέρασε. Το ίδιο θα κάνεις και στη ζωή μου και το ίδιο κάνεις. Και είναι στις υποσχέσεις σου. Και έχω αυτές τις υποσχέσεις. Έχοντες ουν ταύτας της επαγγελίας. Με καλείς να καθαρίσω τον εαυτό μου. Και το θέλω. Και το φέρω να πιώ σου. Αυτή είναι η εργασία. Από εδώ και πέρα αρχίζει η θαυμαστή εργασία του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι αλήθεια ότι θέλω τον καθαρισμό μου. Θα γνωρίσετε λέει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αν λοιπόν είναι αλήθεια ότι θέλω να καθαριστώ, τότε πραγματικά θα γίνει η θαυμαστή πραγματικότητα από το Πνεύμα το Άγιο πλέον. Θυμηθείτε εικόνες που διαβάζουμε από την Παλαιά Διαθήκη για βασιλιάδες του λαού Ισραήλ. Καλός και εξαιρετικός. Περπάτησε καλά. Όχι σαν τον πατέρα του που δεν περπάτησε καλά. Αυτός περπάτησε καλά, λέει. Αλλά, και έχει ένα αλλά, αλλά οι υψηλοί τόποι, λέει, δεν αφηρέθησαν. Και λέει για άλλον, και λέει το δε, αλλά οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Και πάει σε άλλον και λέει, περπάτησε σωστά. Και ακόμα λέει, αφήρεσε και διάλυσε τους υψηλούς και κατέστρεψε τα άλλη. Και κατέκαψε τα, κατεσύντριψε τα αγάλματα. Ακόμα λέει, και τον όφιν τον χαλκούν, τον κατεσύντριψε γιατί τον προσκυνάγανε κτλ. Εδώ είναι μια διαφορά. Οι άλλοι βασιλιάδες κάνανε καλά πράγματα, αλλά τους υψηλούς τόπους δεν τολμούσανε. Αλλά έρχεται λοιπόν εδώ το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στην περίπτωσή μας. Λες ότι θέλεις να καθαριστείς ενώπιον του Θεού. Είναι αυτή η αλήθεια, ειλικρινά, ενώπιον του Θεού. Πώς σε πληροφορεί η καρδιά σου ενώπιον του Θεού για τους υψηλούς τόπους? Γιατί αν είμαστε ειλικρινείς και ψάξουμε τους εαυτούς μας, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε κι εμείς τους υψηλούς μας τόπους. Αν δεν γκρεμίσουμε και κατασυντρίψουμε τα γάλματα, αν δεν κατακόψουμε τα άρση, αυτά που λέμε τώρα ήτανε τόποι οργίων την εποχή εκείνη. Θα είχε δεχτεί και ο λαός Ισραήλ ζηλεύοντας τους γύρω λαούς. Λίγο-λίγο τα πήρανε και τα δεχτήκανε και ύστερα τους άρεσαν. Και τα διατηρούσαν. Κάπως έτσι γίνεται και στη ζωή μας φαίνεται. Έχουμε τους υψηλούς μας τόπους. Λέμε ότι θέλουμε να καθαρίσουμε. Κύριε, γείτονσέ με, Κύριε, καθαρίσέ με. Αλλά δεν έχει γίνει μέσα στην καρδιά μας η καταδίκη. Η καρδιά μας δεν στάθηκε ενώπιον του Θεού να μας πληροφορήσει για την κατάστασή μας. Δεν την θελήσαμε την αλήθεια πλήρη. Και γι' αυτό δεν έχει έρθει ο καθαρισμός. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν ανοίξαμε την καρδιά να την πλατείνουμε στις επαγγελίες του Θεού. Και μας φέρονται θαυμάσια αυτά που χαρίζει ποιος? Ο ψεύτης, ο διάβολος μέσα στη ζωή. Ενώ αν πλαταίναμε τις καρδιές μας να χωρέσουν τις ευεργεσίες του Θεού, τις επαγγελίες του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, δεν θα υπήρχε τόπος για αυτούς τους υψηλούς τόπους. Θα ήταν πλέρια η ζωή από τις υποσχέσεις του Θεού. Και η καρδιά θα πιανότανε σε εκείνα. Αυτό θα ήταν το υπόβαθρο της πνευματικής μας ζωής. Έχοντες τις επαγγελίες θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο το θέμα του καθαρισμού μας, της αγιοσύνης μας, όπως καταλήγει να το πει, ενώπιον του Θεού, εν φόβο Θεού, είναι αναπόσπαστα δεμένο με τις επαγγελίες. Θα ανοίγουμε την καρδιά μας ακόμα περισσότερο στις υποσχέσεις του Θεού και θα αποθούμε τον καθαρισμό μας. Και θα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Μολυσμός, σαρκός είναι σαρκικές αμαρτίες και μολυσμός πνεύματος πολλές φορές είναι δικαιολογίες που θέλουμε να στηρίξουμε για τον εαυτό μας, πράξεις, καταστάσεις, πιστεύω, διάφορα, διαπλάθοντας το Λόγο του Θεού όπως μας συμφέρει. Εδώ είναι ο μολυσμός του πνεύματος. Και δεχόμαστε πράγματα που δεν τα θεμελιώνει το Πνεύμα το Άγιο με το Λόγο του. Επειδή όμως έτσι τα βρήκαμε, έτσι μας αρέσει, κοντραστάροντας κάποιους άλλους, πιστεύουμε μερικά πράγματα χωρίς να τα καθίσουμε κάτω, να τα αναλύσουμε με ειλικρίνεια και με ταπείνωση, με το Λόγο του Θεού δίπλα, με την καρδιά ανοιχτή, με το φως του Αγίου Πνεύματος, να δούμε αν πραγματικά είναι αυτή η αλήθεια. Εδώ είναι μολυσμός πνεύματος. Αν δεν είμαι διατεθειμένος να δω τις αλήθειες. Κάποτε είχα ζήτηση με ένα παιδί που το αγαπούσα πολύ, γιατί με είχε βοηθήσει στην αρχή της πίστεώς μου. Ήταν από τα παιδάκια του Τραγανού, από αυτούς τους γύφτους. Αλλά ήταν τόσο ευλογημένο, εγώ ακόμα δεν είχα πιστέψει τότε, και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ το βλέμμα του, η καλοσύνη του, η συμπεριφορά του, η προσευχή του στεκότανε με δάκρυα κάθε φορά. «Κύριε, πλημμένος με το αίμα του Χριστού έρχομαι ενώπιόν σου». Έτσι άρχισε την προσευχή του πάντοτε και έκλαιγε. Και κάποτε έμαθα άλλα πράγματα για εκείνον. Είχε φύγει από την εκκλησία που είχε ένα πιστεύω και είχε προσκοληθεί σε μια άλλη. Είπα, γιατί αγαπητέ μου Κώστα, ύστερα από τόσο καιρό που τον είχα δει. Μαθαίνω αυτά. Λέει, δεν είναι στο λόγο του Θεού αυτά που πίστευε. Που δεν ήταν σαν το λόγο του Θεού. Έλα εδώ να ανοίξουμε το λόγο του Θεού μαζί, να το δούμε. Και ανοίξαμε το λόγο του Θεού και ζήτησαμε επί μια μισή ώρα. Η απάντηση ήταν ένα χαμόγελο. Τα ξέρω κι εγώ, λέει, πως δεν τα ξέρω, από τότε τα ήξερα. Αλλά τώρα λέει, εδώ έχω μερικά οικονομικά ωφέλη. Τον είχαν προσλάβει σαν εργάτη, περιοδεύοντα εργάτη. Τι περιοδεύοντα εργάτη, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεπέσει σχεδόν από την πίστη. Και πόνεσα πολύ για εκείνον. Ήταν, θυμάμαι εκείνο το χαμόγελό του. Ναι, τα ξέρω, Θανασάκη μου, τα ξέρω, λέω, αλλά, εκείνο το αλλά. Εδώ υπάρχει μολυσμός πνεύματος. Στέκεσαι σε ένα όμιλο, σε μια ομάδα που δεν πιστεύει το Ευαγγέλιο όπως το γνώριζες τότε που χαιρόσουν τη σωτηρία του Χριστού. Και το ξέρεις ότι δεν βαδίζει σωστά. Και μένεις εκεί. Εδώ είναι μολυσμός πνεύματος. Εδώ λοιπόν μας λέει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Εάν κάτι πιστεύω ή βρίσκουμε σε άνθρωπους που το πιστεύουν και τους δέχουμε και λέω και εγώ ναι, χωρίς καλά καλά να κάτσω να το ψάξω αυτό το πράγμα, υπάρχει μολυσμός πνεύματος εδώ και είναι ανάγκη να ανοίξω το λόγο του Θεού και την καρδιά. Και να πω, Κύριε μου, ενώπιόν σου θέλω. Έχω τις επαγγελίες σου, έχω τις θαυμαστές υποσχέσεις σου, ότι με έκανες δικό σου παιδί. Μου εχάρισες τους ουρανούς, μου εχάρισες σε αιωνιότητα. Αφού με έπινες και με καθάρισες με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ. Θέλω να είμαι καθαρός στα μάτια σου. Θέλω αυτή την αγιοσύνη ενώπιόν σου. Με φόβο μάλιστα του προσώπου σου. Εάν δεν προσέξουμε το Λόγο του Θεού, θα συμβεί όταν έρθει ο Κύριος να ντραπούμε στην παρουσία του. Στην επιστολή του Ιωάννου για αυτό το θέμα μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού με τον Ιωάννη, τον ευλογημένο εργάτη του Θεού. Και τώρα τεκνία είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιωάννου. Και τώρα τεκνία, παιδάκια μου, μιλάει με τόση αγάπη το Πνεύμα του Θεού. Και τώρα παιδάκια μου, τεκνία, μένετε εν αυτό, εν τον Χριστό, μένετε εν αυτό. Ή να, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησία. Και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Να έχουμε το θάρρος όταν έρθει ο Κύριος. Και να μην τραπούμε. Τρομερό θα είναι να τραπούμε όταν έρθει ο Κύριος. Υπάρχουν εικόνες μέσα στη ζωή μας που μας ξυπνάνε λίγο για αυτή την ντροπή. Πώς το παιδί δεν περίμενε την ώρα αυτή τη συμμαθήτρια ή το συμμαθητή, ξέρω εγώ, και είναι το δωμάτιό του άνω κάτω και οι γονείς άνοιξαν την πόρτα, περάσαν το συμμαθητή μέσα ή τη συμμαθήτρια και λέει, δεν με ειδοποιούσες που ήμουν άνω κάτω. Και ντρέπεται. Και πολλές φορές έχει συμβεί σε όλους μας. Έχουν συμβεί τέτοιες εικόνες. Σκέψου να ντραπείς όταν έρθει ο Κύριος. Εκείνο το Κύριο που πρέπει να λες, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Αυτό καλύτερα να λέει η νύμφη που είναι όλοι πιστοί και ο καθένας. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Είσαι έτοιμος να πεις ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ή μήπως έρθει και μας βρει σε τέτοιες καταστάσεις που θα ντραπούμε. Είναι ανάγκη να ανοίγουμε τις καρδιές μας ενώπιον του Κυρίου. Να χορταίνουμε τις υποσχέσεις Του, τις θαυμαστές, να πλαταίνουμε τις καρδιές μας στις υποσχέσεις Του. η μελέτη μας στο Λόγο του Θεού να έχει αυτό το περιεχόμενο. Πιο πολύ η καρδιά μας να αγκαλιάζει τις υποσχέσεις Του και να ακουμπάει το πνεύμα μας σε ό,τι ο Θεός λέει. Επειδή το είπε ο Κύριος. Αυτή είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού. Τότε ο Λόγος του Θεού με ωφελεί. Τότε και στην περίπτωσή μου είναι ζωντανός και ενεργός ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι ένας τύπος να μπορώ να λέω ότι μελετάω και το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτός ο Λόγος. Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε. Είναι να ανοίξουμε την καρδιά μας και να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία ο Λόγος του Θεού να μιλήσει. Και η καρδιά να πιαστεί στο Λόγο του Θεού. Έτσι που οι παγίδες του διαβόλου να μην έχουν ισχύ, γιατί δεν θα γίνονται πιστευτές. Αν ήταν ξύπνιο το πρώτο ζευγάρι των ανθρώπων στον κήπο της Εδέμ, δεν θα είχε πιάσει συζήτηση και δεν θα είχε δεχτεί τις κατηγόριες του διαβόλου για την αγάπη του Θεού. Αλήθεια σας είπε να μην φάτε από όλα αυτά? Όχι. Από όλα να φάμε, αλλά από τούτο να μην φάμε ούτε να το πειράξουμε. Συζήτηση. Να έπρεπε να προσέχει, να εργάζεται και να φυλάει τον κήπο. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Ήταν η παγίδα του διαβόλου. Δεν θα πεθάνετε. Ο Θεός είπε θα πεθάνετε εάν φάτε. Ο διαβόλος. Δεν θα πεθάνετε. Πόσο πιάστηκε ο άνθρωπος τότε από το Λόγο του Θεού? Αν είχε πιαστεί με δύναμη από το Λόγο του Θεού, δεν θα είχε αυτή να ακούσει μια τέτοια κατηγορία. Ότι δεν θα συνέβαινε όπως είπε ο Θεός. Ίσα ίσα, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά θέλεις να ανοιχθεί ο οφθαλμός σας. Ίσα ίσα, θαυμάσια, μεγαλεία. Να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Ο διάβολος με οποιαδήποτε μορφή εκεί του όφη, σήμερα με κάποιον άλλον, ίσως με το παιδί μας, με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, με τον εαυτό μας πολλές φορές τον ίδιο. Να σου δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα νομίζεις. Εάν η καρδιά μου δεν είναι πιασμένη από το Λόγο του Θεού, αυτό λέει ο Κύριος, αυτό μου λέει. Και δεν είναι όλα αυτά που μου λέει φρένα και εμπόδια, αλλά είναι ενδεικτικά λαμπάκια για να μην σκοντάψω. Και τον ευχαριστώ. Αυτό λέει. Δεν θα έχω αυτιά να ακούσω τις παγίδες του διαβόλου. Και η καρδιά μου θα πλαταίνει συνεχώς στις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί καθώς θα μένω στο Λόγο του, θα διαπιστώνω τι είναι να είσαι δικό του παιδί και μάλιστα προσεκτικό παιδί. Είναι αυτή η ανακαίνιση του νοός κάθε μέρα. Θα γίνεται καινούριος ο νους. Για τις ανακαινήσεις του νοός. Και θα γίνεται αυτή η μεταπίδηση από δόξη εις δόξα. Με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Είναι υποσχέσεις του Θεού αυτές. Και τον ευχαριστούμε. Και όσο το υπόβαθρο των ευεργεσιών θα γίνεται μεγαλύτερο, τόσο λιγότερο ο διάβολος θα έχει επιχειρήματα να έρθει εναντίον μας. Και τότε πραγματικά και το ελάχιστο που θα βλέπουμε ότι δεν είναι σωστό στα μάτια του Θεού, θα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από παντός. Δεν λέει από τα πιο πολλά παιδιά να καθαρίσουμε και δεν πειράζει τα άλλα. Από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ενώπιον του μία αγιοσύνη με φόβο Θεού. Είναι ο πατέρας μας στοργικός, αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν είναι κοινό το αίμα της Διαθήκης, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν μπορούμε να παίζουμε.
1: με την αμαρτία. Γιατί τότε ο Θεός γίνεται πυρ κατά να λύσκω. Μακάρι ο λόγος του Θεού να μείνει στις καρδιάς μας. Με τρεις κουβέντες, αν μας ρωτήσουν τι μας είπε το Πνεύμα του Θεού αυτό το πρωί, είναι να πλατείνει η καρδιά και το πνεύμα στις υποσχέσεις του Θεού. Ψάξιμο των υποσχέσεων του Θεού. Πιάσιμο από τις υποσχέσεις του Θεού, επειδή το λέει ο Κύριος. Και τότε θα δημιουργηθεί μέσα στην καρδιά μας ο πόθος για καθαρισμό και η δυνατότητα για καθαρισμό. Το Πνεύμα του Θεού τότε θα μας καθαρίσει. Δια του Πνεύματος θανατώνεται τας πράξεις του σώματος. Ό,τι δεν είναι σωστό με το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο μας εσφράγισε. Έτσι ώστε όταν έρθει ο Κύριος να μην τραπούμε ή να μην αισθηθούμε από αυτού την παρουσία του. Αλλά με παρησία. Σπεύδοντες εις την παρουσία του Κυρίου, λέει ο Πέτρος. Σπεύδοντες. Μακάρι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιάς μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εν το ονόματι του λατρευτού μας Σωτήρος Ιησού Χριστού πλησιάζομαι και τούτο το βράδυ το θρόνο της χάριτος, του ελέου σου, της δόξης σου και του μεγαλείου σου, και ανοίγουμε τις καρδιές μας ενωπιών σου, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τραχυδισμένες, για να σου εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη, το θερμό ευχαριστώ μας, να καταθέσουμε τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο που ανήκουν σε Σε, τον Θεόν και Πατέρα μας, στον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο Σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή, την άπειρα και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας, μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο και αιώνιο προορισμόν, για να μας μεταδώσεις τη δική Σου τη μακαριότητα και την ευτυχία. Και όταν εμείς παρεπέσαμε, όταν εμείς αποστατήσαμε και ανομήσαμε και αμαρτήσαμε, δεν μας εγκατέλειψες, αλλά εξακολουθούσες να μας αγαπάς και έστειλες ό,τι πολυτιμότερο είχες σε τούτο τον κόσμο, το άλλο εγώ σου, τον Υιόν της αγάπης σου, και ήρθες στον κόσμο τούτον και ενυθρώπησε. Και υπέστη εκείνος, Πατέρα μας ευλογημένε, το δράμα του ανίποτο. Δέχτηκε εκείνος να γίνει ο αντικαταστάτης μας. Δέχτηκε εκείνος να πληρώσει για μας. Και πέθανε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού και πήρε πάνω του την ανομία μας και την αμαρτία μας. Σε ευχαριστούμε που μας ελύτρωσες, που μας εδικαίωσες τον Χριστό και μας ανεγέννησες με το Άγιο Σου Πνεύμα. Πατέρα μας, είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να συλλάβουμε στο μεγαλείο την έκτασή Του, στο βάθος, το ύψος, το μήκος και το πλάτος, το μεγάλο αυτό έργο της αγάπης Σου, ένα έργο θαυμαστό, και δεν μπορούμε ακόμα να διεισδύσουμε στα βάθη της προσωπικότητάς Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή Σου την αγάπη. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έλαος και τη χάρη που εξεδήλωσες σε εμάς τους αμαρτωλούς και έστυψες τόσο χαμηλά και άπλωσες το ματωμένο χέρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας ανέστηρε από την αμαρτία και μας έφερε στο φως και στην αλήθεια. Μας χάρισε σε αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί σε βλέπουμε σε κάθε μας βήμα στη ζωή. Πατέρα στοργικό, να εκδηλώνεις την αγάπη Σου και την προνοιά Σου σε εμάς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για όλα όσα μας εχάρισες και μας χαρίζεις κάθε μέρα στη ζωή μας. Τον Υιόν μας εχάρισες. Πώς και με το αυτό δεν θέλεις χαρίσεις μας τα πάντα. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να μιλήσεις στις καρδιές μας απόψε, όπως μίλησε το πρωί και μιλάς συχνά εσύ με τα όργανά Σου. Να κρύψει τον άνθρωπό Σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Να φανεί η δόξα Σου, η μεγαλοπρέπειά Σου. Τα λόγια που θα λεχθούν να είναι δικά Σου και να λεχθούν δυνάμει και χάρη του Αγίου Πνεύματος, Πατέρα. Τίποτα από τον εαυτό μας δεν έχουμε να δώσουμε. Είμεθα φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου και μάρτυρες της αγάπης Σου. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και να κάνεις το έργο Σου στις καρδιές μας. Έργο σωτηρίας, αν υπάρχουν ψυχές που ακόμα δεν έκανε το αυστικό βήμα της πίστεως, και έργο πνευματικής οικοδομής σε όλους μας, Πατέρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν. Θα διαβάσω τα σχετικά εδάφια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 12, εδάφια 1 έως και 3. Ο Ιησούς λοιπόν, προέξι ημερών του Πάσχα, ήρθε εις Βηθανία, όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί. Ήταν ο Σίμων ο λεπρός που έκανε το δείπνο, όχι ο Λάζαρος. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία ευγνωμονούσα, η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόλησε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας και να πληστούμε κι εμείς από το άρωμα της αγάπης του Θεού απόψε όλοι μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

Ο Κύριος όταν έφευγε από αυτόν τον κόσμο είπε στη Μαρία όταν εμφανίστηκε σε αυτήν, μη μου άπτω. Δεν θα με συναντάτε πλέον εδώ στη γη, θα με συναντάτε εις τον ουρανό. Εκεί είναι ο Κύριος τώρα, αναστημένος και δοξασμένος. Εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων, τα πραγματικά, τα αληθινά, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Λύτρωση για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο. Και ενώ η λύτρωση του Χριστού προσφέρεται σε κάθε ψυχή, σε κάθε αμαρτωλόν άνθρωπο, λίγοι είναι εκείνοι που αποδέχονται την προσφορά της αγάπης του Θεού. Οι άλλοι κλείνουν τις καρδιές τους. Έχουν μια θρησκεία τυπική. Τυπική. Και καταλαμβάνονται από ένα θρησκευτικό παροξισμό. Τις ημέρες εκείνες που όπως θα δούμε γιορτάζουμε κι εμείς, αλλά γιορτάζουμε την ιστορική επέτειο του δράματος του Κυρίου μας. Ένα δράμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να το συλλάβει κανείς στην έκτασή του, στο μεγαλείο του. Δράμα ανίποτο, δράμα που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Και όπως ακούσαμε και το πρωί, όλη αυτή την εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε με σεβασμό, με ευλάβεια, με τις καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη, την πορεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα διάφορα στάδια μέχρι του Σταυρού και της Αναστάσεως. Λέγω θα παρακολουθήσουμε την ιστορική επέτειο. Και εμείς δεν γιορτάζουμε μόνο την ιστορική επέτειο. Το δράμα αυτό της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει ηθικές και πνευματικές προεκτάσεις. Οι άνθρωποι γιορτάζουν σαν ιστορικό γεγονός τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ναι, είναι ιστορικό γεγονός, αλλά έχει ηθικές και πνευματικές προεκτάσεις άπειρες, ευλογημένες και δοξασμένες, που έχουν απόλυτη σχέση με τον κάθε ένα από μας. Ο Θεός στρέφει τον προβολέα επάνω από το Σταυρό του Γολγοθά, του Θείου Φωτός, και πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν καρδιές και να δεχθούν το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του Χριστού. Ο άνθρωπος χωρίς σωτηρία είναι ελλιπής. Γι' αυτό λέγεται και σωτηρία. Τον καθιστά δηλαδή σώων, ολοκληρωμένων. Χωρίς τη σωτηρία του Χριστού ο άνθρωπος, λέγω, είναι ελλιπής. Παρακολουθούμε και εμείς αυτή τη βδομάδα, όπως είπα, το δράμα αυτό της θυσίας του Κυρίου μας του Χριστού. Θα αφήσουμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας να τρέξει πίσω στα χρόνια εκείνα τα παλιά και να δούμε με το μάτι της πίστεως τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριον του ουρανού και της γης, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, να υποβάλλεται στη Γεθσημανή σε ένα δραματικό αγώνα ως Υιός ανθρώπου. Έδωσε τη μάχη ο Κύριος εκεί, την πρώτη μάχη που έδωσε, μια μάχη εναντίον των οργανωμένων δυνάμεων του κακού, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Εκεί επέκτηκε το δράμα της ανθρωπότητος.
Δεν μπορώ να σκεφτώ, λέει ο Μέγερ, τι θα γινόταν εάν προς στιγμή ο Ιησούς Χριστός από ανθρώπινη αδυναμία υπεχώρει εις την επίθεση αυτή των δυνάμεων του σκότους και του κακού. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ο κόσμος θα βρισκόταν σε ένα αιώνιο σκοτάδι, σε ένα έρευος, σε ένα νόλεθρο. Ο Κύριος ως Υιός ανθρώπου, λέγω. Όχι ως Υιός Θεού. Ως Υιός Θεού δεν μπορούσε ο Σατανάς να παρουσιαστεί μπροστά του. Ο Κύριος ως Υιός Θεού με ένα του λόγο δημιούργησε το σύμπαν. Ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά του? Αλλά ως αδελφός της ανθρωπότητος, ως δικός σου αδελφός, ως δικός μου αδελφός, έδωσε αυτή τη μάχη, τη σκληρή μάχη. Και όπως ξέρουμε και διαβάζουμε, ήταν τόση η πίεση που αισθάνθηκε ο Κύριος εσωτερικά, ώστε θρόμβοι αίματος αναμενιγμένο με υδρότα έπεφταν από το Άγιο μέτωπό του και επότιζαν την αμαρτωλή μας γη. Και παρέστη ανάγκη να έρθει άγγελος να τον ενισχύσει. Τι δράμα ήταν αυτό. Τι μάχη ήταν αυτή. Μια μάχη η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη. Και τη νίκη αυτή, αγαπητή, την προσφέρει σε σένα και σε μένα. Μπορούμε κι εμείς να είμεθα νικητέ εναντίον των δυνάμεων του σκότους, γιατί αφήρεσε αυτή τη δύναμη από τις δυνάμεις αυτές, από τον εχθρόν, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, είπε, και εν εμεί δεν έχει ουδε μία εξουσία. Μπορείς να το πεις κι εσύ αυτό, ότι δεν έχει σε σένα και σε μένα καμιά εξουσία. Μας μετέστησε, λέει, ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός μας μετέστησε εκ της εξουσίας του σκότους και μας μετέφερε στην βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εν το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Είμεθα κάτω από την εξουσία του Κυρίου τώρα. Λέγω εκεί στο Γολγοθά, υπευλήθη ο Κύριος σε ένα μεγάλον αγώνα, σε ένα σκληρό αγώνα εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Αλλά ακόμα ας σταματήσουμε σε κάποιο άλλο σημείο, στο πρετόριο. Εκεί οι στρατιώτες εξευτέλιζαν τον Κύριο. Τον γρονθοκοπούσαν, τον έφτυναν, τον εξευτέλιζαν, τον εράπιζαν, τον έφτυναν και τον χτυπούσαν με καλάμια. Και υπέμεινε ο Κύριος. Υπέμεινε. Δεν αντέδρασε. Γιατί έπρεπε ο άνθρωπος να τα υποστεί αυτά. Εσύ και εγώ. Εμείς είμεθα άξιοι αυτών των χλεβασμών, των ειρωνιών, των γροθοκοπημάτων και των επτισμών. Γιατί εμείς είχαμε προσβάλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Κύριος ως αντικαταστάτης μας τα δεχόταν όλα. Και όταν στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο και του λέει ο Πιλάτος, δεν αποκρίνεσαι σε μένα? Μια μεγαλοπρεπή σιωπή του Κυρίου μας. Μεγαλοπρεπή σιωπή. Γιατί άραγε ο Κύριος αισιόπα και δεν απαντούσε? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι ο Κύριος ως αθώος δεν ήθελε να δικαιολογήσει τον εαυτόν του και να αποδείξει την αθωότητά του. Δεν ήθελε. Και άλλη ερμηνεία είναι ότι ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών
δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του. Η αμαρτία κλείνει το στόμα. Και η αμαρτία μια μέρα είναι εκείνη η οποία θα κλείσει το στόμα κάθε ανθρώπου που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να τακτοποιηθεί με τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Θα του κλείσει το στόμα. Τι να πει? Τι να δικαιολογηθεί? Ο Θεός δεν ζητάει από τον άνθρωπο να του προσφέρει τίποτε. Ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον σώσει. Να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Χριστός ήρθε να πάρει από τον άνθρωπο, αλλά τι να πάρει, την αμαρτία να πάρει. Η αμαρτία είναι ένα φοβερό κακό, το μέγιστο κακό. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, ήταν εκείνη η οποία κατέβασε από το θρόνο της χάριτος και του ελέους του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, σε τούτο τον κόσμο. Η αμαρτία μας. Και οι αμαρτίες οι δικές μας ήταν εκείνες οι οποίες σε φώναζαν «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω, σταυρωθήτω». Απέσιον κακόν. Απέσια η αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία απλώς οι παραβάσεις του ηθικού κανόνος της ζωής ή των νόμων, αλλά η αμαρτία είναι μία δύναμη η οποία κυριολεκτικά έχει σκλαβώσει τον άνθρωπο και τον οδηγεί προς το κακό και ο άνθρωπος έρπει σε τούτο τον κόσμο και τον διαφθείρει σε σημείο αφάνταστο. Ο Πιλάτος, σε μένα δεν απαντάς, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω? Δεν έχεις, του λέει ο Κύριος, ουδεμίαν εξουσία εάν δεν σου είναι το δεδομένο. Πράγματι. Ο Κύριος είχε έρθει για εκείνες τις στιγμές. Είχε έρθει να μαρτυρήσει. Αφού απεκάλυψε τον Πατέρα στον κόσμο, αφού μίλησε για την αγάπη του Θεού στον κόσμο, έπρεπε να εκπληρώσει και το σχέδιο της σωτηρίας μας. Και ο Πιλάτος ομολόγησε ο ίδιος ότι ουδέν έγκλημα βρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Αφού παιδεύσω, θα απολύσω αυτόν. Και ο όχλος, ο οποίος είχε φωνάξει προηγουμένως, όπως ακούσαμε και το πρωί εδώ, το οσανάον της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εφώναξε «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω». Ο σανάντης υψίστης. Εζητούσαν απελευθέρωση. Ο σανά σημαίνει σώσον μας νυν, τώρα. Και ζητούσαν τη σωτηρία όχι της ψυχής των, αλλά τη σωτηρία από τη δουλεία των Ρωμαίων. Ο Κύριος ήρθε να σώσει τον κόσμο από τη δουλεία της αμαρτίας. Και τον παρέδωκε στους στρατιώτες. Τις στρατιώτες τον έδεσαν. Για αφήστε τις, να αφήσουμε τη σκέψη μας να τρέξει σε εκείνο το πρετόριο, σε εκείνους τους στρατιώτες. Τον έδεσαν σε ένα μπάσαλο και με ένα σκληρό μαστίγιο. Ένα μαστίγιο που ήταν καμωμένο από νεύρα βοός, βοδιού. Και κατά διαστήματα είχαν τοποθετήσει μυτερά κόκαλα. Και με εκείνο το μαστίγιο εξέσχιζαν τους Άγιους Όμους του Σωτήρα. Ήταν σφυριλατημένο, αγαπητοί μου, από τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου. Και ο Κύριος δεν διαμαρτυρήθη. Ο Κύριος δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Κατόπιν εξειδημένος όπως ήταν, του φορτώνουν το σταυρό του και προχωρεί προς το Γολγοθά.
Όχλος πολλής ακολουθεί την εκρηκτική εκείνη πομπή, τη ζωντανή κηδεία. Ζωντανή κηδεία. Άλλοι από περιέργεια, άλλοι από μίσος, διότι μισούσαν τον Κύριο. Το λέει ο ίδιος προφητικά, με εμίσησαν δωρεά. Τι είχε κάνει ο Κύριος να τον μισούν? Μην παραξενεύεστε εάν και εμάς μας μισούν, εάν και εμάς μας διώκουν, εάν μας περιφρονούν. Μην παραξενευόμεθα. Να χαιρόμεθα όταν ονειδιζόμεθα, όταν περιφρονούμεθα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Με εμίσησαν δωρεά. Υπήρχαν και μερικές θεοσεβείς γυναίκες οι οποίες ακολουθούσαν τη ζωντανή εκείνη κηδεία και έκλαιγαν και οδύρωνο. Και ο Κύριος επρόσεξε αυτά τα κλάματα. Το δάκρυ ο Κύριος το προσέχει. Το δάκρυ που θα χύσεις για αυτόν είναι ένα μαργαριτάρι της ψυχής σου. Και λέει στις γυναίκες, γυναίκες, θυγατέρες, μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλαίτε δια αυτάς και δια τα τέκνα σας. Δια αυτάς και δια τα τέκνα σας. Να κλαίτε, με άλλους λόγους, για τη συμφορά που θα σας βρει συνεπία της αποστασίας και της αμαρτίας. Και προχωρεί στο σταυρό και εκεί τον καθυλώνω ανάμεσα ουρανού και γης. Και πάνω από το σταυρό ο Κύριος ζητάει συγχώρεση για τους σταυρωτές του. Πατέρα, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εγκαταλείπεται ο Ιησούς Χριστός από όλους. Και εγκαταλείπεται και από τον ίδιο τον Πατέρα. Εγκαταλείπεται ως εκπρόσωπος και αντικαταστάτης των αμαρτωλών, όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Κρατάει εκείνος επάνω στο σταυρό την αμαρτία μας. Και ο Πατέρας τον εγκαταλείπει και το σκοτάδι τον σκεπάζει. Και εκείνη η δραματική στιγμή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα του λέει. Όχι πατέρα, τον είπε πατέρα. Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Δεν είχε δικαίωμα επάνω στο σταυρό ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών να τον πει πατέρα. Ενώ ήταν ο πατέρας του. Πάντοτε τον προσαγόρευε ως πατέρα, ο πατήρ μου ο ουράνιος, ο πατήρ μου και ο πατήρ μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών δεν είχε δικαίωμα να τον πει πατέρα. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει το Θεό πατέρα. Πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να πούν το Θεό πατέρα για αρχήν, πάτερ μόνο της ουρανής. Πού θα μπορεί είναι πατέρα σου, εάν δεν έχεις δεχθεί τον Χριστό. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν συντέχνα Θεού. Όχι στον οποιοδήποτε, όσοι εδέχθησαν, γιατί δικαιώνονται από τον Θεό και αναγεννώνται με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπητοί, κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο μορφωμένος τι αν είναι και όσο σοφός τι αν είναι, να εκθέσει και να διατυπώσει την απαράμιλη αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού. Μια αγάπη θαυμαστή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα, για να σας αποκαλύψει ο Θεός. Ποιο το βάθος
το ύψος, το πλάτος και το μήκος και να καταλάβετε με τα πάνω των Αγίων. Να καταλάβετε. Την αγάπη του Χριστού, η οποία υπερβαίνει πάσαν νόηση, πάσαν γνώση. Αφού υπερβαίνει τη γνώση, Παύλε, πώς είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε στην έκτασή της και στο μεγαλείο της. Μοιάζουμε σαν τα χελιδόνια που εγγίζουν μόνον την επιφάνεια της θάλασσας και δεν γνωρίζουν το βάθος της θάλασσας. Έτσι και εμείς. Αλλά νιώθουμε, αγαπητοί, την αγάπη του Θεού να ακτινοβολεί επάνω από το Γολγοθά με αιώνια λαμπρότητα και να πολιορκεί τις καρδιές μας. Να πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να έρθει εκείνος να γίνει ο βασιλιάς της καρδιάς. Ο Κύριος θέλει να βασιλεύσει, είναι βασιλεύς και θα έρθει να βασιλεύσει και θα πάρει και το στέμα της γης. Έχει το στέμα του ουρανού. Αλλά θέλει τώρα να βασιλεύσει και μέσα στη δική σου την καρδιά και στη δική μου την καρδιά. Και δόξα στον Θεό, είναι ανοιχτές οι καρδιές μας και βασιλεύει. Οι άνθρωποι στο κάλεσμα αυτό του Χριστού κλείνουν τις καρδιές τους. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ανοίγουν τις καρδιές, που προσκαλούν τον Κύριο και τον δέχονται προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σίμων εδώ, ο Σίμων. Ο λεπρός, όπως είπα, ο οποίος άνοιξε το σπίτι του να φιλοξενήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά είχε ανοίξει προηγουμένως σε την καρδιά του. Αν ζούσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε τούτο τον κόσμο, ζει φυσικά και βασιλεύει στους ουρανούς και στη γη, αλλά ήταν προσωπικός εδώ, όπως υπήρχε την εποχή εκείνη, πόσοι δεν θα προθυμοποιούν το να φιλοξενήσουν τον Κύριο, να ανοίξουν το σπίτι τους, να του προσφέρουν ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν στον Κύριο, να γονατίσουν και να του πλύνουν τα πόδια και να κλάψουν για την αμαρτία τους. Αλλά ο Κύριος δεν είναι μακριά από ένα έκαστο λεξιμών. Και τώρα είναι πολύ κοντά μας ο Κύριος και μάλιστα έρχεται και ζητάει φιλοξενία. Γνωρίζετε όλοι και έχετε διαβάσει και το έχετε ακούσει και το έχουμε ακούσει και το έχουμε κηρύξει και πολλές φορές ότι ο Κύριος ίσταται εις την θύρα, λέει. Σε ποια θύρα? Στο σπίτι μας? Όχι. Στη θύρα της καρδιάς σου και της καρδιάς μου. Ιδού, λέει, ίσταμαι εις την θύρα και κρούω. Εάν της μου ανοίξει, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Για προσέξτε το ρήμα. Δεν είναι περαστικός ο Κύριος από την καρδιά σου, από την καρδιά μου. Δεν έρχεται απλώς να σου πει άνοιξε μου την καρδιά σου και εγώ περιμένω λίγο και αν την ανοίξει φεύγω. Αλλά ίσταμε, λέει, στέκεται υπομονετικά και χτυπάει με το ματωμένο χέρι που τρυπήθηκε στο Γολγοθά για μας. Χτυπάει την καρδιά για να ανοίξει η καρδιά και η καρδιά μένει κλειστή. Ζητάει φιλοξενία και έρχεται να προσφέρει, όπως είπα, ο Ιησούς Χριστός τον άνθρωπο. Εκείνο που θέλει να πάρει ο Χριστός από τον άνθρωπο και για τον οποίο κατέβηκε σε τούτο τον κόσμο ήταν η απέσια αμαρτία. Και γι' αυτό γυρεύει ο Κύριος όχι τη διάνοιά μας, όχι τη μόρφωσή μας, όχι τις γνώσεις μας, όχι την επιστήμη μας. Ζητάει την καρδιά μας. Η έμβουλε.
με τι τρυφερότητα μιλάει ο Χριστός. Όχι όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου. Τι θέλει, αγαπητοί, ο Χριστός την καρδιά? Τι θέλει για να την κάνει κατοικητήριόν του? Στο τραπέζι του Σίμωνα, του λεπρού, ήταν προσκεκλημένος και ο Λάζαρος, τον οποίον ο Κύριος είχε αναστήσει λίγες μέρες ενωρίτερα. Και ο Λάζαρος αποτελεί μνημείον της παντοδυναμίας του Θεού. Αγαπητοί, όταν ο Κύριος ανέστησε τον Λάζαρο, ο Λάζαρος είχε 4 ημέρες μέσα στο μνημείο, είχε αποσυντεθεί. Και όταν μίλησε ο Κύριος, Λάζαρε δε βρω έξω, ευγήκε με το σώμα του ωραίο και τακτοποιημένο ο Λάζαρος. Έτσι θα αναστηθούμε κι εμείς κάποια μέρα, εάν δεν είναι σύντομη η αρπαγή, η έλευση του Κυρίου και η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα αναστήσει τα σώματα των διακοιμημένων Αγίων για να ενωθούν με τις ψυχές που έχουν αναχωρήσει και είναι με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου και ο χορηγός της ζωής. Προσκεκλημένες στο τραπέζι αυτό ήσαν και οι αδελφές του Λαζάρου, η Μαρία με τη Μάρθα. Και η Μαρία που αγαπούσε τον Κύριο, είχε, λέει, μια λίτρα μύρου πολυτίμου και το έχισε στα πόδια του Χριστού. Και το άρωμα εκείνο ξεχύθηκε σε όλη την οικία. Η Μαρία ευγνωμονούσα, όχι μόνο για τον Λάζαρο, τον αδελφό της που είχε αναστήσει ο Κύριος, αλλά για την απελευθέρωση που είχε κάνει από την αμαρτία και από τα δεσμά της, την οποία ήταν πραγματικά δεσμευμένη. Και η Μαρία ευγνωμονούσα και ξεχύθηκε εκείνο το άρωμα. Αλλά προηγουμένως είχε ξεχυθεί το άρωμα της αγάπης του Θεού. Αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός ξεχύνει το άρωμά Του. Το άρωμά Του στις καρδιές όλων εκείνων οι οποίοι Τον δέχονται ως σωτήρα και λυτρωτή. Και αυτό το άρωμα πρέπει να το μεταδίδουμε. Το άρωμα του Χριστού. Όπου περνάει ο χριστιανός πρέπει να αφήνει πίσω του το άρωμα, το άρωμα της αγάπης του Θεού. Εκείνο που χαρακτηρίζει όλους δεν είναι το δόγμα μας, δεν είναι η διδασκαλία μας, αλλά είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη, το άρωμα, ευωδιάζουν, λέει, πάντα τα ημάτια του Κυρίου. Υπάρχουν κάτι 30 φυλιές στη Ρουμανία που όταν περάσεις από κοντά τους και αγγίσεις, έχεις για μερικές μέρες το άρωμα, το άρωμά τους. Όταν αγγίζεις τον Ιησού Χριστό, έχεις πραγματικά το άρωμα της αγάπης Του. Ήταν μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης και αγάπης της Μαρίας προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά και εμείς όμως, αγαπητοί, πρέπει να ευγνωμονούμε τον Κύριο και να θυσιάσουμε ό,τι και εμείς πολύτιμο έχουμε στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Μαρία θυσίασε εκείνο το πολύτιμο άρωμα που είχε. Θυσίασε και εσύ ό,τι πολύτιμο έχεις. Και σκούπισε, λέει, τα πόδια του Κυρίου με τα στρίχα της κεφαλής της. Γιατί, αφού πήγαινε με το σκοπό αυτόν να πλύνει τα πόδια του Κυρίου, πώς δεν πήρε ένα προσώψιο σαν εκείνο που διεζώστηκε ο Κύριος? Αλλά αυτό σημαίνει υποταγή στον Ιησού Χριστό.
Η Μαρία σκούπισε τα πόδια του Κυρίου με τα μαλλιά της, λέει, με τα στρίχα της κεφαλής της. Και αυτό είναι υποταγή, λέω, σημείων υποταγής στον Κύριο. Υπετάγη και ο Κύριος έγινε όχι μόνον ο λυτρωτής και ο σωτήρας, αλλά έγινε ο Κύριος της ζωής της. Αυτό θέλει ο Ιησούς από μας. Όχι μόνον να τον επικαλούμεθα ως σωτήρα και λυτρωτή, αλλά και ως Κύριον, να εξουσιάζει επί της ζωής μας. Δεν ανήκουμε, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτούς μας. Δεν ανήκουμε σε αυτούς μας. Ανήκουμε στον Χριστό. Εάν είσαι αγορασμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν ανήκεις, ούτε ανήκω στον εαυτό μου. Και δεν μπορείς να διαθέσεις τον εαυτό σου όπως θέλεις, ούτε όπως θέλω. Η υπακοή μας εις τον Ιησού Χριστό ως Κυρίου, Εκείνος να εξουσιάζει και Εκείνος να βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας. Το ύψις των αγαθών μας είναι να έχουμε τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή μας. Κύριος στη ζωή μας. Ποτέ ο Κύριος δεν θα σε οδηγήσει σε δρόμους εσφαλμένους. Ποτέ ο Κύριος δεν θα κάνει κάτι για να ζημιώσει τη ζωή σου. Αλλά ό,τι κάνει ο Κύριος θα το κάνει να σε ωφελήσει για να με ωφελήσει. Γιατί μας αγαπά. Και μας αγαπά τόσο όσο δεν είναι δυνατόν να το καταλάβουμε και να συλλάβουμε αυτή την αγάπη. Και όπως είπα από το Γολγοθά, νιώθουμε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Δεν πρέπει να στερούμεθα και εμείς ευγνωμοσύνης απέναντι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, αγαπητοί, πώς αντιμετωπίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό? Τον αντιμετωπίζουν με μίσος και με άρνηση. Ήρθε, λέει, στα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήρθε στα δημιουργήματά του και οι ίδιοι τον απέρριψαν. Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσει εφ' εμάς. Αυτό του είπαν. Και σήμερα ο Κύριος δεν γίνεται δεκτός. Η ανθρωπότητα τον έχει απορρίψει τον Ιησού Χριστό και γι' αυτό υφίσταται αυτά τα οποία υφίσταται. Αγωνίζεται μέσα στα προβλήματά της κυβερνήτες και κυβερνόμενοι, αλλά δεν θα δώσουν ποτέ λύσεις σωστές και αποτελεσματικές. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τίποτε. Ο Ιησούς Χριστός, όταν στηριχθούν στον Χριστό, όταν ζητήσουν την επέμβαση του Χριστού, όλα τα προβλήματα λύονται. Όλα τα προβλήματα. Ήρθε στα ίδια και ήδη δεν εδέχτησαν αυτό. Για σκεφτείτε έναν πατέρα ο οποίος ξενιτεύεται. Πηγαίνει σε μια μακρινή χώρα. Παλιότερα πήγαινα στην Αμερική, κάναν 15 μέρες με κάτι σπασοκάραβα να πάνε να δουλέψουν για να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Σκεφτείτε ένα πατέρα που φεύγει, πηγαίνει στα ξένα, εργάζεται, αγωνίζεται, υδρώνει, κουράζεται και στέλνει τους σκόπους του στα παιδιά του. Τα παιδιά του συντηρούνται, μεγαλώνουν, σπουδάζουν και γυρίζει ο πατέρας με ροζασμένα χέρια και με ρητιδωμένο το πρόσωπο με χαρά να δει τα παιδιά του μεγαλωμένα. Και πηγαίνει στο σπίτι και τα παιδιά του λένε: «Δεν σε γνωρίζουμε. Εγώ είμαι ο πατέρας σας. Εγώ αγωνίστηκα για σας. Δεν σε γνωρίζουμε». Αυτό κάνουν και στον Ιησού Χριστό. Ήρθε εις τα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτό. Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσεις εφ' εμάς. Και τον απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Αχαριστία του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Και ο Θεός εξακολουθεί να αγαπά τον άνθρωπο. Και εκφράζει ο Κύριος την αγάπη του για το παράπονό του.
ως άγιση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπος συνάγει όργιστα οργήθα η αυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε. Ποσάτης, εκείνο το ποσάτης, πόσο μεγάλο αρθμό κρίνει. Ούτε μια φορά, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ποσάτης θέλησα, και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και πράγματι έμεινε έρημος ο οίκος του Ισραήλ, αλλά και ο καθένας ο οποίος θα απορρίψει τον Ιησού Χριστό θα μείνει έρημος και αβοήθητος, και τον περιμένει η κρίση του Θεού. Ο Θεός λέει έχει κόλαση. Ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργεί την κόλαση στον εαυτό του. Και ο ίδιος ο άνθρωπος προτιμά την κόλαση. Μήπως δεν ευρισκόμεθα άλλοι στον προθάλαμο του παραδείσου και άλλοι στον προθάλαμο της κολάσεως? Τι είναι αυτή η ζωή των ανθρώπων έξω από τον Χριστό? Μίση, πάθη, κακοήθεια, φόνη, γορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες, ασέργειες, κρίσεις κλπ. Προθάλαμος της κολάσεως. Και ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό μέσα του ευρίσκεται πραγματικά στον προθάλαμο του παραδείσου. Έχει την ειρήνη και τη χαρά του πνεύματος. Μπορεί να έχει και προβλήματα, δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν και προβλήματα, αλλά τα προβλήματα δεν τα λύνει ο ίδιος, τα προβλήματα τα λύνει ο Ιησούς Χριστός. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Επλήρωσα για σας. Τώρα είμαι στον ουρανό. Δείχνω στη δικαιοσύνη του Θεού τα τρυπημένα μου χέρια και την λοχισμένη πλευρά μου. Έχουμε παράκτο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος μεσητεύει για μας και μας παρακολουθεί σε κάθε μας βήμα στη ζωή. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Όσα ήταν από τον άνθρωπο να τα διαγράψει. Αμήν. Η χοροδία θα μας πάλι ένα λίγο.

Παρακαλώ όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε που τον έστειλες. Ζούσαμε μακριά σου, στο σκοτάδι, στην πλάνη, στο ψέμα. Και νομίζαμε ότι ήμεθα απέναντι σου εντάξει. Αλλά η αμάρτια μας είχε κυριολεκτικά σκλαβώσει. Πόσο σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που μας ελύτρωσες και μας ελευθέρωσες δια της μεγάλης και θαυμαστής θυσίας του Χριστού. Ήρθε στον κόσμο μας, περιφρονήθηκε, χλεβάστηκε, ταλαιπωρήθηκε, περιφρονήθηκε, απορρίφθηκε από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπεχώρησε. Έκαμε το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δέχτηκαν την προσφορά της αγάπης σου και της σωτηρίας σου. Και ήμεθα και εμείς από εκείνους και σου ήμεθα ευγνώμονες, Πατέρα. Πατέρα, ευλόγησε τον Λόγο στον Άγιο τον οποίον ακούσαμε απόψε. Ό,τι ήταν από σένα τον βεβαιώσει στις καρδιές μας, Πατέρα. Και ό,τι ήταν ανθρώπινο να το διαγράψεις. Στη χάρη σου αφιερούμεθα και σε παρακαλούμε να ευλογήσεις και τα άλλα κηρύγματα τα οποία θα γίνουν καθ' ό,τι διάρκεια αυτής της εβδομάδος για να ευλογήσεις όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις στους άμβονες και να δοξαστεί ο Χριστός. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, τον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστόν και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι σου ανήκει πάσα τιμή, λατρεία, δόξα και προσκύνηση τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Δοξολογία Θεού. Δοξολογία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: 11.
1: Το λόγο σου εν δυνάμει πνεύματος. Διαβάζω
0: ότι επιποθώ να σας δω για να σας μεταδώσω χάρισμα να στηριχθείτε. Θέλω να παρηγορηθώ κοντά να της πίστεω επιποθώ και σκοπό είναι να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό σε στήριξη, αλλά μην νομίζετε πως αυτό θα το κάνω μόνο για σας, διότι η κοινή πίστη και εμένα θα με παρηγορήσει, και εμένα θα με αυξήσει, και εμένα θα με οικοδομήσει, καθώς θα σας ευλογεί εσάς ο Θεός, διε μου, και εμένα θα ήθελα απόψη. Έτσι πολύ απλά, μικρή, απλή συντροφιά είμαστε. Γνωριζόμαστε πια πολλά. Πέστε ότι αύριο το απόγευμα μια ψυχούλα, όποια ψυχή εσείς θέλετε, σας καλεί. Έρχεσαι κατά τις 5. Έχω. Μην πιεις καφέ στο σπίτι, να πιούμε μαζί. Δεν θα πιω καφέ στο σπίτι, να πιούμε μαζί. Τι θα πούμε. Αυτή η ώρα, μία ώρα, 5 με 6:30, μία μισή ώρα. Και μετά θα πάμε. Πώς θα περάσει. Επιποθώ, λέει ο Παύλος, να σας δώσω. Να σας δω. Γιατί, για ποιο λόγο, με ποιο σκοπό. Αγαπητοί μου, έχουμε άλλες ώρες, στο 3 ώρα εννοώ, όπου με τη χάρη του Ιησού Χριστού, αν χρειαστεί στην 3η ώρα να δούμε ένα λεπτό θεολογικό θέμα, θα το δούμε. Και να μιλήσουμε για πρόσκληση, για χάρη και έλεος, σταυρό και αίμα, και αυτό δεν θα το παραλείψω. Αλλά, πριν πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 58, 60. Καθώς ανεβαίνουμε στον Ταύρο που λένε, στα σφαγεία, δεξιά, τώρα χτίστηκαν άλλες πολυκατοικίες και δεν φαίνονται. Είχαν χτίσει μια σειρά από μικρές πολυκατοικίες διόρροφες, πάρα πολύ ωραίες, κύριε αρχιτέκτη. Και την ορισμένη ημέρα θα κάναμε τα εγγένεια. Σε στή δε εγγένεια, πάει εκεί μια μουσική και αρχίζει τα ρατατζουμ, τζουμ, τζουμ, τζουμ. Έχουν και μια κορδέλα. Και ένας άνθρωπος εκεί επίσημος πάει, ένα ψαλίδι, κόβει την κορδέλα. Το τυπικό, το ανθρώπινο. Πήγανε λοιπόν εκεί πέρα, κόψανε την κορδέλα. Όποιος επίσημος ανέβηκε απάνω, ξύτασε, τα είδε. Όλα καλά, όλα ωραίες πράγματα, φτιαγμένες. Πώς του ήρθε, ανοίγει τη βρύση, το νερό πέφτει. Αλλά όσο λίγη ώρα να βάστηξε εκεί πέρα, ενώ μίλαγε και τα λοιπά, πλημμύρισε η λεκάνη από το νεροχύτη της κουζίνας. Γυρίζει και κοιτάζει, λέει, γιατί πλημμύρισε. Δεν ξέρω, λέει, κύριε Τάδε, λέει, έκλεισαν βέβαια τη βρύση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, αγαπητοί. Έμεινε ιστορικό αυτό στην Ελλάδα. Είχανε ξεχάσει τα αποχαιρετευτικά. Τελείως. Αυτό γίνεται πολλές φορές στο σύστημα με τις υπεργολαβίες. Ο ένας θα κάνει το άλλο, θα κάνει το άλλο. Κάποιος δεν το έκανε. Ξέρετε, αγαπητοί μου, φοβούμε. Μάλλον θα έχω σφάλμα, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε στα χρόνια, κάνουμε και σφάλματα περισσότερο από όσα κάναμε όταν είμαστε νέοι. Είσαι σφάλμα λοιπόν.
1: τι να σας πω τώρα την πρώτη ώρα.
0: Να σας πω, ξέρω εγώ, λέει, όταν θα ανέβουμε εκεί πάνω, στην παρουσία του Αγίου Πατέρα, θα ανέβουμε, λέει, χωρίς σώμα και το σώμα θα το λάβουμε μετά. Και αν λάβουμε, λέει, μετά το σώμα, υπάρχει ένα εδάφιο, σε ένα ψαλμό το οποίο λέει. Αλλά υπάρχει, λέει, και ένα άλλο εδάφιο στην Αποκάλυψη. Εάν όμως αυτά τα δύο εδάφια τα δεις, λέει, με το φως ενός τρίτου εδαφίου, το οποίο είναι στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, λέει, είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχω καμία αντίρρηση να το δούμε και αυτό το θέμα και α σκίσουμε με δάκρυα. Σκεφτήκατε τις πολυκατοικίες, σκεφτήκατε το διαμέρισμα χωρίς αποχετευτικά. Λέει, είδες ωραίο διαμέρισμα, λέει. Έχει και ένα τζάμι, λέει. Ξέρετε να φάγανε τα τζάμια, τα κάνουν κάτι πράσινα, κόκκινα κτλ. Βιτρό τα λένε αυτά. Είδες δε ωραίο τζάμι αυτό, λέει, να πέφτει ο ίδιος, λέει. Είναι ωραίο. Να πει κανείς δεν είναι ωραίο. Λέει, από αποχαιρετικά, δεν έχει και αποχαιρετικά, λέει, έχει ένα τζάμι, λέει. Γιατί από τζάμι, λέει, όχι αποχαιρετικά, γίνεται διαμέρισμα. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Τι να σας πω. Προηγουμένως, με δύο αδελφούλες καθίσαμε εδώ. Λέγαμε το εξής. Λέω να μας ακούσει κανείς. Μάλλον είμαστε για δέσιμο. Αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό. Ξέρετε, αδελφιά, χωρίς πατάτα ουδείς θα ανέβεις στον ουρανό. Η πατάτα φαίνεται τελικά θα μας ανεβάσει στον ουρανό. Η πατάτα. Όταν δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου, γιατί δεν μπορείς. Γιατί ίσως είναι ένα αδύνατο σημείο. Πάρε πατάτα. Βούλωστο. Την κατάπιες την πατάτα. Δεύτερη, τρίτη, πέμπτη πατάτα. Έχε μαζί σου ένα τσουκάλι με πατάτες, αδελφέ μου. Και δεν απευθύνομαι στις γυναίκες, γιατί φοβούμαι ότι οι άνδρες θέλουν όχι πατάτες, αλλά γλυκοπατάτες, κάτι τέτοια πράγματα και γλυκοπατάτες. Απ' την άξο. Συγγνώμη στο ρήμα. Στην πτώση του ρήματος. Θέλουμε, θέλω να πω. Για κοιτάξτε εδώ ο Παύλος. Λέει, ακούστε Ρωμαίοι, τι να δείτε, λέω, λέει, στην προσευχούλα μου και προσεύχομαι χρόνια τώρα να με αξιώσει ο Θεός, να έρθω να σας δω. Με ένα σκοπό. Να σας μεταδώσω ένα χάρισμα, ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός και έχω ευλογηθεί μεταξύ των άλλων εκκλησιών, να ευλογηθώ μεταξύ σας και εσείς να ευλογηθείτε και ο δούλος του Θεού μαζί σας να παρηγορηθώ. Τι να το κάνετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Ξέρω εγώ, έχουμε φτάσει σε κάτι απροχώρητα σημεία. Ξέρετε ότι στο Βυζάντιο, σας το έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές, στις τελευταίες εκείνες δύσκολες, τρομακτικές ώρες, εάν δεν χρειάζεται εκείνο εκεί το φως, παρακαλώ ιδιαίτερος, το απέναντι εκείνο εκεί το τρομερό φως αυτό, τι το θέλετε, πού είναι ο βασιλάκης. Ενώ οι Τούρκοι ήταν απ' έξω, ξέρετε τι συζητούσανε. Εάν οι άγγελοι είναι θηλυκού ή αρσενικού γένους, όσοι από εσάς θέλουν παρακαλώ ιδιαιτέρως, να πάρουν του Φραντζή και του Δούκα, έχει κυκλοφορήσει στα Βίπερ. Τότε το έχω αγοράσει 14 δραχμές. Κάποιος μου το έχει φάει μάλιστα. Ψάχνω σπίτι προχτές, ήθελα κάτι να πάρω, κάπου φαίνεται το έχω δανείσει. Και διαβάστε το χρονικό της αλώσεως, έτσι λέγεται. Και τα δύο λέγεται το χρονικό της αλώσεως, και ο ένας και ο άλλος. Και θα δείτε με τι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Να μου επιτρέψετε να ερευνήσω τη ζωή μου και ερευνώντας στη ζωή μου να μπορώ απλά να δω πώς περνάω τις ώρες. Ποιο περιεχόμενο έχουν και ποιο αντικείμενο έχουν οι συζητήσεις μου όταν θα πάω στο σπίτι της αδελφής να πιω καφέ. Περί τίνος. Συνήθως αρχίζουμε 5-10 λεπτά πνευματικά και μετά φέρε τα πατρών και άρχισε και κόβε γυλαικάκια.
1: Ας προσέξουμε ένα σημείο.
0: Άνθρωπος,
1: ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει τη γλώσσα του, είναι βέβαιο πως δεν μπόρεσε να ελέγξει το σώμα του. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι του Ιάκωβου. Έτσι λέει ο Ιάκωβος. Εάν δεν μπόρεσες να πιάσεις τη γλώσσα σου, να την δέσεις, δεν πιστεύω ότι έδεσες και απομάκρυνες το σώμα σου από αμαρτία. Θα μου πεις, ξέρεις, έχει άδικο, διότι όταν πας απάνω, πες του τον Ιάκωβο, δεν είσαι αναδικό μου. Πάλι θα θυμηθώ από τον ίδιο αυστηρό αυτό και ευλογημένο άνθρωπο που πολύ αγαπώ το κείμενό του. Στα παλιά χρόνια παίζαμε στην Κέρκυρα, το λέγανε Τουρκί. Σας το έχω ξαναπεί, το Τουρκί. Από το Βαρέλι, μια σιδερένια αυτή. Τα σημερινά παιδιά, δυστυχώς, συν της άλλης, έχουν πάθει και μια τραγωδία. Δεν παίζουν. Τα παιδιά τα σημερινά δεν ξέρουν να παίξουν. Όταν έχουν διαθέσιμο χρόνο, κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, τα άτυχα, μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, το πράγμα. Στα παλιά τα χρόνια εμείς παίζαμε. Και μία από τις μεγάλες τραγωδίες ήταν το τέλος της ημέρας, όταν έπιανε η μάνα και με έβαζε, θυμάμαι, μέσα σε μια μεγάλη σκάφη και μου ρίχνε νερό και δεν ήταν πάντοτε και αρκετά ζεστό. Πού να πέσω στο κρεβάτι όπως ήμουνα. Ήμουνα σαν μαρίδα έτοιμος για τηγάνι, αλευρωμένος. Ο Ιάκωβος λοιπόν, φαίνεται, παίζανε και στην εποχή εκείνη. Έτσι. Και είτε αυτό το χτυπάγαμε και τρέχαμε μαζί του, είτε είχαμε ένα σύρμα και το γυρίζαμε έτσι περίπου, σαν πι κεφαλαίο, και το βάζαμε έτσι και τρέχαμε. Φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται, παίζανε και την εποχή εκείνη, γιατί ο Ιάκωβος λέει ότι, ξέρετε, τον τροχό της ζωής σας, ο διάβολος τελικώς, καθώς τον χτυπάει με τη γλώσσα, θα τον οδηγήσει στη γέννα. Ξέρω ότι θα μου πείτε, το με τους γνωστού, το οποίο καθόλου γεμάσα, πες αμαρτίες, αμήν. Εντάξει, μας άλλο. Αν πεις ζητώ το αμήν. Άλλο σου λέω ότι λέει εδώ. Θα μου πεις, λέει ψέματα. Διότι είναι της τάδε σχολής. Διότι εμείς από τα Εδιμβούργα, ρε καλέ μου πω, πού με έμπλεξε στη γεωγραφία. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εδώ έτσι λέει. Ή προσέχω τα απογεύματά μου, ή φροντίζω να κάνω κάτι άλλο. Τα απογεύματά μου κάθομαι σπίτι μου. Γιατί, τι να κάνω. Δεν μπορώ. Το κατάλαβα μόνος μου ότι έτσι και αρχίσουν συζήτηση, ξέρω εγώ, για την ΑΕΚ, και βάλεσε λέει μια κουτουλιά, μπαμ, εκεί πέρα. Είναι κάτι παλιά, ξέρω εγώ, ήμουν ποδοσφαιριστής, τι ήμουν, δεν ξέρω αν ήμουν, δεν ήμουν ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και είπα να κατέβεσαι με πιάνει συζήτηση, πας στο σπίτι σου, κάτσε, πώς ήθελα και έπλεξα, τι ήθελα και έπλεξα, πάλι δάκρυα, πάλι γόνατα, πάλι δεν ξέρω να πάω στην κουμπάρα τη Μαριάνθη. Δεν ήταν τα πράγματα αυτά. Δεν μπορείς. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις, μην πας. Έλα, τσου. Βρε, τι σου κάναμε, βρε, τίποτα δεν μου κάνατε. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Γιατί, αφού δεν κάνω. Ή πας κάπου, ή πάω κάπου. Και αυτό το κάπου, η ώρα, η όποια ώρα, η όση ώρα μείνω, γίνεται ευλογία ή κλείστο στον σου. Μην πας πουθενά. Σε καλεί ο πιο γιος σου, το παιδί σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο αδελφός σου. Δεν είναι. Γιατί, ρε καλέ μου άνθρωπε, και εμείς λέει δεν είμαστε. Το πρωί λέει, τα πάμε στην εκκλησία. Το σκέφτηκα καλύτερα και δεν έρχομαι. Γιατί, άκουσε εδώ, να έρθω και να μην σε ευλογήσω, δεν κάνει. Αντίθετα, να έρθω και να μην ευλογηθώ, όχι. Γιατί, δεν είμαστε. Ή σαν να φαγωμένος μέχρι εδώ και να την πίνει σόνι και καλά να φάω μακαρόνια με κοιμά. Δεν μπορώ, θα αρρωστήσω. Λέει όχι, θα φάω. Τι θα κάνω, να αρρωστήσω. Δεν θα παραξηγηθώ. Αφού δεν μπορώ. Δεν το τρώω. Η πολιτική. Εκείνος. Αν είχαμε έτσι και ήταν έτσι. Μπλέξιμα. Μίση. Πάθη. Εχμές. Εναντίον του Δελιγιώργη. Αχ, ναι, τώρα που ήρθε, λέει ο Βούλγαρης. Θα δούμε, λέει τώρα. Και κάθεσε. Το μαλλί σου ανεβαίνει κατά πάνω, έτσι ο δικό μου έχει μια τάση να ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν σε
0: ρε παιδάκι μου, κάνεις έτσι, κάνεις από εδώ. Ναι, λοιπόν, ο Ιωάννης όταν βάπτισε, ναι, σου λέει γράμματα, αν ήτανε όμως, λέει, τώρα, άρθει ξανά, λέει ο Βούλγαρης. Τώρα θα δούμε, λέει, με το Δελιγιάννη που θα γίνουν οι εκλογές απάνω. Δεν μπορείς να επιδράσεις. Δεν μπορείς να τροποποιήσεις το κλίμα. Φύγε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φύγε. Φύγε ο καφές. Ας τον καφέ τώρα, έφυγα. Γιατί. Βλάβη θα πάθω. Βλάβη θα πάθουμε εδώ. Μα κάνει να είχαμε άλλο κλίμα, να είμαστε στο σούνιό μας εν Χριστώ Ιησού και να το συζητήσουμε. Να δούμε πως έχετε κι άλλες αντιλήψεις. Μήπως έχετε απόψεις. Μήπως φάλω. Το τι λέγεται, το τι γίνεται, το τι ακούγεται. Εκ των υστέρων μαθαίνω ορισμένα πράγματα ως ειδική ιδιότητα την οποία έχω στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού. 30 χρόνια πρεσβύτερος. 30 χρόνια. Κύρισα από εδώ, κύρισα από εδώ. Ρε παιδάκι μου, αγαθός είμαι τελείως. Δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν κατάλαβες. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί. Πάτα πιο προσφάλτα. Ίσως βάλω. Αν δεν ευχαριστήσεις το Θεό διότι δεν είναι έτσι. Συγχωρήστε και εμένα. Αλλά φοβηθείτε. Χωρίς πατάτα, ο Κύριος είπε, σε σκανδαλίζει το ματάκι σου. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο ένας, να συνηθίσεις τον σκανδαλισμό. Άμα ζεις κανένα 800 χρόνια στη ζωή, συνηθίζεις. Δεν το. Ο άλλος είναι να μη σε σκανδαλίσει ο άλλος. Όχι, γιατί να με σκανδαλίσει. Λέει. Θα τον πείσω, να τον κάνω, θα τον κανονίσω εγώ, να μη σε κανένα σκανδαλίσει. Και ο τρίτος τρόπος είπε ο Κύριος, με συγχωρείς, λέει, επειδή δεν μπορείς να τον πείσεις τον άλλον, θα με κάτι άλλο. Λέει, πάρε ένα πυρουνάκι. Έχετε εδώ τη τσέπη, δεν βγάλω το ματάκι σου και τελειώσαμε. Λέει το μάτι μου να βάλω αυτό, με σκανδάλισε. Λέει. Και τελικά να βγάλω το μάτι μου. Με συγχωρείς, έτσι είπε ο Κύριος. Το σκάνδαλο δεν είναι ποτέ απ' έξω, αγαπητοί. Το σκάνδαλο είναι μέσα. Δεν υπάρχουν κλέφτικα γατιά. Υπάρχουν μυστικά γατιά. Αυτό είναι βασική μας αρχή. Σκανδαλίστηκε. Γιατί σκανδαλίστηκε. Το σκάνδαλο υπήρχε μέσα σου. Το σκάνδαλο υπήρχε μέσα μου. Έπεσα. Και έχουμε τόσα πράγματα να πούμε. Μα κάνει να είχαμε χρόνο, αδέλφια. Και έχουμε για τόσα θέματα να πούμε. Τι να σας πω. Έχουμε για τόσα πράγματα να μιλήσουμε. Όταν βρεθώ με τον Αλέγο τον αδελφό. Συζητήσω για τι πράγμα. Και τι με νοιάζει εμένα. Και ποιος μου δώσε το λόγο. Και ποιος με έκαμε δικαστή. Ο Κύριος δεν εδέχτηκε. Ξέρετε να κάνει τον, και να πάρει την θέση μου και να παίξει τον ρόλο του δικαστού. Εμένα. Δεν με βάλε κανένα ούτε κριτή ούτε μεριστή. Σε παρακαλώ πολύ. Πήγαινε αλλού. Έχω άλλο σκοπό. Έχω επιποθώ να έρθω για να σας μεταδώσω σαν την όμορφη τη βροχή των Οκτώβρη σε περιμένει μια ψυχούλα. Θέλω να σου πω τι διάβασα. Έχω φέρει μαζί μου και ένα ωραίο βιβλίο. Να σου διαβάσω ένα κεφάλαιο. Θέλω να κάνουμε και προσευχή να ευχαριστήσουμε τον Χριστό τώρα. Αν μαζευτούμε 5 άνθρωποι, αγαπητοί, μόνο με προσευχή και σιγοψάλλοντας ένα όμορφο τραγούδι στο λυτρωτή μας, περνάει ο... Να σας μεταδώσω τι πνεύμα... Αγαπητοί, είναι λίγο περίεργο. Θέλω να πω, γεννά πολλές φορές αμφιβολίες. Λένε για την κατσίκα πως έχει χωριστά στο μαραμίλα. Πώς είναι δυνατόν τη μισή ώρα να μιλάμε πνευματικά, την άλλη μισή ώρα να πούμε τώρα, ξέρω εγώ. Αυτό γίνεται στο γραμμόφωνο παλιά που γύριζε την πλάκα από την άλλη πλευρά. Είχε άλλο χάρωμα να σου πει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί γύρω όσες φορές υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν καλύτερα να καρδιά λερώνει από δύο δρόμους. Από τα μάτια. Το υπομένο θέμα. Το οποίο όμως ποτέ, μα ποτέ δεν είχε τόση τραγική επικαιρότητα.
1: Και αφοβούμε ότι μαξιλαριστικές ρήψεις έχουν πέσει στις εκκλησίες. Φοβούμε ότι μαξιλαριστικές αρχίζουν και μπαίνουν στις εκκλησίες. Φοβούμε ότι μαξιλαριστικές θεωρίες διοχετεύονται στις εκκλησίες. Φοβούμε ότι επήραμε την σωτηρία μας, τη δέσαμε κόμπο, από εδώ δε και πέρα κάνουμε. Τώρα. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Δεν λέει η Γραφή τέτοια πράγματα. Προσωπικά ήθε να το έλεγε. Αν δεν το λέει. Εάν δεν προσέξετε, εάν δεν μείνετε. Προβατάκια μου, έχετε ελευθερία και να μπείτε και να βγείτε. Δια της βίας δεν θα σας πάρει κανένας από το χέρι μου. Αλλά αν μείνετε στη στάνη μου. Αδέρφια, προσέξω. Και σε παρακαλώ να προσέξεις κι εσύ. Θα βρεθούμε προ φοβερών εκπλήξεων. Αδέρφια, άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να κρατήσω πνευματική συζήτηση. Την εκτρέπω. Έχω τον καρκίνο της πολιτικής. Καρκίνος είναι αυτός. Εν τη ημέρα εκείνοι οι καρκινοπαθείς δεν θα ανέβουν εκεί πάνω. Ο Βούλγαρης και ο Θεοτόκης, ο Καλλιώτος, που λέγανε για εκεί τον προηγούμενο αιώνα. Ρε καλέ μου άνθρωπε, εσύ ρε που λες ότι έχεις την πολιτεία σου εν της ουρανής. Πώς την κατέβασες, με κουβά την κατέβασες, το πολίτευμά σου τώρα το κάτω. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσεις, πάρ' το δόλιο εκείνο, χωρίς να το ξέρεις, ούτε η γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου. Ρίχτε εκεί πέρα. Τι πιστεύουν οι άλλοι, άστρα αυτό, ξέχασέ το αυτό. Ξέχασε τι έκανε ο άλλος, ποιος παντρεύτηκε, πώς αραβωνιάστηκε, γιατί αραβωνιάστηκε. Τι σε νοιάζει εσένα, καλέ μου. Πού το βρήκες ότι εσύ τι ενδιαφέρον έχεις, καλέ μου. Κάτσε κάτω, βρε. Πώς έγινε, τι έγινε και γιατί έγινε. Λέει και έχω, λέει, να σου πω όλες τις φορές κάτι, λέει. Θα σου πω βέβαια για να προσεύχεσαι, λέει. Ας το κάτω να προσεύχεσαι, κάτσε κάτω. Μην προσευχηθείς στον αιώνα, αν είναι να προσευχηθείς για αυτόν τον τρόπο. Κάτσε κάτω. Είναι έλλειψη σοβαρότητας. Δεν είναι πράγματα αυτά, αγαπητοί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορείς να κρατήσεις σε πνευματικό επίπεδο μια συζήτηση ενός τετάρτου, 10 λεπτών, 3 ώρων. Μπορείς. Δεν μπορείς. Μην πας. Γιατί μην πας. Δεν γίνεται. Ακούει και βλέπει από πάνω. Πώς θα τα εγκρίνει αυτά τα πράγματα. Το ίδιο στόμα και πικρό και γλυκή και καλά λόγια και καλά λόγια και ύμνους και κατηγόριες. Το ίδιο στόμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς μπορούν να βγουν.
2: Διάβασα τον τελευταίο καιρό. Ένα βιβλίο μου δώσανε.
1: Κάποτε. Δύο στρατιώτες με τα όπλα του ήταν μια μικρή σύναξη κάπου κρυφή, διωγμένη, καταδιωγμένη. Τους πιάσανε. Εδώ είσαστε, θα σκοτώσουμε. Αυτή είναι η εντολή. Τώρα λέει θα σας δώσουμε μια ευκαιρία. Όσοι δεν είναι του Χριστού, αληθινοί, αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή, να φύγουν έξω. Ο ένας κοιτάχτηκε με τον άλλον. Να ο ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, η μισή. Μόλις ξέρεις φύγαν οι μισοί, θεωρεί που φύγαν όλοι. Μην είναι καμιά δεκαριά άνθρωποι μόνο. Εσείς λέει, εμείς θα μείνουμε. Δεν θα σε σκοτώσουμε. Μας το είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Κάτω. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι, λέει, με τα όπλα τους έπεσαν στην αγκαλιά τους κλαίγοντας. Και εμείς, λέει, είμαστε χριστιανοί, λέει, φοβόμαστε να εκδηλωθούμε σε ένα τέτοιο πλήθος. Και περιμέναμε πότε να ξεχωρίσουν και να φύγουν.
2: το διάβασα τη Σεστόβα, δεν ήμουν ένα απόψε. Άλλη κάποια και μια ώρα εκεί που καθόσαστε, τι λέγατε. Ο καφές του απογεύματος. Αυτό ήταν η ώρα μας που περάσαμε. Ή το τηλεφώνημα του πρωινού. Είχε να κοβόταν αυτό το τηλέφωνο. Είχε να καταστρεφόταν αυτή η σατανική συσκευή. Το τι θα πει εκείνο το σύρμα και τι θα μαρτυρήσει εν τη ημέρα. Αγαπητοί. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν κάτι που στην Εκκλησία Πετραλώνων μας χάρισε την Πέμπτη ο Κύριος. Και είναι κάτι που πολύ με οικοδόμησε και ευχαριστώ τον Χριστό γι' αυτό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να αγαπήσουν τον Χριστό. Αυτό είναι υποκειμενικό στοιχείο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνομαι απόψε. Στις ψυχές οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Ό,τι και να συμβεί. Και στις ψυχές αυτές, με αγάπη, έχω να τους πω κάτι. Είναι ακριβώς όπως γίνονται τα μαθήματα εκ γυμνάσεως των αλεξιπτωτιστών. Σκεφτείτε, αλεξιπτωτιστές να μάθουν τα πάντα. Να μάθουν πώς πέφτουν, πώς βάζουν το κεφάλι τους, πώς μαζεύουν τα πόδια τους, πώς πέφτουν, τι κάνουν, τα πάντα. Εκπαίδευση επί εκπαιδεύσεως, θεωρία επί θεωρίας κτλ. Και στο τέλος 15 πέφτουν, πάμουν και γίνονται λιώμα. Πιάνουν τον εκπαιδευτή. Ρίξε μου, λέει, τι έγινε με αυτό, δεν σκοτάθηκαν όλοι του πειρό. Να θυμηθώ. Όχι, λέει, ξέρετε, με συγχωρείτε, λέει, κύριε Ταματά. Λέει, τι έγινε. Τι ξέχασε, λέει, να του πω, λέει, πώς να τραβήξουν να ρίξουν το αλεξίπτωτο. Ρε άνθρωπέ μου, αυτό εξέχασες να τους πεις. Μόνο αυτό πρέπει να το πεις πρώτο. Οι άνθρωποι τα μάθανε τα πάντα. Αυτοί νομίζανε πως πέφτουν τα σκάτους. Θα ανοίξει τα λεφτά του, μόνο του φαίνεται. Δεν τους είπε ότι έγινε πράγματα εκεί εδώ. Τράβα τη μία έτσι και ανοίγει του τη ομπρέλα. Δεν τους το έπανε αυτό. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Αν οι άγγελοι ήταν, λέγανε οι Βαζαντινοί, θηλυκού ή αρσενικού γένους. Ξέρω. Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Ο Κύριος λέει ότι ούτε αρσενική, ούτε θηλυκή. Γένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέμα δικό του, θέμα και δικό σου. Άλλο θέλω να σε παρακαλέσω.

βατιών. Τα ξέρουν και αυτά. Από τσιρίγματα να πω τι γίνεται. Τι να σας πω. Πίσω να ξαναγυρίσουμε στο Ματθαίο. Πίσω στα πρώτα κεφάλαια του Ματθαίου. Αδέλφια, κάτι απλό. Από τηλεφώνημα πώς πάμε. Από τηλεφώνημα πώς πάει η υπόθεση. Έτσι και σηκώσω το ακουστικό, τι λέω. Και τι ακούω. Και τα απογεύματα στις επισκέψεις, όταν βρεθούμε στο λεωφορείο ή στο δρόμο, τι γίνεται από πλευράς περιεχομένου. Υποθώ να σας δω. Να έρθω να πιω καφέ, λέει ο Πάδρος στη Ρώμη. Να έρθω να με φιλοξενήσετε, να μείνω κοντά σας. Ξέρετε γιατί. Για να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό. Ένα χάρισμα στο να στηριχθείτε και στο στηριγμό σας να πάρει. Θα γίνεις βαρετός. Με ξανακαλέσεις. Και θα επαναλάβουμε τα ίδια και τα ίδια. Πήγαινε τρεις φορές το χρόνο, άμα δεν έχεις τόσο ποικιλία θεμάτων. Δεν μπορεί. Ξεκινήσαμε με μια κουταμαρίτσα που είπαμε. Κανένας δεν θα ανέβει στον ουρανό χωρίς πατάτα. Αγαπητοί, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου. Δεν μπορώ να δέσω τη γλώσσα μου. Βοηθήστε με να τη γεμίσω πατάτες βραστές. Τουλάχιστον να μην μπορώ να μιλάω απλά. Δεν θα ανέβουν στον ουρανό άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη γλώσσα τους. Είναι τόσο απλό. Ο λόγος του Θεού λέει είναι μια απόδειξη πως ποτέ δεν μπόρεσες να ελέγξεις το σώμα σου, την καρδιά σου. Είναι τούτο που ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου, να έχω να σας πω. Οφείλω να σας πω δηλητηριασμένος και πικραμένος. Μέχρι εδώ στο παραθείο. Όπως νομίζει η Εκκλησία του Θεού ας κάνει. Ένα σας λέγω μόνο. Μήπως ο Θεός τραβήξει το χέρι του παπάτου μας. Τότε! Κύριος ο Θεός, να κάνει έλεος μόνο. Μόνον! Υπήρξες πάντοτε ένας θαυμάσιος πατέρας. Αν εμείς ξέρουμε να δίνουμε καλές δόσεις στα παιδιά μας, πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει. Να μην μπορείς και να... Από όλα όσα υπόθηκαν, ίσως τίποτα να μην ήταν δικό σου. Σαν ναι, είναι βέβαιο πως κάτι πολύ λίγο ήταν δικό σου. Τουλάχιστον τα εδάφια. Απόψε κάμε τα απόφαση. Απόψε, βοήθησε καρδιές που σε αγαπούνε και πήραν την απόφαση να σε ακολουθήσουμε, να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο μαζί σου. Κύριε, κλείσε μας το στόμα πριν μας κλείσεις τον ουρανό. Γιατί μονάχα έτσι άγια η Εκκλησία σου θα περπατήσει. Με υψωμένα τα λάβαρα ενός αγιασμού που ποτέ δεν στάθηκε πιο αναγκαίος όσο στις στερνές τούτες μέρες της πορείας μας. Και το δίωρο που θα ακολουθήσει τίμησε εδώ. Έσω μαζί μας. Ο Χριστό Ιησού.

Το δίδετε δεν θα μας απασχολήσει απόψε και δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν νομίζω πως μπορεί να υπάρξει ψυχή η οποία να έχει κλείσει τα σπλάχνα της στην δόξαν του Ιησού Χριστού. Πηγαίνει. Ένα άλλο σημείο θα ήθελα. Δύο σημεία. Ίσως να είμαστε πάρει απόψε η ώρα. Εκείνο το οποίο οφείλεις να δώσεις, υπάρχει ένα μέτρο που πρέπει να το δώσουμε. Σωστό. Οφείλεις να μου πεις καλημέρα. Πώς θα μου πεις αυτή την καλημέρα. Οφείλεις και οφείλω να σε αγαπώ. Πώς θα σε αγαπώ. Εδώ μας λέει για το κατοστάρι. Θα θυμόσαστε τα κατοστάρια. Τα παλιά που μετράγαν το κρασί. Κάπως τέτοι θα μετράνε, τώρα θα είναι κιλό, ξέρω εγώ. Φαίνεται ότι και τα στερεά, στα παλιά χρόνια, στα χρόνια εκείνα, τα μετράγανε με τον ίδιο τρόπο. Με την οκά, με το μισή οκά, με το κιλό ή το μισό κιλό σήμερα. Το αλεύρι, ας πάρουμε το αλεύρι. Όταν λέει μετράς και παίρνεις στο χέρι σου το μισό κιλό, να το βάλεις μέσα στο τσουβάλι και να το πουλήσεις στο αλλού, να το δώσεις στον άλλον, θα προσέξεις τα εξής πράγματα. Πρώτον, το μέτρο αυτό, το κιλό, πρέπει να είναι καλόν. Καλόν σημαίνει δίκαιο, σωστό. Να μην είναι σκάρτο, να μην έχει από κάτω βάλει κάποιος χαρτιά και ενώ είναι τόσο, στην πραγματικότητα να είναι τόσο, διότι όλο το άλλο είναι, το μέτρο πρέπει να είναι καλό. Δεύτερον, το μέτρο πρέπει να είναι πεπιεσμένο. Όταν το βάλεις έτσι, κοπάνω του μία από πάνω. Τρίτον, το μέτρο πρέπει να είναι στο κείμενο, λέει, σεσαλευμένο. Στη μετάφραση λέει συγκαθισμένο. Το ίδιο είναι. Θα το πάρεις δηλαδή, εδώ και το κάνεις έτσι. Αν υπάρχει κενό από το αλεύρι, και πολλές φορές συμβαίνει, όχι επίτηδες. Καθώς το βάζεις μέσα, παίρνει κενό αέρος. Και δεν το αφήνει. Θα το κουνήσεις να κάτσει κάτω-κάτω. Τέταρτο. Το μισό κιλό σου, αφού λοιπόν το ταρακουνήσεις, το μισό κιλό είναι σωστό, αφού του κοπανίσεις μία από πάνω, το ταρακουνήσεις, θα κάνεις και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό. Θα πάρεις μια χούφτα αλεύρι, να το βάλεις πάνω από το μισό κιλό, να κάνει βουναλάκι. Δεν ξέρω που παράγει τη λέξη πιτσιρίκια, τα λέγαμε κούμουλα. Να είναι έτσι λέγει κούμουλα. Αδέρφια μου, υπάρχουν τρία διαφορετικά σημεία στη ζωή μας. Το ότι εμάθαμε την αλήθεια. Το ότι αγαπάμε την αλήθεια. Άλλο πράγμα το ένα. Πολλοί έμαθαν. Αλλά λίγοι τραβήχτηκαν από την αλήθεια. Και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο. Ζω την αλήθεια. Εδώ στο τρίτο σημείο είναι που τα μπλέξαμε ελαφρώς. Αλλά αυτά τα τρία σημεία, αδελφοί, δεν χωρίζονται. Ανθρώπινα εμείς, και ίσως είναι και λάθος, πλάμβονος λάθος, προσωπικά δικό μου αυτή τη στιγμή να τα χωρίζω. Μαθαίνω την αλήθεια, ελκύομαι από την αλήθεια, αγαπώ την αλήθεια και ζω την αλήθεια. Αλλά αυτά τα τρία πράγματα δεν χωρίζονται. Είναι σαν ένα πορτοκάλι που είναι στρογγυλό και έχει μέσα του την ιδιότητα να είναι πορτοκάλι, το νιώθεις. Να ξεδιψάει, το νιώθεις. Είναι γλυκό, το νιώθεις. Είναι χορταστικό, το νιώθεις. Έχει όλες αυτές τις ιδιότητες μέσα. Δεν είναι χωρισμένες. Δεν λες, θα φάω τις δύο πρώτες κάρδες. Φελάκια, πώς τα λένε αυτά. Αυτά θα είναι χορταστικό. Η άλλη
άλλες δύο είναι ξεδιψαστικές. Οι άλλες τρεις έχουν τη μυρωδιά του πορτοκαλιού. Λάθος. Αυτή η εσωτερική, η ηθική ενότηση ενυπάρχει στην αλήθεια. Και ξέρετε ότι η αλήθεια είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς εμφανίζεται σε μια ψυχή, αποκαλύπτεται σε μια ψυχή, ελκύει μια ψυχή και γίνεται η ζωή αυτή. Είναι κάτι που το έχουμε πει χιλιάδες φορές και μέχρι παραξηγήσεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να πεθάνει στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας ενώσει με τον Θεό και Πατέρα. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατόν να γίνει η ίδια του Σταυρού. Ο Σταυρός δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσος. Πνίγεται κάποιος. Βγάζεις το σακάκι στο φόρεμά σου, βγάζεις το παλτό σου και πέφτεις στη θάλασσα. Αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα για να πέσεις στη θάλασσα. Αυτό έγινε για να τον βγάλεις από τη θάλασσα. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις αυτή τη θυσία 5 υπό το 0, να πέσεις στη θάλασσα και να κάνεις μπάνιο. Λέει τι κάνεις, λέει μπάνιο. Λέει γιατί έπεσες. Λέει γιατί έπεσες, λέει που είχε πέσει αυτός. Λέει τον έσωσε, λέει όχι. Ή τότε. Ο Ιησούς ήρθε να μας σώσει. Ο Ιησούς ήρθε να μας λυτρώσει. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει και να πραγματοποιηθεί η μύδια του Σταυρού. Μη δημιουργούμε καταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν ότι ο Σταυρός είναι τελεία. Λέει, επίστεψε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, μέσα. Μάλιστα. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, το άπαν διεμέ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μετά. Λέει, τι μετά. Ζει στην ζωή της Αναστάσεως. Η δωρεά του Σταυρού έχει την πλευρά της σωτηρίας για το χθες, την πλευρά της Αναστάσεως για δυνάμεις για το σήμερα και την πλευρά την τρίτη της αναλήψεως στα δεξιά του Πατέρα, όπου ενδυγχάνει υπέρ ημών, δείχνοντας τις πληγές των χεριών του. Είναι η αιωνιός. Γι' αυτό θα διαβάσετε ότι ο Ιησούς Χριστός μας συνεκάθισεν εν της επουρανίης. Λέει, όχι, λέει, μας συνεκάθισεν, θα μας συγκαθίσει. Λάθος, αγαπητέ μου. Από τώρα μας έχει συγκαθίσει στα επουράνια. Σου πω ένα παράδειγμα. Η χοροδία της Εκκλησίας μας κάνει μία εκδήλωση κάπου, στο Ηρώδιο. 100 φωνές. Έντεχνα καλλιεργημένες με νηστεία και με προσευχή βοηθημένες πάνε στο Ηρώδιο. Αγοράζεις ένα εισιτήριο. Διαβάζεις το εισιτήριό σου, πρώτο διάζωμα, τρίτη σειρά, 18. Πάει και ο Άγγελος, αγοράζει και ο Άγγελος ένα τέτοιο εισιτήριο, τον βλέπω στον δρόμο, Άγγελε τι γίνεται λέει. Α, θα πάω λέει αύριο στο Ηρώδιο με τα παιδιά. Έτσι και έτσι λέει. Πρέπει τα απόγευμα να τα βοηθήσουμε να σταθούμε κοντά σου με προσευχή. Θα το εισιτήριό σου. Αλφα, γάμα 18. Αυτό μου το πούλησε εμένα. Μπορεί. Κάτι λάθος έκαμε εκεί πέρα. Ο ταμίας ή ταμίας. Πάμε εκεί πέρα. Κοπέλα, για κοίταξε εδώ. Πώς πούλησες το ίδιο εισιτήριο σε δύο πρόσωπα. Δεν μπορεί να σου πει η κοπέλα, όχι αδερφέ, από τώρα, άσε αύριο τα λέμε. Τι αύριο. Είναι δική σου η θέση, πληρωμένη, προπληρωμένη, από τώρα, εν της επουρανής. Αυτή τη βεβαιότητα πρέπει να την κρατήσεις. Αλλά είναι μια βεβαιότητα, όχι να την κρατήσεις εξισφαλισμένη, αλλά να την ζήσεις στη διαδρομή για την εξασφάλιση. Άλλο πράγμα είναι εδωρίσατο. Κι άλλο πράγμα είναι ζω την δωρεά. Όχι πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε. Και για τους Εβραίους εκείνα τα χρόνια γνώρισαν αυτή τι σημαίνει η λέξη Κύριε. Και όταν ο Κύριος το είπε αυτό, κανένας δεν αντέτεινε να του πει και πώς τολμάς να βάζεις το όνομα του Θεού στα χείλη σου και να αυτό αποκαλείσαι Γιαχβέ. Γιατί έτσι μεταφράζεται. Εβραϊκά μίλαγαν την εποχή εκείνη. Για να το ξαναδούμε, αγαπητοί.
Τι σημαίνει «ελκύομαι από τον Ιησού Χριστό»? Το σωτηριακό μέρος είναι γνωστό. Τι σημαίνει «δέχομαι αυτήν την πραγματικότητα»? Είναι η παράδοση της πίστεως. Όπως λέγαμε με μια ψυχή, η οποία μου είπε, αδελφέ μου, ήρθε η ώρα να γίνω μέτοχος της πορείας της Εκκλησίας και της κοινωνίας των Αγίων. Και της είπα, ελπίζω να μην τη φόβησα. Ξέρεις ότι αυτό είναι ένα πιστόλι που τραβάς μια στα μυαλά σου και αυτοκτονείς ως προς τον εαυτόν σου, ως προς την οικογένειά σου, ως προς τον κόσμο. Το ξέρω. Χαίρο πολύ, της λέγω. Και να είσαι πάρα πολύ ευλογημένη ψυχή και να ευχαριστείς τον Χριστό γιατί αυτός το αποκάλυψε. Πώς υπάρχουν εν συνεχεία ψυχές οι οποίες πρώτα υφτοκτόνησαν και εν συνεχεία ζούνε ξανά τον κόσμο, μου θυμίζουν τα φαντάσματα με τα σεντόνια, τα άσπρα. Πώς ζούνε, έστερον εκάτερον, δεν είναι της παρούσης. Αδελφοί μου, μια από τις αποδείξεις εάν ζω την πραγματικά αναστημένη ζωή του Χριστού είναι ακριβώς το εδάφιο 38. Οφείλω στον αδελφό μου να του πω καλημέρα. Οφείλω στον αδελφό μου αγάπη. Οφείλω στον αδελφό μου συγγνώμη. Πες μου με τι μέτρο μετράω αυτή την αγάπη και μετράω αυτή τη συγγνώμη. Με ποιο μέτρο? Κάτι τσιγκούνικα, μικρό πράγματα, ξέρετε κάτι. Ο Θεός έδωκε έλεος. Πλημμύρα. Ο Θεός αγάπησε. Πλημμύρα. Ο Θεός εσκέπασε με ικτυρμούς. Πλημμύρα. Χωρίς μέτρο. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος στην καρδιά του πήρε τη μεγάλη απόφαση να δίνει χωρίς μέτρο. Αγαπάς τον Κύριο χωρίς μέτρο, γιατί και σε αγάπησε χωρίς μέτρο. Το αδελφό σου σου έφτεξε και σου γύρευε συγγνώμη. Σου έφτεξα. Έχω μια απέτηση. Να με συγχωρέσεις χωρίς μέτρο. Χωρίς περιθώρια. Χωρίς επιφυλά. Ο αδελφός μου έχει ανάγκη. Τι να σου κάνω? Τι μπορώ να κάνω, δεν ξέρω. Να δούμε όμως. Κάτσε εδώ, να δούμε τι μπορώ να κάνω. Αυτά έχω. Αυτά πρέπει να βγουν για τον Κύριο. Αυτό έχω ένα χρέος. Ετούτο είναι το ηλεκτρικό και αυτό είναι το νερό. Τα υπόλοιπα, να τα μοιράσουμε. Να δούμε τι κάνουμε. Να δούμε πού πάμε. Γιατί τούτο έκαμε ο Θεός στην προσωπική μου ζωή. Και το έκαμε χωρίς μέτρο. Και όταν ο Κύριος αποφάσισε να ξεχάσει τα πάντα, τα ξέχασε χωρίς μέτρο. Δεν ξέχασε ο Κύριος και εν συνεχεία έψαξε τις παλιές του σημειώσεις. Λέει, με συγχωρείτε, δεν το ξέρω, είναι και παλιά χρέη εδώ πέρα. Χρέη ακόμα, λέει, από το 38. Δεν τα είναι πάλι τα ίδια. Τάσβησε. Διαπαντός. Κυρίως όμως όλα. Χωρίς μέτρο. Είδες ανθρώπους και κρατάνε μέτρο. Φοβούμε. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικώς θα αναβαγίσουν κάτω από ένα τρομακτικό βάρος. Το βάρος αυτού του μέτρου. Έβαλες το κατοστάρι, έβαλες το μισό κιλό μέσα στο τσουβάλι με το αλεύρι. Κούνησέ το, δώσ' του μια από πάνω, ρίξτε και από πάνω και πες του, αδελφέ μου. Θυμάμαι, η μάνα μου μέσανε καμιά φορά. Πολύ πιτσιρίκος στην Κέρκυρα. Όταν σας λέω πιτσιρίκες, δηλαδή μεσαιωνικές ιστορίες. Κλείναν τα μπακάλικα. Έρχοντανε κάποιος να του κάνει καφέ. Κατέβαινα λοιπόν κάτω, στο άλλο πάτωμα. Στην Κέρκυρα η μία κυρία έλεγε την άλλη, και πολλομάλλον
η πιτσιρικάδα της εποχής εκείνης σιώρα. Σιώρα. Από το σερ. Σιωρακατίνα. Δώσε κάτω. Και πήγε να θυμάμαι και με ένα ποτηράκι και μου έβαζε καφέ. Καφέ όμως, ομό, καφέ. Και θυμάμαι τη μάνα μου πάντοτε. Ξέρετε, τα παιδιά είναι και τσιγκούνικα. Έβλεπα το μάτι μου. Όταν το ξανάστανε πάλι με τα χέρια μου, ήταν χωρίς υπερβολή, τουλάχιστον μισό παραπάνω. Το ίδιο όμως θα έκανε και εκείνη προς την επάνω. Ας μάθουμε να δίνουμε, καθώς ελάβαμε. Και ας μάθουμε να μετράμε όπως μας μετρήθηκε. Ας μάθουμε να παρέχουμε όπως πλουτιστήκαμε. Και ας μάθουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας στο μέτρο που ο Κύριος άνοιξε. Εδώ έχει μια τραγική προειδοποίηση που φοβούμε πόσο λίγο έχει υπογραμμιστεί στη ζωή μας. Έχουμε υπογραμμίσει στη ζωή μας όλα τα θεολογούμενα εδάφια και όλες οι Καινές Διαθήκες πόσο θα φοβηθώ. Είναι υπογραμμισμένες με κόκκινο μολύβι γύρω από θέματα όχι αμφισβητούμενα, όχι θεολογούμενα, αλλά από εκείνα των Βυζαντινών. Εάν οι άγγελοι ήταν θερμικοί, θηλυκοί, τι ήταν οι άγγελοι. Και αυτά την παραμονή που θα μπαίνανε οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη. Και υπάρχει ένα εδάφιο που πρέπει να ψάξω στην προσωπική μου Καινή Διαθήκη, εάν έχω βάλει σημείωση. Γιατί πρέπει να ξέρετε πως με το μέτρο με το οποίο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Ω γαρ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε, αντιμετρηθήσετε, είσαι αυστηρός. Ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι αυστηροί. Ας πούμε είναι ένα μείγμα από αυστηρότητα, μερικά γραμμάρια ξέρω εγώ και άλλο βάζουν, κάνουν ένα χαρμάνι. Πολύ αυστηρό. Καλό, ούτε καλό, ούτε κακό. Περιμένω την εφαρμογή. Και η εφαρμογή πρέπει να αρχίσει από τον εαυτό μου. Συνήθως τους εαυτούς μας είμεθα επιοικείς. Και επειδή έχουμε μέσα μας όλοι μας μια τάση αυστηρότητας, για να μην πάει χαμένη, μια και δεν μπορεί να μπει στο ψυγείο η καημένη, την έχουμε την αυστηρότητα για τους άλλους. Είσαι αυστηρός. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Σε περιμένω αυστηρό. Αγαπητοί μου, αρκετά τα δάχτυλα που κουνιώνται. Δίκην εισαγγελέως. Αρκετά. Αρκετή η θεολογία. Και αρκετά τα κινήματα των ημερών μας. Πρέπει κάποιος επιτέλους να αρχίσει. Ποιες είναι η προσωπική μας ζωή που θα αρχίσει όλα τούτα να τα κάνει κάποτε πράξη. Μοιάζουμε με τα παιδιά εκείνα που έχουν τρελαθεί στο φροντιστήριο. Λέει φέτος δεν θα δώσω, ακόμα λιγάκι. Και πρώτο φροντιστήριο, και δεύτερο χρόνο φροντιστήριο, και τρίτο χρόνο φροντιστήριο, έβδομο χρόνο φροντιστήριο, ένατο χρόνο φροντιστήριο. Όπα, τι θα γίνει με σένα. Θα πάνε να δώσεις εξετάσεις. Λέει πρέπει να είμαι ετοιμασμένος. Λέει γερά. Τι ετοιμασμένος γερά. Σε 38 χρόνο. Τι ετοιμασμένος γερά. Σε πολύ γερά. Και μάθε και ξαναμάθε και τούτο και το άλλο. Και με συγχωρείτε λέει. Έχω λέει μια απορία. Ποια απορία. Έχετε πρέπει την απορία. Κάθε εδώ. Τι απορία έχεις. Λέει ο Ιωάννης λέει όταν μπήκε στον Ιορδάνη λέει, με το δεξί πόδι με το αριστερό. Λέει γιατί ξέρω μια ομάδα λέει είναι εκεί πάνω. Είναι μαζεμένη λέει. Είναι λέει πολύ βαθύ λέει, στη γραφή αυτή. Ξέρω, το αριστερό πόδι με το δεξί πόδι. Δεν με ενδιαφέρει. Μήπως άλλο πράγμα θα είσαι έτοιμος έτσι λιγάκι να κάνουμε όλα όσα μάθαμε επιτέλους λίγο ζωή, λίγο εμπειρία, λίγο πράξη μέσα στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, γίναμε θεολόγοι. Χάσαμε το ταξί. Πώς το Μεταλληνός τα γράφει. Και να μένουν πάντοτε εκείνα τα γραπτά. Αγοράζεις μια δραχμή στραγαλάκια. Στο σακουλάκι λέει, που σου γεμίζουν τα στραγαλάκια έχει εξισώσεις μαθηματικά. Η γνώση επληθύνθηκε. Αν ζούσες τις μέρες μας θα προσέθετε και αγοράζεις ένα τάλιρο στραγαλάκια, δεν υπάρχει πια δραχμή.
Το σακουλάκι είναι φυλάδιο. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη πια από φυλάδια. Ή τουλάχιστον από άλλα φυλάδια. Και από καινούρια έντυπα. Θέλω να σας βεβαιώσω πως δεν διαβάζονται ούτε αυτά που κυκλοφορούν. Στο δικό μου το σπίτι τουλάχιστον έχω περίπου τα 2,5 έως 3 κιλά το μήνα. Μου κάνουν τη χάρη, αγαπητοί μου, στέλνουν από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Άλλα μπορώ να διαβάσω, άλλα δεν μπορώ να διαβάσω. Θα θέλατε, αγαπητοί μου, να ψάξουμε τώρα πια τη ζωή μας και να σταθούμε σε εκείνο το τρομακτικό το εδάφιο. Στα τόσα που ξέρετε, για τα τόσα που ξέρετε, δάσκαλοι έπρεπε να είσαστε. Και να υποχρεώσατε με τη διαγωγή σας και τη ρηχή της ζωής σας να σας ταΐσω με τον πιπερό γάλα. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Αν υπάρχουν παιδιά μάλιστα εδώ, οικογενειών χριστιανικών και τα πιάσεις από τα δάχτυλα των ποδιών και τα γυρίσεις ανάποδα, όπως αυτόν που κάνει μπάνιο και έχει πιει άρνη, θα βγάλει εδάφια, εδάφια, εδάφια, όλο εδάφια θα βγάλει. Οι γνώσεις, σωστή και πολύτιμη, καλή και αναγκαία, αλλά περιμένει κανείς πότε αυτή τη γνώση θα γίνει ζωή και πότε τούτη ζωή επιτέλους θα γίνει αγιαστική καθημερινή. Μου οφείλω. Ίσως μου οφείλεις. Ίσως όλοι μας οφείλουμε στον άλλο. Θα σε παρακαλέσω πολύ. Και είναι τούτο το αποψινό με το οποίο θέλω να το υπογραμμίσω στη δική μου καρδιά που το έχω τόσο ανάγκη. Ό,τι δώσουμε, ας το δώσουμε. Γιατί ό,τι πήραμε, το πήραμε από εκείνον. Δεν υπάρχουν περιθώρια στην καρδιά. Η καρδιά είναι πλατιά, με διαστάσεις, έξω από το χρόνο και πέραν από τις γνωστές εκείνες διαστάσεις του σύμπαντος. Γι' αυτό βλέπετε, ένα ολόκληρο σύμπαν δεν χωράει σε μια ανθρώπινη καρδιά. Η ανθρώπινη καρδιά θέλει να βγει έξω από το σύμπαν, γιατί είναι πλατύτερη. Μην τη μετράτε την καρδιά 6×7 πόσο είναι το σακουλάκι. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι πιο πλατή από τους ορίζοντες, από τους ουρανούς. Γι' αυτό και το πνεύμα του ανθρώπου, η ζώσα ύπαρξης, ο άνθρωπος σαν ψυχή, έχει κατοικία πέρα από τους ουρανούς, στην αιωνιότητα. Πάρουμε απόφαση απόψε, αδελφοί, ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, θέλουμε να μας βοηθήσεις και θα το πάρουμε απόφαση απόψε και θα υπογράψουμε απόψε. Και θα κάνουμε συμβόλαιο μαζί, Κύριε, απόψε. Ό,τι πρέπει να δώσω εκεί που πρέπει να δώσω. Αν του το λέγεται αγάπη, αν του το λέγεται συγγνώμη, αν του το λέγονται δάκρυα, αν του το λέγεται έλεος, αν του το λέγεται να ξεχάσω. Να μάθω να ξεχνώ, να μάθω να δίνω χωρίς μέτρο. Μείνε μονάχα σε αυτή τη βασική θέση και γνώριζε πως όσα συμβαίνουν στη ζωή μου και όσες φορές έκλαψα στους δρόμους της ζωής μου, πρέπει κάποιος να μου πει τι σου συμβαίνει. Συγκουνεύτηκε ο αγαπητός μου σε αγάπη και δεν μου φέρθηκε καλά. Και έπρεπε να μου πει αυτός. Γιατί κλαις? Με το μέτρο που μέτρησες, μέτρησες. Τα λόγια που είπες ξαναγύρισαν. Η κριτική που έκανες σε βρήκε. Ήθε ο Κύριος ο Θεός να μας μάθει να δίνουμε στο μέτρο που πήραμε, στις διαστάσεις που λάβαμε. Ήθε να μας μάθει να ζούμε μια ζωή καθώς ο Κύριος.
Αυτό είναι τώρα το μότο, γιατρέ, πριν 2 χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε. Καθώς ο Κύριος. Και κάθε Σάββατο ένα απλό παραδειγματάκι. Μάλλον αποτυχημένο, τι να κάνουμε όμως. Και μένουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Καθώς θέλεις να ζήσεις τη ζωή, είναι έτοιμος να σου δώσει δυνάμεις. Είναι 3 στοιχεία χρειάζονται. Το θέλω του Κυρίου, το δύναμε του Κυρίου και η δική σου απόφαση. Άλλο θέλω, άλλο αποφασίζω. Πολλές φορές θέλουμε, αλλά δεν αποφασίζουμε. Και μέσα στη ζωή μας χρειάζεται, πέραν από το θέλω κάτι. Το θέλω άλλωστε δεν είναι δικό μου. Είναι του Κυρίου. Και το δύναμε δεν είναι δικό μου. Είναι δικό του. Εκείνο που θα χρειαστεί, θα είναι το αποφασίζω. Και ο Κύριος είναι ικανός να κάνει θαυμάσια στη ζωή όλων. Είναι χαρά μας και τιμή μας να κοινωνούμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε. Μια παράκληση. Δουλεύοντας μέσα μας με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος, να πλατείνεις τα περιθώρια της καρδιάς μας. Να μας μεγαλώσεις πολύ πολύ το στομάχι μας. Να μπορεί να ξέρει, να καταπίνει πολλά και να χωνεύει πριόπολλα. Μάθε μας να κοιτάμε σε σένα. Και δεν πρόκειται να λυπήσεις κανέναν, να σκανδαλίσεις κανέναν, να διώξεις κανέναν, να κουράσεις ποτέ κανέναν. Και ακόμα μάθε μας όλους, το δούλο σου πρώτα, τη μεγάλη μεγάλη ανάγκη, να μετράμε, όχι στο μέτρο που οι άλλοι άνθρωποι έδωκαν σε εμάς, αλλά στους άλλους ανθρώπους με το μέτρο που εμείς επήραμε από σένα. Και σε αυτό το σημείο είμαι θα ελλειπής. Και είναι σωτηριακό το σημείο. Είναι ξεκάθαρη αντίληψη εσφαλμένη. Για εμείς από την καρδιά μας και τα ημινολόγια μας με Κύριε, Κύριε. Και έμεινα με φτωχή και ρηχή στη ζωή της πράξεως και στην πορεία της εμπειρίας μας. Την πρώτη την ώρα την κλείνουμε μαζί σου. Ξανά θα θυμηθούμε τα παιδιά μας, το έτοιμο του Σαββάτου και θα σε παρακαλέσουμε το υπόλοιπο το 2 ώρο. Τιμή μας θα είναι να είσαι μαζί μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες στη χάρη του Κυρίου μας. Ευλογημένο μας Πατέρα ο Θεός ημών, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε λατρεύουμε και σε ευγνωμονούμε μετά του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος μας και του Αγίου Σου Πνεύματος, για τη θαυμαστή, την άπειρη και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας, μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο και αιώνιο προορισμό και μας άνοιξε στα μάτια του Πνεύματος και σε γνωρίσαμε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού που τον έστειλε στον κόσμο τούτον της αμαρτίας και της ασεβίας και ενυθρόπησε και πέθανε για μας με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά. Έγινε εκείνος αμαρτία και κατάρα και μας κατέστησε δικαιοσύνη και ευλογία. Δέχτηκε εκείνος Πατέρα ουράνια την κρίση, την οργή της Θείας του δικαιοσύνης για λογαριασμό μας. Και έδωκε ικανοποίηση, Πατέρα μας, στη δικαιοσύνη σου και επανόρθωσε την ηθική τάξη. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε είσοδο στους ουρανούς. Έχουμε παρησία δια του Πνεύματος του Αγίου, διότι ήρθε ο Κυριός μας άπαξ εις τα Άγια των Αγίων, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση δια του αίματός του. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες αιώνια ζωή, αιώνια σωτηρία, αιώνια κληρονομία εν ουρανής, άφθαρτη, αμίαντη και μάραντη. Και κάθε μέρα μας χορηγείς ευλογίες σου, τα αγαθά σου και τόσες φανερές και αφανείς ευεργεσίες. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε απόψε εδώ όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο σου τον Άγιο. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να προτιμάς τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας. Είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος κατά την οποία θα νιώσουμε την παρουσία σου. Και θα χορτάσουμε, Πατέρα ουράνια, με το Λόγο σου τον Άγιο. Γιατί ο Λόγος είναι πνευματική τροφή, είναι δύναμη, είναι οδηγός και φως στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας και μαζί με εμάς να ευλογήσει κάθε παρομοία συνάθρηση. Να πληρώσουμε το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που θα μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης σου. Χρήστε τον δούλο σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Φανέρωσε τη δόξα σου, τη μεγαλοπρέπειά σου στα πνευματικά μάτια όλων μας. Και πάλι απόψε, για να δοξαστεί και να μεγαλυνθεί το όνομά σου το Άγιο, μετά του Ιησού Χριστού, του Σωτήρου μας και του Αγίου σου Πνεύματος. Διότι σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν και εμάς. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο υπαρθυμών 6. 6. 6.

0: δόξα εις το όνομα του Κυρίου μας. Αφή και τη δόξα του και τη μεγαλοπρέπειά του και ήρθε στον κόσμο τούτον τόσο ταπεινά για να ανεβάσει εμάς στο υψηλότερο σκαλί της δόξης. Μεγάλη αλήθεια, μεγάλη πραγματικότητα. Ο Θεός, και έχει μια κάλπη στήση ο Θεός, επ' ευκαιρία των εκλογών το λέω σήμερα, έχει μια κάλπη στήση. Και υπάρχουν δύο ερωτήματα, ένα ναι και ένα όχι. Και καλείται ο άνθρωπος να ψηφίσει, να ρίξει την ψήφο του, η οποία θα έχει αιώνια και ευλογημένα αποτελέσματα αν ρίξει την ψήφο του στο ναι. Ο Θεός αυτό περιμένει από τον κάθε άνθρωπο. Περιμένει να κάνει ο άνθρωπος την εκλογή του και αλίμονον εάν ρίξει την ψήφο του στο όχι. Ο Κύριος καλεί τον άνθρωπο για να τον λυτρώσει, να τον σώσει, να τον αναγεννήσει και να τον φέρει στην παρουσία του. Ευτυχήσαμε πάρα πολύ στον Ιησού Χριστό και είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι χωρίς Χριστό και χωρίς σωτηρία, γιατί δεν σοβαρεύονται με την πρόσκληση του Θεού, δεν σοβαρεύονται με την θυσία του Ιησού Χριστού, μια θυσία που δεν είναι δυνατόν να τη συλλάβει στην έκτασή της και στο μεγαλείο της καμιά φαντασία ανθρώπου. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, κατά το πρόγραμμα τη σχετική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Κ, εδάφια 17 έως και 23. Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν διωδώ και είπε προς αυτούς, ο Κύριος, «Ιδού, αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς, και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση, και την τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί. Τότε προσήλθε προς αυτόν η μύτη των Υιών του Ζεβεδαίου μετά των Υιών αυτής προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού». Κατάλληλη ευκαιρία να ζητήσει. Αποκριθείς, ο δε είπε προς αυτήν, τι θέλεις, λέγει προς αυτόν, είπε να καθίσωσι ούτε οι δύο ήμου, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ αριστερών, εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δίναστε να πείτε το ποτήριο το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Λέγει προς αυτόν δυνάμετα και λέγει προς αυτούς, το μεν ποτήριό μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω. Ημί εις όσους είναι ετοιμασμένον υπό του Πατρός μου. Τις ημέρες εκείνες του Πάσχα, του Εβραϊκού Πάσχα, είχαν συρρεύσει πλήθη λαού εις τα Ιεροσόλυμα. Για να γιορτάσουν το Πάσχα το Εβραϊκό, που τους θύμιζε την έξοδό τους από την δουλεία της Αιγύπτου. Ήσαν, όπως ξέρουμε, 400 χρόνια δούλοι τους στην Αίγυπτο. Και διαρκώς υφίστανται τα μαρτύρια πραγματικά από τους Αιγυπτίους. Ο Κύριος είδε το λαό αυτόν ότι η δική του και ότι έπρεπε να τον ελευθερώσει από αυτή τη δουλεία. Και ξέρουμε το περιστατικό, ξέρουμε την ιστορία. Ο Κύριος εκάλεσε τον Μωυσή ως όργανό του και τον χρησιμοποίησε για την απελευθέρωση αυτού του λαού. Έπρεπε αυτό το γεγονός να το θυμάται ο λαός αυτός, ότι ήταν δούλος 400 χρόνια και ότι ο Θεός τον ελευθέρωσε. Και είχε καθιερωθεί το Πάσχα. Συνέρων λοιπόν πάρα πολλοί όχλος για να γιορτάσουν το Πάσχα. Και Πάσχα σημαίνει διάβασης. Διέβησαν από τη δουλεία, τη δουλεία της αμαρτίας διέβημεν εμείς εις την ελευθερία της, την οποία ο Θεός εχάρισε σε αυτούς και τους οδηγούσε προς την Χαναάν. Στην πόλη της Ιερουσαλήμ επικρατούσε μία ατμόσφαιρα μεταξύ των αρχιερέων και φαρισαίων. Μία ατμόσφαιρα μίσους εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά γιατί όμως μισούσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες των Κυριών μας τον Ιησού Χριστόν? Τι έβλεπαν εις τον Ιησού Χριστόν? Τι ήταν εκείνο το οποίο τους ενάγκαζε και τους καθοδηγούσε στο μίσος και στην εναντίωση του Κυρίου? Έβλεπαν τα θαύματά του, θαύματα υπερφυσικά. Προ λίγων ημερών είχε αναστήσει τον Λάζαρο και μάλιστα συνεβουλεύτησαν, λέει, για να θανατώσει ακόμα και τον Λάζαρο, διότι επίστευαν πολύ εξαιτίας του Λαζάρου. Μέχρι εκεί έφτανε το μίσος αυτό των ανθρώπων. Έβλεπαν, λέγω, τα θαύματά του, δεν τα ερμούντο, αλλά απέδιδαν τα θαύματα του Κυρίου μας εις ενέργειες του σατανά. Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Άκουγαν την περίφημη και ανεπανάληπτη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια διδασκαλία πραγματικά που ουδέποτε είχε ακουστεί. Και ομολόγησαν ότι ουδέποτε εμίλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Διδασκαλία θεία. Διδασκαλία η οποία θα έπρεπε να επιδράσει στις καρδιές εκείνων που έλεγαν ότι εκπροσωπούν εδώ κάτω στον κόσμο το Θεό. Έβλεπαν ακόμα την Αγία Ζωή του Κυρίου μας. Μια Αγία Ζωή πραγματικά, ανεπανάληπτη. Ο Κύριος έζησε μια Αγία Ζωή ως Υιός ανθρώπου φυσικά. Γιατί ως Υιός Θεού ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, το οποίο μας δημιούργησε, μας έφερε στην ύπαρξη, στον κόσμο τούτον, και έζουσε φυσικά σε κοινωνία με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο την ζωή, την Αγία, την ζωή, την Θεία. Αλλά εδώ έζησε ως Υιός ανθρώπου τα 33 χρόνια στον κόσμο τούτον και έζησε πραγματικά μια ζωή που ακτινοβολούσε από χάρη και από αγάπη. Τα έβλεπαν όλα αυτά τα πράγματα και εντούτοις οι άνθρωποι αυτοί τον μισούσαν. Και σήμερα τον μισούν τον Κύριό μας. Και σήμερα τον μισούν. Και ζητάνε από τον Κύριο, ζητάνε την καλοσύνη του, τις ευλογίες του, τα αγαθά του, αλλά όμως χωρίς να μετανοήσουν. Κάνουν λιτανίες αυτό τον καιρό για να βρέξει. Αλλά όμως οι αμετανόητοι άνθρωποι δεν μπορούν να απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού. Δεν μπορούν να εισακουστούν. Αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Ο Θεός ακούει τους ανθρώπους όταν μετανοήσουν. Αμετανοήτους δεν ακούει. Και γι' αυτό βλέπουμε σε κάθε περίπτωση, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού, τις απαντήσεις του Θεού. Ο Θεός δεν αρνείται να απαντήσει στον άνθρωπο που θα μετανοήσει και θα ζητήσει ό,τι του ζητήσει. Και δίνει πραγματικά απάντηση. Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι θα επικρατούσαν. Το κακό συνήθως προσωρινά επικρατεί, αλλά δεν μπορεί να εξουδετερώσει το κακό το καλό, ούτε το φως, ούτε το σκοτάδι το φως. Ο Κύριος μας ήταν φως και ο Κύριος θεληματικά υποχωρούσε και όπως υπεχώρησε εις τη θυσία, διότι γι' αυτό το σκοπό ήρθε στον κόσμο. Ήρθε για να θυσιαστεί ο μοναδικός του σκοπός και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, ο οποίος ήταν δούλος της αμαρτίας. Το πρώτο κήρυγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήταν: ήρθα να δώσω ελευθερία στους εχμαλώτους και στους τυφλούς ανάβλεψη. Εχμάλωτοι θεωρούν το οι άνθρωποι, γιατί είχαν δώσει δικαίωμα στον εχθρό να εξουσιάζει στη ζωή τους. Είχαν δώσει αυτό το δικαίωμα. Αλλά ο Κύριος λέει, μας μετέστησε εξ εξουσίας του σκότους, μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. όσοι φυσικά τον δεχτήκαμε και όσοι τον δέχονται. Και έρχεται ο Κύριος πραγματικά και απλώνει το ματωμένο του χέρι και αποσπά τον άνθρωπο την αμαρτία και τον φέρνει στο φως και στην αλήθεια. Μεταξύ, λέγω, των αρχιερών επικρατούσε μια ατμόσφαιρα μίσους εναντίον του Κυρίου μας του Χριστού. Αλλά στο λαό όμως επικρατούσε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Και επερίμεναν το Μεσσία. Επερίμεναν διότι επίστευαν ότι θα τους απελευθέρωνε από το ρωμαϊκό ζυγό. Ο Κύριος δεν ήρθε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από το ρωμαϊκό ζυγό. Αν και δεν επικροτούσε και δεν επικροτεί ο Θεός ποτέ τη δουλεία ενός έθνους. Ήρθε να μας ελευθερώσει και να ελευθερώσει ολόκληρο τον κόσμο από τα δεσμά της αμαρτίας. Το μεγαλύτερο κακό, το μέγιστο κακό, το μοναδικό κακό είναι η αμαρτία, η οποία κυριολεκτικά έχει σκλαβώσει τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας τη θέση ενός ανθρώπου που γνωρίζει τον νόμο, που ιδίνεται στον νόμο κλπ, όχι όμως άνθρωπο της χάριτος, μας λέει τι στο ζήτα κεφάλαιο. Θέλω να κάνω το καλό, λέει, και το λέει με έναν αστεναγμό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά παρουσιάζεται το κακό. Και το καλό το οποίο θέλω να κάνω δεν μπορώ να το κάνω. Και το κακό το οποίο μισώ, αυτό κάνω. Δεν το κάνω πλέον εγώ, λέει αυτό, αλλά το κάνει η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Η αμαρτία, λέγω, έχει κυριολεκτικά σκλαβώσει τον άνθρωπο. Όλα τα κακά τα οποία συμβαίνουν μέσα στον κόσμο προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν μας επιβάλλονται έξω. Όλα τα κακά. Ο άνθρωπος είναι μια μονάδα, είναι ένα πρόσωπο που έχει μέσα του μια τεραστία δύναμη. Μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο τον κόσμο και τον καταστρέφει. Τον καταστρέφει με τις εφευρέσεις που έχει κάνει. Εάν επέτρεπε ο Θεός, τον κατέστρεφε τον κόσμο ολόκληρο. Μπορεί να βάλει μια πυρκαγιά και να καταστρέψει, να αποτεφρώσει μια πόλη. Έχει μέσα του αυτή τη δύναμη του κακού. Ούτε η φιλοσοφία, ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, εις τον κόσμο τούτον, για να δώσει απελευθέρωση του ανθρώπου. Λέγω, στο λαό επικρατούσε μία ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και περίμεναν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Τον περίμεναν και γι' αυτό του έλεγαν το Οσανά. Οσανά, σώσε μας τώρα. Αλλά ζητούσαν μια σωτηρία όχι της ψυχής, ζητούσαν μια απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Σε αυτή την ατμόσφαιρα βρισκόταν ο Κύριος όταν προχωρούσε προς τα Ιεροσόλυμα. Ιδού αναβαίνουμε εις τα Ιεροσόλυμα. Και προειδοποιεί τους μαθητάς και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου. Στα χέρια αμαρτωλών, αρχιερέων και φαρισαίων. Θα με καταδικάσουν και θα με θανατώσουν. Λέγω, σε αυτή την ατμόσφαιρα ο Κύριός μας προχωρούσε. Βλέπει με το μάτι το προφητικό της παντογνωσίας, βλέπει εκείνα τα οποία θα του συμβούν. Βλέπει να διαγράφεται μπροστά του ο Σταυρός και προχωρεί. Και εδώ στους μαθητάς δίνει ειρήνη από τον εαυτό του. Είχε ειρήνη μέσα του και είχε και τη χαρά. Και λέει στους μαθητάς, την ειρήνη τη δική μου σας αφήνω, όχι καθώς ο κόσμος δίδω εγώ, την ειρήνη τη δική μου. Σε αυτή την κατάσταση, την τραγική, βρισκόταν ο Κύριός μας και είχε μέσα του ειρήνη. Και αυτά σας τα λέγω για να μην ανεμείνει η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Έδινε την ειρήνη και τη χαρά που συνθέτουν την ευτυχία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ευτυχής όταν έχει πραγματικά τη χάρη του Θεού μέσα του, την ειρήνη και τη χαρά. Ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος στη ζωή? Όχι εκείνος που έχει τα χρυσά νομίσματα, εκείνος που έχει το Χριστό, εκείνος που έχει μέσα του τη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου μας. βλέπει, λέγουμε, το μάτι της παντογνωσίας. Βλέπει την αχαριστία και το μίσος των ανθρώπων που ήρθε για να λυτρώσει και να σώσει. Βλέπει τους εμπτισμούς που θα υποστεί, τους ραβδισμούς. Βλέπει τις απάνθρωπες ηρωνίες του πλήθους, του πλήθους εκείνου που πραγματικά δεν σεβάστηκαν ούτε τις ώρες εκείνες που βρισκόταν πάνω στο σταυρό. Αναλογίζεται το σκληρό μαστίγιο των Ρωμαίων στρατιωτών, το οποίο θα του ξέσγε τους Άγιους Ώμους του Σωτήρα. Εκείνο το μαστίγιο ήταν από νεύρα βοός και σε διαστήματα είχε αιχμηρά κόκαλα. Και ο Κύριος, λέγω, αισθάνεται, προτού ακόμα δεχτεί εκείνες τις μαστιγώσεις, αισθάνεται τις μαστιγώσεις. Βλέπει τι θα υποστεί. Το μαστίγιο εκείνο που θα του ξέσχιζαν τους Άγιους Ώμους του. Αναλογίζεται τον αγώνα τον οποίον θα είχε στη Γεσημανή. Ένας αγώνας πραγματικά ανεπανάληπτος. Αγωνίζεται ο Κύριος εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του κακού. Αγωνίζεται. Και ο αγώνας ήταν τόσο τρομερός, τόσο σκληρός, ώστε παρέστη ανάγκη να τον ενισχύσει άγγελος. Και θρόμβοι αίματος με τα υδρότος έπεφταν από το μέτωπό του και επόντζαν τη γη. Σε αυτή την κατάσταση ο Κύριος μας. Λέγω, όλα αυτά ο Κύριος τα έβλεπε και προχωρούσε. Προχωρούσε γιατί πίσω από όλα αυτά έβλεπε τους καρπούς του πόνου της ψυχής του, μεταξύ των οποίων είμεθα και εμείς. Και παρακαλεί τον Πατέρα. Πατέρα, λέει, αν είναι δυνατόν, παρεθέτω από μου το ποτήριον τούτο. Ποιο ήταν το ποτήριο? Δεν ήταν ο φυσικός θάνατος όπως λένε πολλοί. Όχι, ο Κύριος δεν φοβόταν το φυσικό θάνατο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοβούνται το θάνατο. Και θα φοβείται ο Κύριος, ο οποίος ήξερε ότι θα θυσιαστεί. Γι' αυτό το σκοπό είχε έρθει, γι' αυτό το σκοπό ενανθρώπισε, για να θυσιαστεί. Αλλά ο Κύριος έβλεπε να έρχονται κατά πάνω τους σαν μαύρα στήφη οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων, και να τον σκεπάζουν από τα μάτια του Πατέρα. Οι αμαρτίες. Η αμαρτία δεν είναι κάτι, αγαπητοί, με το οποίο μπορεί να παίξει ο άνθρωπος. Είναι, όπως είπα, κάτι το φοβερό, το τρομερό. Και αυτή την αμαρτία έβλεπε ο Κύριος μας. Αυτό ήταν το ποτήριο το οποίο του έδωσε ο Πατέρας να πει. Το φοβερότερο απ' όλα για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, εκείνο που του στήριξε περισσότερο, ήταν η εγκατάλειψή του από τον Πατέρα. Όταν τον σκέπασαν τα μαύρα σύννεφα των αμαρτιών μας, εξεφώνησε εκείνη την κραυγή: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, εις τι με εγκατέλειψες. Πάντοτε ο Κύριος προσφωνούσε Πατέρα τον Θεό και ήταν ο Πατέρας του. Πατέρα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν βρισκόταν πάνω στο σταυρό, δεν τον είπε Πατέρα. Τον είπε Θεόν του. Θεέ μου. Γιατί ήταν ο εκπρόσωπος των αμαρτωλών, που εκπροσωπούσε την αμαρτωλή ανθρωπότητα, και δεν είχε δικαίωμα να πει το Θεό Πατέρα. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να πει το Θεό Πατέρα. Όσοι δέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν συντέκνα Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να πει το Θεό Πατέρα εάν μετανοήσει, εάν λυτρωθεί, εάν αναγεννηθεί. Και θα τον πει Πατέρα δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά, λέγω, ο Κύριος είχε υπόψη του όταν προειδοποιούσε εδώ τους μαθητάς: Ιδού αναβαίνομαι εις τα Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές βρισκόταν ο Σωτήρας μας. Και εδώ είχε ανάγκη από τους μαθητάς του. Είχε ανάγκη τη συμπαθία, είχε ανάγκη τη συμπαραστάσεις των μαθητών. Όμως οι μαθητές ευρήκαν την κατάλληλη στιγμή να ζητήσουν από τον Κύριο. Τι να ζητήσουν? Να ζητήσουν αξιώματα. Αξιώματα. Είχαν βάλει τη μητέρα τους να καθίσει, λέει, να καθίσει ένας από τα παιδιά μου δεξιά και ο άλλος αριστερά. Ο Ιησούς δεν προσφέρει αξιώματα στον κόσμο τούτο, προσφέρει υπηρεσίες. Εάν θέλεις να γίνεις μέγας, θα γίνεις εδώ πολύ μικρός. Αυτά είπε ο Κύριος. Ζητούσα, λέγω, οι μαθητές αξιώματα και ο Κύριος προσφέρει. Προσφέρει υπηρεσία. Προσφέρει σταυρό. Αυτό προσφέρει. Εκείνος που θέλει να με ακολουθήσει, λέει, θα σηκώσει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Ο Κύριος σήκωσε το σταυρό του και ανηφόρησε τον Γολγοθά. Άφηκε τα ματωμένα του ίχνη για να ακολουθήσουμε και εμείς. Αυτός είναι ο δρόμος που χάραξε ο Κύριος για όλους εμάς. Η χάρη του φυσικά θα μας ανυψώσει κάποια μέρα και θα μας φέρει στη Βασιλεία του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά στη Βασιλεία αυτή ο πιο μεγάλος θα είναι ο πιο μικρός και ταπεινός και υπηρέτης που υπηρετεί εδώ. Και εδώ είμεθα όλοι υπηρέτε. Εκείνος που πλένει πόδας Αγίων, όπως έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος έδωσε παράδειγμα. Πήρε μια λεκάνη με νερό και έπινε τα πόδια των μαθητών του. Πόσο χαμηλά κατέβηκε. Έκανε χρέη υπηρέτη, δούλου, για να δώσει ένα παράδειγμα σε όλους εμάς που ζητάμε πολλές φορές, ζητάμε αξιώματα. Δεν υπάρχουν αξιώματα στην Εκκλησία, αγαπητοί. Υπάρχουν διακονίες. Υπάρχουν υπηρεσίες. Εκείνος που θα προβάλλει τον εαυτόν του δεν μπορεί να αρέσει στον Κύριο. Ο Κύριος αντιτάσσεται στο εγώ του ανθρώπου και πολλές φορές αφήνει ο άνθρωπος του εγώ να υψώνεται. Και ο Θεός λέει, αντιτάσσεται. Εις τους ταπεινούς δίδει χάρη. Εις τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πραγματικά ταπεινώνονται ενώπιν του Θεού και ζητούν να τον υπηρετήσουν. Στην Εκκλησία, λέγω, δεν υπάρχουν αξιώματα. Υπάρχουν διακονίες. Δεν υπάρχουν αφέντες στην Εκκλησία. Όποιος θέλει να υπηρετήσει την Εκκλησία, θα την υπηρετήσει με πνεύμα ταπεινό, χωρίς να ζητήσει κάποιο αξίωμα. Οι μαθητές έτσι πίστευαν. Αυτό πίστευε και ο Ιούδας, ο οποίος τον πρόδωσε. Και όταν είδε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό που ήλπιζε, τότε τον πρόδωσε. Γιατί ο Ιούδας περίμενε κάποιο αξίωμα, κάποιο υπούργημα. Πολλοί άνθρωποι ζητούν από τον Κύριο, ζητούν από τον Κύριο να τους προσφέρει για την ικανοποίηση του εγώ. Του εγώ. Ο Κύριος προσφέρει, αλλά προσφέρει να ικανοποιήσει το πνεύμα του ανθρώπου. Ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου. Δεν απαντά πολλές φορές στις προσευχές μας. Δεν απαντά, γιατί δεν είναι οι προσευχές μας σύμφωνα με το δικό του θέλημα και δεν ζητάμε εκείνο το οποίο θα εξυπηρετήσει την πνευματική μας ανάγκη. Και ζητάει η μητέρα των Υιών της Ζεβεδαίου, «Κύριε, να καθίσουν, λέει, τα παιδιά μου, ένα από τα δεξιά σου και ένα από τα αριστερά σου». Δεν ξέρεις τι ζητάς, λέει. Δεν ξέρεις τι ζητάς. Η φιλοδοξία όλων μας μία θα πρέπει να είναι. Πρέπει να έχουμε μια φιλοδοξία. Η δόξα του Κυρίου μας. Και η δόξα του Κυρίου μας υπηρετείται στον κόσμο τούτον από ταπεινές καρδιές. Ο Κύριος εζήτησε και βρήκε ανθρώπους οι οποίοι τον υπηρέτησαν εδώ με πνεύμα ταπεινό. Λέει, ο Μωυσής όταν τον επισκέφθη, είναι βραδύγλωσσος, λέει. Είναι βραδύγλωσσος. Δεν ξέρω. Ο Ιερεμίας δεν ξέρει. Είμαι παιδίο, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ο Κύριος ξέρει να επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι τον υπηρετούν σε τούτο τον κόσμο. Θέλει την ταπείνωσή μας. Για τον Ιωάννη. Τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο Κύριος είπε ότι δεν γεννήθη μεγαλύτερος, λέει, υπογυναικός του Ιωάννου του Βαπτιστού. Δεν είμαι γεννήθη μεγαλύτερος. Και έτσι ο Ιωάννης ο ίδιος ξέρει για τον εαυτό του. Είμαι, λέει, φωνή, είμαι φωνή. Να με ακούτε, όχι να με βλέπετε. Φωνή βόντος εντιερήμων. Και μιλούσε για τον ερχόμενο Κύριο, για τον ερχόμενο Σωτήρα. Έκρυβε τον εαυτό του. Ο άνθρωπος θα πρέπει να κρύβει τον εαυτό του και να προβάλλει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Κύριε, να καθίσουν τα παιδιά μου το ένα από δεξιά και το άλλο από αριστερά. Και ο Κύριος δεν ξέρετε τι ζητάτε. Περιμένετε να δείτε το ποτήρι που θα πιω και το βάπτισμα που θα βαπτιστώ. Περιμένετε. Γιατί σε λίγο πραγματικά θα έβλεπαν. Θα έβλεπαν τον Κύριο να πίνει το ποτήρι της κρίσης του Θεού μέχρι της τελευταίας σταγόνας. Θα δείτε το θρόνο μου που θα είναι ένας σταυρός και δύο ληστέ δίπλα μου. Αυτά θα δείτε, λέει ο Κύριος. Ήταν, αγαπητοί, καθορισμένο. Ποιοι θα ήσαν εκείνοι οι οποίοι θα βρισκόντουσαν δεξιά και αριστερά του Κυρίου. Όταν ο Κύριος επάνω στο Γολγοθά ίδρυε την πνευματική του βασιλεία. Θα δείτε ποιοι είναι, και ήταν οι δύο ληστέ. Ήταν καθορισμένο. Και ο προφήτης Ισαΐας 750 χρόνια πριν Χριστού μιλούσε για τις δύο κακούργους που θα ήταν η τελευταία συντροφιά του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό. Και οι δύο αυτοί συμβολίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι δύο αυτοί ληστέ. Ο ένας μετανοεί. Ο άλλος ζητάει το έλεος σε τη χάρη του Θεού. Κύριε, θυμίσουμε όταν θα έρθεις στη Βασιλεία Σου. Και ο Κύριος του λέει, από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Και εισήλθε πραγματικά ένας ληστής στον Παράδεισο. Ο ληστής στον Παράδεισο, ναι, αυτό είναι το μέγιστο. Έδειξε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο ότι οσοδήποτε αμαρτωλός κι αν είναι ο άνθρωπος, όταν μετανοήσει θα του δοθεί η άφεση των αμαρτιών, θα λυτρωθεί και θα αναγεννηθεί με το αίμα και το πνεύμα του Χριστού. Ο Παράδεισος φιλοξενεί αμαρτωλούς ανθρώπους, αμαρτωλούς όμως μετανοημένους, ενώ η κόλας φιλοξενεί δικαίους. Όπως ενόμιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, ενόμιζαν ότι είναι δίκαιοι. Ο Κύριος δεν έχει να προσφέρει τίποτα σε εκείνους που νομίζουν τον εαυτόν τους δίκαιων. Προσφέρει σε εκείνους οι οποίοι αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους. Στο πρόσωπο λοιπόν του ενός ληστή βλέπουμε την μετανοημένη ανθρωπότητα. Και στο πρόσωπο του άλλου ληστού βλέπουμε την αμετανόητη ανθρωπότητα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος όταν μιλάει για την κρίση τελευταία, την κρίση των εθνών, μιλάει για πρόβατα και για ερήφια. Τα πρόβατα, λέει, τα πρόβατα θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, είναι εκείνοι που βρίσκονται δεξιά του, εκ δεξιών. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πραγματικά έχουν μετανοήσει και έχουν δεχτεί τη χάρη του Χριστού. Και οι άλλοι θα κληρονομήσουν μια κόλαση αιώνια. Μα υπάρχει κόλαση? Έτσι λένε μερικοί διαρωτώνταν, υπάρχει κόλαση? Μα η κόλαση αρχίζει από εδώ. Βρισκόμαστε στον προθάλαμο της κολάσεως. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στον προθάλαμο της κολάσεως. Και πολλοί βρισκόμαστε στον προθάλαμο του παραδείσου. Είναι κατάσταση ψυχής ο παράδεισος. Η κόλαση. Όταν έχεις μέσα σου τη χαρά του Κυρίου, όταν έχεις μέσα την αγάπη του Ιησού Χριστού, όταν αναπαύεσαι τις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού, όταν ζεις με ελπίδα και πίστη και έχεις ρίξει σαν άγκυρα την ελπίδα σου στον ουρανό και ανηφορίζεις με πίστη
1: προς τα επάνω, έχεις μέσα σου πραγματικά τον παράδεισο. Έχεις τον προθάλαμο του παραδείσου. Η καρδιά του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία φιλοξενεί τον παράδεισο. Ο ίδιος ο Κύριος έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ιέ μου, λέει, δώρ μου την καρδία σου. Τι θέλει την καρδιά ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Την καρδιά ζητάει, δεν ζητάει τη διάνοια του ανθρώπου. Δεν ήρθε ο Κύριος να πλουτίσει τη διάνοιά μας με γνώσεις, με σοφία. Η σοφία των ανθρώπων είναι αμορία παρά το Θεό. Ήρθε να πλουτίσει την καρδιά μας, να την πλουτίσει με την αγάπη Του και να μας συνδέσει με την αγάπη Του. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου, η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά. Αυτό γυρεύει ο Θεός. Αυτό γυρεύει από τον άνθρωπο την καρδιά του. Ο Κύριος υπέστη τα φρικτά πάθη και το μαρτυρικό θάνατο για να λυτρώσει τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Να τον λυτρώσει και να τον ελευθερώσει από την αμαρτία. Όπως είπα, αγαπητοί αδερφοί, η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό, το μέγιστο κακό το οποίο έχει σκλαβώσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Ούτε η φιλοσοφία, ούτε η επιστήμη, ούτε η τέχνη, ούτε τι το ανθρώπινο είναι δυνατόν να επιδράσει και να στον άνθρωπο και να μεταβάλει τη ζωή του και το χαρακτήρα του. Δίνεται, λέει, ο Αιθίωπος να αλλάξει το δέρμα αυτού ή η καμιλοπάρδαλη στα επικύρματα αυτής. Άλλο τόσο μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του και το χαρακτήρα του. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Να κάνει μια καινούργια ανθρωπότητα. Καινούργια ανθρωπότητα. Και η καινούργια ανθρωπότητα είναι η λυτρωμένη του Χριστού. Όλοι αυτοί αποτελούμε τη λυτρωμένη ανθρωπότητα. Κυματίζει σήμερα η σημαία της λυτρωμένης ανθρωπότητας επάνω στην παρουσία του Θεού. Εκεί βρίσκεται ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Στα δεξιά του Θεού. Και εκεί είναι οι θέσεις όλων εκείνων οι οποίοι επιστρέψαμε σε Αυτόν. Συνεκάθισε, λέει, της επουρανής, εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, για να δείξει επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάρτας αυτού προς ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Υπάρχουν εκείνα τα πέντε σύν. Συνεσταυρώθμητα του Ιησού Χριστού για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Συναπεθάνωμετα του Ιησού Χριστού. Συνετάφη μετά του Ιησού Χριστού με το βαπτίσματι. Συνανέσει μετά του Ιησού Χριστού και συνεκάθισε μετά του Ιησού Χριστού. Εκεί είναι οι θέσεις όλων εκείνων οι οποίοι πραγματικά έχουμε δεχτεί τη χάρη του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας. Σήμερα καθόμαστε διαπίστεως, αύριο διόψεως. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος επάνω στους ουρανούς θέση για τον καθένα από εμάς. Έχει ετοιμάσει θέση. Για τους δύο μαθητάς, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, που εζήτησαν να καθίσουν δεξιά και αριστερά του Κυρίου μας στη Βασιλεία Του, πραγματικά ήπιαν και αυτοί το ποτήρι. Τους ρώτησε ο Κύριος, το ποτήρι που πίνω μπορείτε να το πιείτε, το βάπτισμα μπορείτε να το κάνετε, να το υποστείτε. Και αυτοί απήντησαν ναι. Και πραγματικά ο Ιάκωβος, όπως ξέρουμε, αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη. Και ο Ιωάννης πέρασε ένα βίο θλίψεων. Ήπιαν το ποτήρι πραγματικά. Ο δρόμος που οδηγεί στη δόξα, αγαπητοί, είναι η θυσία, είναι η υποταγή, είναι η ταπείνωση. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη δόξα των ουρανών, στη δόξα του Θεού. Και είναι ο δρόμος ανηφορικός. Συναντάμε στον δρόμο εμπόδια σε αυτόν τον δρόμο. Δεν είναι κατηφορικός. Είναι ανηφορικός. Δυσκολίες και προβλήματα. Όλα όμως θα αντιμετωπίζουμε με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Ο Κύριος μας έδωσε την υπόσχεση σε όλους μας ότι θα είναι μαζί μας. Και είναι μαζί μας. Πάστα σημέρας, λέει, έως της συντελείας του αιώνος. Αγαπήσα τους ειδικούς τους εν τον κόσμο μέχρι τέλους ηγάψαν αυτούς. Αυτό το τέλος δεν είναι χρονικό. Εις τέλος ηγάψαν αυτούς. Είναι η θυσία. Αυτή ήταν το τέλος της αγάπης. ήταν η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό και έπιε το ποτήρι της κρίσης του Θεού μέχρι της τελευταίας σταγόνος. Δεν έμεινε μέσα στο ποτήρι αυτό ούτε μία σταγόνα. Όπως σημαίνει ότι ο Κύριος δεν αφήκε υπόλοιμα αμαρτία σε κανέναν. Τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν θα θυμηθώ πλέον ποτέ. Δεν θυμάται. Το έργο της σωτηρίας έχει αιώνια και ευλογημένα αποτελέσματα για όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν σε Αυτόν. Εδέχτηκε τα λύπητα χτυπήματα της Θείας Δικαιοσύνης και ήπια το ποτήρι της κρίσης του Θεού για να πίνουμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας του Θεού. Ο Δαβίδ λέει προφητικά, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Το ποτήριο της σωτηρίας, το ποτήριο της ευλογίας πραγματικά υπερχυλίζει. Ποια στάση παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι της θυσίας του Ιησού Χριστού, απέναντι της αγάπης του Θεού? Προσπαθούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν και να θεμελιώσουν μια δική τους σωτηρία με κάτι έργα και δεν ξέρουν ότι αυτός ο τρόπος είναι εκείνος που προσβάλλει το όνομα του Κυρίου μας, προσβάλλει το όνομα του Ιησού Χριστού, προσβάλλει το έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού, παραμερίζουν το μέγα γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού για να θεμελιώσουν μια σωτηρία βασισμένη επάνω σε κάτι ψευτοέργα. Ανεπρόκειτο ο άνθρωπος να δικαιωθεί εκ των έργων, δεν θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο, δεν θα γινόταν το μεγάλο αυτό μυστήριο της ενώσεως του Υιού του Θεού και της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό. Μια θυσία που δεν είναι δυνατόν να την περιγράψει κανείς. Με αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο βαθιά, τόσο άπειρη, τόσο θαυμαστή, που δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να διεισδύσει κανείς στα βάθη της. Μοιάζουν με τα χελιδόνια που πηγαινιδίζουν στον αφρό της θάλασσας, αλλά δεν γνωρίζουν τα βάθη. Έτσι κι εμείς βρισκόμεθα στην επιφάνεια της αγάπης του Θεού. Δεν ξέρουμε τα βάθη. Ουδής γνωρίζει τον Πατέρα, ουδής επιγεινώσει τον Πατέρα, εμεί ο Υιός, και ουδής επιγεινώσει τον Υιόν, εμεί ο Πατήρ. Και ευδότησε ο Πατήρ να μας αποκαλύψει τον Υιόν και να δεχθούμε τη χάρη της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δυνατόν να γνωστεί από τον άνθρωπο και να αναγνωριστεί εάν δεν τον αποκαλύψει ο Θεός. Ο Κύριος ερώτησε κάποτε, και το έχω επαναλάβει πολλές φορές αυτό, ερώτησε κάποτε τους μαθητάς, τι να με λέγω σε άνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν οι μαθητές, λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, ένας εκ των προφητών, ο Ιωάννης κλπ. Σεις τι λέτε? Τι λένε οι άνθρωποι, εσείς τι λέτε? Και ο Πέτρος είπε, «Συ Κύριε, είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Κύριος του είπε, «Πέτρε, σάρξ και αίμα δεν σου το απεκάλυψε, αλλά ο Πατήρ μου ουράνιος». Τον Ιησού Χριστόν, τον ιστορικό Χριστό, τον ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρουν τον Υιόν του Θεού, δεν ξέρουν τον Πνευματικό Χριστό. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Χριστός. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίο αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτό το πρόσωπο εθυσιάστηκε, αυτό το πρόσωπο εμαρτύρησε, αυτό το πρόσωπο άνοιξε τη ματωμένη του αγκαλιά στον Γολγοθά και ακόμα εξακολουθεί και δέχεται αμαρτωλούς ανθρώπους. Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σ' αναπαύσω. Δεν θα βρεις ανάπαυση πουθενά, και εμείς δεν βρίσκουμε ανάπαυση πουθενά παρά μόνο στον Ιησού Χριστό, στις υποσχέσεις του, στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Όπως το μικρό παιδάκι βρίσκει ανάπαυση στην αγκαλιά της μάνας, στην αγκαλιά του πατέρα. Έτσι και εμείς βρίσκουμε ανάπαυση, βρίσκουμε στοργή και αγάπη στην αγκαλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εύχομαι, Κύριος, να ευλογήσει αυτά τα λόγια στις καρδιές όλων μας, να τα βεβαιώσει όσα ήταν από εκείνον και όσα δεν ήταν από εκείνον να τα διαγράψει από τη σκέψη μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να τελειώσουμε. Γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει. Εκατόν σαράντα εννέα. 149.

Όχι, παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένο Θεός ημών, εν το ονόματι του Λυτρωτού μας και Σωτήρος μας Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μέγα και θαυμαστό έργο της σωτηρίας το οποίο πραγματοποίησες. Κύριε Ιησού Χριστέ, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, είναι θαυμαστό, είναι ευλογημένο, είναι έργο το οποίο είναι δυνατόν στην έκτασή του και στο μεγαλείο του να το συλλάβει η ανθρώπινη φαντασία. Ακτινοβολία από το Γολγοθά, η αγάπη σου θερμαίνει τις καρδιές μας και πολιορκεί ανθρώπους να αφυπνιστούν και να στραφούν σε σένα και να δεχτούν τη χάρη και τη σωτηρία τη δική σου, την προσφορά της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε, διότι και πάλι απόψε ακούσαμε το Λόγο στον Άγιο. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε μέσα στις καρδιές μας το Λόγο σου. Ο Λόγος σου να καρποφορήσει, ο Λόγος σου να φέρει αποτελέσματα και να δοξαστεί το όνομά σου, Πατέρα. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ για να ευλογήσεις όλη αυτή τη βδομάδα τα κηρύγματα που θα γίνουν, συνεπισκεφθείς ψυχές, να αφυπνείς ψυχές, να στραφούν στον Χριστό, να δεχθούν τη χάρη σου, να δεχθούν την αγάπη σου. Τώρα σε παρακαλούμε από όλη σώμα σε ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό, τον Πατέρα μας, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας Χριστόν και το Άγιο σου Πνεύμα, διότι σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.